0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε έντεξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια!
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 5 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν
3: και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Φοράς τα χρώματα της ομάδας σου.
1: Πάντα.
0: Αλήθεια, αύριο έχουμε σπουδαία παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Με ισοπαλία στο Καραϊσκάκι και με νίκη δική σας, πανηγυρίζετε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά να σας πούμε. Θα ξεκινήσω με το τι είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο μεγάλος, στο Τζάσο, στον τότε πρόεδρο, θυμάστε, πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι. Για να κυβερνήσω με δικαιοσύνη, στέγνωσα την ψυχή μου. Και ονοών νοήτο, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα λόγια είναι διαχρονικά, ισχύουν ακόμα και σήμερα. Δεν μιλώ για τον Πρωθυπουργό, αλλά για την πολιτική γενικότερα. Η πολιτική πρέπει να είναι απρόσωπη, πρέπει να είσαι ψυχρός και πάνω απ' όλα να είσαι ειλικρινής. Γιατί είχε πει ακόμα και το άλλο ο Καραμαλής, είμαι ένας φιλελεύθερος ριζοσπάστης. Τα έργα μου είναι πάντοτε υπέρτερα των λόγων μου. Ξεκίνησα έτσι, φίλες και φίλοι, την εκπομπή τη σημερινή, για να πούμε ορισμένα πράγματα για όλους τους πολιτικούς. Για τους πολιτικούς εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτοί είναι και άλλος δεν είναι. Για τους πολιτικούς εκείνους που νομίζουν ότι έχουν πιάσει από τα γένια τον Πάπα. Γιατί γελάς? Δεν έχει γένια ο Πάπας? Δεν έχει, καλά. Για τους πολιτικούς εκείνους που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, οι ξερόλες. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω, αλλά σημειώθηκαν πολλά γεγονότα την εβδομάδα που πέρασε. Γεγονότα τέτοια που πρέπει να τα σχολιάσουμε. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής έθεσε στην Ολομέλεια να ψηφίσει την άρση της ασυλίας του Βελόπουλου για πολλά θέματα και ιδιαίτερα για ύβρις κατά ανθρώπων, που δεν συνάδει αυτή η ύβρη, η ύβρις αν θέλετε, οι πολλές, με το βουλευτικό αξίωμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Από την άλλη πλευρά είπαν ορισμένοι κάποια πράγματα που πρέπει να τα αναφέρουμε. Πώς να το κάνουμε? Η απόφαση λοιπόν της Επιτροπής Διοντολογίας ήταν ομόφωνη, γι' αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Έρχεται ένας άλλος, Γιώργος Λάγιος, Λαγός μου έλεγε ο Βασίλης, όχι, ένας ψυχολόγος, ο οποίος τι είπε? Πρέπει να φύγει προσευχή από τα σχολεία, επειδή είναι προσιλητιστικό πράγμα. Η προσευχή είναι πράγμα και είναι προσιλητιστικό, όπως είπε αυτός. Δηλαδή, μας κάνουν πλήση μασάζ, όπως λέγεται στην πολιτική. Και είπε ακόμα ότι πρέπει το μάθημα των θρησκευτικών να φύγει από τα σχολεία και να διαλέξουν τα παιδιά μας όποια θρησκεία θέλουν. Τι λες μωρέ, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά? Στα δικά σου παιδιά να το λες αυτά. Ντροπή. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και από την άλλη πλευρά έρχεται ο Μπέος. Μπράβο ρε Αχιλέα, για μένα μπράβο του, επειδή τον ξέρω τον Μπέο από την εποχή του Πανιωνίου Βασίλη και μετά ως άνθρωπο της νύχτας. Αλλά έναν άνθρωπο που άμα ήθελε να πει κάτι το έλεγε και δεν φοβόταν κανέναν. Τι είπε λοιπόν ο Αχιλέας Μπέος? Είπε το εξής. Αυτό που έχω πει πολλές φορές εγώ, είναι χάλια αυτά που βλέπουμε στο Σύνταγμα, και μάλιστα που το βλέπουν αυτό το χάλι εκατομμύρια τουρίστες καθημερινά, δεν έχει άδικο. Και απευθύνθηκε βέβαια και στον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, λέγοντας: πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαριστία και σβήστα από εκεί. Η εικόνα αυτή δεν τιμά την χώρα μας. Πόσες φορές δεν έχουμε πει ότι δεν έπρεπε να είναι γραμμένα τα ονόματα αυτά εκεί των παιδιών, 57 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους και πρέπει να τιμωρηθούν πραγματικά αυτοί που συνέβαλαν σε αυτό. Εάν βεβαίως είναι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, όποιος και αν είναι αυτός. Για τα Τέμπη μιλάω. Αλλά το μνημείο υπάρχει, έχει γίνει στα Τέμπη. Η μνημείο έκανε και εδώ στην Αθήνα ο Δήμος Αθηναίων.

ενός στρατιώτου είναι μόνο, το τονίζω, μόνο για εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους ώστε όλοι εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Άγνωστος στρατιώτης. Αυτό η σημασία. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα δεν πρέπει να γίνονται σε αυτόν τον χώρο. Ούτε να λαμβάνουν ακόμα και πολιτικές. Είδατε ότι δεν πάνε πάνω οι πολιτικοί. Παλαιότερα έκανε συγκεντρώσεις κάτω στο Σύνταγμα. Και ο μιλητής ήταν από το Υπουργείο των Οικονομικών. Αυτά κάτι μας λένε. Αλλά δεν ξέρω γιατί κάποιοι κοφεύουν ή δεν μπορούν να πάρουν θέση, αν και πιστεύουν αυτά που είπε ο Μπέος ότι είναι αληθινά. Σημαίνει ότι κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες και αυτό είναι το σωστό. Βασίλη, πάμε να πάρουμε μια ανάσα για να πούμε αμέσως μετά το τι έγινε στη Λευκάδα.

0: Βέβαια, φίλες και φίλοι, το τεράστιο θέμα της ημέρας, αν θέλετε, είναι αυτό που έγινε στη Λευκάδα. Βρέθηκε ένα θαλάσσιο ντρόν από ψαράδες. Το μετέφεραν οι ψαράδες χωρίς να ξέρουν τον κίνδυνο. Ερευνούνται τώρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την χώρα ή την εταιρεία κατασκευής του, αλλά κυρίως πώς βρέθηκε, αυτό η σημασία, πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτό το θαλάσσιο ντρόν. Ένα ντρόν που εντοπίστηκε, όπως είπαμε, στη Λευκάδα. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είχε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100, το τονίζω, 100 κιλά εκρηκτικών υλών, εκρηκτικής ύλης. Άλλοι λένε ότι είναι προβοκάτσια, αλλά μεταφέρθηκε για μένα, από ό,τι λένε βέβαια, και δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα μας τα πει ο στρατηγός μας σε λίγο. Μεταφέρθηκε πάνω σε βαπόρι. Πώς έφτασε το βαπόρι εκεί, πώς έμεινε στα θαλάσσια ελληνικά ύδατα, δεν ξέρω. Γι' αυτό μίλησα για προβοκάτσια. Εμείς θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον υπεύθυνο της εκπομπής, το τονίζω αυτό, υπεύθυνο της εκπομπής για τα στρατιωτικά και όχι μόνο θέματα, για τα διεθνή θέματα, τον στρατηγό ιστορικό, τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο τον Μπελεγράτη. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κοντονίκη, σε εσάς και στους ακροατές μας, και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για σας, όπως ξέρετε η εκπομπή είναι και δική σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Στρατηγέ μου, τι γίνεται με αυτό το ντρόν, πώς έφτασε στην Ελλάδα, ξεκινώ έτσι.
1: Κύριε Κοντονί, δεν μπορούμε να έχουμε ακριβείς πληροφορίες τι ακριβώς διανύφθη, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς αφορά και αν αυτό τελικά είναι ένα ντρόν, όπως το λέτε, πρόκειται για το λεγόμενο USV, Unmanned Surface Vehicle,
0: δηλαδή
1: μη επανδρωμένο όχημα θαλάσσης. Προσομοιάζει, όπως το είπατε, με αντίστοιχα συστήματα μη επανδρωμένα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται από δυνάμεις, εμπόλεμες δυνάμεις.
0: Λένε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, λένε, δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Ναι, δεν το γνωρίζουμε, μένει να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις, αν πρόκειται πράγματι για αυτό το οποίο τουλάχιστον όλοι είδαμε σε εικόνα στις τηλεοράσεις από το μικρό βίντεο το οποίο παίχθηκε στα δελτία των ειδήσεων. Μένει να δούμε αν πράγματι είναι μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα ή κάτι διαφορετικό, το οποίο βέβαια προσομοιάζει προς αυτόν τον χαρακτήρα. Τέτοια συστήματα, κύριε Κοντονή, χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε εμπόλεμες ζώνες και δει στον Εύξεινο Πόντο, στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, χρησιμοποιήθηκαν τέτοια συστήματα από πλευράς κυρίως Ουκρανίας για να πλήξουν μεγάλους θαλάσσιους στόχους ή και πλήρους.
0: Αυτά, στρατηγέ μου, αυτά όταν χτυπήσουν τον άλλο στόχο εκρίνονται, δηλαδή σκάνε, πώς τα λένε, αν το λέω σωστά. Πρέπει να βρει στόχο για να...

0: γίνει η έκρηξη.
1: Ναι, φέρουν εκρηκτικά, όπως ήδη το είπατε, τα οποία με κατάλληλη συμμορφή σπυροδρότηση, άμα την με την πρόσκληση επάνω στον στόχο, προκαλούν ρήγμα λόγω της έκρηξης και γι' αυτό έχουν ουσιαστικά κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται. Μέσω αυτών των συστημάτων οι Ουκρανοί απέτρεψαν και αποτρέπουν κάποιες δυνατότητες που είχαν μέχρι τώρα οι Ρώσοι μέσω του εκεί στόλου του ευρισκομένου στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, του Εύξηνου Πόντου και δει στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κρυμαία.
0: Ναι. Λένε στρατηγέ μου, κάνω μια παρένθεση και θα πούμε πολλά γι' αυτό. Λένε ότι τέτοια καραβάκια, ας το πω έτσι εγώ, τέτοια drones, αλλά σε άλλη μορφή είναι και έχουν και οι Ιρανοί. Δηλαδή το Ιράν που επιτίθεται σε κάποια, πώς το λένε, σε κάποια πλοία και στα πολεμικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά
1: ήδη το έχουν ανακοινώσει οι φρουροί κυρίως της Επανάστασης, διαθέτουν από αυτά τα συστήματα εκατοντάδες και μάλιστα κρυμμένα σε κατάλληλες θέσεις απόκρισης και προστασίας πολύ κοντά στη θάλασσα, σε
0: ώστε να είναι εύκολα. Ναι. Τελικά αυτό το θαλάσσιο ντρόν τώρα που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες, πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα που έκανε ο ψαράς ή οι ψαράδες?
1: Εννοείται να το
0: ρημουλκίσουν. Ναι, να το ρημουλκίσουν, γιατί αν ήταν έτοιμο να κάνει το μπαμ, θα θρυνούσε μαθήματα.
1: Αυτά συνήθως ή πυροδοτούνται εκ του μακρόθεν ή τουλάχιστον
0: με τη δύναμη που τρέχουν να προσκούσουν κάπου.
1: Ναι. Μάλιστα. Ή εάν έχουν τον κατάλληλο μηχανισμό, εκρήγεται με την πρόσκληση στο στόχο. Συνεπώς είναι σαν μια χειροβομβίδα την οποία την έχεις στα χέρια σου, αν δεν βγάλεις τον μηχανισμό
0: ασφάλειας
1: δεν μπορεί να εκραγεί. Βέβαια δεν γνωρίζουμε τις όποιες καταστάσεις ή τουλάχιστον τι ακριβώς περιείχε το συγκεκριμένο σύστημα, εάν περιείχε τέτοια εκρηκτικά όπως το λέτε, και πολύ περισσότερο τι ακριβώς βρισκόταν και βρίσκεται ως μηχανισμός ιδιαίτερος μέσα στο ίδιο το σύστημα, και εφόσον τελικά ήταν ένα μη επανδρωμένο σύστημα.
0: Αυτό πώς νομίζετε ότι έφτασε στη χώρα μας? Γιατί για να έρθει να διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση, νομίζω πως είναι αδύνατο. Εικασίες
1: μπορούμε να κάνουμε, κύριε Κοντονή.
0: Εικασίες μόνο.
1: Μπορεί, όπως είπατε προηγουμένως, να μεταφερόταν ή μεταφέρθηκε από κάποιο πλοίο. Μπορεί να χρησιμοποιήθηκε σε κάποιες ασκήσεις ενδεχομένως. Μπορεί να έφυγε από κάποιες
0: χώρες
1: της περιοχής κατά λάθος, σε κάποιες δοκιμές ενδεχομένως. Μπορεί, πολλά μπορεί. Αλλά το τι ιδιαίτερο έγινε στο συγκεκριμένο δεν τον γνωρίζουμε. Μένει να δούμε, επαναλαμβάνω.
0: Μεταφέρεται στον Πειραιά τώρα. Μεταφέρεται στον Πειραιά, αφού έχουν βγει όλα τα εκρηκτικά που είχε, για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και λένε ακόμα στα δικιά μου, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, πως υπάρχουν και σημειώσεις, αλλά και μια κάμερα πολύ πολύ ευαίσθητη. Άρα θα δούμε τι συμβαίνει.
1: Αυτά συνήθως προωθούνται προς τον τελικό στόχο μέσω δορυφορικών επικοινωνιών και συνήθως. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να προωθηθούν προς το στόχο, χρησιμοποιώντας μία εξαιρετική κάμερα η οποία βρίσκεται στο άνω μέρος του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου συστήματος, θαλάσσιου συστήματος, surface, κύριε Κοντονή, και μέσω αυτής της κάμερας δίδονται ανάλογες εντολές από μακριά, είτε με τηλεχειρισμό, είτε χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους εξελιγμένης τεχνολογίας ή τεχνολογίας εχμής, δηλαδή τεχνολογίας η οποία άπτεται τα συστήματα του AI, Artificial Intelligence, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σωστά. Μία ερώτηση που θα μου πείτε ότι μήπως είναι αφελής η ερώτηση αυτή. Αφελέστατη, ξέρω εγώ.
1: Έβαλα καμία ερώτηση, κύριε Κοντονή, δεν είναι αφελής.
0: Έβαλα υπερθετικό βαθμό. Αυτό, όταν έχει θαλάσσιο ταραχή, κινείται ή βουλιάζει?
1: επηρεάζεται βεβαίως από το ύψος των κυμάτων του θαλάσσιου στοιχείου, αλλά αυτά είναι πλασμένα και ρεκοντονή να χρησιμοποιούνται ακόμα και όταν έχει πεντάρια ή εξάρια, όπως λένε στην γλώσσα του συναπτική, δηλαδή 5 έως 6 μποφόρ.
0: Όταν έχει παραπάνω, 7-8?
1: Θα υπάρξει δυσκολία. Θα υπάρξει δυσκολία, διότι το ύψος των κυμάτων είναι εξαιρετικά μεγάλο και επομένως μπορεί να επηρεάζει, τουλάχιστον να μην φαίνεται μέσω της κάμερας.
0: Σωστό. Που είναι στόχος, σωστό, έχετε πολύ δίκιο.
1: Αλλά δεν, ξέρετε, δεν έχουν τέτοιες, πώς να το πω,
0: δυνατότητες.
1: Δεν έχουν τέτοιες περιπτώσεις για να χρησιμοποιείται τέτοια συστήματα.
0: Δεν έχουμε άλλες περιπτώσεις τέτοιες.
1: Χρησιμοποιούνται σε άλλες περιπτώσεις όταν η θάλασσα είναι περίπου στα 5 ως 6 μποφόρ το πολύ, για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και ενδεχομένως να επιστρέψουν και κάποια μεταφέροντες πληροφορίες.
0: Ναι. Τώρα λένε ότι βρέθηκαν κάποιες σημειώσεις μέσα στο καραβάκι αυτό,
1: Ενδεχομένως να είναι οι τρόποι χειρισμού.
0: Αχα, μάλιστα. Και αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί το λέω το σπουδαίο, μην παρεξηγηθώ.
1: Ας περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις, κύριε Κοντονή, για να μην λέμε...
0: Μήπως υπάρχει και περίπτωση προβοκάτσιας, ας το πούμε και αυτό. Από κάποιους.
1: Όλα μπορούμε να τα εξετάσουμε, αλλά το τι ακριβώς είναι, όπως σας είπα, και αν αυτό πράγματι, όπως το είδαμε, προσομοιάζει προς θαλάσσιο μη επανδρομένο σύστημα, ας δούμε το τι τελικά θα μας πούνε οι επίσημες ανακοινώσεις και οι επίσημες αναγκές, ώστε να έχουμε άποψη τελική. Εκτιμώ ότι κάποια στιγμή μπορούμε να...
0: Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε περισσότερα, μιας και ήρθε στον Πειραιά και πάει στα Λαμίνα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, για να πάμε. Ναι, έχετε κάτι άλλο να πείτε πάνω σε αυτό, τον τρόν?
1: Όχι. Απλώς να σας πω ότι τέτοια συστήματα, ξαναλέω, ότι έχουν μπει στη σφαίρα της αντιπαράθεσης, χρησιμοποιούνται πλέον κατά κόρον από τους εμπολέμους στις ζώνες, κυρίως στις θαλάσσιες. Προσομοιάζει προς εκείνη την πλευρά, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Ας περιμένουμε, ξαναλέω, τις τελικές ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Τώρα, ο πόλεμος σταμάτησε, θα σταματήσει, πρόκειται να σταματήσει, έχουμε ανακοχή, δεν έχουμε ανακοχή, έχουμε, ξέρω εγώ, βομβαρδισμούς. Τι γίνεται, πού πάμε και πώς πάει αυτή η κατάσταση?
1: Εχθές, κύριε Κοντονή, βρισκόμουν σε μία συγκέντρωση και μία κυρία καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιός την χαρακτήρισε την περίοδο τη συγκεκριμένη ως μία αντίστοιχη περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πόλεμου, ή αν θέλετε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ονομάζονταν Εμπόλεμος Ειρήνη. Δηλαδή είχαμε το όπλο παραπόδα και ταυτόχρονα γίνονταν ή τουλάχιστον επαπειλούνταν κάποιες μορφής επιχειρήσεις. Τώρα αν θα εξελιχθούν αυτές οι επιχειρήσεις σε πολεμική περίοδο δεν τον γνωρίζουμε. Είδαμε βέβαια το επεισόδιο Λίαν προσφάτως που 3 Άρλιμπεργκ αντιτορπιλικά των Αμερικανών διέπλευσαν ή βρέθηκαν πολύ κοντά στην θαλάσσια περιοχή των στενών του Ορμούς και εκεί προσπάθησαν οι Ιρανοί να αποτρέψουν την είσοδο ή την έξοδό τους με την χρήση θαλάσσιων τέτοιων drones ή, όπως τα ονομάζεται, δηλαδή μη επανδρομένων οχημάτων θαλάσσιων και εναέριων, τα οποία ευλήθησαν και κατεστράφησαν από πλευράς των Αμερικανών σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της CENTCOM, δηλαδή της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εάν ήταν βέβαια κάτι άλλο, θα το γνωρίζαμε, τουλάχιστον θα είχε πάρει το φως της δημοσιότητας και στη δυτική πλευρά των πραγμάτων θα ήταν γνωστό.
0: Ναι.
1: Συνεπώς αντιμετωπίζεται η όποια κατάσταση, ένθεν κακήθεν, και από πλευράς Αμερικανών και ιδιαίτερως από πλευράς Ιρανών, σαν μία εμπόλεμος εκεχηρία, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ναι, μεν εκεχηρία, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και διάφορα επεισόδια στην προσπάθεια της επιβολής της ισχύως και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Οι Ιρανοί θέλουν να έχουν τα κλειστά τα στενά του Ορμούς για ευνοήτους λόγους, οι Αμερικανοί θέλουν να τα έχουν ανοιχτά, να επιδείξουν τη δύναμή τους και τέλος πάντων να ξαναλειτουργήσει το παγκόσμιο εμπόριο από την περιοχή του Περσικού κόλπου γκρίζου και μαύρου χρυσού, το οποίο η ρίστον παρόδο επηρεάζει και τις διεθνείς αγορές και
0: ιδιαίτερα στην αγορά. Τα απόνερα, τα απόνερα του.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τελικά βλέπετε, εγώ νιώθω το γεγονός ότι και οι δύο, τα δύο μέρη είναι κουρασμένα. Θέλουν να κάνουν πίσω, αλλά θέλουν να φύγουν νικητές. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι. Εάν δεν γίνει τελικά ή τουλάχιστον δεν βρεθεί λύση μέσω μιας συμφωνίας όπως την ονομάζουμε στη διεθνή ορολογία win-win, δηλαδή να νιώθουν ότι, όπως το είπατε, ότι και οι δύο κερδίζουν ή τουλάχιστον να αφήσουν ο ένας τον άλλον να πει
0: ότι
1: το αφήγημά του στο εσωτερικό του κυρίως ακροατήριο ότι εντάξει και εμείς κερδίσαμε κάτι, ή να φύγουν και οι δύο ευχαριστημένοι με την όποια συμφωνία. Η συμφωνία για να υπογραφεί είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εξαιρετικά δύσκολη διότι οι Ιρανοί δεν φαίνεται να δέχονται, παραδείγματος χάρη, ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα μετά από κάποια χρόνια να εμπλουτίζουν το λεγόμενο ουράνιο. Εδώ ανοίγει μια παρένθεση. Σας έχω πει και άλλη φορά, υπάρχει και το πρόβλημα του Μπουσέρ. Είναι πυρηνικός σταθμός ο οποίος έχει παράγωγα ή απόβλητα πυρηνικά τα οποία με κατάλληλη επεξεργασία ενδεχομένως να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και αυτά ως μία ενδυνάμει βόμβα εις το μέλλον. Κλείνει η παρένθεση. Οι Ιρανοί λοιπόν δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να μην έχουν τη δυνατότητα έστω στο μακρινό μέρος να εμπλουτίζουν το ουράνιο, έστω για ειρηνικούς σκοπούς. Από την άλλη μεριά, από τη κόκκινη γραμμή για τις ΗΠΑ στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και κυρίως για το Ισραήλ, οι Αμερικανοί δεν θέλουν να έχουν πυραυλικές δυνατότητες με βαλιστικούς πυράβλους ICBM, δηλαδή διπυρωτικούς οι Ιρανοί, ή τουλάχιστον να πλύνουν στόχους σε πολύ μακρινές αποστάσεις. Και κυρίως θέλουν μία χώρα η οποία να συνεργάζεται με το παγκόσμιο σύστημα, το διεθνές σύστημα, εν πόλεις δυτικό αν θέλετε, ή τουλάχιστον να είναι μια κυβέρνηση κάπως πιο ανοιχτή και φιλική προς την Δύση. Ναι. Τούτων δοθέντων, όπως καταλαβαίνετε, η όποια συμφωνία με το Ιράν συναντά δυσκολίες, για να μην πω θέματα τα οποία αγγίζουν σε έναν τοίχο από πλευράς Ιρανού, τουλάχιστον μέχρι στιγμής ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα αμβληθεί.
0: Κάτι θα αλλάξει, ναι, σωστά. Έχουμε όμως και από την πλευρά του Ισραήλ επίθεση στο Λίβανο. Δεν τελείωσε αυτή η υπόθεση.
1: Ασφαλώς, και πλήγησαν και κάποιοι στόχοι οι οποίοι αφορούσαν την μονάδα ADVAN, δηλαδή την μονάδα των ειδικών παρακαλοδυνάμεων, δηλαδή των μονάδων κομμάτων που διαθέτει η Hezbollah στην περιοχή του Λιβάνου.
0: Σωστό.
1: Είναι μια μονάδα 3.500 μαχητών της Hezbollah, ειδικά εκπαιδευμένων, κύριε Κοντονή, για να διεξάγουν πολεμικές, ανορθόδοξες, ειδικές επιχειρήσεις τύπου καταδρομών, μονάδες καταδρομών, διαθέτοντας και το ανάλογο, και τον ανάλογο εξοπλισμό και την εκπαίδευση από πλευράς Ιράν. Τούτων δοθέντων καταλαβαίνετε ότι αν υπάρξει μια μονάδα τέτοια ή αν υπάρχει μια μονάδα τέτοια στην ευρύτερη περιοχή του Λιβάνου και δει στην Πύρητο, απειλούνται όχι μόνο παραμεθόριες περιοχές του Ισραήλ αλλά και παραθαλάσσιες περιοχές του Ισραήλ, αφού έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καταδρομικές επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό σημαίνει, και σε όλη την ακτογραμμή του Ισραήλ και όχι μόνο.
0: Σωστά. Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, αλλά η Ουκρανία τελικά, ή μάλλον ο πόλεμος της Ουκρανίας στην Ουκρανία, θα συνεχιστεί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν έχει τελειωμό και δεν πρόκειται να τελειώσει, από ό,τι και εσείς το λέγατε πολλές φορές, αλλά και άλλοι. Βρισκόμαστε σε μια περίπτωση δηλαδή ενός ανταρτοπόλεμου?
1: Όχι, δεν βρισκόμαστε σε μια περίπτωση ανταρτοπόλεμου, κύριε Κοντώνη. Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο φθοράς και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να ανακτήσουν.
0: Ναι, χάνονται ζωές όμως, δεν χάνονται έτσι?
1: Ασφαλώς και χάνονται, και χάνονται πάρα πολλές ζωές. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να κρατήσουν το πεδίο της σύγκρουσης όπως τουλάχιστον υπάρχει μέχρι στιγμής, ανατώντας όσο τους είναι δυνατόν έδαφος, κυριαρχία κλπ. Στην επικράτειά τους. Οι Ρώσοι από την άλλη πλευρά προσπαθούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους, όπως έλεγε ο περίφημος Κλαούζεφες 200 χρόνια πριν, επί του αντιπάλου, μέσω της ισχύως, μέσω της συνεχούς δράσης, έστω και αν αυτό έχει καταστεί αυτή τη στιγμή πόλεμος φθοράς με την χρήση εναέριων μη επανδρομένων οχημάτων και όχι μόνο από αυτά που λέγαμε προηγουμένως κατακόρων και πυραυλικών συστημάτων που παράγουν παρακαλώ και οι Ρώσοι με τη βοήθεια μερικές φορές ή με την τεχνολογική βοήθεια που πήραν και από το Ιράν στα μη επανδρομένα εναέρια συστήματα. Όταν λοιπόν χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα δεν έχουν την ανάγκη πολλές φορές να βρίσκονται στο πεδίο της σύγκρουσης ή τουλάχιστον στο πεδίο της σύγκρουσης είναι οι τελείως απαραίτητες δυνάμεις. Άλλωστε με τη σημερινή πραγματικότητα μια ζώνη όπως την ονομάζουν εκεί στην Ουκρανία θανάτου εξελίσσεται, υπάρχει ή τουλάχιστον διαμείβεται και μεταξύ των δύο αντιπάλων το περίφημο λεγόμενο TRSC, Tactical Reconnaissance and Strike Complex. Ένα πλέγμα δηλαδή άμυνας, χρήσης και πληγμάτων ένθεν κακήθεν και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά σε απόσταση 20-25-30 έως και 50 χιλιόμετρα μερικές φορές όπου εκεί χρησιμοποιούνται κατά κόρον, επαναλαμβάνω, και από τη μία πλευρά και από την άλλη συστήματα μη επανδρομένα τα οποία είναι suicide bombs, δηλαδή βόμβες εναέριες οι οποίες μπορούν αυτοδύναμα εν είδη καμικάζι drone, να το πω απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, στόχους μέσα σε αυτό το πεδίο των επιχειρήσεων.
0: Πολλές φορές
1: την ανθρώπινη παρέμβαση.
0: Σωστά, είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι τώρα ο πόλεμος έχει εξέλιξη, γίνει, σε εξέλιξη βρίσκεται, δεν πάμε σώμα με σώμα, γίνεται και αυτό, αλλά με όλα τα τεχνικά καινούργια όπλα.
1: Η τεχνολογία αιχμής έχει εισέλθει δραστικά στις συγκρούσεις και τα lessons learned τα είδαμε να εφαρμόζονται κατά κόρον και στην περιοχή του Ιράν, στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και του Ισραήλ, κύριε Κοντονή, και έχουν εισέλθει ή εισέρχονται ως διδάγματα, συμπεράσματα και σε άλλους στατούς, μεταξύ των οποίων ταχύτατα και στις δικές μας ένοπλες δυνάμεις.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό. Στρατηγέ μου κύριε Μπελεγράτη, καλέ μου φίλε Σπύρο, ευχαριστώ πολύ. Εσά αύριο είναι τα σπουδαία.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Κοντονή και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάντοτε. Είναι δική σας εκπομπή, επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 7:30.

0: Και μέσα τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Ναυτεμπορική ως οικονομική εφημερίδα αναφέρεται στο πρωτοσέλιδό της σε ομοιρία από τον υψηλό πληθωρισμό, και μιλάει βέβαια για τον πληθωρισμό που υπερεύει κάθε προηγούμενο. Στέγαση στο συν 13,8%, μεταφορές στο συν 10%, διατροφή στο συν 4,4%, πετρέλαιο θέρμανσης στο 53,2%, πετρέλαιο κίνησης στο 32,4%, στη βενζίνη 17,1%, στο φυσικό αέριο στο 19,3% και στο ρεύμα πόσο? 14% παρακαλώ. Αυτά αναφέρει η εφημερίδα Ναυτεμπορική στην πρώτη σελίδα της, η οικονομική εφημερίδα. Και από την Ναυτεμπορική πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες πολιτικές εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε με την Απογευματινή, η οποία στην πρώτη σελίδα της αναφέρει 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι το τέλος του 2027 από τα πρώτα και ακίνητα της ΔΥΠΑ. Είναι αυτά τα ακίνητα που ξέρετε, είναι κατασχεμένα και τα λοιπά και τα λοιπά, ή είναι μη λειτουργήσιμα στο δημόσιο. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους δικαιούχους θα δοθούν, γράφει η εφημερίδα, και βεβαίως έχει μια τεράστια φωτογραφία τον Πρωθυπουργό και τον Πατριάρχη, τον Πρωθυπουργό και τον Πατριάρχη μαζί, πάντοτε δίπλα στο Πατριαρχείο, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από την εφημερίδα Απογευματινή πάμε να δούμε τι λέει η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει χαρακτηριστικά: πολεμική εισβολή, το οπλισμένο σκάφος το Ιόνιο. Βέβαια μιλήσαμε πριν από λίγο με το στρατηγό πάνω σε αυτό το θέμα. Είδατε και ακούσατε τι ακριβώς μας είπε. Σημειώνει ακόμα η εφημερίδα εδώ στην πρώτη σελίδα της: κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά εκρηκτικής ύλης στη Λευκάδα, αλλά και για το σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου και έχει αποσταλεί στα νερά μας. Καταλαβαίνετε τι σημειώνει η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Και από τη Δημοκρατία πάμε να δούμε τι λέει ο εθνικός κήρυκας της Νέας Υόρκης. Σημειώνει στην πρώτη σελίδα ο εθνικός κήρυκας: η μάχη επιβίωσης των τελευταίων ελληνικών diners. Οι ιδιοκτήτες μιλούν στην εφημερίδα για δυσκολίες και λουκέτα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Πάμε να δούμε λοιπόν και τις υπόλοιπες εφημερίδες. Πάμε στην Ώρα. Ελεύθερη Ώρα μάλλον. Η Ελεύθερη Ώρα σημειώνει: έφτασε η ώρα της κρίσης για τον ελληνικό λαό. Το σταυρό ή το ψωμί, γράφει η εφημερίδα με ερωτηματικό. Το σταυρό ή το ψωμί, στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα πάμε να δούμε τι λέει ο Τύπος. Ο Ελεύθερος Τύπος λοιπόν στην πρώτη σελίδα υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων. Και λέει: έλεγχοι ΑΕΔΕ για εισοδήματα από το 2020 έως και το 2023. Μεγάλες, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, λοιπόν, μεγάλες είναι όλες αυτές οι λεπτομέρειες που αναφέρεται η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Και από τον Ελεύθερο Τύπο πάμε να δούμε τι λένε οι υπόλοιπες εφημερίδες. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Γράφει: νομικός μανδύας, στην πρώτη σελίδα, από την Εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, η εφημερίδα Εστία. Και λέει: η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδος στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία. Και από την Εστία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των Συντακτών. Χαρακτηριστικό θέμα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα, αφού έχει δημοσιεύσει μάλλον έναν πίθηκο γράφει φάκελος δημοσκοπήσεις, η καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση, ρωτάει η εφημερίδα, και γράφει ακόμα πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον οριμαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Γράφουν στην εφημερίδα πολλοί συντάκτες πάνω σε αυτό το θέμα που είναι το κύριο ζήτημα των ημερών αυτών σύμφωνα με την εφημερίδα και δεν έχει άδικο το που το λέμε. Έχουμε δημοσκοπήσεις καθημερινά η μία πίσω από την άλλη. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Καθημερινή στο βασικό της θέμα. Κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και γράφει ακόμα. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, σημειώνει η εφημερίδα, και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι αυτό. Υπάρχει και μια τεράστια φωτογραφία, τα δύο σενάρια για τον ντρόν με τα εκρηκτικά. Και αναφέρεται βέβαια η εφημερίδα σε αυτά τα σενάρια για τα οποία μιλήσαμε και εμείς πριν από λίγο με τον στρατηγό τον κύριο Μπελεγράτη. Και από την Καθημερινή πάμε να δούμε η εφημερίδα Ο Λόγος. Τι λέει ο Λόγος ή που λέει ο Λόγος. Έχει τρία βασικά θέματα η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Το πρώτο, εκτροχιασμός του πληθωρισμού. Διαβάσαμε πριν από λίγο. Αρχίζει η δημοσίευση των πολιοαναμενόμενων αρχείων για τα ούφο. Οπα, καλό είναι αυτό. Πιστεύεις τα ούφο, Βασίλη?
1: Ποια ούφο?
0: Άρα, ούφο είναι όλος ο κόσμος τώρα, μου πεις. Η ακρίβεια παίζει, λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά και δεν έχει άδικο. Και από την εφημερίδα Ο Λόγος να πάμε να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες για να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο ριζοσπάστη λοιπόν αναφέρει, ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Γνωστή είναι αυτή η καραμέλα του ριζοσπάστη και δεν αλλάζουν αυτοί. Από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών, σημειώνει η εφημερίδα Ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα της. Πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν στην πρώτη σελίδα. Για να δούμε. Εδώ. Ένα ντρόουν αυτοκτονίας Μέντιν, που το τι εννοεί, ποιος ξέρει. Μάλιστα. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο αυτό το ντρόουν? Και έχει και στο καπέλο ένα άλλο θέμα η εφημερίδα. Χανταϊός όπως ο κορονοϊός, αναρωτιέται. Μακάρι να μην είναι, γιατί καταλαβαίνετε, αν και οι υγειονομικοί μιλάνε ότι είναι ένα θέμα που θα ξεπεραστεί γρήγορα, και μακάρι. Και δεν είναι επίφοβο, έτσι λένε. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, στην πρώτη σελίδα της οποίας διαβάζουμε. Ούφο πάνω από το Αιγαίο. Ένα βλέπει η εφημερίδα, εγώ βλέπω πολλά ούφο. Βασίλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν, και μιας και διαβάσαμε και την εφημερίδα αυτή, η εφημερίδα Κόντρα. Η Κόντρα λοιπόν σημειώνει στο βασικό της θέμα στην πρώτη σελίδα: φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Όπα, αυτός παίρνει θέση καθαρά. Θα μας ενέπλεκε σε πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Συναγερμός στο Πεντάγωνο και την ΕΥΠ για κατασκοπευτικό θρίλερ με ουκρανικό ντρόν. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Κόντρα. Και πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα On Time. Λέει λοιπόν, έξι σφαίρες, αναφέρεται σε αυτό το δολοφονικό που έγινε, τη δολοφονία που έγινε μάλλον στην Κρήτη. Και η Πολίτικα στην πρώτη σελίδα, για να δούμε τι λέει. Σημειώνει λοιπόν, ποιον στόχευε η πρωτή βόμβα. Ένα θέμα που είναι μέσα στην επικαιρότητα. Η Πολιτικά στην πρώτη σελίδα της. Και βεβαίως πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Star, μιας και τις διαβάσαμε όλες, για να έχουμε μία άποψη. Είδαν ούφο στην Ελλάδα. Οι δύο εφημερίδες Espresso και Star έχουν το ίδιο σχεδόν θέμα. Είδαν ούφο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Star. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τις πολιτικές εφημερίδες. Σε λίγο θα σας δώσουμε μία γεύση και από τα αθλητικά δρόμενα, μιας και σήμερα έχουμε μπάλα.
1: είναι χωρίς, για play out.
0: Μάλιστα. Για πάμε να δούμε ή μάλλον να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.

0: Ακούσαμε προηγουμένως τι μας είπε ο στρατηγός ο κ. Μπελεγράτης για τον ντρόν που βρέθηκε, βεβαίως και για τα πόνερα που οικονομικά θα κατασπαράξουν, δεν θέλω από τη λέξη αυτή. Οικονομικά θα συνδράμουν ώστε όλες οι χώρες της Ευρώπης να μην νιώσουν άνετα. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, τον πρόεδρο για πολλά χρόνια. Εγώ τον λέω πάντοτε πρόεδρο, γιατί πρόεδρο θα είναι πάντα. Των Βενζινοπολών της Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονίτη. Καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και σήμερα.
1: Και εγώ σας
0: όπως
1: ευχαριστώ.
0: Κάθε φορά που σας καλούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελικά, πώς πάνε τα πράγματα, μια ερώτηση που θα το έκαναν όλοι, γύρω από τα πετρελοειδή σήμερα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά αυτή είναι, αν θέλετε, πρόσχερη. Δεν είναι μια υποχώρηση των διεθνών τιμών που μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Γιατί εκεί που υπάρχουν μειώσεις, εκεί υπάρχουν αυξήσεις, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη τελικά και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, εχθές και προχθές είχαμε κάποιες μειώσεις και μεγαλύτερες ήταν στο πετρέλαιο κίνησης και αυτό είναι το ευχάριστο. Γιατί οι μειώσεις της αμόλυβης βενζίνης ήταν πάρα πολύ λίγες. Πάρα πολύ μικρές. Αυτές δεν ξέρω αν θα, αν θα συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα, γιατί τη Δευτέρα που θα ανοίξουν οι αγορές δεν ξέρουμε πάλι που μπορεί να εκτοξευθεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Μπορεί να φτάσει σε επίπεδα τα οποία θα είναι απαγορευτικά, αν θέλετε. Και ίσως μπορεί να δούμε...
0: Να τα ξεπεράσει και αυτά δηλαδή. Μπορεί να γίνει και αυτό, να ξεπεραστούν τα επίπεδα αυτά.
1: Μπορεί να ξεπεραστούν και τα επίπεδα. Κανείς δεν μπορεί τελικά να προβλέψει για το επόμενο διάστημα τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σαν συνέπεια την υποχώρηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης περίπου στα 10 λεπτά. Και αυτά τα 10 λεπτά που σας λέω είναι για αυτές τις ημέρες, τις οποίες βέβαια μπορεί να τις δούμε στα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων. Όμως στην περιφέρεια δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το δούμε, γιατί η περιφέρεια εφοδιάζεται όχι σε καθημερινή βάση ή τουλάχιστον μέρα παραμέρα, αλλά...
0: Μιλάτε και για τα νησιά ιδιαίτερα, έτσι. Και για τα νησιά ιδιαίτερα, προφανώς.
1: Όχι μόνο αυτό, και για την υπηρετική Ελλάδα, για τις απομακρυσμένες περιοχές και αυτές. Επειδή έχουν οι καταναλώσεις των πρατηρίων είναι μικρές και αυτές και αυτοί αφοδιάζονται
0: σε όχι τακτικά, ναι.
1: Τριήμερο, τετραήμερο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν μια τιμή η οποία έχουμε δει και να είναι σήμερα μειωμένη και το λέμε και το συζητάμε και περιμένει ο κόσμος να δει μια μείωση των τιμών, μπορεί να μην τις δούμε γιατί, στην περιφέρεια, γιατί θα αγοράσει μετά από 4 μέρες και θα έχει ξαναανέβει η τιμή, που σημαίνει ότι αυτή εκεί θα είναι η χαμένη της όλης υπόθεσης, έτσι είναι. Και ειδικότερα στην νησιωτική Ελλάδα πολύ περισσότερο, όπως το είπατε πολύ σωστά προηγουμένως.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Με όλα τα βενζινάδικα στην Εθνική Οδό και προς Πάτρα και προς Θεσσαλονίκη, εδώ οι τιμές πώς παίζονται?
1: Κοιτάξτε, οι εθνικές οδοί έχουν ένα άλλο, αν θέλετε, καθεστώς όσο αφορά την τιμολογιακή τους πολιτική, και το λέω αυτό γιατί αυτοί έχουν ένα ενίκιο στις εθνικές οδούς, επειδή είναι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, το οποίο αυτό είναι υψηλό.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα δεν είναι μόνο υψηλό, είναι βάση των πωλήσεών τους.
0: Δηλαδή, άρα, λοιπόν, αυτός που έχει ενοικιάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα βενζινάδικο στην Εθνική Οδό, οποιαδήποτε και αν είναι από τις Εθνικές Οδοί.
1: Είναι εταιριών αυτά τα πρατήρια, ιδιολειτουργούμενα των εταιριών.
0: Είναι πανάκριβα δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Και βέβαια αυτοί αποδίδουν στην οδοποιία, στο ταμείο, το παλιό ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Αποδίδουν στο κράτος ενίκιο ανάλογα με τους τζίρους. Για τζίρους συμπεριλαμβανομένου και το ΦΠΑ, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε συγκριτικά στοιχεία και να παίρνουμε ως βάση τις εθνικές.
0: Όχι, απλώς ρώτησα πώς κυμαίνονται εκεί οι τιμές.
1: Είναι υψηλές. Είναι υψηλές. Η αλήθεια είναι ότι είναι υψηλές. Σωστά το επισημαίνετε, είναι υψηλές. Όμως η μέση τιμή σήμερα πανελλαδικά βρίσκεται στα 2 ευρώ και 0,80 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, Και στο πετρέλαιο βρίσκεται στο 1 ευρώ και 90 λεπτά, 1 ευρώ και 88. Είναι πολύ υψηλή η τιμή, δεν ξέρουμε που θα φτάσει. Δεν είναι θέμα ότι αν θα αυξηθεί. Το κακό είναι, κύριε Κοντονή, ότι δεν θέλουν να μειώσουν τις διεθνείς τιμές κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το βλέπουμε αυτό. Πάει να κατέβει στα 99, ξανά 102. Πάει 110, το κατεβάζουν γιατί υπάρχει γκρίνια, πάμε στα 102, 103, 101. Αυτό βλέπουμε ότι κανείς δεν θέλει να κατεβάσει, βέβαια κανείς ίσως να μην θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά
0: σωστά.
1: Δεν θέλουν σε κάθε περίπτωση να κατέβει και να σταματήσει ο πόλεμος. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα δούμε τις τιμές κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Γιατί όμως αυτό συμβαίνει? Θυμάστε και εδώ που είχατε έρθει το κουβεντιάσαμε αυτό. Γιατί γίνεται? Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, αλλά εδώ ό,τι ανεβαίνει παραμένει.
1: Γιατί θέλουν αυτοί οι οποίοι ποντάρουν στο χρηματιστήριο του πετρελαίου, θέλουν κερδοφορία. Και κερδοφορία δεν υπήρξε όλο αυτό το διάστημα όσο αφορά τις διεθνείς τιμές του αργού. Είχαμε δει το αργό πετρέλαιο να βρίσκεται στα 75 δολάρια. Σκεφτείτε όταν το σχιστολιθικό αργό πετρέλαιο κοστίζει πάνω από 78 δολάρια για την εξόρυξή του. Άρα λοιπόν υπήρχε μια πολύ μεγάλη για αυτούς ζημία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καταστροφές στις εγκαταστάσεις τους. Υπάρχουν μειωμένες πωλήσεις διεθνώς και υπάρχουν χαμένα βαρέλια, δηλαδή πολλά εκατομμύρια βαρέλια πωλήσεων που θα έπρεπε να έχουν πουληθεί και δεν έχουν πουληθεί. Και με όλη αυτή την κατάσταση όλοι αυτοί θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν να ρεφάρουν, να βγάλουν τη ζημιά τους.
0: Ναι,
1: το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ναι, να βγάλεις τη ζημιά σου, αλλά τις προμήθειες που θα κάνουν τα δηληστήρια τώρα για το επόμενο τρίμηνο και θα είναι σε υψηλές τιμές. Τα συμβόλαια που θα κλείσουν και θα είναι σε υψηλές τιμές. Μπορείτε να μου πείτε σε πόσο καιρό θα υπάρξει μείωση των τιμών σε εμάς, στην τσέπη μας, δηλαδή πότε θα δει ελάβρυση στην τσέπη του από το τίμημα του καυσίμου ο καταναλωτής? Θα είναι σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και δεν θα το δούμε εύκολα. Και το κακό ποιο είναι? Ότι παρασύρει αυτή η κατάσταση και τα καταναλωτικά αγαθά, που αυτά δεν πρόκειται αν αύριο σταματήσει ο πόλεμος να υποχωρήσουν νωρίτερα από 1 χρόνο. Τα καύσιμα νωρίτερα από 6 μήνες, θα σας πω συγκρατημένα το λέω αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
1: Αλλά όταν δεν θέλουν να κατεβάσουν την τιμή, που το βλέπουμε γιατί αυτό δείχνει η ανάγνωση που κάνουμε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πια ότι τη βενζίνη θα την πληρώνουμε 2 ευρώ πλάς. Το πετρέλαιο θα είναι αυτό που είναι στα επίπεδα αυτά, δηλαδή που έχει φτάσει στα ίδια επίπεδα με τη βενζίνη. Φανταστείτε ότι το πετρέλαιο έχει και 20 λεπτά μια επιδότηση, και αν θα βγει η επιδότηση αυτή ξεπερνάει την τιμή της βενζίνης. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πετρέλαιο κίνησης, είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Σωστό.
1: Είναι και το πετρέλαιο κίνησης για τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή.
0: Πού πάει όμως αυτή η κατάσταση?
1: Για τα φορτηγά, για τα μεταφερόμενα προϊόντα.
0: Γιώργο μου, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αυτό έχει σημασία τώρα.
1: Ξέρετε τι γίνεται, υπάρχει μια αυτή η πολιτική του Προέδρου της Αμερικής, του κ. Τραμπ.
0: Γιατί βρισκόμαστε, να κάνω μια παρένθεση, γιατί βρισκόμαστε όπως λέει και είναι αυτοεμπορική, σε μια ομοιρία και έχουμε και υψηλό πληθωρισμό, αναφέρεται
1: και
0: βέβαια.
1: Και στρέφεται εναντίον της Ευρώπης και λέει,
0: σωστό,
1: χαράξτε την πολιτική σας.
0: Ναι, το είπε, το είπε.
1: Λέει ο Πρόεδρος Τραμπ, χαράξτε την πολιτική σας. Και βλέπεις τα χρηματιστήρια τα ευρωπαϊκά να υποχωρούν. Χθες υπήρχε μια υποχώρηση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια περίπου στο 0,80%, που σημαίνει ότι της Φραγκφούρτης 0,87. Άρα αυτές οι υποχωρήσεις είναι αρνητικά αποτελέσματα επιφέρουν. Είναι άσχημα μηνύματα, δεν είναι καλά τα μηνύματα,
0: σωστά,
1: αυτά της υποχωρήσεως.
0: Είναι αλήθεια, κυρία Σματογλού, που όπως το γράφει βέβαια η ναυτεμπορική, από εκεί το διαβάζω τώρα, ότι έχουμε επώδυνες, λέει, ανατιμήσεις στο πετρέλαιο θερμασίες 53,2%, πετρέλαιο κίνησης 32,4%, βενζίνη 17,1%. Αυτά διατηρούνται.
1: Σωστά, έτσι είναι. Από την αρχή του πολέμου έχουμε αυτές τις ανατιμήσεις. Γι' αυτό έχει εκτοξευθεί και ο πληθωρισμός. Γι' αυτό έχουν βαρυνθεί τα καταναλωτικά αγαθά. Ο πληθωρισμός στον περασμένο μήνα που τον βλέπαμε ήταν στο 4,7. Τώρα η Ελστάτ μιλάει για 5,7. Άρα λοιπόν είναι πολύ εύκολο να σου ξεπεράσει το 6 ευρώ και να βρεθεί στο 6% ο πληθωρισμός και να βρεθεί στο 7. Που σημαίνει ότι το χάνεις μετά το παιχνίδι. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το μαζέψεις με την επιδοματική
0: πολιτική. Δεν μαζεύεται εύκολα. Ναι, ναι, ναι.
1: Η επιδοματική πολιτική δεν το βοηθάει αυτό. Θέλει άλλες σημαντικές μειώσεις αλλού. Αν θέλετε σε ΦΠΑ, αν θέλετε σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά με τη συνένεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει αυτό σε πιλωτικό επίπεδο. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματικά ή μεμονωμένα για κάποιες χώρες. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει με την συνένεσή της να κατέβουν οι φόροι, αν θέλετε τα δανεικά να πάνε πιο πίσω, οι δόσεις, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και ένα ερώτημα προσωπικό. Τι γίνεται, κύριε Σματογλου, θα σας έχουμε υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο?
1: Είναι πολύ νωρίς, κύριε Κοντονή, αλλά θα ήθελα
0: εγώ
1: να...
0: Εγώ έμαθα ότι υπάρχει.
1: Στο πλάι του Γιάννη του Χατζηθεοδοσίου.
0: Ναι, μα περί αυτού πρόκειται. Εγώ έμαθα ότι είναι όλα καλά. Βαδίζεται προς τα εκεί. Είναι λαθεμένες οι πληροφορίες μου?
1: Ναι, είναι σωστές οι πληροφορίες σας. Έχετε δίκιο.
0: Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλό.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Κοντονή.
0: Και θα μου έρθετε εδώ μαζί με τον υποψήφιο περιφερειάρχη να τα λέμε.
1: Ξέρετε ότι είμαι στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Με ευχαριστώ
1: καλώς
0: πολύ, κύριε Σμαλού. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervet & Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
6: Over my dead body.
5: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
6: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
5: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
6: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
5: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
6: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
5: Και τι ώρα λες να πάμε.
6: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
7: Τεχνολόγια!
5: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
6: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Intervet & Sport.
5: Με τη Λένα Καραλή.
6: Και τον ενοχλητικό.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Και να αλλάξουμε για λίγο, φίλες και φίλοι, σελίδα. Ακούσαμε τι έγινε με τον ντρόν, το θαλάσσιο. Είδατε τι είπε ο στρατηγός, ο κ. Μπελεγράτης. Είδατε τι είπαν για τα οικονομικά μετά τον πόλεμο ή όταν και διεξάγεται ο πόλεμος, τι είπαν ο πρόεδρος των Βενεζουελών, ο κ. Σασμάτογλου, και πολλά άλλα. Όμως τώρα θα πούμε κάτι άλλο διαφορετικό. Θα αλλάξουμε σελίδα, θα πάμε σε έναν ποδηλατικό γύρο που γίνεται αύριο Κυριακή στο Σύνταγμα, στην Αθήνα. Και βέβαια εκεί θα γίνει το μεγάλο φινάλε των κορυφαίων αθλητών. Μιας και έχω, θα μας τα πει καλύτερα βεβαίως όλα αυτά, έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων, τον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Χρυσόγελο, τον οποίο καλωσορίζω. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσόγελε.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Σας ευχαριστώ που και σήμερα είστε κοντά μου μια τέτοια μέρα που αύριο έχετε έναν αγώνα ιδιαίτερα μεγάλο και πολύ καλό, έτσι δεν είναι, για την εποχή μας, γιατί με τα πετρελαιοειδή που ανεβαίνουν διαρκώς το ποδήλατο μπαίνει στη ζωή μας ακόμα περισσότερο.
10: Πρέπει να μπει όλο και περισσότερο, γιατί πράγματι όπως είπατε συνδέεται και με το θέμα του πολέμου. Δηλαδή τώρα αγωνιούμε πόσο πήγε η βενζίνη, πόσο πήγε το πετρέλαιο. Πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας και να την σταματήσουμε από τα ορυκτά καύσιμα. Το ποδήλατο, όταν υπάρχουν υποδομές, είναι μια πολύ καλή λύση και για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως ποδηλάτες, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες. Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα στην Αθήνα έχουν φτάσει στο 7%, θα μπορούσε να είναι ακόμα περισσότερο.
9: Μόνο που δεν υπάρχει ειδικό χώρο, κύριε Σύμβουλε.
10: Ναι.
9: Κύριε Χρυσόγελε, έτσι δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια είδηση που πρέπει να μου την πείτε τώρα. Για πείτε μου.
10: Ναι, ναι, βεβαίως. Το ένα είναι λοιπόν ότι αυτές τις μέρες είναι πολύ σημαντικές για την Αθήνα, γιατί φιλοξενεί και το φινάλε του γύρου, του ποδηλατικού γύρου που ξεκίνησε από τα Γιάννενα, πέρασε από διάφορες πόλεις, θα καταλήξει στην Αθήνα. Θα γίνουν όμως παράλληλα και πολλές άλλες δραστηριότητες. Θα μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, δηλαδή από τις 10 και μετά στο Σύνταγμα. Θα γίνουν και διάφορες διαδρομές και παιχνίδια και διάφορα άλλα πράγματα. Θα υπάρχει επίσης και ένα φόρουμ, παγκόσμιο φόρουμ, με πάνελ συζήτησης γύρω από τη σημασία του ποδηλάτου στον τουρισμό. Γιατί ξέρετε, ίσως δεν έχει κατανοήσει ο κόσμος ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα τουριστική με ποδήλατο. Εγώ επειδή είμαι ποδηλάτης το 1980.
9: Τα ξέρω καλά αυτά.
10: Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που μπορούν να ξεκινήσουν από τη Σουηδία, από την Ελβετία, από την Ισπανία, να φτάσουν στην Ελλάδα.
9: Και έχετε κάνει χιλιόμετρα, χιλιάδες εσείς με αυτό το θέμα.
10: Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που κινείται με το ποδήλατο. Θα πει κάποιος, μα μπορεί να έρθει κάποιος από την Ισπανία, από την Ελβετία, από τη Γερμανία, από τη Σουηδία στην Ελλάδα. Βεβαίως, όπως μιλάμε για ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί ποδηλατικοί δρόμοι που μπορεί να συνδέσουν την Σουηδία ή την Ισπανία μέχρι την Τουρκία αυτά. Ναι. Και το καλό νέο είναι ότι τώρα πλέον στους χάρτες είναι και η Αθήνα τελικός προορισμός δύο διαδρομών, του γύρω Βέλο 8 και του γύρω Βέλο 11.
9: Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι.
10: Σημαίνει ότι σιγά σιγά πρέπει να διαμορφώσουμε τις υποδομές, έτσι ώστε πράγματι όταν ο άνθρωπος ξεκινάει από τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ισπανία που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, διασχίζει όλη την Ευρώπη με ποδηλατόδρομους, δεν πάει προφανώς μέσα στους δρόμους που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, υπάρχει χωριστή
9: ειδικός χώρος, ναι, σωστό.
10: Και φτάνει μέχρι ας πούμε την Ιταλία και πρέπει μετά να φτάσει και στην Αθήνα με ποδηλατόδρομους. Όταν λέμε θα διασχίσει την Ελλάδα είτε από τη μεριά της Ιταλίας είτε από τα Βαλκάνια, για να φτάσει στην Αθήνα, το γύρο Βέλο 8 και το γύρο Βέλο 11, θα πρέπει εδώ πέρα να βλέπει πράγματι ότι υπάρχουν υποδομές. Οπότε το καλό νέο είναι ότι δημιουργούμε και υποδομές. Πρόσφατη ήταν η συνάντηση που έγινε με τον Δήμαρχο και της ποδηλατικής κοινότητας, ήμουν και εγώ, γιατί ασχολούμαι πολύ με το ποδήλατο και την πρόθεση του ποδηλάτου στην Αθήνα.
9: Θέλω να μου πείτε μετά τι σας έχει κάνει εντύπωση από έναν αγώνα σας, από μια τέτοια συμμετοχή σας. Να θυμηθούμε τα παλιά εννοώ. Αν και τώρα καινούργια είναι.
10: Βεβαίως. Κοιτάξτε, τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι, το κρίσιμο ζήτημα είναι να φτιάξουμε υποδομές στην Αθήνα σιγά σιγά, έτσι ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί με ασφάλεια όχι αυτός που είναι ήδη ποδηλάτης, αλλά ο κάθε άνθρωπος στη γειτονιά, και αυτός είναι ο προσανατολισμός του δικτύου. Καταρχή,
9: μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και λίγο με τα παιδιά μιας κάποιας ηλικίας, θα έλεγα από 5 ετών, που τους παίρνουμε τρίκι, κυκλοποδηλατάκι, με δύο ρόδες, αλλά και με τις βοηθητικές. Μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και με αυτό, ειδικά εσείς που είσαστε μέσα στο ποδήλατο.
10: Και εκπαίδευση, πολύ σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, παλιά βγαίνουν τα παιδιά στον δρόμο, παίζανε. Τώρα βλέπουμε μια αγωνία τους να πάρουν, και είναι πολύ σημαντικό, σκεφτόμαστε όλες οι διαστάσεις. Γιατί ένα παιδί προσπαθεί να πάρει πατίνι.
9: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα, σωστό το λέτε.
10: Θέλει να έχει μια ανεξαρτησία. Από την άλλη μεριά όμως, αν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, κινδυνεύει με ατύχημα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν δρόμοι που να μπορεί να πάρει με ασφάλεια, αν δεν έχει εκπαίδευση και από το σχολείο ήδη, τότε κάνει τη μετακίνησή του ανασφαλή. Βλέπουμε πολλά επεισόδια.
9: Βέβαια, ακόμα και χθες είχαμε ένα περιστατικό κάπου εδώ προς τον Ασπρόπυργο που κινδυνεύει το παιδάκι.
10: Βεβαίως. Η διεθνής εμπειρία τι λέει? Λέει ότι μειώνονται

0: προβλέπει ότι οι περισσότεροι δρόμοι στην πόλη μέσα πρέπει να είναι με όριο τα 30 χιλιόμετρα. Εκεί είναι πιο ασφαλής και μετακίνηση ακόμα και αν συνυπάρχουν στο δρόμο ποδήλατα, πατίνια και αυτοκίνητα. Σωστά. Αλλά θα έλεγα ότι ο δικός μας σχεδιασμός είναι σημαντικός για το δίκτυο των 17 χιλιόμετρων, συνοχτώ την περιφέρεια, δηλαδή περίπου 25 χιλιόμετρα σε μια πρώτη φάση. Είναι γιατί θα προβλέπει και την συνύπαρξη του ποδηλάτου και με τα μαξίδια ανθρώπων με αναπηρία.
1: Α, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
0: Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά πεζοδρόμια και παράλληλα με την βελτίωση πεζοδρομίων πρέπει να δημιουργηθούν και αυτές οι διαδρομές για τα ποδήλατα που θα δεχτούν και τα αμαξίδια. Γιατί, ξέρετε, το συνειδητοποιούμε όταν πάμε σε πόλη στην Ευρώπη, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να κυκλοφορούν με αμαξίδια και ξαφνικά στην Ελλάδα εξαφανίζονται. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με αμαξίδια αναπηρικά, είναι ότι δεν υπάρχουν συνθήκες να μπορούν να κυκλοφορήσουν. Το ίδιο ισχύει και με τα ποδήλατα, το ίδιο ισχύει και με τα πατίνια κλπ. Άρα είναι μια συνολικότερη προσπάθεια να βελτιώσουμε την κινητικότητα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι περίπου οι μισοί άνθρωποι δεν έχουν δικό τους αυτοκίνητο. Και στην Αθήνα ίσως και το ποσοστό αυτών που επιλέγουν να μετακινούνται με τα πόδια, με το ποδήλατο και με τις συγκοινωνίες ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο αναλογικά. Οι άνθρωποι δηλαδή επιλέγουν να κυκλοφορούν με τις συγκοινωνίες που πρέπει να βελτιωθούν. Ο Δήμος ελπίζουμε μέσα στο 26 να αρχίσει να κυκλοφορεί τα πρώτα λεωφορεία ηλεκτρικά δημοτικής συγκοινωνίας. Τουλάχιστον έχουν εγκριθεί οι 4 πρώτες διαδρομές. Να αρχίσει να δρομολογείται και ο σχεδιασμός της περιφέρειας και του Δήμου, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο δίκτυο μετακίνησης. Αυτό θα βοηθήσει και τις γειτονιές να γίνουν πιο όμορφες.
1: Και να μην παίρνει ο άλλος το αυτοκίνητό του να κατεβαίνει στην Αθήνα, κύριε Χρυσόγελε. Να μην γελιόμαστε, γίνεται αυτό. Αν ξέρει ο άλλος ότι έχει μια συγκοινωνία, όπως το αναφέρετε προηγουμένως, τη δημοτική συγκοινωνία, δεν θα πάρει το αυτοκίνητό του.
0: Έτσι. Δηλαδή και το κόστος είναι πολύ σημαντικό σήμερα να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο. Το βλέπουμε ότι πόσο εξαρτημένοι είμαστε με το τι γίνεται στα στενά του ορμού ή τι γίνεται στην Αμερική, πώς ξύπνησε ο Τραμπ, πώς κοιμήθηκε. Βλέπουμε ότι συνέχεια παρακολουθούμε τις τιμές βενζίνης, να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο.
1: Δεν μου έλεγε ο κύριος Ασματόγλου προηγουμένως, σας διακόπτω, συγγνώμη κύριε Χρυσόγελε, μου έλεγε προηγουμένως ο κύριος Ασματόγλου, το γνωρίζετε, φίλος σας πρέπει να είναι, ότι η αύξηση του πετρελαιοειδών, να το πω έτσι καλύτερα, της βενζίνης και του πετρελαίου, θέρμανσης αλλά και κίνησης, δεν θα πέσει, έστω και αν σταματήσει ο πόλεμος.
0: Αυτό το λένε όλοι, δηλαδή. Δεν είναι μία μέρα τελείωσε όλο αυτό, γιατί πεταρχή έχουν καταστραφεί και υποδομές, δηληστήρια, πηγές, πετρελοπηγές κτλ. Αλλά έτσι και αλλιώς θα έπρεπε να βγούμε από τα ορυκτά καύσιμα, είτε το 30, είτε το 40, είτε το 50. Δεν υπάρχει μέλλον του πλανήτη. Το βλέπουμε αυτό, υπάρχουν όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Πρέπει να βγούμε από το πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα, το LNG, το αέριο κτλ. Αυτή η μετάβαση πρέπει να γίνει με ένα δίκαιο τρόπο και να βελτιωθεί η δυνατότητα των ανθρώπων να έχουν εναλλακτικές λύσεις.
1: Σωστό.
0: Στην πόλη σημαίνει καλύτερες συγκοινωνίες, καλύτερες και νέα δημοτική συγκοινωνία, καλύτερες δυνατότητες να μετακινηθεί κάποιος με το ποδήλατο και με το αμαξίδιο ακόμα. Άρα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε προτεραιότητα ως κοινωνία και προσπαθούμε ως Δήμος Αθηναίων να τα προωθήσουμε. Νομίζω και στο επίπεδο της ενέργειας βλέπουμε πόσο πολύ ανεβαίνει και το ρεύμα. Ευτυχώς τώρα δεν είναι το θέμα της θέρμανσης, αλλά θα έχουμε το πρόβλημα του δροσισμού.
1: Βέβαια.
0: Βλέπουμε ότι όλες οι προειδοποίησεις είναι ότι θα πάμε σε ακόμα πιο ζεστά καλοκαίρια και γενικά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι μέχρι το 27, το 28, το 29 θα έχει ανέβει μέση θερμοκρασίας είναι 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό τι σημαίνει όμως για περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο και πόλεις όπως είναι η Αθήνα, ότι η αύξηση εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή γίνεται πολύ δύσκολη η πόλη και αυτό σημαίνει ότι και πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη συνεισφορά μας στην κλιματική κρίση, αλλά και να κάνουμε την πόλη πιο δροσερή και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη ακόμη και στο θέμα της μετακίνησης με το ποδήλατο ή της μετακίνησης με τα πόδια για να μπορεί πράγματι ο

0: πολίτης, ο κάτοικος της πόλης να μετακινείται στις ζεστές μέρες, πρέπει να κάνουμε και τις διαδρομές πιο δροσερές. Ένα από τα κριτήρια τα οποία κοιτάξαμε είναι να μπορεί να είναι και πιο δροσερή διαδρομή αυτή που χαράσουμε στο...
1: Να πω την Ιτρόπο.
0: Για τα ποδήλατα.
1: Να πω την Ιτρόπο, κύριε Χρυσόγελο, με ποιο τρόπο θα γίνει
0: ο
1: αυτό.
0: Ο τρόπος είναι, καταρχήν ο κλασικός είναι να υπάρξει καλύτερη σκίαση με τα δέντρα.
1: Μπράβο. Δηλαδή
0: υπάρχουν
1: ωραία.
0: Δρόμοι οι οποίοι έχουν σωστή σκίαση και αυτό πρέπει να είναι μια στρατηγική μας στην πόλη. Χρησιμοποιούμε και υποβάλλουμε και προτάσεις και προσπαθούμε να έχουμε και εργαλεία, αλλά ώστε να δείχνουμε ποιες είναι οι πιο δροσερές διαδρομές στο κινητό. Όταν θες να μετακινηθείς με τα πόδια ή με το ποδήλατο, να μπορείς να δεις ποιες είναι οι διαδρομές οι οποίες είναι πιο δροσερές. Αυτό θέλει, προφανώς θέλει μια πιο μακροχρόνια παρέμβαση στην πόλη, γιατί απαιτούνται πόροι, απαιτούνται σχεδιασμός. Πρέπει να δημιουργήσουμε διαδρομές με στην πόλη. Εγώ με την αρμοδιότητά μου για τα θέματα της κλιματικού συμφώνου, γενικά της κλιματικής πολιτικής, είναι κάτι το οποίο προσπαθώ. Δηλαδή, να δούμε.
1: Και έχετε κάνει πολλές επιτυχίες. Μην κοιτάτε που δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Αλλά να σας παρακαλέσω να βγαίνετε τακτικά στην εκπομπή, ώστε να τα λέμε αυτά στον κοσμάκι.
0: Ναι, εγώ ευχαρίστω. Και θα έλεγα ότι είναι σημαντικός ακόμα και ο ρόλος των πολιτών. Μην υποτιμάμε τη συνεργασία των πολιτών.
1: Όχι, βέβαια.
0: Των φορέων με το Δήμο. Βλέπω να κάνουμε πολλά πράγματα από κοινού. Δεν υπονοώ, δεν εννοώ ότι να εγκαταλείψει ο Δήμος την υποχρέωση που έχει να βελτιώνει και το πράσινο, τους πράσινους διαδρόμους και άλλα πράγματα. Αλλά πάντα η συνεργασία μπορεί να βοηθήσει. Γιατί σκεφτείτε για παράδειγμα, αν όλοι οι κάτοικοι υιοθετούσαμε ένα δέντρο και το φροντίζαμε, ενημερώναμε το Δήμο, ζητάγαμε τη βοήθεια του Δήμου. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να τα κάνει μόνο σε ένας Δήμος. Μην νομίζετε ότι μπορεί να είναι παντού. Και πολλές φορές και ο Δήμος μπορεί να βελτιώνει τις παρατηρήσεις των πολιτών και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές εφαρμογές. Μπορεί να κάνουμε και λάθη ως Δήμος. Μπορεί και οι πολίτες να κάνουν λάθη.
1: Η συνεργασία. Μα, γι' αυτό ζητάτε και τη συνεργασία. Αυτό έχει σημασία. Ναι.
0: Η δικιά μου κουλτούρα είναι αυτή ότι κάνουμε ποδήλατα, το από ποδηλατικούς πολιτικές διαδρομές. Αυτές θα γίνουν συνεργασία με τους πολίτες, γιατί θέλουμε οι μαγαζάτορες στα σχολεία, οι συλλογοί γονέων, οι φορείς στις γειτονιές να το πάρουν στα δικιά τους υπόθεση.
1: Όπως, σωστά.
0: Κοιτάξτε, όλοι ταξιδεύουμε στην Ευρώπη,
1: Α,
0: το
1: βέβαια.
0: Βλέπουμε στην Ευρώπη. Μας αρέσει πολύ στην Ευρώπη, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα. Έχουμε μια αντίληψη, αυτά δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Και όμως, και εκεί δεν ήταν έτσι πριν. Αλλά και ο πολίτης και οι φορείς κινητοποιήθηκαν, οι Δήμοι κινητοποιήθηκαν. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό που έγιναν εκλογές στο Παρίσι, είδατε το Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να πηγαίνουν στην ορχομοσία με το ποδήλατο.
1: Εσείς πάτε αυτό λοιπόν είναι. Στη δουλειά σας στο
0: εγώ
1: Δήμο.
0: Εγώ είμαι ποδηλάτης.
1: το ξέρω Νίκο μου.
0: Είμαι από το 1989 ποδηλάτης, θα είμαι και την Κυριακή προφανώς.
1: Έτσι.
0: Το πρωί υπάρχει και Κυριακή το απόγευμα από το Δημαρχείο ξεκινάει και μια ποδηλατική βόλτα. Είναι η ετήσια βόλτα που οργανώνουν οι οργανώσεις ποδηλατιστών στις 6 ώρα το απόγευμα για να εκφράσουν και την υποστήριξή τους στα σχέδια και του Δημαρχουνέων και άλλων Δήμων, γιατί νομίζω ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε την πόλη καλύτερα. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα υγείας, η κίνηση με το ποδήλατο, είναι καλύτερη ατμόσφαιρα.
1: Γυμνάζεται όλο το σώμα, Νίκο μου, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος εγώ?
0: Γυμνάζεται το σώμα και να σας πω, όταν ήμουν ευρωβουλευτής πράσινο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θυμάμαι όταν ήταν η Ιρλανδική Προεδρία, ήρθε ο Υπουργός Υγείας και τον ρωτάγαμε ποια είναι η στρατηγική για την υγεία στην Ιρλανδία κτλ. Ξέρετε τι μας είπε? Το κύριο εργαλείο αυτή τη στιγμή είναι να βελτιώσουμε τις υποδομές και να μετακινείται περισσότερος κόσμος με το ποδήλατο. Εντάξει, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι, καλά, πώς συνδέεται αυτό με την υγεία? Και όμως είναι ένα πολύ καλό εργαλείο να βελτιωθεί η υγεία του ανθρώπου, γιατί όπως είπατε κι εσείς, γυμνάζεται όλο το σώμα. Δεν είμαστε παθητικοί με το ποδήλατο, δεν είναι καλύτερο αυτό που πατίνει, γιατί γυμνάζεται όλο το σώμα, αυτοσυγκεντρώνεσαι, πρέπει να συγκεντρωθείς και θα χρησιμοποιήσεις τη δύναμη του σώματος για να κινηθείς. Δεν είναι ότι όπως το αυτοκίνητο μπαίνεις μέσα και πάει μόνο του.
1: Σωστά.
0: Το ποδήλατο επίσης παρατηρείς, η προσοχή σου είναι εκεί για να δεις, όταν κινείσαι έχεις και το νου σου στην ασφάλεια τη δικιά σου, ασχέτως τι κάνουν οι άλλοι. Οπότε και το μυαλό δουλεύει καλύτερα. Και
1: βέβαια, έχει αυτιά και μάτια, δεν λέτε εσείς ποδηλάτες?
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτιά και μάτια. Εγώ ξέρω από την εγγονή μου τη μικρή, η οποία έχει ένα σωρό ποδήλατα από μικρή, θυμάμαι, τώρα είναι 15 ετών, και θέλει να τις αγοράσω, να τις πάρω εγώ παππούς, ένα αγωνιστικό ποδήλατο. Τώρα τι σημαίνει.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το τελευταίο διάστημα από τότε που άρχισαμε να ασχολούμαστε με τα ποδήλατα ενός σαν δήμος, πέρα από το εθνικό, με καλούν και θεσμικά, δηλαδή με καλούν σχολεία, είτε να πάω να
1: μιλήσω
0: μαζί τους, είτε να κάνουμε βόλτα. Τώρα στις 17 του μήνα θα κάνουμε βόλτα στην περιοχή Παπαδιαμάντη, για παράδειγμα. Είναι πρωτοβουλία των παιδιών και των γονιών και ζήτησαν και από το Δήμαρχο και από το Δήμο να τεθεί υπό την αιγίδα. Πριν τα Χριστούγεννα είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία βόλτα με παιδιά και από άλλα σχολεία, αλλά και από το 21ο Δημοτικό Σχολείο, και είχαν έρθει και από άλλα σχολεία από την πλατεία Αμερικής προς την περιοχή του σχολείου του 21ου, και είχαν ενθουσιαστεί τα παιδιά, τις προάλλες στο πολυπολιτισμικό σχολείο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και δυνατότητα στα παιδιά να κινούνται με ασφάλεια, γιατί συζητάμε τόσο πολύ για τα θέματα ότι τα παιδιά είναι συνέχεια στο κινητό, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά δεν έχουν δυνατότητα εύκολα να...
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτό μου λέτε τώρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτό μου λέτε κύριε Εξωγήλε. Για τα παιδιά εννοώ. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από το κινητό. Γιατί αν είχαν τα ποδηλατοδρόμιο, όπως λέτε εσείς, ή πολιτοδρόμου, πώς λέγεται αυτό, νομίζω θα είχε διαφορετική εξέλιξη το παιδί.
0: Μα έτσι, πρέπει να δώσουμε χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί δήμοι πλέον, ειδικά από την πανδημία και μετά, πολλοί δήμοι δημιουργούν χώρο για τα παιδιά. Δεν μετατρέπουν πλατείες, δεν μετατρέπουν δρόμους, σε χώρους και για παιχνίδι. Να θυμηθούμε ότι στην διάρκεια της πανδημίας, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, πώς άλλαξε η διάθεσή μας, παρόλο που δεχτήκαμε μία επίθεση από ιούς και από ιό, τον κορονοϊό κτλ. Θυμάστε ότι ο κόσμος ήταν χαρούμενος, έβγαινε στους δρόμους με τα ποδήλατα, με την μπάλα, έψαχνε πάρκα. Γιατί να μην είναι μια καθημερινότητα αυτό?
1: Από εσάς εξαρτάται.
0: Προφανώς,
1: από εσάς εξαρτάται.
0: Με τα κίνηση στην άλλη, αλλά πρέπει να αφήσουμε χώρο και για το παιχνίδι και με τη μετακίνηση του ποδήλατο. Πραγματικά να κάνουμε τις πόλεις μας ωραίες.
1: Ξέρετε τι γίνεται όμως.
0: Πολλά... Αυτού πρόκειται.
1: Ναι, πολλά παιδιά.
0: Γιώσιμες, ωραίες, πράσινες. Νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι θα... Δηλαδή, όλοι νομίζω το θέλουμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Το πράγμα.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Χρυσόγελε. Κύριε Χρυσόγελε, έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Τα παιδιά τώρα τι γίνεται? Εγώ ξέρω από την εγγονή μου που σας έλεγα προηγουμένως. Ψάχνει να βρει στη Νέα Φιλαδέλφια και πάει. Ξέρετε, Φιλαδέλφια, ξέρετε καλύτερα και από μένα, γιατί ζείτε και εσείς κοντά σε εμάς εδώ. Ψάχνει στη λίμνη γύρω-γύρω να κάνει ποδήλατο.
0: Στη λίμνη, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εκεί είναι κάτι που και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχει το Άλσος, υπάρχει λίμνη, υπάρχει κοντά και το ρέμα του Ποδονήφη.
1: Α, βέβαια.
0: Το οποίο
1: ναι.
0: Είναι εκπληκτικό ρέμα, ειδικά στην πανδημία. Πολλοί άνθρωποι το ανακάλυψαν, εγώ το ξέρω και αγωνίζουν πάρα πολλά χρόνια.
1: Εγώ να δείτε. Γιατί... Μένω 40 χρόνια στη Φιλαδέλφεια.
0: Έτσι, έτσι. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία διαδρομή γύρω από τις όχθες του Ποδονύφτη, να κρατηθεί ο Ποδονύφτης όπως είναι, να επαναφυσικοποιηθεί περισσότερο και να υπάρχει ήπια διαδρομή, δηλαδή να μπορεί να περπατήσεις με τα πόδια πιο δίπλα, να μπορεί να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, να κινείσαι. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα θέσουμε σαν προτεραιότητα, γιατί μας βοηθάνε και οικονομικά. Γιατί ξέρετε τώρα, αν η μόνη διέξοδο είναι να πας 10 μέρες το καλοκαίρι διακοπές, να πάρεις το αυτοκίνητο, να ξοδέψεις ας πούμε 500 ευρώ μόνο για το πλοίο, και όλα αυτά κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πάρα πολύ δύσκολη. Ενώ οι όμορφες στιγμές πρέπει να είναι στην πόλη, στην καθημερινότητα. Προφανώς και οι διακοπές και όλα αυτά που συζητάμε, αλλά να μπορείς να πεις, α, θα πάρω μια ανάσα, πάω μια βόλτα με τα πόδια, παίρνω το ποδήλατό μου, κινούμε, πάω στη δουλειά μου το ποδήλατο.
1: Να ξέρεις όμως ότι θα είσαι ασφαλής. Αλλιώς...
0: Πρέπει να είσαι ασφαλής. Πρέπει να είσαι ασφαλής, γιατί αυτό είναι το εμπόδιο που κάνει πολλούς ανθρώπους να παίρνουν το ποδήλατο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Συναντάω πάρα πολλούς ανθρώπους που με βλέπουν, κινούν το ποδήλατο κτλ. Και μου λέει, αχ, και εγώ θα ήθελα να μπορώ να μετακινηθώ, αλλά φοβάμαι να πηγαίνω στο αυτοκίνητο. Και είναι λογικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μάθεις μέσα στα αυτοκίνητα και δεν υπάρχει εύκολα χώρος να κινείσαι στην πόλη με ασφάλεια, αν δεν είσαι έμπειρος. Εμείς που είμαστε έμπειροι ποδηλάτες, ναι, προσπαθείς να βρεις πιο ασφαλείς διαδρομές, αλλά αυτό δεν είναι η λύση. Πρέπει να υπάρχει ένα συνεχόμενο δίκτυο στο να μπορείς να πηγαίνεις στη δουλειά σου, στο σχολείο, στα ψώνια σου, στη γειτονιά σου, τις επισκέψεις σου.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι όλοι έχουμε την εικόνα έξω από τα μαγαζιά, ποδήλατα, έξω από τα σχολεία ποδήλατα, έξω από τους αεροδρομικούς σταθμούς ποδήλατα. Κοίταγα τώρα μια ενημέρωση από την Ολλανδία που κάνουν, είναι απίστευτα πράγματα αυτά που κάνουν, και έχουν φτιάξει ένα τεράστιο γκαράζ ποδηλάτων δίπλα από το σταθμό, είναι υπόγειο, και είχαν και χιούμορ και λέει μπορείς να παρκάρεις το ποδήλατο, αλλά βέβαια αν είσαι μετρημένος μετά γυρνώντας από το τρένο μπορεί να μην το βρίσκεις, δηλαδή να μην ξέρεις που είναι ακριβώς, είναι τόσο τεράστιο, είναι πολύ κοντά στο αεροδρομικό σταθμό, οπότε παρκάρεις το ποδήλατο και ανεβαίνεις στο αεροδρομικό σταθμό,
1: έτσι,
0: αν θες να το πάρεις μαζί. Σήμερα, ναι, επανασχεδιάζονται οι πόλεις με άλλη λογική, όπως το Παρίσι, όπως είναι η Κοπενχάγη.
1: Εμείς εδώ πότε θα τα κάνουμε αυτά, κύριε Χρυσόγελε?
0: Θα τα κάνουμε, νομίζω,
1: μακάρι,
0: ότι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Μακάρι για εσάς τους νέους.
0: Και νομίζω πρέπει να δείξουμε ότι οι πολίτες, και αυτό νομίζω έρευνες το έχουν δείξει, ότι πάνω από το 80% των πολιτών είναι θετικοί, είναι υπέρ της δημιουργίας ποδηλατόδρομων. Κοιτάξτε, στην αρχή υπάρχει λίγο ανησυχία, λένε πολύ, και τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα κλπ. Μα αυτό που θέλουμε είναι να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου, η ανάγκη για χρήση. Γιατί νομίζω ότι αν ο κόσμος μπορούσε να τα κινηθεί με άλλους τρόπους, με καλές συγκοινωνίες, με δημοτική συγκοινωνία, με ποδήλατο, δεν θα ήταν τόσο εξαρτημένος από το αυτοκίνητο.
1: Έχετε δηλαδή, απόλυτα δίκιο.
0: Αν το έχει, θα το χρησιμοποιούσε πολύ σπάνια. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν.
1: Θα έχει και κέρδος. Τώρα με
0: έχει
1: την ακρίβεια.
0: Έχει οικονομικό, υγεία, τα πάμε αυτά. Έχει...
1: Ναι. Έτσι.
0: Νιώθεις ωραία, δηλαδή όταν κινείς με το ποδήλατο, το νιώθεις αυτό, είσαι πολύ πιο ωραία στην μετακίνηση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αλλά βέβαια, επειδή είπαμε είναι θέμα ασφάλειας, πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και πρέπει οι πολίτες να δείξουμε όλοι ότι είμαστε υπέρ των να δημιουργηθούν υποδομές.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Το ποδήλατο και να νιώθουμε ασφάλεια και εμείς και τα παιδιά μας, γιατί θα μειωθούν. Νομίζω και τα παιδιά θα μειώσουν τη χρήση.
1: Δεν θα παίρνουν πλέον το πατίνι. Αυτό για μένα είναι δολοφονικό όργανο, εάν δεν το χρησιμοποιεί σωστά.
0: Δεν ξέρουν το χρησιμοποιήσουν τα παιδιά. Έχουν μια ενέργεια
1: έτσι,
0: μέσα τους. Δεν υπάρχει εκπαίδευση. Θα έπρεπε από νωρίς να υπάρχει εκπαίδευση. Και θα έλεγα ότι συγκρίνοντας το πατίνι με το ποδήλατο είναι πιο ασφαλές. Μπορεί να το ελέγξεις. Γιατί νιώσεις το σώμα
1: Μα,
0: σου.
1: Εσύ το κινείς.
0: Και το ποδήλατο να ανένει.
1: Έτσι. Εσύ το κινείς. Και την ταχύτητα.
0: Που σε πάει το πατίνι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, όντως είναι πιο δύσκολο το πατίνι μέσα σε μια πόλη τέτοια.
1: Ωραία.
0: Και πολλές φορές θα ήθελα λίγο και να παρακαλέσω και εσάς, δημοσιογράφους. Λέμε, σκοτώθηκε επειδή έχει το πατίνι. Δεν σκοτώθηκε επειδή έχει το πατίνι. Σκοτώθηκε επειδή δεν υπάρχει υπομονή για το πατίνι.
1: Έτσι. Και δεν το ξέρει καλά το πατίνι.
0: Το βάρος, λέει το παιδί στον ασπρόπυργο, κινιόνταν μέσα σε δρόμους που είναι αυτοκίνητα, μεγάλα φορτηγά κτλ. Προφανώς είναι επικίνδυνο αυτό.
1: Σωστό. Να σας παρακαλέσω, κύριε Χρυσόγελε, να είστε, αν μπορείτε κι εσείς, θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το άλλο Σάββατο εδώ, να μιλήσουμε για αρκετή ώρα. Βεβαίως. Για το ποδήλατο.
0: Και να σας πω κιόλας ότι το άλλο Σάββατο, 16 του μήνα, έχουμε μια πολύ ωραία δράση έξω από το 21ο Δημοτικό Σχολείο και καλούμε και όσους ανθρώπους θέλουν. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να διευρυνθεί.
1: Τι ώρα ξεκινάει αυτή η δράση?
0: Είναι από τις 10 μέχρι τις 2.
1: Οπότε μπορείτε να μου έρθετε πρωινό εδώ και να πάτε αμέσως μετά εκεί.
0: Ναι, ναι, θα βρούμε τον τρόπο.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και σπουδαία για το ποδήλατο που και οι δυο μας το αγαπάμε πολύ.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλή σας ημέρα, κύριε Ξογέλα. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Όταν μιλώ μαζί του, πάντοτε βγαίνουν και ειδήσεις, αλλά ο άνθρωπος ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλώ για τον Άβραχο, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Σπύρο Περβένα, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και όταν τον ζητώ, είναι πάντοτε παρόν. Σας ευχαριστώ, Άβραχε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα είναι για αυτό το ναυτικό, το πλοιάριο, το ντρόν, θαλάσσιο ντρόν, πώς λέγεται αυτό, που βρέθηκε στη Λευκάδα από ψαράδες. Θέλω να ρωτήσω το εξής, εμπρότης που λέμε. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο εργαλείο.
1: Καταρχήν ήθελα να σας πω, αυτό λέγεται USV.
0: Δηλαδή.
1: Unmanned Surface Vehicle. Δηλαδή, αυτή είναι η επίσημη ονομασία.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, σημαίνει... εγώ πώς θα το έλεγα, ας πούμε, στα ελληνικά.
1: Ναι, αυτόνομο.
0: Μη επανδρομένο.
1: Αυτόνομο πλοίο, όχημα, αυτόματο.
0: Μη αυτόνομο.
1: Αυτόνομο όχημα επιφανείας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ντρόν, δηλαδή. Τα ντρόν, και αυτά τα ντρόν καταχρηστικά λέγονται ντρόν.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τα ντρόν ήθιστε να αναφερόμαστε σε υπτάμενα. Αυτό λοιπόν είναι απλή επιφανεία. Ένα όχημα επιφανείας. Δεύτερον, ό,τι στοιχεία έχουμε είναι από δημοσιογραφικές πληροφορίες και από τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει το κράτος. Τρίτον, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μπορούσε κατά τη διάρκεια της περισυλλογής και της οδήγησής του στο λιμάνι να γίνει ατύχημα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αυτοί οι οποίοι το εντόπισαν δεν γνώριζαν την επικινδυνότητά του. Οι λιμενικοί που πήγαν και το ρημουλκίσαν, και αυτοί οι άνθρωποι όταν το πρωτοπαραλάβαν δεν ξέραν τι είχε μέσα και μπορούσαν να πάσα στιγμή ή να πυροδοτηθεί
0: και να γίνει δυστύχημα με νεκρούς ή τραυματίες.
1: Μια άστοχη κίνηση αυτών που το περισυνέλεξαν και το ρημούλκησαν.
0: Ναύαρχέ μου, αυτό εκρήγνεται, δηλαδή σκάει μόλις έρθει σε πρόσκληση με κάποιο άλλο αντικείμενο ή μπορεί και χωρίς αυτό.
1: Μπορεί και χωρίς αυτό. Α. Δηλαδή αυτό έχει μπροστά κάτι επικρουστήρες, να το πούμε έτσι, που όταν ακουμπήσουν σε ένα πλοίο, γιατί αυτά είναι εναντίον πλοίων, όταν ακουμπήσουν οι επικρουστήρες σε ένα πλοίο, είναι σαν δινάρκη ένα πράγμα,
0: ναι,
1: τότε πυροδοτείται η εκρηκτική ύλη, η οποία σημειωτών είναι 300 κιλά από ό,τι λένε, που είναι ένα τεράστιο μέγεθος, μπορεί να βυθίσει εύκολα και ένα αντιτορπιλικό.
0: Τι
1: και
0: λέτε τώρα.
1: Δηλαδή στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας έχει γίνει.
0: Ναι. Τώρα ψάχνουν να βρουν τα τεχνικά, λέει, χαρακτηριστικά του οχήματος αυτό. Είδατε ότι έγινε καλός μαθητής. Το λέω όχημα πια. Ναυαρχέ μου. Λοιπόν, από πού είναι, από ποια χώρα ή από ποια εταιρεία κατασκευάστηκε. Το θέμα είναι, το δικό μου ερώτημα είναι, και το θέτω για να ολοκληρώνετε εσείς τις σκέψεις.
1: Ακόμη δεν έχω τελειώσει, το έχει αναλάβει η ΚΥΠ, το έχουν αναλάβει το ΓΕΘΑ. Από ό,τι φαίνεται, με μεγάλο ποσοστό επιβεβαίωσης, πρόκειται περί του ουκρανικού Μαγκούρα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λέμε ουκρανικό, εννοούμε ουκρανικής κατασκευής.
0: Ναι.
1: Τώρα ποιος το χρησιμοποιεί...
0: Πώς βρέθηκε εδώ, έχει σημασία.
1: Εδώ τώρα είναι το... Και όχι μόνο πώς βρέθηκε.
0: Πώς ήρθε.
1: Αυτό βρέθηκε σε μια σπηλιά μέσα και βρέθηκε με τη μηχανή του...
0: Να δουλεύει.
1: Να δουλεύει σε χαμηλές στροφές. Αυτό τι σημαίνει. Ή πήγε κατά λάθος...
0: Ή ήταν έτοιμο να εξορμήσει.
1: Ναι, που είναι πολύ απίθανο τώρα σε όλο το Ιόνιο κατά λάθος να μπήκε σε μία σπηλιά, είναι πολύ απίθανο. Ή το δεύτερο, κάποιος θα άφησε σκόπιμα εκεί ώστε να το χρησιμοποιήσει αργότερα, και αυτό εξηγεί και γιατί δούλευε η μηχανή του. Είχανε βάλει τη μηχανή να δουλεύει σε χαμηλές στροφές για να μην βγει από τη σπηλιά. Δεν το είχαν καρφώσει σε ένα βράχο, να πούμε έτσι, με κίνηση μηχανής προς το βράχο, ώστε
0: να μην μπορεί να κάνει πίσω,
1: να το παρασύρουν έξω από τη σπηλιά. Επομένως το πιο πιθανό σενάριο είναι να το έβαλε κάποιος σκόπιμα για να το χρησιμοποιήσει αργότερα. Όχι όμως πολύ αργότερα, διότι η μπαταρία του με τη μεγίστη ταχύτητα κρατάει 10 ώρες. Με τη χαμηλή ταχύτητα μπορεί να κρατήσει 20 ώρες. Δεν υπήρχε δυνατότητα.
0: Άρα μέσα στις επόμενες ώρες θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό μου λέτε.
1: Όχι, ετοιμαζόταν να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα. Η εκτίμησή μου.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και είχε χαμηλή ταχύτητα η μπαταρία. Η μπαταρία όμως κρατάει το πολύ 20 ώρες. Άρα, εάν παρέμενε σε αυτή την κατάσταση 20 ώρες, το 20 ώρες είναι εκτίμηση, τότε δεν θα μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα. Άρα, εάν μπήκε σκόπιμα, θα μπήκε για να χρησιμοποιηθεί αργότερα, ίσως το βράδυ, ίσως με κάποιες άλλες συνθήκες, ίσως εάν πέρναγε ο στόχος πιο κοντά από ό,τι ήταν. Επομένως, πιστεύω ότι είχε μπει εκεί για να χρησιμοποιηθεί πολύ σύντομα.
0: Ναι. Τώρα, ένα ερώτημα που το λέει όλος ο κόσμος και σε εσάς θα το έχουν ρωτήσει πολύ. Πώς βρέθηκε εκεί, το είπαμε. Πώς μεταφέρθηκε εκεί. Ήρθε μόνο του ή κάποιο καράβι το ακούμπησε, το άφησε και κάποιοι άλλοι το έβαλαν προς τη σπηλιά.
1: Μόνο του εξαρτάται από πού προήλθε.
0: Σωστό.
1: Αν υπόθεση κάνουμε τώρα ότι είναι από την Ουκρανία, ουκρανικό, από την Ουκρανία δεν μπορεί να έρθει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα αυτό τι γίνεται, φορτώνεται σε ένα πλοίο εμπορικό, γιατί και οι Ουκρανοί δεν έχουν πολεμικά εκεί, σε ένα εμπορικό πλοίο και κάποια στιγμή ρίχνεται στο νερό και καθοδηγείται ή από το εμπορικό πλοίο ή από έναν χειριστή που βρίσκεται στην τζίρα. Η μεταφορά του είναι πολύ εύκολη, δεν έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ή μπορεί να μεταφερθεί και διαξηράς μέσα σε ένα κοντέινερ, ας πούμε. Δεν είναι ένα τεράστιο σκάφος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι 4 μέτρα κάπου εκεί, μπορεί κάτι.
0: 4,5 κάπως έτσι το λένε.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Λένε ότι βρέθηκαν σημειώσεις και ότι η κάμερα είναι υψηλής ευκρίνειας και θα δούμε τι ακριβώς έχει καταγράψει.
1: Ναι.
0: Τι λέτε?
1: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό το σκάφος είναι φτιαγμένο για αποστολή αυτοκτονίας, είναι καμικάζι επιφανίας, όπως είναι τα καμικάζι τα αεροκύματα. Αυτό είναι καμικάζι στη θάλασσα. Δηλαδή κατευθύνεται από το χειριστή του σε μία απόσταση από το στόχο. Όταν οι κάμερες πιάσουν το στόχο, τότε αυτοκατευθύνεται, με εντολή του χειριστή βέβαια, αυτοκατευθύνεται και με τη βοήθεια των καμερών πάει και προσκρούει στο στόχο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα ο στόχος μάλλον θα δει το βυθό της θάλασσας.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Τώρα θα βγουν πολλά. Πώς εντοπίστηκε εκεί, πώς το βαρελάκι, ένα βαρελάκι που γεμάτο με 100 κιλά και παραπάνω εκρηκτικών ειδών, υλών κτλ. Αυτά τα ντοκουμέντα, τα στοιχεία που έβγαλαν από το, όπως το είπατε, μη αυτόνομο όχημα επιφανείας, το θυμάμαι καλά. Πού πάνε αυτά?
1: Όχι μη αυτόνομο, αυτόνομο.
0: Αυτόνομο, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, πείτε μου, πού πάνε όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, θα αναλυθούν βέβαια από την ΚΙΠ και όπως είπα και από το ΓΕΘΑ, θα αναλυθεί το GPS σου, τι δρομολόγιο έκανε και σίγουρα θα βγουν συμπεράσματα τεκμηριωμένα. Τώρα από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο ίσως περιπλέξει την κατάσταση είναι ότι εάν υποθετικά εάν αυτό απέπλε από τη Λευκάδα και πήγαινε και χτύπαγε ένα πλοίο,
0: σωστό, ρώσικο,
1: είτε αυτό ήταν ρώσικο,
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: ένα διερχόμενο ή οτιδήποτε, θα έμπλεκε άσχημα η Ελλάδα, διότι θα είχε φύγει από το έδαφος της. Επομένως μπορεί να ήταν και προβοκάτσια.
0: Α, έτω, γι' αυτό μίλησε για προβοκάτσια.
1: Είναι πολύ λίγες πιθανότητες να ήταν προβοκάτσια για να εκτεθεί η Ελλάδα. Αλλά παίζει και αυτό το σενάριο. Και ήθελα να σας πω ότι τα διεθνή μέσα έχουν ασχοληθεί πολύ με αυτό το γεγονός και ειδικά τα αλβανικά που κάνουν κάτι σενάρια εξωπραγματικά, αλλά γενικά παγκόσμια και ειδικά στην Ευρώπη τα διεθνή μέσα έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το...
0: Οι Αλβανοί τι λένε δηλαδή, ναύαρχέ μου?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Οι Αλβανοί τι λένε για αυτό το θέμα?
1: Οι Αλβανοί λένε ότι το συνδέουν με το πλοίο το οποίο βυθίστηκε στην Άνδρο τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι το πλοίο αυτό μετέφερε, έφυγε από την Αλβανία και μετέφερε πυρομαχικά στην Ουκρανία και το συνδέουν με αυτό, ότι από εκεί έφυγε αυτό το ντρόν. Εντάξει, είναι ένα σενάριο πολύ τραβηγμένο. Και καταρχήν το πλοίο αυτό δεν έφυγε από την Αλβανία, έφυγε από την Κροατία. Και ψάχνουν τώρα και το λιμενικό να δούνε τι είχε μέσα στα μπάρια του. Διότι ενώ είπε ότι είχε μαγειρική σόδα, ψάχνουν να βρούνε τι πραγματικά είχε. Ίσως να είχε και άλλα ντρόνς, ίσως να είχε οπλισμό, δεν ξέρουν. Πάντως οι Αλβανοί μόνο τα συνδέουν αυτά τα δύο, κανείς άλλος. Το ελληνικό λιμενικό την έχει αποκλείσει, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε, αυτή τη θεωρία.
0: Είπατε προηγουμένως και το είπα και εγώ και σας ρώτησα για προβοκάτσια. Πώς νομίζετε ότι αυτό το παιχνίδι έχει παιχτεί? Κατά την απόψη. Λέω το εξής. Μίλησατε κι εσείς και το είπα κι εγώ περί προβοκάτσιας. Πώς νομίζετε, ή μάλλον από πού νομίζετε ότι προέρχεται μια τέτοια προβοκάτσια?
1: Κοιτάξτε, για να βρεις από πού προέρχεται η προβοκάτσια, σκέπτεσαι ποιος θα ωφελήσει.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι? Διότι ένας ο οποίος δεν θα έχει κανένα όφελος, γιατί να την κάνει?
0: Γιατί δεν την κάνει και δεν την κάνει κιόλας.
1: Ακριβώς. Άρα από εκεί και πέρα, το ποιος θα ωφελήσει, εάν είναι προβοκάτσια, μπορεί εύκολα κάποιος να βγάλει το συμπέρασμα. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Αλλά λέμε, το σενάριο της προβοκάτσιας είναι το πιο απομακρυσμένο.
0: Ναι. Επειδή όμως τα γεγονότα τρέχουν, θα σας παρακαλέσω να σας έχω και αύριο να δούμε τα νεότερα.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε τώρα, ναυαρχέ μου, στον πόλεμο που εξελίσσεται, που συνεχίζεται, που έχει τελειώσει, που έχουμε ειρήνη, που θέλουν και οι δύο να είναι νικητές. Μιλώ για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι και οι δύο θέλουν να είναι νικητές. Απλώς και οι δύο θέλουν εσωτερικά να δείξουν ότι είναι νικητές. Ας πούμε, το Ιράν με κανένα τρόπο δεν μπορεί να είναι νικητής. Έτσι, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Σωστό.
1: Η Αμερική μπορεί να είναι νικητής, αλλά να είναι νικητής στα χαρτιά. Διότι ούτε και η Αμερική μπορεί να είναι νικητής, διότι ξεκίνησε ένα πόλεμο για άλλο λόγο, αλλιώς εξελίχθηκε, αλλιώς...
0: Και αλλού το πάει, τώρα πια.
1: Και αλλού το πάει, και όχι μόνο αυτό, ξεκίνησε ένα πόλεμο μαζί με το Ισραήλ, που υποτίθεται ότι ήταν ένας πόλεμος που αφορούσε άμεσα την Αμερική και το Ισραήλ, και έχει εξελιχθεί σε ένα πόλεμο που επηρεάζει όλη την Ιφίλιο. Κανείς δεν περίμενε ότι με αυτό τον πόλεμο που ξεκινήσανε, και αυτοί ακόμη που το ξεκινήσανε δεν το περιμένανε, ότι θα φτάνανε εκεί. Και τώρα έχουν φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Οι μεν Αμερικανοί προσπαθούν να επιβάλλουν στο Ιράν όρους που πολύ δυσβάσταχτους, που το Ιράν δεν πρόκειται να τους δεχτεί, δεν μπορεί να τους δεχτεί. Και από την άλλη μεριά το Ιράν απειλεί ότι, κοιτάξτε, δείτε, εγώ είμαι ισχυρός ακόμη, θα σας τυπήσω, θα σας κάνω, θα σας δείξω. Το ευχάριστο είναι ότι, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Περιμένουμε την απάντηση των Ιρανών στα 14 τελευταία σημεία που δώσανε οι Αμερικανοί. Κάτι επεισόδια που γίνανε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, οι Αμερικανοί τα υποβάθμισαν, και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι, εντάξει, αυτά δεν επηρεάζουν την εκεχηρία. Τα περιθώρια στενεύουν πάντως, διότι και η παγκόσμια οικονομία πλήττεται βάνωσα και επίσης κανείς δεν ξέρει πόσο η υπομονή του Προέδρου Τραμπ που είναι ανυπόμονος για τα πάντα θα διαρκέσει. Και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει δεύτερο κύμα βομβαρδισμού, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
0: Είναι εξέλιξη, σωστό.
1: Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Ναι. Υπάρχει όμως και το εξής, όχι ενδεχόμενο, το εξής γεγονός. Έχουμε επίθεση πλέον, με όλη τη σημασία της λέξης, του Ισραήλ στο Λίβανο. Εδώ.
1: Ναι. Να σας πω κάτι. Και κυρία να γίνει Αμερική με Ιράν, και είναι σίγουρο ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει στο Λίβανο, γιατί ο Λίβανος είναι άλλη περίπτωση. Ο Λίβανος δεν είναι στην συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής άμεσα, και επίσης η συμφωνία που θα γίνει μεταξύ Αμερικής και Ιράν ενδεχόμενα, όχι ενδεχόμενα, σίγουρα δεν περιλαμβάνει επίσημα το Ισραήλ. Δεν το περιλαμβάνει, διότι είναι μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Αυτό αφήνει ένα παράθυρο, και γι' αυτό το λόγο είναι και επιφυλακτικοί οι Ιρανοί θέλουν δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, εντάξει, θα κάνουμε μια συμφωνία, και αν εσείς μεθαύριο ξυπνήσετε και αρχίσετε και μας βομβαρδίζετε πάλι, τι θα γίνει. Ναι. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, από την αρχή του πολέμου, ακόμη και τώρα, αλλά και στο μέλλον, θα είναι ήμι ανεξάρτητο. Δηλαδή θα κινείται, θα ρωτάει τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά θα κινείται και αυτόνομα. Με το Λίβανο δεν πρόκειται να τελειώσει, γιατί βλέπετε, ενώ υποτίθεται ότι υπάρχει και κυρία, ενώ υποτίθεται μιλάνε Ισραήλ και Λίβανος, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, οι άγριοι βομβαρδισμοί, και από την άλλη μεριά και η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να σταματήσει, διότι το Ισραήλ έχει θέσει ως όρο να την εξαλείψει, όπως έκανε και με τη Χαμάς, και πλέον για τη Χεζμπολάχ είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
0: Σωστό.
1: Εάν παραδώσει τα όπλα θα τελειώσουν όλοι τους, και δεν έχει άλλη εναλλακτική παρά αντί να παραδώσει τα όπλα να τα παραδώσει στη μάχη, έχοντας δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα στους κατά αυτούς αιώνιους εχθρούς, τους Ισραηλινούς. Εκεί δεν θα τελειώσει γρήγορα, και πάντα θα είναι μία σπίθα που μπορεί να φέρει ξανά ανάφλεξη στην όλη περιοχή.
0: Ναι. Τώρα ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω, και βεβαίως όπως είπαμε για αύριο που πούμε νεότερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε, δεν ξέρω σε ποιο χρόνο, στον πέμπτο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ή μάλλον με την επέμβαση της Ουκρανίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος, ναυαρχέ μου, εξελίσσεται, δεν σταματάει. Έχουμε ανταρτό πόλεμο πλέον?
1: Όχι. Δεν έχουμε ανταρτό πόλεμο. Απλώς, επειδή όλοι τώρα η ανθρωπότητα και οι Αμερικανοί και όλοι ασχολούνται με το Ιράν, οι Ρώσοι έχουν ρίξει το επίπεδο των χερσαίων επιχειρήσεων σε πιο βραδιές αλλά πιο αποτελεσματικές. Αντί να έχουν εκτεταμένες δυνάμεις που να προσπαθούν να προσαρτήσουν εκτεταμένες εκτάσεις, έχουν δυνάμεις συμπαγής οι οποίες προσπαθούν να προσαρτήσουν μικρά κομμάτια για να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη έκταση. Εκεί υπάρχει ο πόλεμος, εκεί υπάρχει μια κάποια αυτοσυγκράτηση, θα έλεγα, γιατί δεν βομβαρδίζονται ευρέως κατοικημένες περιοχές, βομβαρδίζονται στρατιωτικοί στόχοι και μετά και εγκαταστάσεις ενέργειας. Εκεί λοιπόν τώρα με παρέμβαση του Πρόεδρου Τραμπ θα γίνει η τριήμερη ανακοχή 8, 9, 10 Μαΐου για να εορτάσει η Ρωσία την επέτειο.
0: Αυτές τις μέρες δηλαδή, από χτες μέχρι και την Κυριακή, αυτό μου λέτε.
1: Ναι, ήταν δύο μέρες, είχε προτείνει ο Πρόεδρος Πούτιν δύο μέρες και επενέβη ο πρόεδρος Τραμπ και συμφώνησαν και οι δύο να γίνει τρεις μέρες. Και αυτό γιατί, επειδή θα γίνει η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, υπήρχε ο φόβος μην τυχόν κάποιος, είτε Ουκρανοί είτε άλλοι προβοκάτορες ή δεν ξέρουμε ποιοι, χτυπάγανε την ηγεσία της Ρωσίας που θα είναι στην παρέλαση και τα στρατεύματα ακόμη. Αυτό λοιπόν με την εκεχηρία που είναι ένα καλό σημάδι, δείχνει ότι εκτονώνεται η κατάσταση έστω και για λίγες μέρες. Το θέμα είναι ότι με την Ουκρανία, εάν η Ευρώπη δεν σταματήσει να τροφοδοτεί την Ουκρανία με όπλα, ο πόλεμος δεν πρόκειται να σταματήσει και ούτε και η Ρωσία πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κατά την άποψή μου, ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος είναι η Ευρώπη να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών με τη Ρωσία, να τα βρει η Ευρώπη με τη Ρωσία, διότι η Ρωσία, όπως και να το κάνουμε, ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον κατοικήσιμων περιοχών της Ρωσίας ανήκει στην Ευρώπη. Τι είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν, συνομιλίες σύνδεσης της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όλα τώρα καταστράφηκαν με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ευρώπη έδωσε 90 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Οι λαοί της πεινάνε κυριολεκτικά. Οι λαοί της κρυώνουν, διότι δεν έχουν φυσπάριο και πετρέλαιο, και δώσανε 90 δισεκατομμύρια δανεικά και αγύριστα στην Ουκρανία, που αυτό, συν τα όπλα, τα τελευταίου τύπου όπλα που δίνουν, που αυτά ανατροφοδοτεί τον πόλεμο.
0: Σωστό, σωστό. Ναυαρχέ μου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Μέσα σε... Βεβαίως, αύριο την ίδια ώρα 8. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέρβενα. Καλή σας μέρα, Ναυαρχέ. Γεια σας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
4: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε.
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια!
3: Ναι, είχε στήσει ένα μαλλιάδα feng shui.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
3: Με τη Λένα Καραλή.
4: Και τον ενοχλητικό.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Φίλες και φίλοι, η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα επικοινωνώ και πάλι μαζί της, και όταν μιλάμε βγάζουμε και πολλές ειδήσεις άλλωστε, με τη γνωστή Αθηναία δικηγόρο, αλλά και όχι μόνο στην Αθήνα, είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, την κυρία Όλια Νικολοπούλου, την οποία έχω καλέσει σήμερα εδώ. Είναι στην γραμμή μας τηλεφωνική, θα τα καταφέρει κάποια στιγμή να έρθει εδώ να μιλήσουμε τέτ α τέτ. Face to face το λένε ή πρόσωπο με πρόσωπο? Καλή σας ημέρα, κυρία Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κατά τα λεγόμενα του Πατριάρχη, πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Έτσι.
1: Και πρέπει να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα, που είναι πάρα πολύ πλούσια και σπουδαία.
0: Σας είδα προημερών, πότε προχθές ήταν, δεν κάνω λάθος, εκεί στην πρώτη σειρά με τον Πατριάρχη μας, ο οποίος μίλησε, νομίζω ότι έκανε εντύπωση αυτά που είπε ο Πατριάρχης. Έκαναν εντύπωση.
1: Έκαναν εντύπωση αυτά που είπε ο Παναγιώτατος και ήταν, πρέπει να σου πω, ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να τον υποδεχτούμε στην ΕΡΤ. Είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, έδειξε πόσο πολύ ενημερωμένος είναι πάντα και πόσο ασχολείται με την ενότητα.
0: Να πω κάτι, Όλια μου επιτρέψε παρακαλώ. Από την εποχή τη δική μου που ο Πατριάρχης ήταν εκεί, άκουγε πάντοτε ραδιόφωνο και ιδιαίτερα το πρόγραμμα προς το εξωτερικό από όπου και μίλησε.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάς ότι εγγενιάστηκε το ΕΡΤ Κόσμος προχθές με τον Πατριάρχη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι μια πολύ συμβολική κίνηση και μάλιστα ο Πατριάρχης είπε ότι χάρηκε ιδιαίτερα την ονομασία Κόσμος και όχι World, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, ξέρεις, στην αγγλοσαξονική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Κόσμος που είναι αμιγώς ελληνικό. Και μας εξήγησε πόσο πολύ αγαπάει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό, και
0: αυτό το ξέρω πολύ καλά, γιατί για μένα με άκουγε καλά. Διαρκώς.
1: Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, η εκτίμησή μας για τον Πατριάρχη παραμένει και η αγάπη μας, βαθιά αγάπη, διότι δείχνει πραγματικά ένας άνθρωπος που πέρα από όλα τα άλλα τα καθηκοντά του δείχνει ιδιαίτερη έτσι αγάπη για τον πολιτισμό, για το διάλογο.
0: Σωστά, και πάντα έχει κάτι να πει για προσωπικά. Όλια μου, κάτι πάντα έχει να πει και για τον καθένα χωριστά, έχει υπόψη.
1: Και για τον καθένα χωριστά.
0: Τα ξέρει όλα, πόσο γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το ξέρω πραγματικά. Είναι ενημερωμένος, πολύ ενημερωμένος, βαθιά ενημερωμένος. Να είναι καλά και να και εμείς έτσι οι χριστιανοί ορθόδοξοι να ξέρουμε όλοι.
0: Άλλωστε, γι' αυτό και θεωρείται ο Πατριάρχης του γένους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι.
0: Τώρα.
1: Μεγάλη τιμή λοιπόν και χαρά έτσι, με τον Παναγιώτατο που βρεθήκαμε και το χάρηκα και εγώ πολύ. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση της ΕΡΤ. Συγχαρητήρια στην ΕΡΤ και τη διοργάνωση.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας. Εγώ λέω μπράβο σας σε όλους. Και στον πρόεδρο, τον Γιάννη, τον φίλο μου και στον διευθύνοντα φίλο.
1: Και στον διευθύνοντα, τον Κώστα, τον Παπαβασιλείου. Μπράβο.
0: Μπράβο σας. Για όλους σας μπράβο, Όλια μου. Άλλωστε και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μέσα τη συμμετοχή.
1: Έχει μερίδιο ευθύνης, πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα.
1: Και στα δύσκολα.
0: Έτσι. Για να πάμε τώρα στα άλλα δύσκολα.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια που δεν φεύγουν, ούτε έφυγαν, ούτε θα φύγουν, ούτε θα εξαφανιστούν από τη ζωή μας?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίταξε, έγιναν κάποιες αλλαγές πάλι στα πλαίσια των παροχών, ξέρεις, που προσφάτως ανακοινώθηκαν και από τα αρμόδια Υπουργεία. Υπήρξαν κάποιες τοποποιήσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Να σου θυμίσω, έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ για το νόμο 4730.

0: 1.000, δηλαδή από 10 μειώνεται στα 5. Οπότε αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι κάποιος που έχει 5.000 στην εφορία είναι πολύ πιο εύκολο να μπει να τα ρυθμίσει μέσω του εξοδικαστικού σε πολλές δόσεις, γιατί μπορεί να φτάσει και τις 240.
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια να πέσει κάτω από 50, από τα 5.000 καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από 50 η δόση, αλλά για όνομα, δηλαδή ένα 50 ο καθένας μπορεί να το βρει προκειμένου να τακτοποιήσει την οφειλή του έτσι προς το δημόσιο ή προς τους πιστωτές.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης ενισχύονται τα κριτήρια για την συνένεση των χρηματοδοτικών φορέων, κάνοντας τη ρύθμιση πιο άμεση. Εδώ πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει. Πάντα το πρόβλημά μας, και το έχουμε εξηγήσει σε σένα πολλές φορές, ήταν το εξής, ότι εξαρτάται από τους πιστωτές, από τους χρηματοδοτικούς φορείς εν προκειμένου, γιατί πια έχουμε να κάνουμε με τις εταιρείες αυτές και όχι με τις τράπεζες αμοιβώς, είναι η άμεση συνένεσή τους. Καθυστερούσε λοιπόν η συνένεσή τους πάρα πολύ, τραβούσε χρονικά η απόφαση για τον εξοδικαστικό ή έρχονταν αποφάσεις οι οποίες ήταν τέτοιες που δεν μπορούσε να τις υποστηρίξει ο οφειλέτης. Συνεπώς δεν υπήρχε η συνένεση ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη και βεβαίως δεν γινόταν η ρύθμιση. Αυτό συνέβαινε γιατί η συνένεση είναι αμοιβώς στα χέρια των χρηματοδοτικών φορέων. Βεβαίως και του οφειλέτη, ο οποίος πρέπει να πει ναι στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, αλλά να πει ναι σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που μπορεί να στηρίξει.
1: Σωστά.
0: Αν δεν μπορεί να το στηρίξει, τι είναι ένα πιο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν τώρα ενισχύονται και τα κριτήρια αυτά και θεωρώ ότι αυτές οι μικρές αλλαγές θα δώσουν το ερέθισμα να μπουν περισσότεροι οφειλέτες πια στον εξοδικαστικό και οι χρηματοδοτικοί φορεί θα οι προτάσεις τους θα είναι πιο βιώσιμες για να μπορεί περισσότερος κόσμος να ρυθμίσει. Να σου πω βέβαια ότι οι ρυθμίσεις είναι πάνω από 2.000 μέσα στο μήνα Απρίλιο, έτσι, με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία.
1: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Είναι μεγάλος αριθμός. Ναι, είναι μεγάλος αριθμός. Κοίταξε, ο κόσμος θέλει να ρυθμίσει, Γιώργο μου. Αλλά δεδομένη της ακρίβειας, πάλι όλων αυτών που συμβαίνουν έξω, που δεν είναι αμοιβώς ελληνικά θέματα, είναι παγκόσμια, αλλά επηρεάζουν και την οικονομία της χώρας μας. Πολύ, έτσι, κυρίως το ενεργειακό κόστος, αυτή τη στιγμή είναι υψηλό. Αυξήθηκε και ο πληθωρισμός, όχι γιατί βεβαίως οφείλεται σε ελληνικές ενέργειες, αλλά αμοιβώς ευρωπαϊκές και παγκόσμιες, λόγω του πολέμου και της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι δεν είναι εύκολο και για τον κόσμο αυτή τη στιγμή για οποιαδήποτε ρύθμιση. Όμως, με τις νέες τροποποιήσεις πάλι, γιατί αυτό το νομοθέτημα ξεκίνησε το 20. Από το 20 μέχρι σήμερα έχει αρκετές σημαντικές βελτιώσεις. Έτσι, έχει υπαχθεί πολλούς κόσμος. Κυρίως έχει ρυθμίσει τα χρέη του προς το δημόσιο. Αυτά ρυθμίζονται πάντα, πρέπει να σου πω. Γι' αυτό και προτρέπω τον κόσμο, εάν έχει χρέη προς το δημόσιο, να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι χρηματοδοτικοί φορείς είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα και δεν σημαίνει ότι πάντα θα δώσουν λύσεις οι οποίες θα είναι βιώσιμες, αυτό που σου είπα.
1: Σωστά.
0: Τώρα, να σου πω ότι έχουμε και ρυθμίσεις προς δήμους. Οφειλήθηκαν από 10.000, έτσι, βεβαίως. Ρυθμίζονται προς
1: δήμους. Αυτό είναι καλό για τους δήμους.
0: Και, ακριβώς. Και αυτό, οι 72 δόσεις που ακούσαμε, οι οποίες όμως αφορούν παλαιότερα χρέη, δηλαδή χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το 2023, όχι τα πιο σύγχρονα. Μέχρι τότε όμως μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση για τις 72 δόσεις. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει να τρέχει, αλλά θα αρχίσει μέσα στο 26, πολύ σύντομα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα χρέη.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: τώρα
0: τα
1: να ρωτήσω κάτι.
0: Τα καινούργια που έχουμε.
1: Σωστά. Να ρωτήσω κάτι αυτή τη στιγμή, όλα μου. Δεν ξέρω, με τα φανς τι γίνεται. Έχουν σταματήσει οι όποιες εκείνες εποχές.
0: Όχι, δεν έχουν σταματήσει. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Με τα φανς υπάρχουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν περιορίσει πλέον τις οχλήσεις τους. Και είναι γεγονός ότι οι οχλήσεις τους δεν είναι πια ακατάλληλες ώρες και τόσο πιεστικές όσο ήταν πριν. Παραμένουν όμως. Κακά τα ψέματα τώρα, παραμένουν στον περισσότερο κόσμο και πληστηριασμοί γίνονται, Γιώργο μου, έτσι, κανονικότατα. Απλώς έχει πλέον ο οφειλέτης όπλα για να τους αντιμετωπίσει.
1: Ναι.
0: Έχει περισσότερα όπλα αυτές μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αν κανείς δεν ασχολείται και με κάποιο τρόπο να βρει μια λύση, ενδεχομένως να πουλήσει κάτι άλλο για να μπορέσει να γλιτώσει το σπίτι του, Είναι δύσκολα αυτά που λέμε, όμως κάποιες φορές

0: Χρειάζεται να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Και εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό. Μέχρι εκεί πρέπει να πάμε, γιατί είμαστε όχι αναποφάσιστοι, είμαστε τις τελευταίες στιγμές.
0: Αυτό όπως το είπες. Είμαστε τις τελευταίες στιγμές. Δηλαδή λες σε κάποιον, έχει τρία ακίνητα. Πούλησε τα δύο για να σώσει το ένα που είναι η κατοικία σου κλπ. Δεν προβαίνει η κίνηση. Βέβαια δεν είναι και εύκολη, δεν είναι και απολύτως εύκολη στην εννόηση. Αν και τώρα πρέπει να σου πω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή τώρα και με τους χρηματοδοτικούς φορείς, που πίσω από αυτούς είναι τα funds, όταν λέω χρηματοδοτικούς φορείς, εννοώ τις εταιρείες αυτές, οι οποίες διαχειρίζονται τα χρέη των funds εδώ, στη χώρα μας. Λοιπόν, οι εταιρείες αυτές πλέον τις βρίσκεις πιο εύκολα, κλείνεις ραντεβού πιο εύκολα, κατεβάζεις μέσω της πλατφόρμας του εξοδικαστικού τα χρέη. Μπορείς να μπει στο Gov να κατεβάσεις και τα χρέη, τα προσωπικά σου ενδεχομένως. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει κάτι και θέλει να έχει μια συνολική εικόνα δική του, μπορεί μέσω Gov να το κάνει, να το πράξει, να κατεβάσει μια βεβαίωση τέτοια και να την προσκομίσει στον δικηγόρο ή στο συμβολογράφο του αγοραστή όταν πουλάει. Υπάρχουν κάποια όπλα, δηλαδή κάποια εργαλεία, όχι όπλα, εργαλεία,
1: ναι, σωστά.
0: Κάποια εργαλεία που ίσως έτσι διευκολύνουν λίγο την κατάσταση και κυρίως τη συνεννόηση μεταξύ των χρηματοδοτικών φορέων και των φαντ, που πραγματικά μέχρι πρότινος ήταν αδύνατη. Έως και αδύνατη, μπορώ να σου πω.
1: Άρα σήμερα είμαστε σε καλύτερη μοίρα, όλια μου.
0: Έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Ναι, έχει βελτιωθεί
1: είμαστε
0: αρκετά,
1: καλύτερη.
0: Θα έλεγα.
1: Μάλιστα,
0: έχει βελτιωθεί
1: κύριε.
0: Αρκετά. Και με τις τροποποιήσεις και ακόμα χρειάζεται μια μεγαλύτερη πίεση. Κοίταξε τώρα πια μπαίνουν και ευάλωτοι στον εξοδικαστικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και κανένα εισόδημα να μην έχεις και άνεργος να είσαι, οφείλουν οι χρηματοδοτικοί φορείς να εξετάσουν το τι είσαι ευάλωτος. Πώς να σου πω, δηλαδή υπάρχουν κάποια εργαλεία πλέον που είναι χρήσιμα για τους οφειλέτες και πρέπει να τα γνωρίζουν για να τα χρησιμοποιούν.
1: Μα δεν έστω δικηγόρο τον ειδικό όπως εσύ, Όλια Νικολοπούλου.
0: Ακριβώς,
1: εγώ πού να τα γνωρίζω, πρέπει να έρθω να μου τα πεις. Έτσι θα κινηθούμε, έτσι θα κάνουμε.
0: Γενικότερα πρέπει να κινητοποιηθώ. Σου είπα, δεν είναι εύκολο. Γιατί η συνένεση απαιτείται από τους φορείς και επίσης απαιτείται το σχέδιο αναδιάρθρωσης να το δώσουν εκείνοι. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχει ένας τρόπος. Ας το δοκιμάσουμε κι αυτό.
1: Σωστά. Όλια μου, εγώ να σε ευχαριστήσω. Μέσα 15 λεπτά είπες τα πάντα. Πότε θα μου έρθεις εδώ?
0: Θα σου έρθω. Τώρα που καλοκαιριάζει θα σου έρθω. Ξέρεις, είναι πάρα πολλές οι δραστηριότητες. Μένει ένα Σάββατο να μπορέσουμε να κάνουμε τα τέτοια.
1: Οπότε ένα Σάββατο θα έχω χαρά και τιμή για μένα.
0: Να σε καλά, να σε
1: φιλιά
0: καλά.
1: Πολλά.
0: Για μένα είναι.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ, Όλια μου, κυρία Νικολοπούλου. Να περάσετε ωραία.
0: Καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα επίσης, Όλια μου, κυρία Νικολοπούλου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νικολοπούλου. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: και μετά την Όλια Νικολοπούλου για τον εξωδικαστικό αγώνα που μας μίλησε για τα κόκκινα δάνεια, για τους φανς ή για τα φανς. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, ο Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή θα τον έχουμε εδώ. Είναι ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου των Οικονομικών, ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος, πολιτικός, και βέβαια τέτοια παιδιά χρειάζονται για τη Βουλή. Όμηρος Τσάπαλος λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Τσάπαλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια.
0: Ταξίζετε κύριε Τσάπαλη και σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Θέλω όμως να πω τι έγινε, 2-2 τώρα φτάσατε.
1: Τώρα μόνοι μας τα κάναμε δυσκολότερα από ό,τι ήταν δυστυχώς. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι στο πέμπτο παιχνίδι...
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα το ξεπεράσει, θα περάσει.
1: Θα το καταφέρουμε. Θα σπάσουμε για πέμπτη σερή φορά στην έδρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε παιχνίδια play-off.
0: Πώς έγινε αυτό βέβαια, Όμηρε, εσύ τα παρακολουθείς τα παιχνίδια. Πώς έγινε.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα στο γήπεδο προχθές, είδα την ομάδα, νομίζω ότι παρασυρθήκαμε από την επιτυχία των δύο πρώτων νικών σε μεγάλο βαθμό. Η ψυχολογία δεν ήταν τέτοια αποφασιστική ψυχολογία για να κάνεις το 3-0. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια.
0: Μήπως θα είναι και άλλοι παράγοντες, δεν ξέρω, λέω τώρα.
1: Φυσικά εχθές όσοι είδαν το παιχνίδι, ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, νομίζω έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με το πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος της διαιτησίας σε κρίσιμα σφυρίγματα.
0: Έτσι, μπράβο, εκεί το
1: πάω. Εγώ δεν λέω συνολικά ότι.
0: Όχι. Σε κρίσιμα. Σε ένα φάουλ, σε μια τεχνική ποινή κτλ.
1: Δύο σφυρίγματα. Μια λάθος αντιμετώπιση μια φάση. Έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια που είναι στον πόντο στην ουσία. Και
0: σωστό.
1: Αποδείχθηκε.
0: Ναι. Τώρα για να έρθουμε στον άλλο πόντο. Στα οικονομικά.
1: Στα οικονομικά, βεβαίως.
0: Βέβαια, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Έχουμε, ξέρω εγώ, κάποια άλλα γεγονότα. Η οικονομική κατάσταση είναι μεγάλη. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το θέμα. Δοθέντως ότι η ακρίβεια δεν έχει σταματημό, Όμηρε. Και τα ξέρετε καλά εκεί στην κυβέρνηση.
1: Έχετε δίκιο. Κάθε έτσι 15 μέρες που κάνουμε τακτικό σε αυτή την ραδιοφωνική μας συζήτηση. Δυστυχώς τους τελευταίους δύο μήνες, ανά 15 μέρες, η κατάσταση δυστυχώς δυσκολεύει σε παγκόσμιο επίπεδο και η κρίση και η αβεβαιότητα, ειδικά στην παγκόσμια οικονομία, εντείνεται και βαθαίνει. Δεν έχουμε καλύτερα νέα σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε πριν λίγες ημέρες ή πριν λίγες εβδομάδες. Η συμφωνία, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά έθραυστη, αβέβαιη η κατάληξη των συνομιλιών των δύο εμπλεκόμενων χωρών, κυρίως της Αμερικής με το Ιράν. Όλα αυτά έχουν αποτύπωμα στο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας και των βασικών δικτών, όπως είναι η τιμή του πετρελαίου, των ορυκτών καύσιμων γενικώς, του ενεργειακού κόστους, τα χρηματιστήρια κτλ. Όλα αυτά επηρεάζουν και την Ελλάδα και τη χώρα μας. Η χώρα μας δεν είναι μια χώρα απαγκιστρωμένη από την παγκόσμια οικονομία, είναι μια χώρα στον πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα που εισάγονται και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη επίπτωση αρνητική στην καθημερινότητα του πολίτη. Βγήκαν και τα αποτελέσματα του πληθωρισμού για τον Απρίλιο, αναμενόμενα
0: από... Ναι, είναι από μεγάλα, αυξημένα είναι.
1: Ήταν μεγάλα, 5%, εντάξει, είναι κοντά στο 5%, είναι μεγάλο το νούμερο. Όπως και να έχει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, αντιλαμβανόμενη ακριβώς τη δυσκολία που θα υπάρχει, ανακοίνωσε σε δύο φάσεις ένα πλέγμα μέτρων 800 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς για να μετριάσουμε και όχι να εξαλείψουμε, να μετριάσουμε στο μέτρο του δυνατού τις αρνητικές επιπτώσεις από, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άκρη, τα οποία δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα, που ναι, θα τα δώσουμε και αν. Εγώ θεωρώ ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί και τον Ιούνιο, τότε η κυβέρνηση θα δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τους πολίτες. Είτε με την επέκταση υφιστάμενων μέτρων, όπως είναι το diesel, η επιδότηση στο diesel ή το fuel pass, είτε και με άλλου είδους μέτρα, τα οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να πέσουν και αυτά στη μάχη. Η κατάσταση στην οικονομία μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί εξαιρετικά αρνητικά από τον πόλεμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή, τα σημάδια του τουρισμού δεν δείχνουν μαζικές ακυρώσεις ή σοβαρό πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι. Δεύτερον, το κομμάτι των εσόδων, είμαστε εντός των στόχων του κρατικού προϋπολογισμού. Η κατανάλωση δεν έχει καμφθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Σε σε κάποιους τομείς μόνο και σε κάποιους κλάδους της οικονομίας υπάρχουν έτσι κάποιες πολύ μικρές αρνητικές επιδόσεις. Μέχρι στιγμής φαίνεται τα πράγματα είναι ναι. διαχειρίσιμα.
0: Τώρα να ρωτήσω
1: αλλά
0: κάτι.
1: Με βλέπετε ότι είμαι πολύ έτσι επιφυλακτικό.
0: Ακριβώς γι' αυτό, γι' αυτό θα ρώταγα. Δεν ξέρω τι λέει όμως ο πρόεδρος του Eurogroup.
1: Ακριβώς αυτά τα οποία σας είπα και εγώ τώρα ουσιαστικά ανέφερε και ο ίδιος ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών ο Κυριάκος Πυρακάκης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξέφρασε την ανησυχία, τον προβληματισμό αλλά και την ανάγκη ταυτόχρονα να υπάρξει όσο ένα και γίνεται περισσότερο ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Η Ευρώπη ξέρετε πολύ καλά από τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια του ρεπορτάζ ότι είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Ειδικά στις κρίσεις.
0: Και ειδικά στις στροφές.
1: Ειδικά στις στροφές. Που τώρα διανύουμε μια στροφή. Έτσι. Μια στροφή στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Έτσι όπως είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν δείχνει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά και χρειάζεται χώρες σοβαρές και στιβαρές προκειμένου να ξυπνήσουν την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να είναι μία από τις σοβαρές και στιβαρές χώρες στην Ευρώπη, όπου ο λόγος της περνάει πλέον και όπου ο λόγος της έχει μία έτσι μπορεί να κινητοποιήσει και άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη διαπραγματευτική δυνατότητα και την ισχύ για να μπορέσει να πάει προς το καλύτερο η Ευρώπη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει πει την ανάγκη για κοινή συντονισμένη πολιτική. Έχουμε αναφέρει και για τη ρήτρα διαφυγής την πολιτική μας απόφαση, την πρότασή μας να υπάρχει μια εξαίρεση των δαπανών που αντιστοιχούν στις πολεμικές αυτές σειράξεις και στο κόστος στήριξης των πολιτών. Δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σε μια στάση αναμονής, αλλά πιστέψτε με, εάν ο πόλεμος...
0: Μακάρι γιατί με όλα αυτά τα οποία...
1: Είναι καταδικασμένοι οι Ευρωπαίοι να απαντήσουν.
0: Έτσι. Με όλα αυτά όμως τα οποία κουβεντιάζουμε, η ακρίβεια δεν πέφτει, Όμηρε, και το ξέρεις πολύ καλύτερα και από μένα.
1: Δεν μπορεί να πέσει η ακρίβεια όσο ζούμε αυτόν τον πόλεμο. Και να τα λέμε στον κόσμο όπως είναι τα πράγματα. Έτσι,
0: μου έλεγε ο κύριος Σασμάτογλου. Όμηρέ μου έλεγε ο κύριος Σασμάτογλου, τον ξέρεις τον Γιώργο.
1: Φυσικά.
0: Ότι και να σταματήσει ο πόλεμος, τα πετρελοειδή δεν θα πέσουν.
1: Δεν αυτό θα πέσουν, αλλά δεν είναι... θα αυξάνονται και με τον βαθμό που αυξήθηκαν τον Μάρτιο.
0: Α, ναι,
1: τον Απρίλιο.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ο Απρίλιος ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνας για τα πετρελοειδή. Αυξήθηκαν πάνω από 20% το πετρέλαιο θέρμανσης. 22-23% το πετρέλαιο κίνησης επίσης σε πολύ ψηλό βαθμό. Όλα αυτά θα συνεχίζουν να αυξάνουν σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι σε αυτό το δυσθεώρητο βαθμό το οποίο αυξήθηκε τον Απρίλιο. Άρα, ναι, ο χρόνος αποκατάστασης της ισορροπίας θα είναι αρκετός και μακρύς, τουλάχιστον 6 μήνες υπολογίζουμε, αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, έτσι. Αλλά και οι επιπτώσεις του δεν θα είναι το ίδιο αιχμήρες όπως ήταν τον Απρίλιο ή όπως θα είναι ενδεχομένως τον Μάιο. Είναι και θέμα ψυχολογίας των αγορών.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
1: Οι αγορές αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια που να πιέζουν και αυτές με τη σειρά τους τη μείωση του κόστους ενέργειας.
0: Ναι. Τώρα, στους ακροατές τι τους λες, Όμηρε, που ακούν τον Όμηρο να λέει αυτό, εκείνο, το άλλο, ναι μεν αλλά.
1: Αυτό το οποίο λέω στους ακροατές μας και κάθε φορά που απευθύνομαι στους πολίτες μέσα από συνεντεύξεις και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη περίοδο όπου θα πρέπει να έχουμε αυξημένα αντανακλαστικά όλοι μας και πολίτες και κυβέρνηση και κοινωνία να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη κατάσταση παγκόσμια πρωτόγνωρη των τελευταίων ετών. Και αυτό προϋποθέτει να κοιτάξουμε όλοι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο την κατάσταση αυτή. Καταλαβαίνουμε απολύτως τις δυσκολίες που περνούν τα ελληνικά νοικοκυριά και ειδικά η ευάλωτη και η μεσαία τάξη. Καταλαβαίνουμε απολύτως τις δυσκολίες που περνά ο μέσος επιχειρηματίας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει ένα μαγαζί με έναν, δύο υπαλλήλους ή μια οικογενειακή επιχείρηση.
0: Σωστό, ναι.
1: Και βλέπει το λογαριασμό του ρεύματος ή τα κόστη κάθε μήνα να αυξάνονται στις πρώτες ύλες.
0: Ναι, ναι. Και όχι
1: απόλυτα.
0: Μόνο αυτό, να είναι πάνω από τα έσοδα του.
1: Ακριβώς. Να περνάει εξαιρετικά δύσκολα. Απ' την άλλη όμως πρέπει να του πω και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, να του το μεταφέρω και να του πω ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και σταθερή. Το γεγονός ότι είχαμε όλα αυτά τα χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα μας βοηθάει στο να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους όταν υπάρχει ανάγκη. Το κάναμε με 800 εκατομμύρια, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με επιπλέον χρήματα. Θα το κάνουμε ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μειώνοντας περαιτέρω φόρους, Γιατί πρέπει να το τονίσω ότι παρά τον πόλεμο, ακριβώς γιατί πηγαίνει καλά η οικονομία, το πακέτο της ΔΕΘ έτσι όπως το διαμορφώνουμε είναι ανεπηρέαστο τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί σε ένα, δύο, τρεις μήνες από τώρα. Επομένως, ναι, υπάρχει πρόβλημα, αλλά έχουμε και όπλα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
2: Ωραία.
1: Δεν είμαστε όπως πριν από 10-15 χρόνια. Σκεφτείτε να συνέβαινε αυτή η παγκόσμια κρίση εν μέσω μνημονίων στη χώρα μας, εν μέσω χρεοκοπίας έτσι όπως είχε διαμορφωθεί στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε για εκτείναξη της ανεργίας σε ποσοστά άνω του 30%, σε μαζικό κλείσιμο επιχειρήσεων, σε
2: πόσο είναι το ποσοστό ανεργίας τώρα?
1: Το ποσοστό της ανεργίας έχει πέσει μόνιμα πλέον κάτω από το 9%, από 18-17,7% το οποίο είχε παραληφθεί πριν από 6 χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 650.000 θέσεις εργασίας και μάλιστα είδα και ένα πρωινό έτσι δεδομένο λίγο που διάβαζα, πάνω από 300.000 συμπολίτες μας που είχαν φύγει τον καιρό των μνημονίων στο εξωτερικό επέστρεψαν πίσω.
2: Αυτό είναι καλό, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Το λεγόμενο brain regain. Όλοι μας, και εσείς είμαι βέβαιος, στο οικογενειακό σας περιβάλλον είχατε τουλάχιστον μία περίπτωση ενός νέου ανθρώπου ο οποίος έφυγε στο εξωτερικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες των μνημονίων και να επιβιώσει και να στηρίξει και την οικογένειά του εδώ. Περίπου 2 στους 3 έχουν ήδη επιστρέψει πίσω.
2: Και αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Και αυτό ακριβώς. Και δίνουμε επιπλέον κίνητρα για να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι με το να έχουμε φοροαπαλλαγές σε όσους επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
2: Ναι. Εμείς θα το πούμε το ερχόμενο Σάββατο εδώ.
1: Πρώτα ο Θεός, πιστεύω το Σάββατο είναι μια
2: καλή. Ωραία. Εγώ να ευχαριστήσω τον Όμηρο Τσάβολο. Να του ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ, Όμηρε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Ιντερβέτ & Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
4: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
4: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
4: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
4: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Ιντερβέτ & Sports δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 9.30.
7: Λίγο πριν τελειώσουμε για σήμερα, φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και είναι χαρά και τιμή για μένα να συνομιλώ μαζί του, γιατί όταν συνομιλώ βγαίνουν πολλά θέματα. Είναι ένας από τους καλύτερους, ο καλύτερος για μένα, διεθνολόγος μας, ο καθηγητής ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
8: Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να μην δεχτώ τον τίτλο καλύτερος. Σας ευχαριστώ πολύ καλύτερο. Για τα καλά σας λόγια.
7: Εκ των καλύτερων, λοιπόν. Εντάξει.
8: Ας προχωρήσουμε παρακάτω.
7: Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να ξεκινήσουμε από αυτό το αυτόνομο όχημα επιφανείας, γιατί drone δεν μπορεί να το λέμε, είναι θαλάσσιο, με το αυτόματο όχημα επιφανείας, αυτόνομο μάλλον όχημα επιφανείας, που το είδαμε στη Λευκάδα. Αυτό σημαίνει κάτι? Μήπως είναι προβοκάτσια? Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
8: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Φαίνεται ότι είναι ένα σύστημα ουκρανικής παραγωγής. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι υπάρχουν αναφορές στο τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει κάποιο είδους δραστηριότητα τέτοιου τύπου προς τις θερμές θάλασσες, προς τη Μεσόγειο τέλος πάντων, κυρίως προς τις δικές μας περιοχές κοντά,
7: ναι,
8: με Αιγαίο και Αδριατική, από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Προσπαθεί δηλαδή η Ουκρανία, φαίνεται, με κάποιο τρόπο να στοχοποιήσει ρωσικά πλοία πριν αυτά βρεθούν μέσα στη Μαύρη Θάλασσα. Το οποίο εμάς, η αλήθεια είναι ότι μας θορυβεί αρκετά, διότι το τελευταίο που θέλουμε είναι στις δικές μας περιοχές να έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά.
7: Σωστά. Τώρα να το αφήσουμε αυτό, για να δούμε τι θα γίνει. Έχει έρθει ή έρχεται στον Πειραιά, θα πάει στη Λαμίνα, θα το ερευνήσουν το θέμα. Εκείνο που θέλω να πάμε, ή μάλλον εκείνο που θέλω να πάμε, είναι στο εξής, ότι ο πόλεμος μένεται, συνεχίζεται, τελειώνει, ανακοχή και χειρία. Τι γίνεται, πού πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Δεσποτόπουλε?
8: Είμαστε σε ένα πόλεμο αντοχής. Είμαστε σε ένα πόλεμο αντοχής. διότι το κλειδί σε αυτό είναι τα στενά του ορμούς. Τα κλειστά στενά δημιουργούν πίεση και στις δύο πλευρές, σημαντική πίεση, και στις ΗΠΑ και κυρίως στο Ιράν. Και εδώ το ερώτημα είναι ποιος αντέχει περισσότερο. Έχω μια αίσθηση ότι αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση για μερικές μέρες ακόμα, πιθανά οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρήσουν ξανά να ανοίξουν τα στενά. Με προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν δεν είναι ξεκάθαρη ηγεσία. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι οι καθυστερήσεις του Ιράν στο να απαντήσουν, στο να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις κτλ. Σχετίζεται και με το κενό ηγεσίας που πιθανά έχει δημιουργηθεί ή την διχόνοια ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές. Δηλαδή φαντάζομαι, πιθανολογούμε ότι υπάρχουν δύο πλευρές αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί στην ηγεσία του Ιράν. Μία έτσι κάπως πιο διαλλακτική ηγεσία που εκφράζεται κυρίως από τον πρόεδρο, και μία πιο σκληροπυρηνική στάση που είναι προφανώς η προεδρία της Επανάστασης, που φαίνεται ότι εκφράζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
7: Ναι.
8: Και δεν ξέρουμε τελικά, ακόμα και αν μία συμφωνία επιτευχθεί, αν τελικά μπορεί να εκφράσει το σύνολο του Ιράν και αν μπορεί να τηρηθεί στη συνέχεια.
7: Οπότε σημαίνει?
8: Σημαίνει ότι αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία.
7: Ναι. Άρα λοιπόν θα υπάρξει, ή μάλλον θα έχουμε συνέχεια αυτού του κλεφτοπόλεμου, ή δεν χρησιμοποιούμε τέτοια κουβέντα?
8: Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς. Εγώ νομίζω ότι τελικά κάποια στιγμή οι Ιρανοί θα καμφθούν. Ξέρετε, νομίζω ότι υποβαθμίζουμε κάποιες, όχι εσείς προφανώς, αλλά τέλος πάντων κάποιες φορές στην Ελλάδα υποβαθμίζουμε το πώς λειτουργεί ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να είναι παρορμητικός. Μπορεί να είναι έτσι κάποιες φορές στο δημόσιο λόγο του διαφοροποιημένος από αυτό που λένε ορθή πολιτική τοποθέτηση, έκφραση, όμως φαίνεται ότι έχει μια στρατηγική. Εγώ νομίζω ότι στη μεγάλη εικόνα, πέρα βέβαια από τα πυρηνικά του Ιράν, διακυβεύεται και η ροή πετρελαίου προς την Ασία. Δεν πρέπει να βλέπουμε αυτά που γίνονται στο Ιράν σαν κάτι μεμονωμένο, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προηγηθεί η δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στα στενά του Παναμά.
7: Μάλιστα.
8: Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, αν προσθέσουμε τα στενά του Ορμούς, τι έχουμε? Έχουμε παραγωγή πετρελαίου και διοχέτευση μπρος τον μεγάλο εχθρό αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ, την Κίνα.
7: Ναι.
8: Σε αυτή τη λογική, η αναστάτωση, ακόμα και αν τελειώσει κάποια στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει δημιουργήσει στην Ασία.
7: Κατάλαβα. Και ο κόσμος βέβαια αυτή τη στιγμή με τα απόνερα, μιλάω για τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, με τα απόνερα που έρχονται, δεν έχουν έρθει ακόμα, όπως ξέρετε κύριε Δεσποτόπουλε, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, δεν έχουν έρθει, αλλά όταν θα έρθουν γενικώς, αλίμονό μας.
8: Εντάξει, έχουμε τις πρώτες επιπτώσεις. Ο πληθωρισμός που ανακοινώθηκε χθες ή προχθές.
7: 5%.
8: 5% είναι... Είναι εξωφρενικά υψηλός.
7: Γι' αυτό λέμε.
8: Άκουγα τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον οικονομολόγο, τον κύριο Πετράκη, στο ξεκίνημα του πολέμου να λέει ότι αν αυτός ο πόλεμος φτάσει στο Δίμνο, θα έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού τουλάχιστον 1%. Έπεσε απολύτως μέσα ο άνθρωπος. Θέλω να πω, αυτά είναι προβλέψιμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια περαιτέρω δυσκολία. Εάν αύριο με κάποιο μαγικό τρόπο τα στενά του ορμού άνοιγαν και τελείωνε όλη αυτή η περιπέτεια με ένα μαγικό ραβδί, δυστυχώς δεν γίνεται βέβαια, φοβάμαι ότι δεν θα γυρίζαμε γρήγορα στην κανονικότητα.
7: Σωστό.
8: Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουν κλείσει τα στενά. Τα στενά θα ανοίξουν, ας υποθέσουμε κάποια στιγμή. Είναι ότι έχουν πληγεί και ενεργειακές υποδομές. Δηλαδή
7: και
8: έχουν
7: οι πηγές ακόμα, όπως λένε.
8: Διυλιστήρια, πετρελαιοπηγές,
7: ναι, ναι.
8: Και αυτές για να αποκατασταθούν οι ζημιές, χρειάζονται σε αρκετές περιπτώσεις χρόνια, όχι μήνα. Δηλαδή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το χτύπημα στο μεγάλο αυτό δηληστήριο, εκτιμούμε ότι για να αποκατασταθούν οι ζημιές χρειάζονται 2 χρόνια περίπου.
7: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Σποτόπουλε.
8: Εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι να τελειώσει πολύ γρήγορα.
7: Μακάρι, και εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να είστε σε κοντά μου κάποια από τα Σάββατα, έτσι για να λέμε ορισμένα πράγματα, έστω και για 10 λεπτά, γιατί βγαίνουν ειδήσεις.
8: Ευχαριστώ
7: πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Απειρόγω τον ύπο, έχει την ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να ευχηθώ να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Ε, Βασίλη. Ο Βασίλης θα είναι εδώ και στη συνέχεια, μετά το μπάσκετ, για να σας πει ορισμένα πράγματα. Όμως, φίλες και φίλοι, εμείς θα τα πούμε βέβαια αύριο το πρωί, ώρα
1: 7
0: Dan. Όμως αμέσως τώρα θα συνδεθούμε και θα ακούσετε απλά φορολογικά με την Φιλοθέη. Εγώ θα έλεγα το 15 λεπτό του φορολογικού ή του φοροτεχνικού με την Φιλοθέη Μακρυδάκη. Πάμε, Φιλοθέη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ από την συχνότητα του Interveten Sports 94,3 στα FM. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και από σήμερα ξεκινάμε μαζί ένα ταξίδι που θα το ονομάσουμε απλά φορολογικά. Και γιατί απλά? Γιατί ξέρω καλά ότι οι λέξεις εφορία, τεκμήρια και δηλώσεις προκαλούν συχνά άγχος. Στόχος μας εδώ θα είναι να μιλήσουμε για όλα αυτά χωρίς δύσκολους όρους. Θέλω να γίνουμε μία παρέα όπου θα μαθαίνετε πώς να γλιτώνετε χρήματα, πώς να αποφεύγετε τις παγίδες και πώς να κινήσετε σωστά, γιατί στην οικονομία ένα λάθος από άγνοια μπορεί δυστυχώς να κοστίσει ακριβά. Και βεβαίως όλα αυτά πάντα και μόνο με όλους τους νόμιμους τρόπους που μας δίνει η φορολογική διοίκηση. Βρίσκομαι στο χώρο των μέσων, θα με ξέρετε αρκετοί από εσάς, πάνω από 10 χρόνια, όμως σήμερα η συγκίνησή μου είναι διαφορετική. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω κάτι δικό μου, μια εκπομπή που σχεδιάστηκε με πολύ μεράκι για εσάς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον ιδιοκτήτη του σταθμού, τον κύριο Δημοσθένη Τσαπαλιάρη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε στο πρόσωπό μου και για την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας μέσα από αυτό το βήμα. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι οι άνθρωποι του χώρου στηρίζουν το όραμά σου. Για όσους δεν με γνωρίζετε ακόμα, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι φοροτεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων και ιδιωτών. Διατηρώ το δικό μου λογιστικό γραφείο και έχω την τιμή να είμαι κλεγμένο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Πειραιά, ελευθέρων επαγγελματιών. Όμως επειδή η ζωή δεν είναι μόνο αριθμοί, η καρδιά μου χτυπά και στην προσφορά. Ως πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αγία Φιλοθέη Αρχόντισσα των Αθηνών, προσπαθώ καθημερινά να θυμάμαι ότι πίσω από κάθε φορολογούμενο πολίτη υπάρχει ένας άνθρωπος με ανάγκες, με αγωνίες. Αυτή την ανθρώπινη πλευρά των οικονομικών θέλω να αναδείξουμε μαζί, φίλες και φίλοι. Αυτή η εκπομπή δεν θα είναι ένας μονόλογος. Θέλω να είστε δίπλα μου. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας και ό,τι σας απασχολεί στην καθημερινότητά σας. Θα σας δώσω το κινητό μου τηλέφωνο, είναι πάντα στη διάθεσή σας. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Όσα μηνύματα λάβω θα τα απαντήσουμε ζωντανά. Θα τα συζητάμε όλα εδώ, είτε απευθείας είτε στην επόμενη εκπομπή μας, αν ο χρόνος μας πιέζει. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι εδώ για να γίνω δικός σας άνθρωπος στα φορολογικά. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη στήριξη και την παρέα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα, να δούμε τι συμβαίνει στην αγορά σήμερα και πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Συντονιστείτε απλά φορολογικά λοιπόν, γιατί ξεκινάμε. Θα ήθελα να πω στον καλό φίλο, τον Βασίλη του Γερασίμου, να μας βάλει ένα έτσι όμορφο τραγούδι πριν περάσουμε στην οικονομική μας επικαιρότητα.

Είμαστε μαζί λοιπόν εδώ για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στην οικονομική επικαιρότητα σε μια περίοδο που οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από ποτέ. Ο Μάιος, φίλες και φίλοι, είναι παραδοσιακά ο μήνας των μεγάλων αποφάσεων για το πορτοφόλι μας και σήμερα θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις ειδήσεις που μας αφορούν όλους από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν πάρει φωτιά μέχρι τα νέα μέτρα στήριξης και το μεγάλο μέτωπο του πληθωρισμού. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί μας και βεβαίως, επαναλαμβάνω, περιμένω τις δικές σας ερωτήσεις. Ξεκινάμε από το πρώτο θέμα των ημερών, τις φορολογικές δηλώσεις. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή, όμως φέτος έχουμε μια μεγάλη αλλαγή που απαιτεί την προσοχή σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι βλέπουν τη δήλωσή τους ήδη έτοιμη, προσυμπληρωμένη από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με περισσότερα δεδομένα από ό,τι ήταν πέρυσι και πρόπερσι. Προσοχή όμως, το ότι είναι έτοιμη η δήλωση δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και σωστή. Πρέπει να ελέγξετε σχολαστικά αν έχουν περαστεί σωστά οι τόκοι των καταθέσεων, οι δαπάνες με κάρτες που χτίζουν το αφορολόγητο, αλλά και τυχόν εισοδήματα από ενίκεια ή άλλες πηγές. Αν την αφήσετε να υποβληθεί αυτόματα στο τέλος της προθεσμίας και υπάρχει λάθος, μετά η διόρθωση θα γίνει με τροποποιητική και ίσως υπάρξει και ταλαιπωρία σε εσάς. Θα πρέπει λοιπόν, παρόλο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τις προσυμπληρωμένες, αναφέρομαι αποκλειστικά, έχει κλείσει η διαδικασία, δηλαδή αν η δήλωσή σας ήταν να σταλεί από το σύστημα, αυτόματα έχει ήδη σταλεί, δεν θα σταλούν άλλες. Ωστόσο όμως, κρίνεται σκόπιμο να μπείτε να ελέγξετε εάν έχει γίνει σωστά η υποβολή, αν είναι ορθά τα στοιχεία και να μην επαναπαυθείτε σε ένα μηδενικό εκαθαριστικό. Γιατί το μηδενικό εκαθαριστικό τι κάνει, απλά μας δίνει την ανάσα του ότι δεν πληρώνουμε φόρο. Από εκεί και μετά όμως δεν σημαίνει ότι το έντυπο Ε1, το σώμα της φορολογικής δήλωσης, είναι σωστά συμπληρωμένο και δεν χάνουμε διευκόλυνση κάλυψης τεκμηρίων, γιατί δεν έχουμε ελέγξει ακριβώς τι πρέπει να δηλώσουμε. Δεν χάνουμε τυχόν επιστροφή, γιατί δεν έχουμε ελέγξει και πάλι όλα τα στοιχεία όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν και να έχει γίνει υποβολή της δήλωσης, ακόμα και τώρα κάντε εσείς τον έλεγχό σας. Επίσης θυμίζω στους ελεύθερους επαγγελματίες ότι το τεκμαρτό εισόδημα είναι εδώ. Ελέγξτε τις δυνατότητες αμφισβήτησης και μάλιστα αυτή τη στιγμή ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος είναι, μου γράφει στο μήνυμά του, ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει βγει μαθήματα, κάνει ιδιαίτερα από ό,τι με αναφέρει εδώ πέρα. Έχει έδρα το σπίτι του. Έχει βγει να πληρώσει ένας φόρος γύρω στα 1.400 ευρώ και θεωρεί ότι άδικα του επιβλήθηκε. Φίλε Γιώργο, να σου πω ότι υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης εφόσον θεωρείτε ότι αδικήστε, αλλά προετοιμαστείτε για το καθαριστικό. Ο στόχος είναι ένας πάντα, να μην πληρώνουμε ούτε 1 ευρώ παραπάνω από αυτό που μας αναλογεί και σαφέστατα μπορείτε να προχωρήσετε, να αμφισβητήσετε τον φόρο που σας έχει επιβληθεί και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η φορολογική αρχή θα ζητήσει να κάνει έναν έλεγχο των δεδομένων βάσει των οποίων εσείς ζητάτε να πληρώσετε λιγότερα. Βεβαίως και για περισσότερα στοιχεία, αν θέλετε να συζητήσουμε, βρισκόμαστε εδώ. Και ας περάσουμε τώρα στο ζουμί της επικαιρότητας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων στήριξης, 8 μέτρα στήριξης, που στοχεύει να δώσει ανάσες σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ας δούμε ψύχρεμα τι περιμένουμε. Πρώτον, έχουμε τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Έρχεται όμως η νέα έκτακτη ενίσχυση. Δεύτερον, οι οικογένειες με παιδιά βλέπουν αυξημένα επιδόματα για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής. 150 ευρώ είναι για ένα τέκνο, διπλασιάζεται στα 2 και ούτω καθεξής. Θέλω όμως να σταθώ ιδιαίτερα στους ενοικιαστές και τους αγρότες. Για τους ενοικιαστές, οι νέες ρυθμίσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κλειστά ακίνητα στοχεύουν στο να αυξηθεί προσφορά σπιτιών και να πέσουν επιτέλους τα ενίκια που έχουν γίνει εφιάλτης.
μου στέλνετε διαρκώς μηνύματα, γιατί μιλάμε και επικοινωνούμε μέσω των μέσων ενημέρωσης και σε άλλα δίκτυα, οπότε έχουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας και μου λέτε διαρκώς ότι τα ενίκια είναι στα ύψη. Βεβαίως και προκαιρού δυστυχώς, τα λέγαμε πέρυσι, τα λέμε και φέτος, για ένα διαμέρισμα περίπου 40 τετραγωνικά, το ενίκιο μπορεί να είναι και 550 και 600 και 650 και 700 ευρώ, ανάλογα βέβαια την περιοχή. Και βέβαια αναφέρομαι χωρίς καν να υπάρχει θέση στάθμευσης. Ωστόσο όμως, επειδή ο χρόνος κυλάει γρήγορα όταν μιλώ μαζί σας, και θα πω εν συντομία ότι για τους αγρότες μας η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω των νέων ρυθμίσεων στο αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο είναι κρίσιμη. Αν δεν στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, φίλες και φίλοι, δεν θα δούμε ποτέ πραγματική μείωση στις τιμές του προϊόντος στο ράφι. Είναι μια αλυσίδα και κάθε κρίκος της μετράει. Ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Ο καλός φίλος ο Βασίλης που είναι στο κοντρόλ με ενημερώνει ότι μας έχουν μείνει ουσιαστικά μόνο 2 λεπτά προκειμένου να κλείσουμε τη συζήτησή μας σήμερα και να τη συνεχίσουμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Σήμερα κάναμε μια πρώτη αρχή, λύσαμε κάποιες απορίες και βάλαμε τις βάσεις για όσα θα συζητάμε κάθε φορά. Θα είμαστε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 για να κάνουμε τα δύσκολα απλά. Μέχρι την επόμενη φορά μπορείτε να μου στέλνετε τις ερωτήσεις σας, θα τις μελετήσω όλες με την ιδιότητά μου αλλά και με την εμπειρία μου και θα σας δώσω τις πιο έγκυρες απαντήσεις για να διευκολυνθείτε όσο περισσότερο και εσείς γίνετε στην καθημερινότητά σας και να κερδίσετε χρήματα νόμιμα πάντα στο πορτοφόλι σας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Δημοσθένη Τσαπαλιάρη για την φιλοξενία σε αυτόν τον υπέροχο σταθμό και φυσικά όλους εσάς που κάνατε αυτή την πρεμιέρα τόσο ξεχωριστή με την παρέα σας. Λαμβάνω μηνύματα ενώ σας χαιρετώ και πραγματικά με συγκινείτε. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα με ψυχική ηρεμία και σωστά τακτοποιημένα οικονομικά. Είμαι η Φιλοθέα Μακρυδάκη και σας χαιρετώ με πολύ αγάπη. Ένα όμορφο τραγούδι και πάλι από τον κύριο Βασίλη Γερασίμου, που εγώ παραδίδω το μικρόφωνο σε αυτόν να συνεχίσει την πρωινή σας ενημέρωση. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντωνι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ξανά πολλές δυσκολίες, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, και ιτήθηκε ξανά από τη Βαλένθια και θα παλέψει για την πρόκρισή του στο Final Four της φετινής Ευρωλίγκας στην Ισπανία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 από την Έλενα Ριμπάκινα και έμεινε εκτός τρίτου γύρου από το Open της Ρώμης. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Ρενάτσο, Σάντσες και Κάτρης. Εκτός παραμένουν Γέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Πάνοπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργκα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της επέκτασης συμβολέου του Λουίς Ενρίκε με την Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός Ηλίας Κουτσουπιάς πέτυχε γκολ και ασίστ στο 5-1 της Φροζινόνε επί της Μάντοβα και με αυτό το τρίποντο η ομάδα του εξασφάλισε την επιστροφή της στη Σέριε Α. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis 3-2. Στην 35η στροφή της La Liga, Levante Osasuna 3-2. Για την 36η αγωνιστική της Serie A, Torino Sassuolo 2-1. Και στην 33η στροφή της Ligue 1, Lens Nantes 1-0. Η Fenerbahçe επικράτησε Τζαλγκίρις 94-90 στη Ζαλγκίριο Αρίνα στην παράταση και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 10, κάποιο εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Κουγαλί δεν έχουμε και λέει ένα καραλί. Μια υποχρέωση που είχαν τους αφήνει εκτός εκπομπών. Σάββατο 9 Μαΐου θα είμαστε παρέα από τώρα έως τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Εκπομπή το βλέπες, το παίξες. Θα κάνουμε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον Κουγαλίδη και την Καραλή, να μας πούνε τι είδανε χτες. Γενικά τι είδανε στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Το 2-0 έγινε 2-2 και τώρα βάζει πολύ πολύ δύσκολα. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε περάσει εύκολα με 3-0 τη Μονακό και πέρασαν και οι άλλες δύο ομάδες. Η Φενέρμπαχτσε έκανε το διπλό μέσα στη Τζαλγκίρις, κέρδισε την παράταση 94-90. Άρα είναι αντίπαλος που θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Και το άνομα της Ρεάλ κέρδισε όχι στο Ισραήλ, στην Πολωνία. Πέσαν, έτσι δεν είναι. Πολωνία δεν έπαιζαν. Πολωνία-Ουγγαρία. Η Χάποελ.

Πρώτο μήνυμα, παιδιά, η φίλη μας η Χαρά από χθες μας την έκανε. Δεν ήρθε στη μάζεξη που κάναμε, που περάσαμε όμορφα. Ωραία ήταν, φάγαμε ήπια, μη είχαμε και οριεντάλ. Ωραία ήταν, τώρα πάμε για την επόμενη φορά. Καλημέρα, λέει η Χαρά, γερασί μου, τώρα ναι, τώρα, από τώρα ξεκινήσαμε, κυρία Χαρούλα. Νωρίς ξύπνησες εσύ σήμερα, 10 η ώρα Σάββατο, δεν είστε συνηθισμένοι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα πριν πάμε γραμμούλη στα υπόλοιπα που λέμε. Γεια σου κύριε Κοντονή. Αύριο το πρωί σε 7 Νταν. Στην ώρα μας. Λοιπόν, πριν πάμε γραμμούλη στα υπόλοιπα τα στοιχηματικά που έχουμε να πούμε το επόμενο τετράωρο, πάμε στον ο φίλο μας τον Γιώργο Γκαλίδη, ο οποίος απουσιάζει. Σήμερα είναι αισθητή η απουσία του, να πω εγώ την αμαρτία μου, όχι του Γιώργου, της Λένας. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Γιώργο Γκαλίδη και θα συνδεθούμε και με τη Λένα Καραλή. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι κάνεις φίλε?
1: Είμαι καλά, καταρχήν να εξηγήσουμε και τις απουσίες μας για να μην νομίζει ο κόσμος ότι αδιαφορήσαμε.
0: Για την Λένα βασικά μας ενδιαφέρει, για σένα εντάξει.
1: Για την Λένα σας ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. Φίλοι μου.
1: Σήμερα και αύριο καταρχήν σου μιλάω από το Μεσολόγγι.
0: Και έχουμε και στη γραμμή και την καλημερίσω τη φίλη μου τη Λένα Καραλή που αυτή είναι στη απουσία της. Λένα μου καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη, σε σένα και στους ακροατές.
0: Και ο Γιώργος καλημέρα είναι στη γραμμή.
2: Καλημέρα και σε αυτό
1: το ζήτημα είναι ότι εγώ δεν ακούω τι λέει Λένα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
0: Περίμενε, τώρα θα ακούς. Τώρα ακούς. Γιώργο.
1: Αν μιλήσει.
0: Λένα μίλα λίγο.
2: Εντάξει, καλημέρα και στον κύριο Κογκαλίδη.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ακούγομαστε.
0: Τώρα Γιώργο, για κοίτα μια προσπάθεια ακόμα. Λένα.
1: Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Αν και δεν ξέρω αν είναι καλό να την ακούσω.
0: Ναι, για να μιλήσει τώρα λίγο, Λένα Καραλή, να ακούμε.
2: Εγώ δυστυχώς εδώ και ώρα τον ακούω, αλλά τέλος πάντων.
0: Εσύ τώρα ακούς Γιώργο?
1: Τώρα δυστυχώς ακούω κι εγώ.
0: Εντάξει, πάμε, έτσι εδώ πάμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε.
1: Ο λόγος της απουσίας μας. Εγώ είμαι στο Μεσολόγγι αυτή τη στιγμή, όπου στις 5 η ώρα ξεκινά ο πρώτος ημιτελικός του Final Four για το μπάσκετ με Αμαξίδιο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μέγα Αλέξανδρο και στις 8 η Δωδεκάνησος παίζει με τον Ηρώδικο. Είναι τα δύο μάτς του Final Four και αύριο είναι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός αντίστοιχα. Θα υπάρχει περιγραφή δική μου στο Facebook της Ομοσπονδίας ΟΣΕΚΑ, την ΟΣΕΚΑ TV, ενώ ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ σε περιγραφή του Λεωνίδα Μενεγάκη. Και επειδή όπως καταλαβαίνεις και ξέρει ο κόσμος.
0: Σημαντικό γεγονός ότι θα δώσει το κρατικό κανάλι. Σημαντικό γεγονός.
1: Βέβαια. Και να πούμε ότι αυτό συνέβη χάρη στις προσπάθειες του Γιάννη Δάρα, γιατί πρέπει να αποδίδουμε στους συναδέλφους όταν κάνουν κάτι σημαντικό. Διευθυντής του αθλητικού που παραιτήθηκε, αλλά μπορεί και να επιστρέψει, γιατί ο Γιάννης είναι μια τεράστια προσωπικότητα και η καταγγελία που έκανε έχει δημιουργήσει ζητήματα στην ΕΡΤ. Κάποια στιγμή πρέπει να σπάνε και τα αποστήματα.
0: Σωστό.
1: Να σημειώσω ακόμα για να κλείσουμε εδώ το κομμάτι ότι αυτή η εκδήλωση στο Final Four εντάσσεται στις γενικότερες εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Όλη η πόλη ζει στο ρυθμό της εξόδου, της ιστορικής μνήμης της εξόδου του Μεσολογγίου. Υπάρχουν παντού φιλοτεχνημένα σε σημαίες, σε αφίσες, σε μπάνερ το 200 και το Μεσολόγγι, το 200 και η έξοδος, και βεβαίως κάποια μηνύματα σε μπάνερ του τύπου θάρρος, ελευθερία και τέτοια πράγματα. Όλη η πόλη πάντως κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τα αγωνιστικά. Εγώ θα πω...

0: Ναι, θα πω και για τη Λένα. Τώρα, παιδιά, όπως λέει ο Καράς ο Βασίλης, δεν ξέρω αν το ξέρεις, κύριε Κουγαλίδη, τώρα τι γίνεται τώρα.
1: Τώρα να μας πει η Λένα που είναι στους ελεύθερους πολιορκημένους, γιατί ήταν χθες και στο γήπεδο.
2: Να σας καθυστερήσω λίγο, να μην πούμε τα βασικά μας.
0: Βεβαίως.
2: Με ποιον τρόπο μπορεί να
0: επιβληθεί. Τα έχω πει, αλλά ξαναπέστα κι εσύ. Ναι.
2: Οκ, άμα τα έχεις πει, είμαστε εντάξει.
0: Ωραία. Για πάμε. Λένα, τώρα τι γίνεται τώρα, Λένα.
2: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να το κάνει με τον δύσκολο τρόπο τώρα.
0: Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
2: Που ο ίδιος το έκανε, το έβαλε αυτό το δύσκολο, γιατί έκανε το break στην αρχή, έκανε το δεύτερο break στην Ισπανία, επί της Βαλένθια. Θεωρήσαμε και θεώρησαν ίσως και οι παίκτες, δεν ξέρω, το ότι το 3-0 θα ήταν λίγο πιο εύκολη υπόθεση, με το γεγονός ότι είχε κερδίσει το πλεονέκτημα και το είχε φέρει στην έδρα του. Και κατάφερε σε δύο παιχνίδια να ιτηθεί. Δεν είναι η Βαλένθια μια ομάδα την οποία μπορούσες να υποτιμήσεις. Ο Παναθηναϊκός όμως, ειδικά στο τρίτο μάτς, αλλά και χθες στο πρώτο ημίχρονο, της έδωσε το δικαίωμα να κάνει το παιχνίδι της, να αποκτήσει την ψυχολογία που ήθελε να αποκτήσει. Από εκεί και πέρα ξέρουμε την δυνατότητα που έχουν οι παίκτες της και από την γραμμή του τριπόντου και το να τρέξουν και να κάνουν το παιχνίδι το δικό τους. Τους το έδωσε το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός, μπήκε σε θέση κυνηγού και στο τέλος δεν μπόρεσε να φτάσει να ολοκληρώσει και στα δύο μάτς αυτή την ανατροπή που ήθελε και να τελειώσει την υπόθεση, να κάνει το 3-1 αυτός και να περάσει στο Final Four. Οφείλει λοιπόν στον εαυτό του, οφείλει στην ιστορία του, οφείλει στο πολύ μεγάλο budget που έχει και στα τεράστια ονόματα που έχει στο roster του, να το πετύχει αυτό στην Ισπανία.
0: Γιώργο, εσύ τι λες, μπορεί, γιατί εγώ διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν το διάβασα, ότι θα είναι πρώτη φορά που θα γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ το 2-0 να γίνει 2-2 και μετά 2-3.
1: Καλά, αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί και ο Ολυμπιακός πέρυσι έσπασε την ιστορία που ήθελε την ομάδα που είναι με ντεζαβαντάζ να μην μπορεί στο πέμπτο παιχνίδι να προβληθεί. Ναι. Η παραδόση είναι για να.
0: Ναι, αυτό λέω σαν παράδοση. Γίνεται, ναι. Γιώργο, μπορεί ο Παναθηναϊκός ή έχει τώρα ο Παναθηναϊκός το άγχος.
1: Να το αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε, όχι για να το παίξουμε πονηροί, ότι και στην εκπομπή του περασμένου Σαββάτου και σε κάθε επαφή που είχαμε και με τον Γιώργο Τριχελάκη και στις άλλες εκπομπές που βγήκα, έλεγα ότι, παιδιά, πρώτα απ' όλα δεν παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός, γιατί η Λένα ανέλησε και καλά έκανε το τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να δούμε ότι εδώ παίζει και μια ομάδα η οποία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς έδειξε ότι είναι απειλητική αν της το επιτρέψεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, και θα απαντήσω άμεσα σε αυτό που είπες, έδειξε ότι μπορεί, είναι δεδομένο ότι μπορεί, αλλά ταυτόχρονα είναι και κάποια μηνύματα που κανείς δεν τα έλαβε σοβαρά υπόψη. Δηλαδή, οι δύο πρώτες νίκες του δεν ήταν δύο νίκες καθαρές που έλεγες έβαλα κάτω τον αντίπαλο και τον πάτησα στο σβέρκο. Ήταν δύο νίκες επί ξηρού ακμής, οριακές. Η μία με την μπάλα στα χέρια των Ισπανών να χάνουν την τελευταία επίθεση, την οποία δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν ποτέ στο πρώτο παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Πλέκτηκε εκεί ο Μοντέρο. Και αφού νωρίτερα είχε ευστοχήσει σε μία βολή από τις δύο κεντρικνάν. Η δε άλλη στην παράταση, ο Παναθηναϊκός εκεί έχασε την ευκαιρία στην κανονική διάρκεια να πάρει το παιχνίδι, στην παράταση το πήρε με μπάζερ του Χέις Ντέιβις. Άρα οι δύο πρώτες νίκες δεν μένουν σημαντικές, καθοριστικές, σπουδαίες, τον έβαλαν ως απόλυτο φαβορή κτλ. Πλην όμως δεν ήταν νίκες που σου λέγανε ότι έχουμε τεράστια διαφορά, και αυτό έπρεπε να το αντιληφθούν όλοι στο ξεκίνημα. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει το ίδιο μπερδεμένο πρόσωπο, όπου μπερδεμένο ίσον κακό, όλη τη σεζόν. Είναι αυτά που λέμε όλη τη σεζόν. Είναι κάποιες στιγμές που είναι καλός, γιατί ατομικά είναι καλοί παίκτες και βγάζουν ένα σύνολο. Τις περισσότερες στιγμές που είναι κακός, και είναι κακός γιατί δεν σημαδεύει, γιατί δεν παίζει άμυνα, γιατί δεν βελτιώνεται. Και ξέρεις τώρα εδώ, Βασίλη, ρωτάς αν μπορεί να προκριθεί. Το ζήτημα είναι ότι 8 μήνες προπονείσαι για αυτούς τους αγώνες ή υποπροπονείσαι ενδεχομένως. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός? Φάνηκε απολύτως ανέτοιμος να πάρει αυτό που ο ίδιος έκτισε.
0: Ναι, σωστό, το 2-0.
1: Έτσι. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν πράγματα που πρέπει κάποια στιγμή Εντάξει, οκ, okay, ο Αταμάν, τίτλους, κούπες, προπονητάρα μαζί σου. Αλλά ας μου εξηγήσει κάποιος, και λέω για ένα παίκτη που ξέρεις πολύ καλά και ξέρετε όλοι, ότι εγώ δεν εκτιμώ. Μιλάω για το Σόλτς.
0: Ναι.
1: Τα τρία πρώτα παιχνίδια έχει παίξει μέσα όρο 20 λεπτά, εκεί, στα 21-19, εκεί πέρα, στο 20 λεπτό, και έχει 12, 10 και 17. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο έχει πόσους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: okay.
1: Και στα τρία είναι στην πρώτη σειρά των διακριθέντων, για να μην πω και θεωρηθεί υπερβολικό, ότι σε κουβαλάει στην πλάτη του. Πες μου ένα λόγο, ας μου πει η Λένα που ήταν και στο γήπεδο, που χτες, στο πρώτο λεπτό, στο ένα λεπτό ας πούμε που κάνει μια κακή επιλογή, τον βγάζει έξω και που συνολικά παίζει 6 λεπτά. Ας μου εξηγήσει κάποιος, γιατί ο Τολιόπουλος ξαφνικά ανασύρεται από την Αφθαλήνη.
0: Που πήραν και καλός κιόλας, τα δύο λεπτά που έπαιξε.
1: Έβαλε 5 πόντους, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Στα 2 λεπτά.
1: Και τον εξαφανίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τον ξαναβάζει στην πιο άκερη στιγμή, την ώρα που η μπάλα ζεματάει, να κάνει τι. Δηλαδή όλο αυτό δεν δείχνει μια προπονητική συνέπεια, ένα πλάνο. Είναι το βάλτε να πάνε και ό,τι βγει. Έτσι είναι μοιραίο να πέσεις θύμα της παγίδας που ο ίδιος έχει στήσει τον εαυτό σου.
0: Μήπως έχει χάσει και ο Αταμάν το μυαλό του, Γιώργο. Και το λέω και στη ρωτάω και τη Λένα. Μήπως έχει χάσει, μου ρωτάνε και οι φίλοι, και ο Αταμάν το μυαλό του. Στο φετινό Παναθηναϊκό.
1: Ladies first.
2: Κοίταξε να δεις, ό,τι αφορά το χτεσινό παιχνίδι, για να απαντήσω και στο Γιώργο σε αυτό που είπε για τον Τολιόπουλο, θέλω να σου πω και για σένα και για τους ακροατές μας ότι τον Τολιόπουλο που είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και με δικούς του πόντους ο Παναθηναϊκός, με δικούς του συνεχόμενους πόντους ξεκόλλησε κάποια στιγμή, σε μια προσπάθεια που έκανε για τρίποντο, ο Εργίνα Αταμάν τον σήκωσε κατευθείαν και τον άλλαξε. Εκείνη τη στιγμή υπήρξαν και χειροκροτήματα και κάποια γιουχαΐσματα. Δεν είναι σαφές αν τα γιουχαΐσματα ήταν για την επιλογή του Αταμάν να αλλάξει τον Τολιόπουλο.
0: Ναι.
2: Και όταν πήγε μάλιστα στον πάγκο, όλοι οι παίκτες φρόντισαν να τον εμψυχώσουν και ο Κώστας Λούκας τουλάχιστον επί δύο λεπτά καθόταν και του μιλούσε. Για να δούμε λίγο και την υπόλοιπη εικόνα. Ας το κρατήσουμε αυτό στην άκρη.
0: Ναι.
2: Ο Εργίνα Αταμάν χθες ήταν ξεκάθαρα πως φαινόταν ότι ήθελε με κάθε τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Όποιος παίκτης έμπαινε μέσα και έκανε ένα λάθος, τον άλλαζε κατευθείαν. Σας θυμίζω ότι νωρίς-νωρίς είχε αλλάξει και τον Αν.
0: Σωστό.
2: Ή τον Γκραντ. Δεν σκέφτηκε, δεν έκατσε τον Ντέιβις, ο οποίος στην επίθεση δεν του έμπαινε τίποτα. Προσπάθησε κάποια στιγμή και φαινόταν και σαν να έβαλε πείσμα με τον εαυτό του ο ίδιος να παίξει ακόμα πιο πιεστική άμυνα. Στην πορεία άλλαξε βέβαια. Ο Εργίνα Αταμάν ίσως φέτος είναι πιο... έχει χάσει το μυαλό του. Δεν κατάφερε ποτέ να ξεμπερδέψει μάλλον το μυαλό του για να φτιάξει τις συνθέσεις και τις πεντάδες έτσι όπως έπρεπε για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Όπως
1: εγώ θα
2: γίνω άλλο... ναι, Γιώργο.
1: Εγώ θα γίνω λίγο κακός. Δεν είναι μόνο φέτος. Και στα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι και πρόπερσι υπήρχε κριτική από την πλευρά μας στον Αταμάν και υπήρχαν οι οπαδοί της Νίκης που μας έλεγαν ότι ξέρεις κάτι, ωραία, πείτε μας τώρα για Αταμάν. Σύμφωνοι, όταν κερδίζεις είναι όλα καλά, αλλά υπάρχουν και στιγμές που η μπασκετική λογική υπερισχύει όλων των άλλων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Την πρώτη σεζόν κέρδισε με 6 παίκτες. Δεν ήταν τόσο η σωστή διαδικασία. Του βγήκε μαζί σου. Η δεύτερη σεζόν σώθηκε σχεδόν συμπτωματικά.
0: Ο φίλος ο Γιώργος μας ρωτάει να μας πείτε αν εχθές τα παράπονα των οπαδών, των φιλάνων του Παναθηναϊκού και του Αταμάν για τη θυσία είναι δικαιολογημένα. Για το χθεσινό παιχνίδι μιλάμε.
1: Κοίτα, υπάρχει μία φάση, τουλάχιστον μία, όπου ο Παναθηναϊκός καραμπινά τα δίκαιται. Εκεί που πατάει τη γραμμή ο Μοντέρο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιώργο, πατάει τη γραμμή. Η μπάλα όμως διάβαζα ότι αν έχει φύγει από τα χέρια του, έχει φύγει από τα χέρια του.
2: Αφού έκανε okay. Τρίπλα, πώς είχε φύγει από τα χέρια.
0: Αυτό που μου ρωτάνε κάποιοι φίλοι.
2: Αν είχε φύγει από τα χέρια του, δεν θα μπορούσε να φτάσει να βάλει το καλάθι.
0: Ναι. Άρα...
1: κοίταξε. Είναι λάθος του διαιτητή.
0: Ναι.
1: Είναι και μπροστά.
0: Και είναι και μπροστά, ναι, σωστό.
1: Όποιος όμως συνεχίσει να μιλάει για διαιτησία, βλέπει το δέντρο, χάνει το δάσος και στην ουσία τι κάνει, δείχνει αυτοκτονική τάση, γιατί δεν καταλαβαίνει ότι εδώ κάποια πράγματα δεν έχουν διορθωθεί. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή η απάντηση στο ερώτημά σου, Βασίλη, και στο ερώτημα που πλέον θέτει όλος ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, αν είναι δικαιολογημένα τα παράπονα.
1: Μπορεί ο Παναθηναϊκός. Μπορεί. Θα είναι βελτιωμένος. Αν εξαιρέσεις το πρώτο μάτς, όπου ο Παναθηναϊκός προσέγγισε μέσα από την άμυνα και κατέβασε τους μέσους όρους της Βαλένθια, σε όλα τα άλλα πήγε στο ρυθμό της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να έχει χάσει και 3-1 αυτή τη στιγμή και να έχει αποκλειστεί. Γιατί στο δεύτερο παιχνίδι, εγώ δεν το βλέπα, ήμουνα στο γήπεδο, στο ΣΕΦ. Αλλά αν θυμάμαι καλά, η Λένα μπορεί να με βοηθήσει, να μας βοηθήσει. Ήταν η συνέχεια πίσω και κυνηγούσε.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν με μεγάλες διαφορές και το ήταν πράξη. Ένα παιχνίδι βάλε μου και να σου βάλω το δεύτερο.
1: Τις μεγαλύτερες
2: διαφορές η Βαλένθια τις πήρε στα δύο μάρτς μέσα στην Αθήνα στο Telecom Center και τελικά αυτό που ξέρεις άκουγα και δεξιά-αριστερά χθες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη δουλειά και να φύγουμε από το ΆΚΑ που συζητούσαν και πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού είναι ότι στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός κάνει το λάθος και έχει πάψει ειδικά φέτος να μπαίνει με την οτροπία το ότι εδώ είναι το γήπεδό μας και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να φύγει νικητής. Έχει χάσει αυτή τη δυναμική που πραγματικά χθες η ατμόσφαιρα ήταν συγκλονιστική. Ήταν τουλάχιστον 20.000 ο κόσμος και στο χθεσινό μας και στο προχθεσινό. Η ενέργεια, οι φωνές, ό,τι μπορούσαν να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, το έκαναν για να δώσουν όθηση και στους παίκτες και να τους δείξουν ότι εμείς εδώ είμαστε, κάντε όμως και εσείς αυτό που πρέπει. Αλλά ο Παναθηναϊκός πλέον δεν καταφέρει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Το παραδέχτηκε και ο Μαρτίνος στις δηλώσεις του. Για
0: ναι,
1: τον κόσμο.
0: Σωστό. Ο Παναγιώτης παιδιά ρωτάει, το άγχος το έχει ο Παναθηναϊκός θεωρεί γιατί είναι η ομάδα το φαβορί για να πάει στο Final Four και όχι η Βαλένθια που είναι μια ομάδα στα αυτοπούτα που και να αποκλειστεί δεν θα της πει κανείς τίποτα.
2: Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει και τους παίκτες που ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτό το άγχος.
0: Σωστό.
1: Δεν το διαχειρίστηκε πάντως.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο. Δεν υπάρχει μέθοδος.
0: Χριστούλης, ο νονός.
2: Έχουμε από εμάς και λίγο νερό, δεν υπάρχει να σου δώσει ένα
0: τάσμα. Ο νονός, ολόκληρο μεσολόγιο, δεν έχει νερό.
1: Είστε δίπλα μου. Λοιπόν, δεν υπάρχει τρόπος για να μπορέσεις να προσεγγίσεις το πέμπτο παιχνίδι με ασφαλή πρόβλεψη. Μπορεί να συμβούν τα πάντα. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τζογάρει και τζογάρει πρόσεξε.
0: Ρίχνει την τελευταία ζαριά. Εντάξει, τελευταία ζαριά είναι τώρα. Δεν έχει άλλο.
1: Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να δούμε ποιος τζογάρει. Δηλαδή για παράδειγμα, ο Γιαννακόπουλος, για να τα λέμε όλα, δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Πήγε και αγόρασε μια ομάδα πολύ ακριβή.
0: Ναι.
1: Αυτός που τζογάρει στην πραγματικότητα είναι ο Αταμάν. Δηλαδή έχει ένα υλικό που πρέπει να το διαχειριστείς διαφορετικά, ρε φίλε. Και το λέω αυτό όχι ως μεταχριστοπροφήτης, αλλά πριν τους αγώνες με τη Βαλένθια. Λέγαμε με τον Νίκο το Συρίγο στον αέρα για να κάνουμε και διαφήμιση εκπομπής μας του Pick and Talk. Παρακαλώ.
2: Δεν ήρθε η ώρα ακόμα για αυτή την
0: διαφήμιση. Ναι, σωστό. Μάλλον Γιώργο, παιδιά, θα παραμείνετε εδώ μαζί μας, παρέα μας. Να πάμε στο διάλειμμα. Ωραία.
2: Φυσικά.
0: Παραμένετε, πάμε διάλειμμα και τα λέμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, εδώ πάντα συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτα Sports. Έχουμε επικοινωνία με Λένα Καραλή, Γιώργο Κογκαλίδη για τα χθεσινά μάτς του Παναθηναϊκού και τα υπόλοιπα της Ευρωλίγκας. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε διάλειμμα εμείς και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.
3: 943 Ιντερβέτα Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
6: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
3: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
6: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
3: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
6: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
3: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
6: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
3: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
7: Η ώρα είναι 10.30.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 943 Interveten Sports. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Λένα Καραλίδη, Γιώργο Κουγαλίδη, μιλάμε για μπασκετάκι. Να πω, παιδιά, για το φίλο που ρωτάει, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ρεάλ, φίλε, και η Φενέρ περιμένει τώρα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ και η Ρεάλ περιμένει τον αντίπαλο, η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός. Το μάθουμε την άλλη εβδομάδα στην Ισπανία. Το παιχνίδι 2-2, είπαμε. Είναι η σειρά. Ο φίλος ο Δημήτρης που είπαμε στα παιδιά λέει: καλημέρα, Ολυμπιακός είμαι, αλλά η χθεσινή διαιτησία πραγματικά περίγραπτη. Στο σεφ δεν θα τελείωνε ο αγώνας σε παρόμοια περίπτωση τόσο εχθρική διαιτησία. Ποιος ο λόγος αυτής της αντιμετώπισης στον Παναθηναϊκό και πολλά μηνύματα, παιδιά, θα τα διαβάσουμε όσο μπορέσουμε όλα τα μηνύματα. Πάμε τώρα στους φίλους μας, Λένα Γιώργο. Λένα. Ορίστε.
1: Στη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε και τους άλλους φίλους στη συζήτηση.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα διαβάσουμε μηνύματάκια, θα τα διαβάσουμε 2-3 μαζί εμένα και μετά πάλι κουβεντούλα. Να το πάμε έτσι, γιατί δεν είστε εδώ. Η Λένα ειδικά απουσιάζει στη θεία, εσένα εντάξει δεν πειράζει. Τα πάμε και πριν. Ναι. Και στο Μεσολόγιο να μην μας χαλάει δηλαδή. Ελένα, μπράβο.
2: Μετά θα γιορτάσει
1: το Γιώργο.
0: Τι είπες κύριε Κουγκαλίδη?
1: Να μιλήσει η Λένα που είναι αισθητή απουσίαση.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λέω καταρχάς ότι αν παραμείνει εκεί ο Γιώργος και κάποια στιγμή φύγει, θα πανηγυρίζει το Μεσολόγγι για την έξοδο από τον Γιώργο.
0: Ναι, έξοδο του Μεσολόγγιου, σωστό, καινούργια.
2: Θα έχει δεύτερη επέτειο να γιορτάζει.
0: Σωστό.
2: Και δεύτερον, μπράβο στον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος θα γνωρίζει κάποια πράγματα, γιατί δεν θα πω το ότι η διαιτησία καθόρισε το αποτέλεσμα στα δύο παιχνίδια. Η διαιτησία θα πω όμως ότι δεν έπαιξε αυτό το 59-49 που λέμε για το...
1: Ναι, ωραία μαθηματικά σαν τα δικά μου.
0: Εντάξει, 59-41, εντάξει, οκ, εντάξει, εντάξει.
2: 59-41.
1: Όχι, γιατί εμένα με ξεσκίσαμε όταν έκανα ένα λάθος. Να τα ακούσει κι αυτή.
2: Καλά να πάθεις, γιατί εσύ εμένα με κοροϊδεύεις συνήθως για τα μαθηματικά μου.
0: Μπράβο.
2: Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, αυτά θα μάθεις.
1: 6-8.
0: 54.
2: 48. Λοιπόν, δεν έπαιξε έδρα σε καμία περίπτωση η διαιτησία. Και έχει κάνει ένα το φάουλ, το επιθετικό που χρέωσε τον Ρογκαβόπουλο, ενώ ήταν φάουλ ξεκάθαρο του Μπαντιό. Χθες τα βήματα είναι δύο λάθη τα οποία είναι πολύ σημαντικά και πολύ άσχημα λάθη.
0: Και πώς εξηγείται, ναι, ο φίλος,
1: να τα λέμε όλα,
0: πώς εξηγείται και μηδέν βολές ο Ναν σε ένα παιχνίδι.
1: Και για να τα λέμε όλα, και το φάλ που χρέωσαν στο ψηλό και μετά ήταν τεχνική ποινή, στον Τέιλορ, δεν υπήρχε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο τα πράσινα.
2: Όχι, δεν βλέπουμε μόνο τα πράσινα. Λέμε όμως ότι δεν σφύριξε έδρα.
0: Το συνολικό να δούμε.
2: Που κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει και αυτό το λίγο ποσοστό λόγω της έδρασης. Συν το ότι επέτρεψαν το πολύ σκληρό παιχνίδι και η Βαλένθια ρίχνει πολύ ξύλο.
1: Ναι, εγώ σε αυτό δεν θα συμφωνήσω. Σκληρό, μαλακό, δίνε και εσύ.
2: Αν σε αφήνουν κιόλας.
1: Ε?
2: Αν σε αφήνουν κιόλας.
1: Δεν ήταν διαφορετικά τα κριτήρια. Νομίζω ότι γίνανε λάθη συγκεκριμένα, αλλά όποιος σκεφτεί ότι ο Παναθηναϊκός έχασε χτες λόγω διαιτησίας, είναι αναγκασμένος να ξαναζήσει παντρευόμενος το λάθος.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει εγώ...
1: Ο λάθος είναι ότι ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: έχασε γιατί δεν ήταν καλός.
0: Ο Δημήτρης λέει ότι το μάτς για αυτόν που είναι Παναθηναϊκός κρίθηκε στο 53-52. Εκεί που χάθηκαν 5-6 ευκαιρίες να πάρει μια διαφορά, έστω 3-4 πόντων, να αλλάξει η ψυχολογία του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Πόσο εύκολο είναι στη συγκεκριμένη Βαλένθια, στη συγκεκριμένη ομάδα, να μπορέσεις να εξασφαλίσεις και μια διαφορά και να την κρατήσεις. Υπήρχαν δύο περιπτώσεις όπου ο Παναθηναϊκός, παρότι είχε γυρίσει το μάτς, μπήκε και για πρώτη φορά μπροστά. Μετά υπήρξε ένα νεκρό σημείο και θεωρώ ότι εκεί έπαιξε και ρόλο το γεγονός ότι στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο ο Εργίνα Ταμάν επέλεξε να πάει κυρίως με συγκεκριμένους 5 παίκτες. Όταν δοκίμασε να κάνει τις αλλαγές, δεν του βγήκαν, επανέφερε αμέσως τους ίδιους. Άρα η κόπωση, το θολωμένο μυαλό, όλο αυτό δεν βοήθησε κιόλας.
1: Πάντως, για να το βλέπουμε και από τις δύο πλευρές, το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές, και η Βαλένθια έχει διψήφιες διαφορές που έχασε.
0: Και μεγάλες.
2: Mm-hmm.
1: Και μεγάλες. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έβαλε και δύο καλάθια και εκεί κρύφτηκε το παιχνίδι. Έτσι είναι όλα τα μάτς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Up-down.
0: Ναι, βέβαια δεν είδαμε...
1: Το θέμα είναι...
0: Δεν είδα... Ναι, σωστό. Αλλά δεν είδαμε τη Βαλένθια. Εγώ να κυνηγάει όμως από τα 14-19 πόντους διαφορά, αν μπορεί να γυρίσει παιχνίδι η Βαλένθια.
1: Ενδεχομένως αν μπορεί να γυρίσει.
0: Ναι.
1: Μα κοίταξε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Το ότι δεν το δίνει στο παρκέ, πρέπει να το ψάξει ο προπονητής του, όχι εμείς.
0: Ναι, καλύτερη ομάδα. Καλύτερος παίκτης. Ομάδα δεν έχει δείξει να είναι καλύτερος.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Τι...
1: πάλι στον προπονητή πάμε.
0: Ναι, δεν έχει διαχειριστεί καλά το υλικό του.
1: Γιατί όταν έχεις παίκτες κάτω ομάδα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, λοιπόν, ένα το κρατούμε. Δεύτερο, ρε φίλε, σε αυτά τα παιχνίδια, καλά το λέει, λένε, είχες παίκτες χάσανε, αυτό εκείνο το άλλο, μπορεί να πεις οτιδήποτε. Ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας της ομάδας που να σου επιτρέπει μετά το 2-0, όπως σου χαμογέλασε και λίγο η τύχη, γιατί όταν ένα μάτς είναι στο σουτ, είτε πέρσι είτε εναντίον, όπως χαμογέλασε η τύχη στο τρίτο παιχνίδι στη Βαλένθια που τρέμαν τα χεράκια τους. Γιατί αν έπαιρνε το σουτ του Ρογκαβόπουλου, θα είχαμε σκουπίσει. Με ναι. Το αν δεχτεί την ιστορία βέβαια.
0: Σωστό.
1: Έτσι, αλλά θέλω να πω ότι κερδίζεις 2-0, έχεις και τύχη με το μέρος σου. Ποια είναι η ψυχολογική προετοιμασία που έχεις κάνει, ρε φίλε?
0: Από ό,τι φάνηκε, καμία. Τα αποτελέσματος, εντάξει.
2: Εντάξει, και τώρα δεν είναι μόνο το πρόβλημα στο ότι δεν υπήρχε και η ψυχολογική προετοιμασία, αλλά και το γεγονός ότι σε πολλά παιχνίδια, παίκτες όπως είναι ο Μίτογλου, παίκτες όπως είναι ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος χθες δεν μπήκε καν, παίκτες όπως είναι ο Τολιόπουλος, που δεν ξέρουν αν θα παίξουν, πόσο θα παίξουν, αν πάνε εντός ή εκτός δωδεκάδας, δεν έχουν και την αγωνιστική ετοιμότητα. Πέρα από όλα τα άλλα, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτού του είδους τα μάτς. Σε αυτού του είδους τα μάτς χρειάζεσαι όλους τους παίκτες να είναι διαθέσιμοι και πανέτοιμοι.
0: Έτσι.
1: Ας πούμε για παράδειγμα, με τον Ολυμπιακό να έχει πολύ πιο εύκολο έργο όπως εξελίχθηκε. Ο Τζόσεφ ήταν το σύν ένα στην εξίσωση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι αντίστοιχο να παρουσιάσει. δηλαδή, ο μένα ένας προπονητής, εμφανίζει τον Τζόσεφ, έχει ζωντανούς τους τρεις ψηλούς. Δεν σου λέω ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση ο Ντάρικ Τζόνς να βοηθάει. Χθες πάλι 33 λεπτά ο Λεσόρα. Δεν βγαίνουν αυτές οι εξώσεις, ρε παιδιά. Και όλα αυτά, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχασε την ελπίδα να περάσει το Final Four ή ότι αν περάσει το Final Four δεν μπορεί να πάρει το τρόπο, την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, βέβαια, αν δεν περάσει θα είναι αποτυχία για τον Παναθηναϊκό.
1: Προφανώς και θα.
0: Εντάξει. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ο Γιαννακόπουλος επίσης εκτός από την ακριβή ομάδα που έχει φτιάξει αποσυντόνισε για άλλη μια χρονιά την ομάδα με τα εξωγωνιστικά. Να θυμίσω και πέρυσι είχε κάνει τα ίδια στους τελικούς με τον Ολυμπιακό αφομοί βρίσκει ο Αταμάν που είναι επίσης παραγωγητικός και θέλει πάντα να έχει μια δικαιολογία έτοιμη για να κάνει ηρωική έξοδο.
1: Κοίταξε, μόνο στον Παναθηναϊκό πρέπει να ισχύει το φαινόμενο της πεταλούδας. Ότι μια πεταλούδα πέταξε στην Κίνα και έκανε σεισμό στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται έτσι. Εντάξει, αυτά είναι φτηνές δικαιολογίες.
2: Και εν πάση περιπτώσει είναι άλλος ο ρόλος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Απλά έχουν συνηθίσει όλοι να βάζουν, όταν λένε Παναθηναϊκός δίπλα, να ακολουθεί είτε για καλό είτε για κακό το Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, αν κάτι δεν πάει καλά, το χρεώνουν ακόμα περισσότερο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Είναι όμως άλλο πράγμα η ιδιοκτησία και άλλο πράγμα το αγωνιστικό τμήμα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι, όπως είπα και παλιότερα και το επαναλαμβάνω, το είπαμε στην εκπομπή με τον Νίκο Σιριγολένα, έτσι.
2: Πόσες φορές θα μας το πεις?
0: Ναι, μας το είπε 2 φορές, 3. Δεν πληρώνεις τίποτα.
1: Για να εκνευρίσω τι λένε.
0: Να πληρώσεις και τίποτα.
1: Ο Αταμάν προσπαθεί να ελέγξει αυτά που δεν μπορεί, τις διετσίες και τα mind game και τέτοια, και δεν ελέγχει αυτά που μπορεί την ομάδα του. Να την έχει έτοιμη, να την εμφανίσει αποφασισμένη να μπει στο παιχνίδι ξεκινώντας από την Αθηνά. Γιατί εδώ ο Παναθηναϊκός δεν παίζει άμυνα. Ξεκινάει και με το που ξεκινάει έρχεσαι και κυνηγάει.
2: Θες όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε εντελώς διαφορετικά.
1: Και γιατί να μπει στο δεύτερο και να μην ξεκινήσει έτσι?
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Και εκεί πέρα ερχόμαστε το ότι έπρεπε, ειδικά και στο χθεσινό αλλά και στο προχθεσινό, όπου εντάξει λες και να χαθεί και ένα, δεν χάθηκε ο κόσμος, που θα μπορούσε να είχε κάνει το 3-0. Χθες λοιπόν, που είχε την τελευταία ευκαιρία μέσα στην έδρα του, με όλες αυτές τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί και από τον κόσμο και. Ενώ όχι οι αρνητικές συνθήκες, τις θετικές συνθήκες για τον Παναθηναϊκό, όφιλε να μπει σαν να είμαι τελικός της EuroLeague και πάω να κατακτήσω το τρόπαιο χθες. Δεν μπήκε έτσι. Έτσι ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο. Γι' αυτό και μείωσε, γι' αυτό κυνήγησε ακόμα περισσότερο, γι' αυτό έκλειψε την μπάλα. Γι' αυτό έγιναν όλα αυτά που έγιναν και τον έφεραν πάλι κοντά στο να πάρει την νίκη, αλλά όχι αρκετά για να την κατακτήσει κιόλας.
1: Ξέρεις, προσπερνάς κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Ότι για να καταφέρει να επιστρέψει στην τρίτη περίοδο ξόδεψε δυνάμεις που μετά το έλειψαν. Δηλαδή, ναι μεν κάλυψε τη ζημιά, αλλά η ζημιά για να καλυφθεί είχε περισσότερο τρέξιμο, περισσότερη ενέργεια, η οποία στο τέλος, επειδή τα ενεργειακά αποθέματα της Βαλένθια έτσι κι άλλως είναι υψηλά, έλειψε στο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, γιατί είναι και η διαχείριση αυτή και φάνηκε ξεκάθαρα. Το ότι δεν είχαν πλέον άλλες ανάσεις οι παίκτες με την υπερπροσπάθεια που έκαναν, η οποία ήταν εξαιρετική. Με όποια λάθη μπορεί να γίνει. Δηλαδή, να πει κάποιος για τον Οσμάν τι.
1: Εχθές ήταν ο κορυφαίος.
2: Ήταν συγκλονιστικός, δεν ήταν απλά ο κορυφαίος. Γιατί και ο Κέντρικ Ναν.
1: Για μένα συγκλονιστικός έλεγε ότι είμαι, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Καλά, λέμε και κανένα ψέμα να περάσει η μέρα. Ο Κέντρικ Ναν επί ένα δεκάλεπτο, επί 20 σχεδόν λεπτά, είχε πετύχει μόνο 2 πόντους. Το πρώτο καλάθι με κάρφωμα του Παναθηναϊκού. Στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Ξέρεις όμως πάλι συζητάμε. Τι έβαλαν. Το θέμα είναι τι φάγανε.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό δεν είναι η επίθεση. Είναι η άμυνα. Και όσο δεν παίζει άμυνα, κάποια στιγμή και ο Νάντε θα είναι σε καλή βραδιά. Τι θα κάνουμε τώρα τον πυροβολή, ας πούμε. Διαφωνείς?
2: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι τα περισσότερα παιχνίδια τα παίρνει μέσα από την επίθεσή του. Είναι λίγα τα παιχνίδια αυτά που έχει πάρει μέσα από την αμυνά του. Και κάθε φορά εξαρτάται
1: και από τον...
2: Γι' αυτό και εξαρτάται φυσικά πάντα και από τον αντίπαλο που έχει απέναντί του.
1: Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι αν δεν ελέγξεις το μάτς από την άμυνα, είναι σαν καρπούζι, το κόβεις και θα δεις αν είναι κολοκύθα ή αν είναι επιδημέζι. Γιατί δεν ξέρεις ανά πάσα βραδιά. Δηλαδή ο Χέις Ντέβις, ας πούμε, που ήταν καταπληκτικός στο δεύτερο μάτς.
0: Ήταν κακός πολύ χτες.
1: Και προχτές.
0: Και προχτές. Αλλά δικά χτες ήταν πάρα πολύ κακός.
2: Δεν έπαινε και τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι όταν έχεις μια κακή βραδιά, δεν έχεις κανέναν τρόπο να γυρίσεις τα πράγματα. Και αυτό είναι θέμα.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει μεγάλος Κογκαλίδης. Είχε πει από την αρχή, λέει, που δεν πήγαινε καλά η Real, ότι θα είναι μια ομάδα στο Final Four. Αυτό πρέπει να πω και εγώ, του δίνω ένα point. Βέβαια δεν έγινε καλά πράγματα για τον Γιασεβίτσιους, ο οποίος έκανε το break. 3-1 και ο Σαρούνας.
2: Καλά,
0: και...
2: συγγνώμη, να θυμίσω και στο φίλο Βασίλη μου και σε εσένα.
0: Ναι.
2: Δεν είπε κανένας. Αν θυμάστε καλά, η πρόβλεψη που είχα κάνει εγώ για τις ομάδες ήταν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρ και Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Από την πρώτη εκπομπή που κάναμε.
0: Όχι, ο Γιώργος είχε πει θα το πάρει Ρεάλ. Έχει πει θα το πάρει Ρεάλ ο Κογκαλίδης.
1: Σε τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, έχει πει και αυτό.
2: Έχει πει ότι θα το πάρει.
0: Έχει βγάλει και τελικό δηλαδή, Ολυμπιακός Ρεάλ. Τόσο μπροστά.
2: Ναι, έχει πει ότι θα το πάρει. Ο φίλος είπε μπράβο στον Γιώργο γιατί είπε ότι θα περάσει Final Four. Ναι,
0: αυτό εννοούσε. Μου έστειλε πάλι ο φίλος, εννοώ ότι είχε προβλέψει τον τελικό. Βέβαια, ακόμα δεν έχει πάει τελικό, καμία από τις δύο ομάδες. Αλλά λέμε. Αλλά είχε πει για τους Αρούνας, για Σεβίτσους, λέει διάφορα, ο οποίος έκανε το break 3-1.
1: Εντάξει, μεγάλη επιτυχία. Το πήρε στην παράταση, έτσι πάλι.
0: Εντάξει, σε καλό φεγγάρι είναι η Φενέρ.
2: Δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πιστοποιεί και η Ζαλγκύρης ότι δικαίως βρέθηκε στα play-offs και ότι ήταν και αυτή μια καλή ομάδα φέτος.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτό το πήρε στην παράταση. Δεν το είπα σαν τη διαστολή ότι δεν είναι καλός προπονητής. Δεν είναι καλός προπονητής, δεν είναι καλός προπονητής. Το οποίος είναι. Αλλά δεν αφόρησε τον Γιασκεβίτσους. Αλλά μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Γιώργο το Κελάκη και του έλεγα ότι το Φενέρ Ζαλγκύρης, Ζαλγκύρης Φενέρ, πες το όπως θέλεις, μπορεί να πάει εύκολα στο 5, στο 3-2 δηλαδή. Ήταν απόσταση μισού σουτ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Για τον Παναθηναϊκό ομολογώ ότι δεν πίστευα ότι δεν θα πάρει ένα από όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Έτσι, κατάφερε να πάρει δύο εκτός, με όποιον τρόπο, τα πήρε όμως. Και έχασε τα δύο μέσα στην έδρα του. Αυτό είναι δηλαδή που κάποια στιγμή λες πώς γίνεται.
1: Όχι, εγώ το λέω αυτό, Λένα, σε σχέση μετά το 2-0, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ένα από τα δύο θα το πάρει. Στο ΆΚΑ.
0: Τώρα η σειρά, ας το Ολυμπιακό Μονακό, φαίνονταν η σειρά, θα πάει εκεί στο 3-0. Τα άλλα μάτς, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, σχέθηκε καλημέρα και από τον κύριο Τερκεσίδη, τον Γιάννη τον Τέρκε. Λέει τα άλλα υπόλοιπα παιχνίδια, οι σειρές σας φάνηκαν φυσιολογικές, αν εξαιρέσουν τον Παναθηναϊκό. Το 3-1 δηλαδή οι σειρές. Εγώ νομίζω ότι φυσιολογικές φάνηκαν πάντως.
1: Πολύ εύκολα για τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Αφορά τον Γιασκεβίτσιους και τη Ζαλγκύρη. Ήταν ένα παιχνίδι οριακό που κάπου θα καθόταν. Νομίζω ότι...
0: Εντάξει κύριε, αν έπαιζε στο Ισραήλ, ίσως να έχει πιο δύσκολο έργο.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, μπορεί. Σε μια έδρα σκληρή.
1: Αλλά απ' την άλλη, παίζουμε με βάση αυτό που έχουμε, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, σωστό. Αυτό ξέραμε ότι θα παίξουν
1: δηλαδή,
0: εκεί. Ναι, εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ταλαιπωρήθηκαν λέει, οι Ισραηλινές ομάδες γιατί μία ξαναπήγαν στο Ισραήλ, ξαναφύγαν, αυτή τη δουλειά κάνανε. Τώρα,
1: εντάξει. Οι Ρωσικές έχουν ταλαιπωρηθεί.
0: Ναι, εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει, σωστό.
1: Και αν θες και τη γνώμη μου, θα έπρεπε να μην παίζουν καν με την έννοια ότι ίδια αντιμετώπιση.
0: Ναι, ναι, σωστό. Αν παίζουν μία, παίζει και άλλη. Αλλιώς δεν παίζει καμία χώρα. Σωστό.
1: Έτσι.
0: Και δύο πόλεμο έχουν.
1: Λοιπόν, αλλά για να γυρίσουμε στο μπασκετικό. Νομίζω ότι μέχρι τώρα σε μια χρονιά που ήταν πάρα πολύ μπερδεμένη, έμοιαζε με κινούμενη άμμο, νομίζω ότι στα play-off σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αποδίδεται δικαιοσύνη και κυριαρχεί η λογική, με την έννοια ότι οι ομάδες που είχαν το πάνω χέρι, Ρεάλ, Ολυμπιακός, Φενέρ, όχι με αυτή τη σειρά κατά ανάγκη, το επιβεβαίωσαν. Οι ομάδες οι οποίες έκαναν αίσθηση, το πάλεψαν, δηλαδή μιλάω περισσότερο για τις Αλγύριες, η Χαποέλ προσπάθησε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, αφενός λόγω της πολύ καλής διαδρομής του Βαλένθια και της πολύ μπερδεμένης εικόνας του Παναθηναϊκού, έμοιαζε ότι θα είναι κουβάρι. Θεωρήσαμε ότι ξετυλίχθηκε όταν έγινε το 2-0 και ξανά έγινε κουβάρι.
0: Εντάξει, η τετράδα τώρα που πήγε εδώ που τα λέμε, οι τρεις ομάδες από τις τέσσερις πήγανε που είναι στο Final Four, ήταν τα απόλυτα φαβορί για να πάνε. Να πούμε ότι η Βαλένθια ήταν το outsider, δεν μπήκε Μονακό για τα δικά της προβλήματα, γιατί μπορούσε και η Μονακό αν δεν είχε προβλήματα να μπει στην τετράδα, έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Τώρα η Μπαρσελόνα δεν ήταν στα καλά της, δηλαδή δεν ήταν κάποια μεγάλη έκπληξη αν εξαιρέσει τη Βαλένθια, ας πούμε.
1: Oh.
0: Έτσι δεν είναι, από οι ομάδες που περιμέναμε όλοι να περάσουν.
1: Και η Βαλένθια με το μπάσκετ που έπαιξε δεν ήταν.
0: Ναι, ήταν δεύτερο. Μάλλον στην Ευρωλίγα δεν ήταν κακή θέση.
1: Καλό μπάσκετ.
0: Καλό μπάσκετ. Γιατί λένε ερώτηση τώρα. Λένε Γιώργος Παναθηναϊκός από τη μεταμόρφωση. Περνάμε τη Βαλένθια. Μπορούμε με τη Ρεάλ.
2: Ναι. Ο Παναθηναϊκός φέτος, να θυμίσω, ότι σε στιγμές που δεν έπαιζε πάλι το καταπληκτικό μπάσκετ και σε στιγμές που δεν είχε και το Ματίας Λεσόρ στη διάθεσή του, είναι η μοναδική ομάδα που υποχρέωσε τη Ρεάλ φέτος στην έδρα της ΣΕΙΤΑ και την έχει κερδίσει δύο φορές. Θεωρώ το ότι η Βαλένθια δεν του ταιριάζει και καθόλου στο στυλ μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ναι. Και επίσης τα παιχνίδια στο Final Four είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση.
0: Και ερώτηση για τον Γιώργο από τον Δημήτρη. Λέει: Γιώργο, καλημέρα. Καλά να περάσει και στο χωριό μου, στο Μεσολόγγι, λέει ο φίλος. Αν ο Ολυμπιακός μάλλον θεωρεί άδικο.
1: Που θα πάμε καπνιστό χέλη.
0: Να μας πει. Λοιπόν, αν θεωρεί ο Γιώργος ότι είναι άδικο το να πηγαίνουν τέσσερις ομάδες Final Four και να μην το παίρνει η πρώτη ομάδα που βγαίνει στην Ευρωλίγκα, γιατί το λέει αυτό? Γιατί θεωρεί ότι είναι παιχνίδι μιας βραδιάς. Ένας ολόκληρος μαραθώνιος να λύγει, να κρίνεται σε παιχνίδι μιας βραδιάς. Αν το θεωρείς δίκαιο.
1: Το έχω πει αρκετές φορές.
0: Μάλλον το έχει ακούσει ο φίλος.
1: Το Final Four είναι πολύ ωραίο γιατί μαζεύονται τέσσερις ομάδες διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικά χρώματα.
0: Εγώ συμφωνώ με το φίλο ότι είναι μια βραδιά, εντάξει. Μπορεί να χάσει ένα κύπελο σε μια κακή βραδιά, εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι βλάκες στο NBA που το πάνε στα play-off και μάλιστα στο best of 7, όπου εκεί η καλύτερη ομάδα θα το πάρει. Πράξεις μία, δύο βραδιά.
0: Είναι πολλά παιχνίδια, ναι, είναι πολλά παιχνίδια. Σωστό.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό θα στερούσε, θα είναι πιο δίκαιο μπασκετικά. Θα στερούσε όμως όλο αυτό το folklore που είναι στοιχείο της Ευρωλίγκας. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις,
0: ναι,
1: Βασίλη,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Φίλο που το είπε.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, αν δεν είχαμε τα Final Four, θα είχαμε κάτι που θα μοιάζει στα όρια του μονότονου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί λέει ο φίλος σε μπιλά, το λέω με τη λογική και στον Γιώργο να το ακούσει, ότι έχασε με τον Γιούλ, με τη Ρεάλ, ένα σούτ, πέταξε στον αέρα την μπάλα, μπήκε μέσα, έχασε μια Ευρωλίγκα, η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, παιδιά.
1: Έτσι
0: το σύστημα.
1: Σε κάτω 12 στην Κωνσταντινούπολη.
0: Με τον Πρίδεση.
1: Ή ο Ολυμπιακός όταν το είχε χάσει το Τελ Αβίβ με την.
0: Ναι, έτσι. Ναι, αυτό εντάξει. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Σωστό, καλά λες. Αυτό, ναι.
1: Κοίταξε. Όπως και να έχει, προετοιμάστηκε για τη μια βραδιά. Τα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, η ζωή και το μπάσκετ. Και το μπάσκετ είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Μπορεί να κρυφτεί από μια λεπτομέρεια, αν θα στρίψεις αριστερά ή δεξιά. Αν θα είσαι τυχερός, θα σε άφησε.
0: Ναι, έτσι.
1: Έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις αν η επιλογή που κάνεις και δεν μπορείς να την ξανακάνεις πολλές φορές είναι αυτή που θα έπρεπε να κάνεις. Αλλά...
0: Και ο Δημήτρης συνεχίζει και λέει ότι γιατί λέει ο Γιασεβίτσιος, μάλλον έκανε την ομάδα να μην παίζει καλό μπάσκετ, κάτσε δυνάμεις, ενώ ο Μπαρτζόκας λέει πήγε την ομάδα φουλ ρυθμό. Μέχρι το τελευταίο μάτς. Μπορείς παίξει ρόλο αυτό στο Final Four, στο μεταξύ του παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω ότι κρατάει κανείς δυνάμεις. Υπάρχουν προφανώς προπονητικά κάποια πλάνα που σε πάει up-down, Δεν νομίζω ότι ο Γιασκεβίτσιος ήθελε να είναι τόσο κακή η ομάδα το διάστημα που ήταν. Μην ξεχνάμε ότι είχε τραυματισμούς και ένας τραυματισμός. Δεν είναι μόνο ότι χάνω ένα παίχτη για λίγο διάστημα. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός έχασε τη Λούκα με τεράστια απώλεια, έτσι.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τι λένε, γιατί έστειλε ερώτηση με ένας φίλος ο Κώστας από το Παγκράτη. Λέει να μας πει, Λένα, αν θεωρεί μεγάλη απώλεια του Σλούκα σε συγκεκριμένα μάτς η εμπειρία του που μπορούσε να κάνει διαφορά.
2: Όταν μια ομάδα έχει έναν παίκτη σαν τον Κώστα Σλούκα, σε οποιοδήποτε μάτς, ειδικά σε αυτή τη φάση των playoffs και σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, είναι τεράστια απώλεια. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι θα μπορούσε να μπει και να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση και να δώσει και τους πόντους αφέστατα στον Παναθηναϊκό, που υπήρχε μεγάλη δυστοκία χθες και από τη γραμμή του τριπόντου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε εδώ ότι και στα δύο παιχνίδια βέβαια φαντάζομαι ότι φαινόταν και μέσα από τους δέκτες τους τηλεοπτικούς, αλλά τουλάχιστον και όσοι ήταν στο γήπεδο τον έβλεπαν διαρκώς ότι ήταν πίσω ακριβώς από τον πάγκο, παρόν σε κάθε time out και σε κάθε έναν παίκτη που έβγαινε προσπαθούσε και αυτός από τη δική του πλευρά να του πει ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να έχει είτε την ψυχολογία είτε να διορθώσει κάτι.
0: Λοιπόν,
2: αλλά φίλοι... σαφέστατα άλλη υπόθεση το να ήταν και να αγωνιζόταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι φίλοι μας... Ναι, πες το Γιώργο, πες το.
1: Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Πώς είμαι εγώ, ας πούμε, με τη Λένα και έχασα την Αντέλε Ξαρχόπουλος.
0: Εσύ κέρδισες μόνο όμως.
1: Ναι, ο Σλούκας, ας πούμε, αν έπαιζε, δεν θα έκανε τις εμφανίσεις που έκανε ο Σόρτς στα τελευταία πρώτα μάτια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εντάξει. Αλλά συμφωνώ ότι είναι τεράστια απώλεια.
0: Λοιπόν, οι φίλοι μας η Χαρά να μας πει ο κύριος Ογκαλίδης πρόβληση για τελικό. Κοίτα, Χαρά, να σου πω εγώ βασικά. Βασικά να πω εγώ στη Χαρά που ξέρω από μπάσκετ, γιατί εγώ ξέρω, η μία ομάδα θα είναι ο Ολυμπιακός ή Ρεάλ. Σας το λέω σίγουρα, το ξέρετε. Εντάξει. Η μία ομάδα θα είναι ο Ολυμπιακός ή Φενέρ Μπακτσέ. Η μία ομάδα σίγουρα.
1: Έλα, αυτό δεν μπορεί να.
0: Βουλωμένο. Μόνο εγώ να πω στη φίλη μας τη Χαρά και λέει η Χαρά να σου φτιάξω εγώ χέλι, λέει Κουγκαλίδη, να γλύψει τα δάχτυλά σου.
1: Χαρά μου, με χαρά.
0: Άμα φάσα τη Χαρά, σε βλέπω να πηγαίνεις Βιετνάμ.
1: Εγώ είμαι με...
0: Εσύ ναι.
1: Με το καπνιστό χέλι.
0: Ένας έφαγε ακόμα τρέχει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ο Καραχάλιος. Ο Φώτης έχει φάει μανέστρα και ακόμα τρέχει στη Μεσογείο.
1: Πάντως, εγώ επιμένω ότι, όπως βλέπω και την εικόνα τώρα των ομάδων, ότι πιο κοντά αυτό δεν μπορείς να το κρίνεις. Είναι ένα παιχνίδι, έτσι. Μπορεί να συμβούν τα πάντα. Ειδικά όταν δεν ξέρουμε και την τέταρτη ομάδα, αλλά θεωρώ ότι Ρεάλ και Ολυμπιακός θα είναι στο τελικό.
0: Ναι, το έχεις πει από την αρχή τώρα εσύ, χωρίς να παίζεις τώρα ρόλο, μην μπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ρε Κογαλίδη, μας λες, το έχεις πει από την αρχή. Δεν ήξερες αν θα παίξω μεταξύ τους Ολυμπιακός, μάλλον Παναθηναϊκός Ρεάλ, αν παίξω μεταξύ, δεν το ήξερες, είχες πει από την αρχή, εντάξει, οκ.
1: Και θυμίζω ότι έχω πει μια πρόβλεψη που δεν είναι καθόλου ευχάριστη για μας.
0: Ναι.
1: Ότι θα το χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις πει ότι δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός και θα το χάσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, τα έχεις κάνει ρόιδο. Ελένα, πού τον ευρήκαμε.
2: Ναι, καλά.
0: Και ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή λέει ένα καλημέρα. Σήμερα πρέπει να είσαι καλά που λείπει από δίπλα σου άλλος, σίγουρα.
2: Είναι υπέροχα.
0: Και αν ο Παναθηναϊκός λέει, πιστεύεις, Λένα μου, θα το πάρει.
2: Θεωρώ ότι έχει τον τρόπο, απέδειξε τουλάχιστον, και με τις δύο νίκες στην Ισπανία, ότι μπορεί να το πάρει, αρκεί να είναι καλύτερο στην άμυνα και να μπει έτσι όπως μπήκε στο πρώτο μάτς και έτσι όπως μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο το χθεσινό, ή έτσι όπως μπήκε στα πέντε τελευταία λεπτά του τρίτου μάτς. Άμα τα συμπληρώσεις αυτά, βγάζουν δύο παιχνίδια κανονικά. Να μπει με αυτήν την οτροπία και με αυτή τη διάθεση στην άμυνα.
0: Λοιπόν,
2: εγώ θα πω ότι ήταν εξαιρετικό και το δεύτερο παιχνίδι, παρότι πήγε σε αυτό το υψηλό σκορ και κρίθηκε με το καλάθι στο τέλος, αλλά από άποψη μπάσκετ και διακύμανσης ήταν εκπληκτικό.
0: Λοιπόν, παιδιά, σας αφήσουμε.
1: Να αποχαιρετήσω.
0: Ναι, για να πάμε. Γιώργο, θα κάνεις ακόμα λίγο 10 λεπτά υπομονή μετά το δελτίο, γιατί πέρα οι φίλοι να λένε, παιδιά, να μιλήσετε και για έξω μπάσκετ.
1: Okay.
0: Έχουμε τον τελικό σήμερα.
1: Απλά να σημειώσω ότι εγώ πήγα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός έβγαλε την κόκκινη σκούπα, τη Μόρις.
0: Ναι.
1: Η Λένα πήγε δύο παιχνίδια στο ΆΧΑ και ακόμα τρέχουμε.
0: Την κακία σου να πεις.
1: Λένα,
0: μετά τις 11 βάλουμε δελτίο και θα λέμε για 10 λεπτά να πείτε και για ΑΕΚ. Λέει, γιατί έχει το μεγάλο τελικό σήμερα.
1: Βέβαια.
2: Δεν ασχολούμαι με τις κακοήθειες του κυρίου Κοντελίου.
0: Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Θα πούμε μετά 10 λεπτά και να μιλήσουμε ακόμα με τα παιδιά Ό,τι έχει απομείνει από την Ευρωλίγκα, να πούμε για μπασκετάκι, παίζει και η ΑΕΚ. Σήμερα να το ξεχνάμε. Μεγάλο τελικό, έκανε μεγάλη νίκη με τη Μάλαγα και παίζει τον τελικό με την, με την Vilnius. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, διαφημιστικά μηνύματα. Δελτίο ειδήσεων με τον Ιωάννου, νομίζω, ή με τον Σοηλέ. Με τον Ιωάννου, με τον Ιωάννου. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ. Η φίλη Χαρά, ναι, φτιάχνει χέλια και καπνιστά και ακάπνιστα.
3: 943 Interveten Sports.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
12: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
14: Η ώρα είναι 11.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
17: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι Ρενάτο, Σάντσες και Κάτρης. Εκτός παραμένουν οι Γέντβα, οι Ντέσσερς και Σοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα τα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις του Δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Πάνοπλη θα παρουσιαστεί η ένωση στην αναμέτρηση με το Τριφύλι. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής των play-off της Super League ανοίγει. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Φορένα. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ραντεβού με την ιστορία της έχει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτας για τον τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 4. Ο Μουρίνιο είναι όλο και πιο κοντά στην έξοδο από την Μπενφίκα. Ο εκλεκτός για να τον διαδεχτεί είναι ο Μάρκο Σίλβα, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis 3-2. Στην 35η στροφή της La Liga, Levante Osasuna 3-2. Για την 36η αγωνιστική της Serie A, Torino Sassuolo 2-1. και στην 33η στροφή της Ligue 1 Lens Nantes 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις, το παίξες με τον Βασίλη Γεράσιμου.
3: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 3 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 943. Intervetens Sports. Σάββατο 9 Μαΐου. Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα, καλημέρα. Τελικά η Χαρά σας έφερε φαγητό εκτές στην μάζοξή σας. Όχι, γι' αυτό μ' ακούτε. Δεν έφερε η Χαρά, γι' αυτό είναι εδώ οι ακροατές όλοι και εγώ. Αλλιώς θα ήμασταν αλλού. Πάμε στο Γιώργο. Γιώργο.
14: Εγώ περιμένω το καπνιστό της Κέλτης.
0: Και ακάπνιστο που να το φέρει.
14: Ναι.
0: Αν θέλει να είναι ακάπνιστο.
14: Το άλλο το κορμί Σαχέλ είναι στην παρέα μας ή
0: έφερε. Το κορμί Σαχέλ δεν είναι στην παρέα μας. Τώρα περιμένει ο κύριος Ιωάννου να το σηκώσει το τηλέφωνο, κύριε Καραλή, και άλλες δουλειές. Τι χαχαχαχα.
14: Να την κράτσω, πολύ καλά περνάω.
0: Ναι, μπορεί να ακούει το ραδιόφωνο και να ακούει τι λες.
14: Λες.
0: Μην παίρνεις όρκο.
14: Έτσι κι αλλιώς.
0: Να έχει πιάσει την κουβέντα με τον Ιωάννη τώρα.
14: Για το επόμενο διήμερο είμαι ασφαλή.
0: Δυο μέρες θα κάτσεις.
14: Δευτέρα πρωί κύριε.
0: Α, Δευτέρα πρωί. Πες μας λίγο μεσολόγιο, ωραίο καιρό και αυτά.
14: Είναι ένας πολύ όμορφος ανοιξιάτικος καιρός. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο περιτολικό που μοιάζει με νησάκι.
0: Ναι.
14: Δεν ξέρω αν είναι λίμνη ή ακριβώς, αλλά μοιάζει σαν ασθενησή.
0: Θα σου έλεγα τι λένε για το μεσολόγιο, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, στο είπα και τόσο αέρα.
2: Ναι, σε περίπτωση...
0: Ψάρι κουνούπι, δεν μπορώ να το πω, το άλλο δεν μπορώ να το πω, που λένε για το μεσολόγιο.
2: Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει, το μεσολόγιο έχει και αλικές, έτσι άμα δεις κάτι άσπρο δεν είναι χιόνι, είναι αλάτι.
14: Ναι, τώρα ξέρεις, με έναν ωραίο τρόπο, με έναν εύσημο τρόπο.
0: Είναι πάντα εύστοχοι, λένε, εύστοχοι. Αυτά είναι πολύ εύστοχοι.
14: Λοιπόν, κάτι... εδώ είναι ο Πατραϊκός κόλπος που βρισκόμαστε. Κάτι ξέρει και η Λένα από αυτά τα μέρη.
2: Εδώ, το καλύτερο δηλαδή... είναι πιο κάτω. Πιο κάτω, ναι. Ναι.
14: Παρακαλώ.
2: Το καλύτερο είναι πιο κάτω, λέω, μετά τον Πατραϊκό.
14: Ναι, εκεί που είναι ο Θελάκης, στη Στελιάνα, λέει.
0: Πιο κάτω.
2: Αυτό είναι πιο πάνω.
14: Πάνω, κάτω, τώρα...
0: Εμείς δεν με στη Μήκο, ας πελοποννήσου, κύριε.
14: Α, τραγωδία.
0: Λοιπόν, μπράβο, πάμε ρε. Να μας πείτε τώρα, αφού τελειώσαμε την Ευρωλίγκα, να πούμε για ΑΕΚ. Και από τη Λένα να ακούσουμε τη γνώμη της και αν μπορεί, και ο Γιώργος να μας πει τη γνώμη της, και αν μπορεί η ΑΕΚ να πάρει το Champions League. Μπορεί να μην είναι το μεγάλο κύπελο, αλλά είναι και αυτή μια μεγάλη που, πώς το λένε, και για την ομάδα και για το ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Θα είναι μια επιτυχία και για το ελληνικό μπάσκετ και για την ΑΕΚ.
2: Θα είναι τεράστια επιτυχία για την ΑΕΚ, η οποία είναι πάντα πιστή στο ραντεβού της με το BCL και με το Final Four. Εγώ θα πω ότι εφόσον η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αποκλείσει τις δύο ισπανικές, καταρχάς την ομάδα που φιλοξενεί τη διοργάνωση, την Μπανταλώνα, και τη Μάλαγα, η οποία δεν ήταν η Μάλαγα η περσινή που είχε κατακτήσει το τρόπαιο, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Αλλά και πάλι το να την αποκλείς είναι επιτυχία. Με την Ρίτας, η οποία έδειξε βεβαίως και αυτή τη δυναμική της, βγάζοντας εκτός την Τενερίφη, ότι έχει πλέον πολλές πιθανότητες να φτάσει και στην... και μέχρι το τέλος αυτή την παρουσία της και να είναι αυτή η οποία θα κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Γιώργο, ΑΕΚ με καλούς παίκτες αλεπού στον πάγκο, λέει ο Παναγιώτης.
14: Εγώ θα πω ένα πράγμα. Σεβόμενος πάρα πολύ την προσπάθεια που κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος, γιατί είναι λίγο μοναχικός καβαλάρι, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει το χέρι στην τσέπη χωρίς να περιμένει ότι θα επιστρέψει χρήματα. Γιατί πρέπει να τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή, δεν θα αποκαλύψω, αλλά ένας από τους δύο αιώνιους φετινό από τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού, τον οποίο το budget υπερεύει τα 40 εκατομμύρια φέτος, τα έσοδά του είναι γύρω στα 56 εκατομμύρια.
0: Ναι.
14: Άρα έβαλε και 16 τσέπη. Θέλεις να μην έβαλε 16, να έβαλε 10, να έβαλε 5, να μην έβαλε τίποτα. Ήταν έσοδα-έξοδα. Και χειρότερη.

0: φετινή ΑΕΚ είναι Dragon Sakota, Dragon Sakota, που λέει και η εξέδρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι ο αναμορφωτής, έχει συνδυάσει, έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΑΕΚ, είναι ακριβώς, και ας με συγχωρέσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, στον αντίποδα είναι η άλλη όψη του Αταμάν, δηλαδή είναι ο τύπος που βγάζει από την μίγα ξυγή, είναι ο προπονητής που ξέρει να κρατήσει την ομάδα του ήρεμη και στο ρυθμό του αγώνα, και νομίζω ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος ο Dragan είναι και σε μια ηλικία, έτσι, λίγο νέστορας πλέον, όπου προσφέρει στην ΑΕΚ ανεκτήμητες υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Τώρα όσον αφορά αυτό που είπε η Λένα, είναι ταυτόχρονα και μεγάλη παγίδα. Να πιστέψεις ότι αφού κέρδισα τις δύο σπανικές, τώρα το έργο μου θα είναι πιο εύκολο, θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Χωρίς όμως να διαφωνώ με αυτό, με τη βάση της σκέψης και της κουβέντας της, ότι από τη στιγμή που έχεις βγάλει Μπανταλώνα και, όπως τη λέμε, Μάλαγα έξω από το παιχνίδι, πάρ' το να φύγεις. Και ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι να μην γίνει η φετινή χρονιά ανέκδοτο, με την έννοια έφτασε ο Αθηναϊκός στο τελικό για ένα καλάθι, το έχασε. Έφτασε ο ΠΑΟΚ στο τελικό με την Μπιλμπάο.
2: Γιώργο, να σε διορθώσω εδώ, μην ξεχνάς, η υπόθεση με το EuroCup είναι διαφορετική στις γυναίκες.
0: Προφανώς.
2: Γιατί εκεί μετράνε τα αποτελέσματα, μετράει η διαφορά, δεν το έχασε για ένα καλάθι.
0: Πόσο ήταν?
2: Στο παιχνίδι εδώ είχε ιτηθεί με 5 πόντους.
0: Και κέρδισε πόσο?
2: Κέρδισε με -2. Θα πρέπει να βάλει τρίποντο.
1: Τρίποντο, κύριε Γουαλή, καλά σου λέει. Το καλάθι είναι δίποντο, έχουμε
0: το
1: μάθει.
0: Το καλάθι δεν μπορεί να είναι τρίποντο.
1: Α, δεν το είπες όμως αυτό, γι' αυτό σε γιόρτωσε.
0: Ναι, ξέρετε, όταν είναι τους 3 πόντους στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός που είχα στα 2 στο Ρογκαβόπουλος, ήταν απόσταση ένα σουτ.
1: Ναι.
0: Εκτός αν ξέρετε κάτι που δεν ξέρω. Ναι.
2: Όχι απλά επειδή με τα μαθηματικά σου μας έχεις μπερδέψει το τελευταίο διάστημα, το διευκρινίζουμε. Θα μπορούσε να ήταν goal foul. Θα μπορούσε να είναι τρίποντο.
1: Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: θα σας δούμε, λέει, σήμερα, κύριε Κουγκαλίδη, εσείς από το πλάνο Μεσολόγγι και ο Συρίγος από το στούντιο.
0: Ναι, ακριβώς έτσι.
1: Πω, μεγάλη αυτή η εκπομπή. Λένα, δεν έχεις παράπονο. Ο σύζυγος. Μεγαλεία.
2: Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο, αρκεί να είναι μακριά.
1: Μην τον χάσεις, λέει όμως ο Γιάννης, λέει, εκεί είστε Μεσολόγγι, από κανένα μεσολογίτησα.
2: Α, μακάρι. Μακάρι.
0: Να πούμε όμως ότι είμαι ο τραβαχαδόρ της σεζόν, έτσι. Δηλαδή είμαι στο Μεσολόγγι και αντί να απολαμβάνω τον καφέ μου, είμαι στην παραλία και κάνουμε εκπομπή και μετά θα κάνω και άλλη εκπομπή και δύο μεταδόσεις.
1: Και μετά να απολαύσει τον καφέ σου όμως.
0: Τον καφέ τον έχω εδώ.
1: Το χέλι, θα φας χέλι. Χέλι.
0: Χέλι θα φάω όταν μπορέσω.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Και έχω και δύο παιδιά εδώ δίπλα μου, τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Ιωαννίδη και την καταπληκτική Μάρη Χατή, τους οποίους βασανίζω με την αγριοφωνάρα μου και δεν τους αφήνω να πιει τον καφέ.
1: Δεν πέρα βασανίζει τη λένε τόσα χρόνια. Τα παιδιά που φτάσανε έχουν μια ώρα, δύο μαζί. Να έχεις υπομονή.
0: Τον Ιωαννίδη τον βασανίζει τη λένε, για να ξέρεις.
1: Όχι, κατάλαβα.
2: Τον Ιωαννίδη καθόλου, με μένα περνάει μια χαρά. Ναι, εμένα ο Δημήτρης περνάει μια χαρά, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Εμένα άλλα που λέει, αλλά μην το κάνουμε θέμα τώρα, δεν αφορά την εκπομπή.
1: Λοιπόν σας αφήνουμε, παιδιά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο,
0: για να το κλείσουμε,
1: ναι.
0: Ότι θα πρέπει να πούνε με το μαχαίρι στα δόντια, δεν πρέπει σε κανένα σημείο του αγώνα να δώσουν ψυχολογία στον αντίπαλο και δεν πρέπει να κοιτάξουν το ταμπλό παρά μόνο στο τέλος. Νομίζω ότι αυτά θα τα πει καλύτερα ο Σάκοτα. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει... ποιος είναι καλύτερος, είναι 40 λεπτά μια σεζόν.
1: Και Χέσιος κάνει περιγραφή για το σταθμό,
0: Ποιος?
1: Ο Γόης.
0: Ιωάννου.
1: Ποιος άλλος, και το κατάλαβες. Λάρε.
2: Είχε κάνει και του ΠΑΟΚ.
1: Είχε κάνει και του ΠΑΟΚ, ναι. Ο Κατσάτσος έκανε τον ημιτελικό με τη Μάλαγα που πήγε καλά η ΑΕΚ. Το Ιωάννου δεν ξέρω τώρα.
2: Κάντε αλλαγή, κάντε αλλαγή. Αφήστε τον Ιωάννου να είναι ο Γόης, βάλτε τον Κατσάτσο για τις περιγραφές.
1: Ναι. Έλα, κύριε Ιωάννου, θες να πεις κάτι?
3: Ενημερωτικά πάντως, ο Κατσάτσος όποτε περιγράφει κερδίζει ο φιλοξενούμενος και σήμερα η ΑΕΚ είναι τυπικά γηπεδούχος.
1: Βγήκε μια δικαιολογία τώρα.
3: Έτσι.
2: Καλά, τώρα αυτό είναι.
1: Έπρεπε να τον στείλουμε, λέει, στην Ισπανία. Λέει να τον στείλουμε, να που έχει και ωραίες γυναίκες, θα έχει εκεί κατακτήσεις.
0: Έχετε παρατηρήσει ότι όποιος
1: είναι ωραίος
0: στο σταθμό η Λένα τα βάζει μαζί

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεκινώντας από μένα.
2: Α, αυτό, κυρίως.
0: Λοιπόν,
1: Γιώργο
0: μου, έλα, πες το, πες
1: το. Να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι, για κλείσουμε.
1: Ότι χάθηκε ο τελικός του Αθηναϊκού, ο διπλός. Χάθηκε ο τελικός του ΠΑΟΚ. Επίσης διπλός. Για να μην με διορθώσει
0: κανένας. Το ΠΑΟΚ σχέθηκε, εντάξει, και πολύ εύκολα έχασε ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι το οποίο το μάτσο πάλεψε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε δύο στο Final Four, αν θα είναι μόνο Ολυμπιακός, για την ώρα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό. Αν θα καταφέρει να περάσει και Φενέρ, αν ο Παναθηναϊκός, έχει πολλά να αυτή η ιστορία. Ας το πάρει η ΑΕΚ να έχουμε ένα τίτλο. Δηλαδή είναι κρίμα να έχουμε πάει σε τόσο τελικούς ως μπάσκετ Ελλάδας.
0: Και η μόνη ελληνική ομάδα, να πω εγώ σαν ΑΕΚτζής, που έχει πάρει γενικά σε άθλημα Champions League.
1: Ναι. Επίσης θέλω να σου πω αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και μπορώ να σου πω και κάτι ακόμα, ότι αν τελικά η ΑΕΚ το πάρει και δεν καταφέρουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, θα ξανακουστεί το σύνθημα ότι η ΑΕΚ πήρε το ευρωπαϊκό.
0: Μπράβο.
1: Και τα λοιπά, μπράβο. Δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, να περάσει καλά Γιώργο, ή να θα περάσει καλά αφού λείπεις, αυτό το μπορώ σίγουρο.
2: Θα περάσει καλύτερα.
0: Μπράβο, θα περάσει καλύτερα. Σωστό, σωστό το διορθώνω.
1: Τι να περάσει καλύτερα. Κοιτάξτε εκεί να έχουμε σιδερωμένα ρούχα τα γύρω.
2: Τα δικά σου θα είναι έξω σε βαλιτσούλα. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σου Λένα μου. Καλημέρα.
1: Όταν πασχορίζει αυτή η απόσταση, πόσο άντρα γίνομαι.
0: Βέβαια, ρε φίλε, σε φωνάζουν βιτά μου. Τόσο σκληρό.
1: Την έχω σκίσει την κατά.
0: Πάντα.
1: Εξ αποστάσεως.
0: Και είναι και αγκύρα. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα Λένα, να είστε καλά. Λοιπόν, αφήνουμε τα παιδιά. Ο Γιώργος Μεσολόγγι Λένα στην Αθήνα να κάνουν την υπόλοιπη δουλειά της ημέρας. Ο Γιώργος Μεσολόγγι για περιγραφές και αυτά, για το μπασκετάκι. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε και τον κύριο Χάτζημαν, ο οποίος ξεμέθησε από χτες. Έφαγε τον Αγλέωρα χτες. Και αυτός και ο Στρατάκης και ο Τρικεσίδης. Τρώγανε και στο τέλος φάγανε σαλατούλα. Είχαμε και οριεντάλεκτες, Τζίτζις, οριεντάλ, με τουρκάλα χορεύτρια. Καλημέρα ΑΕΚ, μόνο από Ταύρο, λέει Κούπα σήμερα. Γεια σου φίλε μου, Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή, αν και ξέρω ότι θα τα καταφέρεις, λέει ο φίλος μας. Ο Κώστας, καλημέρα Ολυμπιακός είμαι, το διαβάσαμε αυτό, το Δημήτρη, ο Τόλης 7 μου στείλε βιντεάκια από τη χθεσινή βραδιά εκεί στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου, με την κοπέλα να χορεύει οριεντάλ. Αγκαλιά με τον Τζίτζι. Καλημέρα σας Χρήστος, Ανόρθωση Κύπρος. Χθες ο Αταμά νομίζω πάλι μόνος το έχασε. Βάζει 7 λεπτά το Λιόπουλο. Είναι τόσο καλός και δεν το ξαναβάζει. Νομίζω θα μπορούσε να βοηθήσει. Πόσα λάθη ο Αταμάν από καιρό έπρεπε να έχει φύγει. Το έχει χάσει. Ο Νάν έχει πουλήσει 7-8 μπάλες όταν τον ντουμπλάρουν στα δύο μάτς του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης, καλημέρα παιδιά, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί η επίθεση τα είπε πριν. Η φίλη μας η Χαρά, εδώ πέρα τα δικά της, τα τρελά, λογικό είναι. Τέρκε, εδώ πέρα έχει στείλει τα μηνύματά του. Και ο Βασίλης, ο φίλος μου, το γνώρισα χθες, ο Βασίλης που είναι και αυτός μέλος του Τιτανικού, Ναυάγιο, που παίζει κόρνερ και τάκλιν. Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Όπως τα λέτε, τα αποτελέσματα ήταν φυσιολογικά, αλλά ο Παναθηναϊκός, λόγω πιο έμπειρης ομάδας, με έμπειρους παίκτες, έχει μεγαλύτερη πύχη ακόμα και μέσα στη Βαλένθια. Για το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ, πιστεύω ότι θα το πάρει, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Εμείς ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές κανονικά. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού. Every turn they still surround. 943sports.gr. Ο Πάνος λέει καλημέρα Μπιλάρα, μόνο κούπα σήμερα εκάρα. Πάνος από Δόξα Βίρονα. Και Δόξα Βίρονα. Όχι, έχω παρέα. Σε λίγο θα έρθει ο κύριος Χάτζημαν. Δεν ήξερε ότι ξεκινάμε 10 εκτάκτο σήμερα. Είχε πει και λίγο παραπάνω χθες, έγινε ντέρλα. Το πήγε η γυναίκα σπίτι Βάσο. Όπου να είναι θα έρθει και ο κύριος Χάτζημαν να πει τι έγινε χτες, τα παραμύθια του. Ο φίλος ο Βασίλης για χτες μπήλαρε αξέχαστη βραδιά. Ο Βασιλάκης χόρεψε και με την κοπέλα Oriental. Ο Μπήλαρος 71 που γράφει. Γιατί μόνο σου λέει χαρά δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή. Τι κάνω χαρά τόση ώρα μόνος δεν κάνω εκπομπή. Πού είσαι εσύ? Ψάρω ραδιόφωνο. Τι ακούς? Love Radio. Βρε τρελοκομείο. Είπα και πριν. Ευτυχώς λέει, με ρωτήσαν οι φίλοι αν ήρθε η χαρά και αν έφερε γλυκό ή κάτι άλλο να φάτε στο τραπέζι. Λέω, δεν ήρθε η χαρά, μας πούλησε. Γι' αυτό ακούτε και εμένα τώρα και τους ακροατές. Γιατί δεν μας ακούγατε? Ναι, μπόρεσα, λέει, δεν μπόρεσα, ναι, δεν μπόρεσες.

Να δεις Χάτζη Μαρχαρά να χορεύει με την κοπέλα. Όχι να χορεύει, αν χόρεψε, τον άφησε η Βάσο. Τώρα μετά δεν ξέρω τι έγινε σπίτι. Ήταν λίγο ντροπαλός όμως.

0: Τι λέει, ανεβάστε τίποτα να δούμε και εμείς που δεν ήρθαμε. Θα ανεβάσουμε γιατί έχουν τραβηθεί βιντεάκια. Ο φίλος μου Τόλης έστειλε μηνύματα για τόσο στο Viper. Τόλη, αν έχεις το δικό μου το Facebook, στείλ το εκεί να τα ανεβάσω το Oriental, τους χορούς ή τους χορούς που έκανε ο Χάτζημαν, που ήταν ένας χορός ίδιος σε όλους τους ρυθμούς, ζεμπέτικο, καλαμαδιανό. Ό,τι χόρεψε, το χόρεψε με τον ίδιο τρόπο. Απλά η μόνη διαφορά ήταν στο καλαμαδιανό, έβαλε και μαντίλι. Κατά τα άλλα, οι κινήσεις ήταν ίδιες. Τι ζεμπέτικο, τι καλαμαδιανό, ίδιο πράγμα. Το μαντίλι τι ξεχώριζε. Μπιλάρα αληθεύει ότι δεν έφαγε ο Χάτζημαν παραμύθι. Δεν έφαγε. Έφαγε ένα ολόκληρο κοτόπουλο, βασικά. Σαλατούλα και γύρω-γύρω τσίμπαγε, γενικώς. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα, η πρώτη για σήμερα. Καλημέρα.
1: Επαναθεμάσαι, γιατί πάρω πληροφορίες στον κόσμο.
0: Βασικά να μας πεις άμα ξεμέθησες, γιατί τώρα κοτές δεν ξέρω αν σε πιάνει. Τώρα έχεις ξεμεθήσει δηλαδή από χτες.
1: Ποιος μέθησε.
0: Δίρλα ήσουνα ρε, δίρλα ήσουνα.
1: Ποιος σε λέει αυτό.
0: Γυάλιζε το μάτι, εγώ σε είδα, γυάλιζε το μάτι σου.
1: Γυάλιζε το μάτι μου από τη χαρά μου πρώτα.
0: Και το κορίτσι, η τη χαρά που είναι εδώ στο ακροασί, αυτή τη χαρά.
1: Και τη χαρά πρώτα απ' όλα, η οποία μας θύμισε με την απουσία του.
0: Μπράβο. Ναι. Βέβαια υπάρχουν ακόμα σήμερα, γιατί άμα ήταν εκτές δεν υπήρχαμε σήμερα, θα είμαστε κάπου αλλού. Άρα κάτι το λες και αυτό.
1: Ότι ευτυχώς που δεν ήρθε, γιατί υπάρχουμε και σήμερα.
0: Μπράβο. Δεύτερον, όταν σου κουνιότανε το κορίτσι εκεί η Oriental, δεν έκανες και κάποια κίνηση, ρε παιδί μου, πολλή απόσταση είχε. Γιατί? Μπορείς να κοιτάξει το άγρυπνο μάτι της Βάσος.
1: Από ό,τι είδες,
0: ναι,
1: από ό,τι είδες,
0: ναι,
1: από ό,τι είδε όλος ο κόσμος.
0: Ναι, είδα, ναι, ναι.
1: Ακριβώς μπροστά της χόρεψα.
0: Ναι, αλλά η Βάσο, ναι, η Βάσο όμως το είχε το κεφάλι γυρισμένο και το κορίτσι σου έκανε, ναι, ρε παιδί μου, ήταν σε κοντινή απόσταση. Δηλαδή, ακούμπαγες, ναι, το κορμί σου, αλλά εσύ απέφευγες, πήγαινες προς τα πίσω.
1: Καταρχήν, μπράβο στο κορίτσι,
0: ναι,
1: το ρινάκι μας που ήταν απολαύση.
0: Έμαθες και το όνομά της.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, γιατί δεν πήγαινε κοντά όταν ήταν κοντά το κορίτσι και απέφευγε τη σωματική επαφή? Εμείς σφυρίξει φάλογγε τη.
1: Πήγαινα κοντά, αλλά με σφυρίξει κανένα πέναλτι.
0: Α, αφού βάλω το πέναλτι. Γιατί ο Βασίλης ο 71 πήγαινε κοντά.
1: Ο Βασίλης δεν είχε κανένα θέμα.
0: Α, ο Λαβάγιο κι αυτός. Είδες τι Λαβάγιο είναι κι αυτός.
1: Κορυφαίος.
0: Ναι.
1: Κορυφαίος
0: Τιτανικός.
1: Εγώ να πω να ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που καταφέραν και ήρθαν και περάσαν.
0: Ωραία, περάσαν. Ωραία, περάσαν. Ωραία πέρασα.
1: Ήταν ωραία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι πραγματικά παραπληροφορείς τον κόσμο.
0: Εγώ, εγώ να σου πω κάτι. Θα βγουν και βιντεάκια. Έχεις, ναι, τραβηθεί και σε βίντεο την ώρα που τρως.
1: Εγώ το... θέλω να κάνω μια πολύ μεγάλη, μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ. Εσύ θα έρθεις από εδώ. Θα έρθεις από εδώ. Τι ερωτήσεις κάνεις, δεν έχεις να τις κάνεις από εδώ?
1: Γιατί έχει πολύ κίνηση και δεν ξέρω αν προλάβω.
0: Α, εντάξει, ωραία.
1: Εσύ είσαι ο αποκλειστικός υπεύθυνος,
0: ναι,
1: να ρωτήσω λοιπόν πού πήγε το μισό κοντοσούβλι κοτόπουλο που είχα παραγγείλει.
0: Το φάγες. Τι πήγε, το φάγες.
1: Επειδή θα πατεώνες εσύ και ο άλλος.
0: Με το Μπαγκανίνι.
1: Μπαγκανίνι,
0: ο Μπαγκανίνι κακομοίρης ήρθε κάτσε μια ώρα, μετά πήγε να φύγει, ξανακάτσε άλλες δύο ώρες.
1: Εντάξει, επειδή πήγε 10 τελευταίες, δεν κατάλαβα.
0: Και 3 κιλά κρασί.
1: 10 τελευταίες και 2 κιλά κρασί.
0: Ναι, το πειράζει, λέει, το ξηρό. Θέλει το ημίχλικο.
1: Και
0: είπε 3 κιλά.
1: Ναι. Και επίσης τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Στρατάκη.
0: Τι έκανε ο κύριο Στρατάκη?
1: Κρατήθηκε νυφάλιος και δεν ήπιε όλο το βαρέλι.
0: Ναι, αλλά όμως έφαγε όλο το φαΐ. Εγώ όταν, ναι, γίναγα την πλάτη μου, όλο μασούλαγε. Όταν γίναγα, σταμάταγε.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν γυρνάγαμε εμείς την πλάτη δεν ξέρουμε τι έκανες.
0: Μπράβο.
1: Αν και σε είδανε και εσένα.
0: Εγώ ήμουν παρέα με τον Μπαγκανίνι, το τραπεζάκι, ναι, μου, μία μερίδα, ναι, μπριζολάκια, 3 μπριζολάκια,
1: ναι,
0: και μία τυροκαυτερή. Ναι. Αυτά ήταν τα φαγητά.
1: Και γύρω γύρω.
0: Και μου φάγεις τώρα κομμάτι κι εσύ. Αν τα λέμε όλα.
1: Ποιο κομμάτι, βρε.
0: Που σε τάζεις στο στόμα με το πυρούνι, τα ξέχασες, λιάρδα ήσουνα.
1: Καθόλου.
0: Εγώ στο έδωσα, μην το τρώεις άμα δεν ήθελες.
1: Μα δεν ήρθε, 15 πήρες, τι έγινε, και τι έγινε, σιγά.
0: Λοιπόν, ένα τέλειο, ένα από εδώ.
1: Έρχομαι, περιμένω. Άντε. Να περάσει το φανάρι να πάρω το κάτι της.
0: Ναι, πάρω το κάτι της και έλα. Τα λέμε. Γεια. Γεια, γεια, γεια. Παιδιά, μετά τα υπόλοιπα, μετά τον κύριο Χάτζημαν. Ο Διαμαντής, την καλημέρα μου στο Μανώλη. Γεια σου, Διαμαντή. Περάσαμε καλά, όμορφα. Ωραία, το ξανακάνουμε κάποια στιγμή, αλλά το κάνουμε αλλού. Το κάνουμε σε κλαμπ άλλη φορά. να χορέψουμε διαφορετικά. Ελληνική βραδιά. Πάμε στο Φίνο τον Παναγιώτη και στον Πιστρό, στο Εγάλο, την επόμενη φορά. Ο Βασίλης λέει το κοντοσούβλι, το έφαγε ο Χάτζημαν, μπίλαρε. Λέει ο Βασίλης που ήταν εκεί, το κοντοσούβλι το έφαγε ο Χάτζημαν. Στο κλουτς βραδιάς, αφού χόρεψε και του άνοιξε η όρεξη. Ναι, αλλά απέφυγε τη σωματική επαφή με το κορίτσι, το οποίο πήγαινε κοντά, γιατί ο Ριεντάλ, καταλαβαίνετε, το κορίτσι πάει κοντά σε αυτόν που χορεύει, ακουμπάει λίγο το κορμί. Ο Χάτζημαν πήγαινε βήμα-βήμα προς τα πίσω. Μάλλον φοβόταν μη δώσει κανένα φάουλ, κανένα επικίνδυνο φάουλ. Ή μπως φάει κανένα αποβολή. Τη βάσου.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης, πες τηλε μήνυμα από το εγάλιο μας, καλημερίζει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από το Γαλάτσι. Μιλάρα, χαρά τελικά έφερε γλυκό. Όχι, έλειπε η χαρά. Δεν έφερε γλυκό βέβαια. Εντάξει, αυτό μπορεί να το πεις και καλό. Εντάξει, περιμέναμε να έρθει, δεν μπορούσε να έρθει το κορίτσι. Γλιτώσαμε τουλάχιστον κάποιοι που τα τρώγανε γλυκό. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια σήμερα, παιδιά. Μην ξεχνάμε, έχουμε στοιχηματάκι κανονικά. Τρία μάτς σήμερα, σημαντικά μάτς. Πανσεραϊκός και Φυσιά στις 4, ειδικά για το Πανσεραϊκό. Το μεγάλο μάτς γίνεται στη Λάρισα, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας είναι για τα play-out. Και Ατρόμητος Πανετολικός στις 7:30. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μιλάω, ο Τέρ και ήρθε, ναι, ο Τέρ και ήρθε. Πήρε σκότι. Ναι, το σκότι όλου του ζώου όμως, όχι ένα κομμάτι. 4-5 μαζεμένα ήταν τα σκότια. Και την ώρα που έτρωγε κιόλας, άμα σαν να έλεγε και το παιχνιδάκι, τα pink and roll, μας έλεγε, την ώρα που έτρωγε το σκότι.
1: 9.43 Interveten Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
3: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη στοίχημα Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
1: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
3: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
1: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
3: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
1: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
3: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
1: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
4: Η ώρα είναι 11:30.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43 Interveten Sports, 30 λεπτά μετά τις 11. Παιδιά, όχι, δεν έχω βγάλει ακόμα τίποτα στοιχηματικό, θα βγάλουμε στην πορεία, κάτι θα πούμε, περιμένουμε τα δικά σας, δικές σας προτάσεις, να πάμε κανένα ταμείο Σαββατοκύριακο.

Να πούμε για το Γιατζίτζι, αυτό το παλικάρι πολύ άτυχο, ότι μπορεί να πει τίποτα στον άνθρωπο. Μακάρι να γυρίσει δυνατός, να μπορέσει να παίξει και πάλι ποδόσφαιρο. Τραυματίστηκε πάλι, παιδιά. Μιλάμε για μεγάλη ατυχία. Πάλι έπαθε μεγάλη ζημιά, θα μείνει εκτός πάρα πολλούς μήνες.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος, τον καλημερίζουμε. Γεια σου Μάνο μου, εχθές έχασες γιατί δεν ήρθες και ήταν εκεί ο Παγκανίνη. Τη τεράστια μορφή. Ο Μάνος Σταραμόπουλος λοιπόν μας λέει τρίτη φορά σε 8 μήνες ο Γιατζίτζη. Αυτό δεν το λες ατυχία τώρα. Τρεις φορές σε 8 μήνες. Πω πω άνθρωπος τώρα. Και σοβαροί τραυματισμοί, πολύ σοβαροί τραυματισμοί. Τα καλύτερα, ταχύ ανάρρωση να έχει ο άνθρωπος και μακάρι να μην του ξανατύχει τίποτα τέτοιο κακό. 8 μήνες θα μείνει εκτός. Α, τρίτη φορά είναι και θα μείνει εκτός 8 μήνες. Άρα πάει 9 χρονιά ακόμα στην ουσία. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Μπιλάκου, καλημέρα και στην παρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Ναι, και Γκαντέμις, από ό,τι μου λέει ο φίλος Θανάσης, είναι και ο Γκαντέμις σε εισαγωγικά. Είναι και ο, γιατί τόσα λεπτά δεν το λες Γκαντεμιά, είναι και ο Εμπαπέ, ο οποίος έφυγε από την Paris Saint-Germain για να πάει στη Ρεάλ να πάρει πρωτάθλημα και η Champions League και να πάρει και τη χρυσή μπάλα, και τελικά η Paris πήρε το Champions League. Παίκτης της Παρί πήρε τη χρυσή μπάλα. Μπορεί να το πάρει και φέτος η Παρί. Και στη Ρεάλ δεν έχει πάρει τίποτα, ούτε πρωτάθλημα. Και γίνεται και χαμός στα αποδυτήρια της Ρεάλ. Ούτε θα πάρει, λέει ο Ιωάννου, ο οποίος μάλλον είναι αντι Ρεάλ και αντι Εμπαπέ, μάλλον. Α, ναι, μάλλον μου, ναι, σωστά, θα είδα. Μάλλον μου, ναι, το ξέχασα. Την επόμενη φορά, μάλλον, θα είσαι παρέα με τον Μπαγκανίνι. Ήμουν στο Ιωνικό Κέντρο, εκεί που έκανε τα γένεια ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πάλι να φας, κύριε Ιωάννου, πάλι φαγητό. Το πρωί έτρωγες που σε είδα μαζί με ένα χυμό, τώρα πάλι φαγητό. Πού το βάζεις, μονάντερος είσαι? Ταινία έχεις? Είσαι σαν το Χάτζιμαν που τρώει λίγο ένα κοτόπουλο στην καθησιά του. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη το Μπουσδούνη που και αυτός τεσέλιψε. Δεν μπόρεσε να έρθει ο φίλος μας ο Σάκης ο Μπουσδούνης, γιατί αν ερχόταν θα είχαμε και περισσότερες γυναίκες στην παρέα μας. Καλημέρα γιατρέ μου λέει, καλημέρα στο Μάνο και στο Τζόρτζι τον Ιωάννου. Ναι, αν έλεγε ο Σάκης θα έρθει θα το είχαμε ανακοινώσει και θα είχαμε και πιο πολλές γυναικείες παρουσίες. Λογικό είναι αυτό.

Πάντως, Βασίλη, καλημέρα. Στην εκπομπή του κυρίου Στρατάκη την Πέμπτη είπε ότι εσύ τρως τα περισσότερα και αυτά που λες ψεύδεσαι. Αυτά παραμύθια. Παιδιά, θα υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα. Θα ανέβουν στο Facebook, στα social media τα ντοκουμέντα. Ποιος τρώει και τι τρώει. Φίλε Γιάννη. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Μπιλά, φωτογραφίες όμως τις έβγαλες εσύ. Λογικό, ποιος θα τις βγάλει τις φωτογραφίες. Οι άλλοι που να βγάλουν φωτογραφίες δεν μπορούσαν γιατί τρώγανε. Δεν ασχοληθήκαμε με τα κινητά.

Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα, καλημέρα. Έχω βγάλει τρία παιχνιδάκια για σήμερα. Μισό λεπτό να δούμε, φίλε μου, τους κωδικούς, να τα πούμε στον αέρα. Τι βλέπει ο φίλος μας από την Νίκαια. Μισό λεπτάκι να τα βρω και να τα πω αναλυτικά με τους κωδικούς.

Ο φίλος βλέπει τη Λίβερπουλ με την Τσέλσι στον Άσο στον κωδικό 214. Βλέπει την Στουτγκάρντι με τη Λεβερκούζεν γκολ γκολ και over στον κωδικό 244. Σάντερλαντ Μάντσεστερ διπλό στον κωδικό 247. Αυτά τρία μάτς. Φίλε, καλή επιτυχία. Ο φίλος από την Αγία Παρασκευή μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου Βασίλη. Μην ξαναπείς το πούντο τραχτέρ, λέει η Χαρά. Αφού τραχτέρ ήταν την Παρασκευή που πέρασε στο κατάστημα, έκανε σαν τραχτέρ. Σαν να πήγες να οργώσεις το χώμα. Δεν ξέρω αν το φτιάξες.

Ο τελικός σήμερα, φίλε, τσάικ με την Μάλαγα, είναι, Μάλαγα με την τη Λιθουανική από το Vilnius Rytas, είναι σε 9 το βράδυ. 9 το βράδυ, Κοσμοτέ θα δείξει τον αγώνα. Το έφτιαξα, λέει, το εργαλείο. Το αυτοκίνητο εννοεί, χαρά, το εργαλείο το φτιάξε. Άρα δεν ασκώνει τη γειτονιά στο πόδι. Βγήκανε στα μπαλκόνια, προχτές όλοι. Πέρασε με το αμάξι. Τι έγινε, τι περνάει, πίστρια, τάγκς. Έτσι έκανε.

Είπαμε, η Φενέρ έκανε το break, έσπασε την έδρα, κέρδισε μέσα στις Αλγύριες στην παράταση 94-90 και είναι ήδη και αυτή η ομάδα του τελικού, μάλλον που θα είναι στο Final Four, θα παλέψει για τον τελικό. Αντίπαλός θα είναι ο Ολυμπιακός. Από εκεί πέρα η Ρεάλ έκανε και αυτή το 3-1 σειρά και περιμένει τώρα τον αντίπαλο από το ζευγάρι Βαλένθια Παναθηναϊκός που θα προκύψει την επόμενη εβδομάδα. Άρα το ένα ζευγάρι το έχουμε σίγουρο, είναι το Ολυμπιακός Φενέρ, το άλλο περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. The water calls with a steady sound. Λέω, λέει, δεν κάνεις άλλη δουλειά εσύ. Κλαις, γελάει ο κόσμος. Was always bound. Down by the river I faced the past. Down by the river. Ο φίλος ο Λάζαρος, καλή επιτυχία στην μπασκετική ΑΕΚ με την κούπα στην Ελλάδα. Χαμηλά το κεφάλι, είναι πονηρό παιχνίδι, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, πες τηλε μήνυμα από Κορυδαλό. Ο Τέρκε βγήκε, ακόμα ο Τέρκε δεν έχει βγει. Θα είναι και ένα παραλία τώρα. Να χάσει με κολύμπι αυτά που πήρε χτες στο τραπέζι που έφαγε και αυτός λίγο παραπάνω το κανονικό.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Και στο φίλο μας τον Γιώργο από την όμορφη και ηλιόλουστη Ρόδο. Γεια σου Γιωργάρα μου.

Ναι, φιλαράκο, ο δήμαρχος ήρθε, ο Τζίτζης. Ήρθε λίγο αργά βέβαια, ήταν ηρωική η είσοδος του όμως, με παλαμάκια, χειροκροτήματα. Αποθεώθηκε από το κοινό όταν μπήκε ο Τζίτζης, αποθεώθηκε και από την κοπέλα με το χορό, με τον Οριεντάλ. Χόρεψε μαζί του κανένα δεκάλεπτο. Βέβαια, ο μόνος πήρε φιλία από την κοπέλα ήταν. Άλλον άνθρωπο δεν φίλησε η κοπέλα. Βέβαια, από ποιον να φιλήσει το χάτζημα, ήταν επικίνδυνο. Άρα ο Τζίτζης και χορό έκανε με το κορίτσι, χορευταράς, και φυλάκι πήρε, κύριος πρόεδρος. Να πούμε έτσι τα πιο σημαντικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα από το στοιχηματάκι. Αν και πολλά έχουμε play-off εκεί στην Αγγλία, δεν έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Να δούμε αυτά που έχει τα πιο σημαντικά. Down by the river I'll make my stand. The truth is written in the sand. Λοιπόν, για την Premier League έχουμε Liverpool Chelsea. Εδώ γίνεται μάχη για το πρωτάθλημα βέβαια, τα ξέρετε. Brighton Wolves, Sunderland Manchester, Fulham Bournemouth και το βράδυ βραδάκι 7.30 ώρα Manchester City με την Bradford. Έχουμε Championship Playoff, ξεκινάνε και εκεί Middlesbrough με τη Southampton. Από τη Γερμανία, Bundesliga, εκεί που το πρωτάθλημα το έχει πάρει Bayer, Augsburg Gladbach, Λιψία Σαν Πάουλι, Στουτγκάρδη Bayer Leverkusen, Hoffenheim Werder και Wolfsburg Bayer Μονάχου. Τα δικά μας Super League Group υποβιβασμού Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Πάμε στην La Liga, Elche Alavés, Sevilla Espanyol, Atlético Celta και Real Sociedad με την Betis. Από την Ιταλία, Cagliari Udinese, Lazio Inter και Lecce Juventus. Εδώ το έχει πάρει το πρωτάθλημα, το πανηγύρισε πριν μια εβδομάδα η Inter, 21ο στην ιστορία της. Έχουμε play-off για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Steven H. Stockport και Bolton Bradford, play-off. Από την Αυστρία, Grazer Altach, Reed Wolfsberger και Tirol με τη Leeds. Για το Βέλγιο, γκρουπ υποβιβασμού, Zulte Waregem, Dender και La Louvière με την Cerc Brugge. Και έχουμε για το πρωτάθλημα στην Αγγλία, στο Βέλγιο, play-off πρωταθλήματος, το μάτς 10 παρατέταρτο, Brugge με τη Sint-Truiden. Αυτά έτσι τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα.

Και αύριο είπαμε για τα δικά μας, τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8, εκεί που δεν έχει καμία ομάδα κάποιο έτσι κάτι να κερδίσει, απλά την κατάταξη στην βαθμολογία. Αδιάφορα μάτς τελείως. Άρης Όφης 5, Βόλος Λεβαδιακός 5 και τα άλλα δύο μάτς 7:30 που εδώ έχουν ενδιαφέρον, τα δύο μεγάλα μάτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7:30, την ίδια ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, είναι δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό η αυτή αγωνιστική και άλλες δύο θα κρίνουν τον τελικό πρωταθλητή για φέτος στην Σούπερ Λίγκα. Και μετά έχουμε άλλα δύο μάτς, είπαμε, τα οποία θα γίνουν Τετάρτη, μας έχετε Κυριακή. Παίζουν αύριο, Τετάρτη, Κυριακή. Τα άλλα μάτς είναι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τελευταία αγωνιστική είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Την επόμενη Κυριακή τελειώνει η Σούπερ Λίγκα. Πάμε για μπάνια, διακοπές και τα επιτελεία των ομάδων σχεδιάζουν την επόμενη χρονιά.

0: Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 12 ή πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα Μπιλάρη, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τα ξέχασα τη βραδιά χτες.
0: Ωραία πέρασε, Μπιλάκο.
1: Πολύ ωραία περάσαμε. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία που
0: είστε πήρατε. Είστε του Ριεντάλεση, σε είδα εκεί πέρα κάνεις τα κόλπα σου με το κορίτσι.
1: Ναι, του Ριεντάλ και του Τάκλιν.
0: Και, ναι, ναι, και Τάκλιν, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον ιδιοκτήτη, μας περιποιήθηκε άψογα.
0: Μέλος, μεγάλη
1: μορφή. Ήταν όμορφα, ναι. Τα παιδιά που παίζανε μουσική ήταν ωραία, έχασες μετά. Ο Χάτζημαν χόρεψε μετά που έφυγες.
0: Τι εννοείς χόρεψε, πού είχε πάει η γυναίκα, είχε βγει έξω?
1: Όχι, εκεί ήταν. Χόρεψε.
0: Μόνος του.
1: Ας πούμε.
0: Α, εγώ έλεγα να χορέψει με το κορίτσι, όχι μόνος του. Μόνος του, εντάξει, αυτό σαν κατσίκι χόρευε. Τον είδες, ε? Ένας ρυθμός, ζεμπέτικο, τσάμικο, καλαματιανό, ένα πράγμα δεν άλλαζε.
1: Γίναμε μια παρέα ωραία, όμορφα ήταν, πάρα πολύ ωραία και να ξαναγίνει και κάπου.
0: Θα το ξανακάνουμε κι αλλού.
1: Θα το ξανακάνουμε. Λοιπόν, προγνωστικά θα μελετήσω λιγάκι.
0: Ναι, για στήρα μας.
1: Θα στείλω μια τριάδε τετράδα. Τα τάκλιν θα είναι ξεχωριστό.
0: Α, ωραία, άρρο δελτίο, σωστό.
1: Με χαμηλό ρίσκο.
0: Α, όπως το Χάτζημα, χαμηλό ρίσκο, 300 απόδοση.
1: Ναι. Και δεν σου είπα,
0: ναι,
1: φεύγοντας να πάω για το σπίτι του αδερφού μου,
0: ναι.
1: Κάτω στη συμβολή από το ποτάμι και τον κεντρικό δρόμο που κατεβαίνει από το Περιστέρι, μπλόκο.
0: Και εγώ βρήκα μπλόκο, μας σταματήσανε. Φύσα,
1: ναι.
0: Μηδέν, φύγε μου λέει.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Τα λέμε, Μπιλάρα μου, άντε να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Για χαρά. Μπιλάρας, παιδιά, είναι ο Μπιλάρας 71 που ξέρει μηνύματα, ο οποίος έδωσε στάλεχτες, ειδικά με το κορίτσι Οριεντάλ, και τα έδωσε όλα. Βασίλη, άκουσα ότι κάποιοι φύγανε από το μαγαζί χθες και βάζανε φαΐ, περίσσευμα και στις τσέπες. Ναι, έφυγε ο κύριος Στέρκη, έβαλε κάτι στο τσέπη του. Ο Χάτζημα τα είχε βάλει στην τσάρα της Βάσος από νωρίτερα. Δεν περίμενε να φύγει. Κάποιοι μείναν νηστικοί. Να κάνουμε τώρα. Ντρεπότουσαν. Ο Χάτζημα αυτά τα πράγματα δεν έχει. Ντροπές. Δεν ντρέπεται εκεί.

Ο φίλος ο Βασίλης που κάτσε με χαριά, ο Βασίλης 71, λέει μια καταγγελία. Βλέπω εδώ, ο Στρατάκης το είχε βάλει όλο το φαΐ στις εσωτερικές τσέπες κοιλιάς από την αρχή, δεν περίσσευσε τίποτα για εξωτερικές τσέπες. Κύριε Στρατάκη, αν ακούσαν συντονισμένος, το οποίο υπάρχουν καταγγελίες από φίλους ακροατές ότι έφαγε στο φαΐ όλο. Κύριε Σοηλές απ' έξω χαμογελάει, το χαμόγελο της Γιοκόντας. Ο φίλος μας ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου Μιχαλάκη μου, καλημέρα. Στα παιδιά εκεί, τους αποελίστες από την Κύπρο, από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Mike, καλημέρα και σε όλη την παρέα και στην Κύπρο.

Ο φίλος ο Τάσος, καλημέρα Τασούλη, από τα Πατήσια. Ο φίλος ο Χριστάρας έστειλε μήνυμα εδώ. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα φίλε και σε εσένα. Καλό Σαββατοκύριακο από τη γράφει στην παρέα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον φίλο μου τον Μιχάλη του Σοηλέ. Και εμείς θα λέμε σε 4-5 λεπτά και ελπίζουμε να έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Χάτζημαν που ακόμα δεν έχει έρθει. Το Χαϊδάρι, μιλάμε για Ήλιον, δεν είναι 10 λεπτά. Έχει ξεκινήσει από τις 11 λέει. Τώρα που είχε πάει στο Μεσολόγγι, ήταν στο Αγρίνιο. Να μου πεις με την πέκρα που είχε στο βράδυ, μπορεί να πήγε να κοιμήθηκε στο Αγρίνιο. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Ελπίζουμε να έχουμε παρέα και τον κύριο Χάτζημανόλη, κοινός Χάτζημαν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες, αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
6: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ραντεβού με την ιστορία της ΕΧΙΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτας για τον τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ σε 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε σημερινή προπόνηση. Η Ρενάτο Σάντσες και Κάτρις. Εκτός παραμένουν Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ευχάριστα νέα με τον Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις στο δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΣΑΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα. Πάνω θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορφή της επίθεσης. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο play-out της Super League ανοίγει. Ο Πανσεραϊκός υποδέχει την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχει τον Αστέρα Τρίπολη στο LFC Arena. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχει τον Πανετολικό. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον κολοσσό H Hotels Collection για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι όλο και πιο κοντά στην έξοδο από την Μπενφίκα. Μάρκο Σίλβα εκλεκτός για να τον διαδεχτεί, σύμφωνα με την Αμπόλα. Για την Premier League, στις 2.30 Liverpool Chelsea, στις 5 Brighton Wolves, Sunderland Manchester United, Fulham Bournemouth και στις 7.30 Manchester City Bradford. Για την Bundesliga, στις 4.30 Augsburg Gladbach, Lipsia St. Pauli, Stuttgart Bayer Leverkusen, Hoffenheim Werder Bremen και στις 7.30 Wolfsburg Bayer Μονάχου. Για τη Serie A, στις 4 Cagliari Udinese, στις 7 Lazio Inter και στις 10 παρατέταρτο Lecce Juventus. Για τη La Liga, στις 3 Elche Alavés, στις 5 και 4 Sevilla Espanyol, στις 7.30 Atlético Madrid της Celta και στις 10 Real Sociedad Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Το Βλέπες, Το Παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 12. Ήρθε και ο Άσωτος. Λιάρδα ακόμα είναι, παιδιά. Να μην παρεξηγείτε ό,τι και να πει. Να τους έρχεται. Παιδιά, είπαμε ό,τι και να πει, μην το παρεξηγήσετε. Είναι ακόμα Λιάρδα από χτες. Τελικά έμεινε σαλάτα ο Μανώλης. Ποια σαλάτα εννοείς? Καλημέρα, κύριε Χάτζημαν.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Να σε λέω από εδώ και στο εξής, Χάτζημανόλη, ο Νουρέγεφ.
1: Δεν ξέρω τι να λέτε, εγώ μίλησα στο γήπεδο. Καλημέρα, Βασίλη μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σάββατο να έχουμε.
0: Ξεμέθησες.
1: Ηλιόλουστο, καλοκαιρινό.
0: Ξεμέθησες.

0: Καθόλου.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Καθόλου.
1: Καταρχήν, το μόνο που έφαγα χθες ήταν το μπριζολάκι που μου έδωσες. Που μετάσσε εσύ.
0: Δεν μπριζολάκι. Ένα, ήταν μπριζολάρα.
1: Ένα
0: παιδιά, μπριζολάκι.
1: Καταλαβαίνετε
0: μπριζολάκι
1: τώρα.
0: Μπριζολάκι ήταν ένα κιλό.
1: Ξέρετε τώρα εσείς.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Ναι. Δύο κομματάκια από το κοντοσούμπλι που μετά το έψαχνα.
0: Το βρήκα.
1: Το βρήκα.
0: Και φάγες μετά. Ναι.
1: Αργότερα το έφαγα κατά τις 2.30 παρά.
0: Το έφαγες. Το έφαγες. Τι μας λες πότε το έφαγες. Το έφαγες.
1: Περίσεψε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα λίγο σαλατούλα που πρόλαβα.
0: Μιλάμε για παραμύθι.
1: Λίγο σαλατούλα που πρόλαβα, κύριε. Αφήστε τα.
0: Δεν άφησε τίποτα, σας το λέω.
1: Είναι όλα καταγεγραμμένα. Είναι όλα καταγεγραμμένα.
0: Στρατάκης και Χάρτσμαν δεν αφήσανε κολυμπηθρόξυλο. Βασίλης δίπλα 71 ήταν.
1: Μπορεί να το επιβεβαιώσει ο Βασίλης.
0: Με πήρε τηλέφωνο πριν. Ότι έφαγατε κανονικά.
1: Φάγατε εσείς.
0: Το φαΐ σας.
1: Φάγατε εσείς.
0: Παιδιά, χορό ο Χάρτσμαν φοβερός. Σας έχω ξαναπεί, οι μάρτυρες υπάρχουν. Ίδια βήματα σε όλους τους χορούς. Τι Καραμαντιανό, Ζεμπέκικο, το ίδιο χορό. Απλά υπήρχε διαφορά στο Καραμαντιανό και το Μαντήλι. Αυτή είχε μόνη διαφορά.
1: Πρώτα απ' όλα δεν έπαιξε καθόλου Καραμαντιανό.
0: Αυτό το πυρότικο. Με το Μαντήλι.
1: Φανταστείτε, παιδιά, αυτό. Που δεν ξέρει να ξεχωρίσει Καλαματιανό από τον Μαντήλι.
0: Το Μαντήλι διέφερε από τις κινήσεις σου. Όλες οι κινήσεις ήταν ίδιες. Εντάξει, ήταν ρεπετησιόν. Απλά έβαζε το Μαντήλι. Δεύτερον, με την κοπέλα του Ριεντάλ δεν πλησίασε σωματικά πάνω στην κοπέλα, γιατί του πήγαινε κοπέλα πάνω, ότι έτσι είναι το Ριεντάλ.
1: Δεν έπρεπε.
0: Να κουμπάνε τα κορμιά.
1: Δεν έπρεπε.
0: Ο Χάρτσμαν πήγαινε βήμα-βήμα προς τα πίσω. Σου λέει, άσε να πάω προς τα πίσω, μην κάνω κανένα πέναλτι.
1: Άσε να έχουμε το κεφάλι.
0: Και έχουμε,
1: μας,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Α, τον Αβάγιο έστειλε μήνυμα, Βασίλης. Συστηματάκι ζητάμε 3, 4 και 50 στα 2 ευρώ. Με 6,5 ευρώ να πάρω 400.
1: Πόσα παιχνίδια έχει.
0: Είναι πολλά. Τα βλέπεις εσύ γιατί. Καλή επιτυχία, Μπιλάκο μου. Καλή επιτυχία.
1: Δεν
0: μα τίποτα κλάκλινγκ, τίποτα αυτά τα δικά σου.
1: Έχει πραγματάκι, δεν έχω δει τίποτα. Έτσι. Λίγο, αν θα παίζαν, θα παίζαν Πρέμιερ και λίγο Γερμανία. Τίποτα άλλο. Σήμερα.
0: Ναι, και πολλά.
1: Ό,τι έχει.
0: Ναι, έχει πολλά παιχνίδια σήμερα, ούτω ή άλλω.
1: Η Λίντς παίζει σήμερα, η Λίντς.
0: Ο Λίντς παίζει να παίζει αύριο, δεν γίνεται σήμερα. Θα παίζει αύριο. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Μεγαλύτερος παπατζής.
0: Να τους.
1: Πες τα.
2: Από το Γερασίμου.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πες τα, αγόρι μου, πες τα.
2: Δεν υπάρχει.
0: Έφαγες ένα σηκώτη ολόκληρο, για πες μας.
2: Περίμενε.
0: Όχι, όχι, ερωτήσεις.
1: Να πούμε καλημέρα.
0: Για κάνεις μονόλογο.
1: Καλημέρα στον ακροατή, να πούμε.
0: Για κάνεις μονόλογο. Λοιπόν, έφαγες ένα σηκώτη ολόκληρο. Ναι, έκανες ένα σηκώτη ολόκληρο, το φαγές.
2: Το σηκώτη τι είναι, ρε φίλε, δηλαδή.
0: Φρούτο. Ρε φίλε, δεν είπα εγώ τι είναι. Λέω, έφαγε. Απάντησε σε ερωτήσει που κάνω.
2: Μια μερίδα σηκώτη.
0: Μια μερίδα σηκώτη.
1: Έφαγε τη μερίδα του.
0: Μισό λεπτό. Αμάμε τη σειρά. Η μερίδα του Μπαγκανίνη είναι ένα κιλό. Βασικά. Ναι. Μεγάλη
2: εμένα
0: μερίδα.
2: Πόσο ήταν, δηλαδή.
0: Ένα κιλό. Έφαγε μια σαλάτα για γαβάθα.
2: Έφαγα μια σαλάτα πράσινη. Ναι.
0: Σχολίαζε τα παιχνίδια τον αγώνα, τα pick and roll, να πετρέψει σηκώτη.
1: Και τα box out.
0: Και τα box out. Εγώ τι είπα. Ναι.
2: Είπες ότι ο Τερκεσίδης, ο Χάτζημαν και ο Στρατάκης φάγανε ό,τι υπήρχε.
0: Ό,τι υπήρχε.
1: Μιλάμε για παπά μεγάλο.
0: Ό,τι πήγε στο τραπέζι το φάγατε.
2: Από εδώ και μπρος.
0: Θα τη θώγα μπρος.
2: Παπατζή.
0: Ναι, εγώ λέω το φάγες. Το φαΐς το φάγες όλο μια πιατάρα ολόκληρη σηκώτια, μια πλατάρα. Δεν ξέρω αν τσίμπησες και τίποτα δίπλα από τους άλλους.
1: Ναι, ναι, έγινε σηκώτια. Τώρα μέχρι να κλείσει θα γίνει πολλά σηκώτια.
0: Δεν ήταν κομματάκια το σηκώτι, κομμένο.
1: Ένα σηκώτι
2: πρέπει να φάγει. Εγώ μιλάω με αλήθεια.
0: Ναι, ένα σηκώτι ήταν κομματάκια.
1: Τι ολόκληρα το φάει.
0: Άρα δεν το κόψε μόνο, ήταν κομματάκια.
2: Λοιπόν,
0: αυτό εννοώ κομμάτια σηκώτη.
2: Δεν
0: σε αφήνω γιατί λες παραμύθια. Λες παραμύθια γι' αυτό. Έφαγες πατάτες του παιδιού του Χάτζημαν. Το πυρούνιο σου πήγαινε πέρα δόθε. Κάποια στιγμή βλέπω, λέω του Μπαγκανίν, του λέω από εκεί που είναι ο Τέρκε, δεν βγαίνουν καπνοί. Μου λέει κάτι φαίνεται. Είχε πάρει φωτιά το πυρούνι σου. Τα λέτε όλα αυτά.
1: Τώρα κατάλαβες τώρα. Αν βγάλεις άκρη, νομίζεις.
0: Ντροπή σας.
2: Όσες ήταν εκεί δίπλα και γενικώς όσοι με ξέρετε γενικώς μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον κύριο Γερασίμου αν είναι παπατζής.
1: 100-0 μαζί σου, Γιαννάκο.
0: Και έφυγε και νωρίς γιατί πάει για μπάνιο στη θάλασσα το πρωί.
2: Δουλεύουμε, φίλε, δουλεύουμε εμείς.
0: Εμένα μου πες πάω για μπάνιο το πρωί στη θάλασσα.
2: Εγώ.
0: Ναι, έτσι μου πες να έφυγες.
1: Μισό λεπτό γιατί.
2: Τώρα έχω βάλει πως το λένε πάνω γιατί ξέρεις.
0: Που σου λέει ο Χάτζημαν, κάτσε, σου λέει ο Χάτζημαν, έχει τώρα το φρούτο. Εννοούσε το Ριεντάλ.
1: Έκατσε.
0: Είπα εγώ τίποτα.
1: Έκατσε.
2: Δεν μας κλείβουνε ρε φίλε αυτά, τα έχουμε δει.
1: Έτσι, αγόρι μου, χταρά μου.
2: Τα έχουμε δει στα

0: Πώς είμαστε, τα 57 μας τώρα. Τρεις ζωές έχουμε ζήσει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε κύριε Γερασίμου, σας βαφτίζω Παπατζή. Επισήμως.
2: Μας πειράζουν οι αλήθειες, μου φαίνεται.
0: Εμένα θα με λέτε τέρκε όπως με λέτε. Έτσι. Ο Χάτζημαν είναι ο Χάτζημαν, ναι. Και εσείς λέγεστε Παπατζή.
2: Εμένα σε λέω τέρκε το αρπακτικό.
0: Τέρκε το αρπακτικό,
1: μάλλον. Για πες μου, καλά όλα.
0: Πολύ καλά όλα. Κοίταξε, το σηκώτη όπως μου είπες, επειδή μου το πρότεινες, ήταν φανταστικό.
2: Είναι δυνατό το
1: σηκώτη. Σου έχω πει κάτι που δεν είναι καλό εκεί.
0: Όχι. Έτσι. Κοίταξε, εγώ πρώτη φορά πήγα, αλλά θα το συνιστεί.
2: Είναι δυνατός ο Μπαγκά, είναι δυνατός ο Μπέλος.
1: Θα ξαναπάμε, και μόνο.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Πάντα, ξέρεις, βλέπεις τις κριτικές, εντάξει, βλέπεις 4,5 στα 5 για το μαγαζί, έτσι. Καταρχάς είναι φίλος σου, Μανώλο,
2: έλα.
0: Παλικάρι.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι φίλος σου, έτσι.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι.
0: Πάμε λοιπόν. Μπαίνεις ρε παιδί μου να δεις. Και έχει μέσα και 5 κριτικές που είναι πολύ, που είναι κάκιστες, δεν είναι απλά κακές.
2: Ναι.
0: Και λέω ρε φίλε, αυτοί που το γράψαν ας πούμε, με τι σκεπτικό μπορούν να έχουν γράψει κάτι για ένα μαγαζί. Ξέρεις, αναρωτιέμαι.
1: Ναι, δεν υπάρχει σκεπτικό, εντάξει.
0: Όχι, κοίταξε.
2: Εντάξει, υπάρχουν και αντίζητοι ρε φίλε, υπάρχουν και άλλα μαγαζιά.
1: Υπάρχουν κακοί και όχι κακοί.
0: Το να λες, ξέρω εγώ, ότι είναι μικρή μερίδα.
2: Ναι. Τι μικρή μερίδα ρε φίλε, για ένα λόγο είναι το μερίδα.
1: Οι πατάτες είδες ότι σερβίρονται σε γλάστρα, όχι σε πιάτο.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή λέει για μικρές μερίδες, κάποιοι γράφαν για μικρές μερίδες.
2: Ναι.
0: Δεν είναι μικρές μερίδες.
1: Σου είπα.
0: Το ότι μπορεί, υπάρχει η πιθανότητα να καθυστερήσει κάποια στιγμή. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε ένα μαγαζί. Μπορεί να συμβεί σε πολλά και αναλόγως στον όγκο δουλειάς που υπάρχει. Ναι. Οπότε ρε μάγκες, όποιοι γράφουν κακοπροαίρετα κάποιο σχόλιο για κάποιο μαγαζί, που μάλιστα είναι οικογενειακό έτσι αν δεν κάνω λάθος, αν κατάλαβα καλά.
1: Βεβαίως, καλά κατάλαβες.
0: Που σημαίνει ότι βγάζουν πολύ προσωπική δουλειά και το αγαπάνε, δεν είναι διεκπαιρεωτική η δουλειά του ανθρώπου εκεί μέσα. Καλό να είστε λίγο προσεκτικοί. Οι άνθρωποι χύνουν αίμα υδρότα εκεί μέσα. Αίμα και υδρότα. Εντάξει.
2: Ναι, μόνο εντάξει, μην το ασχολείς τώρα.
0: Για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Άστα σοβαρά, πάμε στα κανονικά.
0: Ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε πήγα, δεν το ήξερα το μαγαζί από ψέματα. Λοιπόν, θα ξαναπάω ρε φίλε. Είναι νόστιμα τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον.
2: Mm-hmm.
0: Πολύ ωραίος ο χώρος, τον έχουν φτιάξει πολύ ωραίο το χώρο. Και είναι μια χαρά.
1: Δεν πιστεύω να πας μόνος σου.
0: Και να σου πω και κάτι ρε φίλε. Με βάση αυτά που έφαγα, που εντάξει δεν ήταν πολύ, αλλά η σαλάτα...
2: Τι δεν ήταν πολύ, τι δεν ήταν πολύ, μην έστω να μην στον κόσμο. Δεν ήταν πολύ, αυτά με εκνευρίζουνε. Αυτά με εκνευρίζουνε, τα ψέματά σας.
0: Κύριε Γερασίμου,
2: δεν έφαγα πολύ. Πες ότι έφαγες έναν λόχο, δεν έφαγες πολύ. Δεν φάγατε πολύ. Ξεπούλησε ο άνθρωπος, δεν φάγατε πολύ. Ποιος θα φάγει τα άλλα φαγητά.
0: Θα μιλήσω τεκμηριωμένα με βάση. Λοιπόν,
2: box to box.
0: Γιατί πολλοί κόσμοι του ακούει μια φωνή ραδιοφωνικά, ξέρετε, ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει.
2: Ναι, box to box μιλά.
0: 1,82. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ύψος,
2: ναι.
0: 80 κιλά.
2: Εγώ δεν είπα ότι είσαι χοντρός. Εγώ είπα ότι τρως.
1: Δεν πρέπει να φάει αυτό το κορμί.
2: Είσαι μονάντερος.
0: Κύριε Γερασίμου.
1: Έτσι.
0: 1,82. 80 κιλά.
2: Ναι.
0: Κάντε με εικόνα.
2: Ναι, σε κάναμε.
0: Λοιπόν, τι είμαι, παχύσιμε.
2: Είπα ότι είσαι χοντρός. Είπα ότι είσαι μονάντερος.
1: Εγώ θα
2: έχεις
1: πω
2: ταινία.
0: Πού έχει εξέλιξει τον οργανισμό.
2: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Σε ξέρω χρόνια.
1: Μιλάμε για 5% λίπος εγώ.
2: Σε ξέρω χρόνια.
1: 5% λίπος.
0: Τι να πω.
2: Έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Εσύ νομίζεις θα βγάλεις άκρη τώρα. Ναι, θα βγάλεις άκρη τώρα.
0: Έφαγα μια σαλάτα που όντως ήταν ένα τεράστιο πιάτο πεντανόστιμη.
2: Έτσι. Γιατί λέτε παραμύθια. Φάγατε ένα κήπο, όχι μια σαλάτα. Ένα κήπο φάγατε. Άλλο μια σαλάτα και άλλο ένα κήπο.
1: Ζηλεύεις.
0: Ζηλεύεις. Και μια μερίδα σηκώτη, η οποία όντως είναι και αυτή μεγάλη.
2: Ναι, δηλαδή ένα κιλό.
1: Τούμπανο είναι.
0: Με αυτά τα πραγματάκια τα δύο, χόρτασα.
1: Τη ροκαυτερία φαγές.
0: Έφαγα
2: Βγάλ τα ένα-ένα. Βγάλ τα ένα-ένα. Τώρα σου πει σε λίγο λουκάνικο, έφαγες.
0: Τι είναι η ροκαυτερία.
2: Πατάτες έφαγες.
0: Να μας συμπαθήσει τη ροκαυτερία κουρουνόπολη.
2: Πατάτες έφαγες. 5-6. Ψωμάκι έφαγες.
1: Όχι.
0: Πόσα φιλέ
2: δεν
0: θα
2: βάλει,
0: λίγο ψωμί.
2: Λίγο τα βγάζετε. Γεια σου,
1: Τέρκε. Μαρτυράς χωρίς σκύλο, πατάτε μας.
2: Γεια σου, Τέρκε. Και εγώ σ' αγαπώ. Γεια σου, Τέρκε.
0: τι μ' αγαπάτε.
2: Και εγώ σ' αγαπάω. Γεια σου Τέρκε.
0: Το χρυσό πιάνι, λέει.
2: Και ακούς ακόμα. Έχω κι άλλα για τη γούνα σου. Γεια σου Τέρκε.
1: Γιαννάκο, τα λέμε.
0: Λοιπόν, περιμένω ντοκουμέντα.
2: Γεια.
0: Επειδή έβγαλες ειδήσεις ότι έχεις ντοκουμέντα.
2: Έχω πολλά.
0: Περιμένω να τα δω.
2: Γεια.
1: Γεια σου Γιαννάκο.
2: Μιλάνα και εγώ, λέει, ήμουν εκεί, λέει ο φίλος ο Κώστας. Το περιβεστικό πέρασε, λέει, για το πυρούγιο του Γιάννη. Περιβεστικό, φώναξε ο Μπέλος στην περιβεστική. Βγαίνανε καπνίο, το θυμάμαι. Όλα τον Μπαγκανίνη να σου πει. Δεν κατάλαβα γιατί είχα.
1: Να ρωτήσω τον Μπαγκανίνη, ήταν εκεί.
2: Τον νιώθω και εσύ τι είπε.
1: Ο Μπαγκανίνη ήταν εκεί.
2: Μια σαλάτα ξεκίνησε μετά. Το σηκώτη.
1: Πατά
2: τι έφαγε. Έφαγα λέει λίγε. Τυροκαυτερή έφαγε. Τι είναι τυροκαυτερή. Λουκάνικο έφαγε. Έφαγα για 3 κομματάκια. Πόσο να φάει, ρε φίλε.
1: Θα ασχοληθεί τώρα με το τι έφαγε ο Τέρκε.
2: Ντροπή σα.
1: Ο
2: Βασιλάκη λέει Λίβερπουλ άσο.
1: Ναι, και εγώ δεν
2: βλέπω αυτό. Goal, ναι. Το βλέπει κι εσύ.
1: Ναι.
2: Over 1,5 γκολ και δεν βλέπει όμω δύο τάκλινγκ φαντάικ. Δεν τα βλέπει αυτά. Πανσεραϊκό ένα χίδι πια ευκαιρία. Over 1,5 γκολ. Ένα σουτ στην αισία ο Ιβάν.
1: Ο ποιος?
2: Και μία assist ο Ιβάν. Α, πρέπει και assist τώρα. Αυτά τα δύο είναι 7.40, 5.40 φίλε. 5.200.
1: Να χαρά, μακάρι. Καλή τύχη.
2: 5.200.
1: Μπίλη, καλή τύχη.
2: Την καλημέρα μου ο Βασίλη και Χάτζημαν από την. Τι λέει εδώ? Γιανκίνη. Κίνα. Άλλα δύο παιχνίδια από το Χάτζημαν με τις ίδιες αποδόσεις και όχι εκδρομή στην Κίνα, αλλά στο Περού. Και στο Μασάου Πίτσου θα πάω με την οικογένεια την επόμενη φορά. Και σήμερα συντονισμένοι εδώ στην καλύτερη παρέα. Γιώργος, όχι από τον Κορυδαλό. Ναι, λοιπόν, ναι. Να είμαστε καλά, υγεία και αγάπη σε όλους.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Στην Κίνα είναι
1: να
2: είσαι
1: καλά.
2: Ο μεταβολισμός στέει, παιδιά, ενώ τρώμε λίγο, παχαίνουμε, λέει ο φίλος.
1: Αυτό παθαίνω.
2: Ναι, αυτό παθαίνει ο Χάτζημαν. Ενώ θέλει και τρώει πολύ, αλλά ο μεταβολισμός του είναι τόσο καλός που τα χάνει γρήγορα.
1: Είναι χαρτί.
2: Ναι, είναι χαρτί.
1: Χαρτί. Είναι κορμί.
2: Ναι, είναι
1: αλήθεια
2: κορμί.
1: Είναι.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Όχι, δεν τρώει το φαΐ του όμως, το τρώει. Το φαΐ του.
1: Το μου λες πώς είναι.
2: Ναι, δεν έχει σημασία. Φίλε, είναι κάποιοι άνθρωποι τυχεροί. Κάποιοι τα παίρνουν αμέσως, κάποιοι δεν τα παίρνουν. Ο αδερφός μου τρώει από μένα 3 φορές παραπάνω. Ναι. Και είναι φέτες. Και τρώει τον αγλέωρα. Εγώ αν φάω κάτι παραπάνω το πάρω. Έτσι μετά από
1: το αν φάω κάτι παραπάνω φάω. Σε εισαγωγικά.
2: Με είδατε τη θέση. Είμαι είδα πιο fit από όλους. Χρυσό τον Τερκεσίδη, πιο fit. Παγκανίνη και Λούμπα. Εσύ μια κιλούμπα όσο είναι να ντέφει.
1: Ντροπή σου.
2: Ο Στρατάκης δεν χώραγε στο να κάνει την καρέκλα. Τι είχε γελάς. Ο Τόλης ήταν.
1: Ο Τόλης, ο πρόεδρος ήταν μοντέλο.
2: Πρόεδρος είχε...
1: Ο πρόεδρος ήταν μοντέλο.
2: Ποιος πρόεδρος, ο
1: Τζίτζης. Ο Γιάννης.
2: Ναι, ήταν μοντέλο. Μοντέλο. Τζίτζης. Έφαγε 4 μπριζολάκια σε 10 λεπτά. Του λέω Μπέλος τα έφαγες κιόλας.
1: Έχασες τα καλύτερα χθες.
2: Εγώ είδα φιλή Τζίτζη με την Οριεντάλ. Τον το καλύτερο.
1: Έχασες τα καλύτερα χθες.
2: Ποιον φίλησε.
1: Μετά.
2: Ποιον φίλησε άλλο. Ποιον φίλησε άλλο η κοπέλα.
1: Παρά λίγο θα φύλαγε όλο τον κόσμο.
2: Ναι, καλά. Τον κόσμο με σίγουρα τον εαυτό απ' έξω.
1: Ναι.
2: Γιατί ήσουν κοκοκοκοκοκο.
1: Ήμουν μια χαρά.
2: Εντάξει.
1: Χόρεψα, είχα τα γκάτς και χόρευα μπροστά στη βάση.
2: Και σου λέγε το κορίτσι, βάλ τα χέρια στο κορμί μου και δεν τα βάζες.
1: Όχι.
2: Τι είναι τα γκάτς.
1: Όχι, γιατί δεν ήθελα εγώ.
2: Δεν ήθελα εσύ.
1: Γιατί άμα βάλει τα χέρια στο κορμί θα έχουμε άλλα.
2: Άλλα χέρια στο κεφάλι σου μετά θα έχεις.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο. Είπε τίποτα για τον μπάσκετ χθες.
2: Και το είπα και το Παναθηναϊκό. Μιλήσαμε και βγάλαμε κουγκαλίνη, λένε καραλή. Βγήκαν τα παιδιά, μιλήσαμε για μπάσκετ. Δεν το είδαμε καλά. Εμείς βλέπαμε κλεφτά. Τώρα είμαστε στο μαγαζί. Ο Τέρκε το παρακολουθούσε. Μας έλεγε, στην αρχή μας έκανε περιγραφή.
1: Δεν τον άκουγες.
2: Ναι, box to box έλεγε μετά.
1: Κάτι out. Αυτά
2: εγώ δεν
1: νόμιζα ότι με
2: έβλεπε. Τι λέει τώρα, παράγγειλε, λέω. Τι είχε τζάουτ, τι είναι αυτό, παραγγελία.
1: Ήταν ο μόνος που έβλεπε μπάσκετ μαζί με τον πρόεδρο.
2: Ναι, οι δύο μπασκετπολίστες.
1: Όλο συνέχεια έφευγε μπροστά η Βαλένθια από ό,τι έβλεπα το σκορ. Ξαναέπεσε.
2: Κάποια στιγμή ο Παναγιώτης πολύ στον πόντο, πέρασε μπροστά. Αλλά ναι, έκανε 5-6 επιθέσεις κακές. Δεν πήρε μια διαφορά 5-6 πόντων να πάρει ψυχολογία. Το πράγμα δυσκολεύει πολύ στη Βαλένθια.
1: Άλλη μια φορά, παιδιά, που δεν κερδίζει ο κόσμος τελικά τα παιχνίδια.
2: Ποιο κόσμο, ναι, ρε φίλε. Εντάξει, είναι καλή ομάδα η Βαλένθια. Είναι καλή ομάδα. Και αν περάσει το Παναγιώτη, θα έχει θεματάκι ρεάλ. Να δει.
1: Για να δούμε.
2: Είναι ομάδα που την ξέρει κιόλα λόγω Ισπανία.
1: Για να δούμε. Να ευχηθούμε τουλάχιστον να είναι μια ομάδα στον τελικό δική μα, παιδιά, γιατί όπω βλέπω τα πράγματα.
2: Να πούμε, ναι, φίλε μου, το είπα για το Γατζέτσι. Το παιδί είναι.
1: Μιλάμε για μεγάλη ατυχία το παιδί.
2: Φορά θα μείνει πάλι 8 μήνες έξω. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Μακάρι να ξαναπέξει μπάλα.
2: Μακάρι να ξαναπέξει, αλλά πιστεύω το παιδί αυτό θα πει.
1: Δεν το βλέπω.
2: Εντάξει, θα πει άστο το αθλητικά κάνουμε το αθλητικά. Γίνεται.
1: Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
2: Είναι πολύ μεγάλη ατυχία.
1: Σοβαρή τρισχιαστή μέσα 8 μήνες.
2: Κάνει πλάκα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό.
1: Είναι σαν να σου λέει δεν θα παίξει μπάλα. Δεν σε αφήνω να παίξει.
2: Και να πω ότι έπαιζε σε παιχνίδι μέσα, ρε φίλε. Σε προπόνηση τώρα το παιδί.
3: Μα θυμάσαι τον πρώτο χιαστό όταν μπήκε μέσα με τον Αστέρα, ούτε 10 δευτερόλεπτα.
2: Εκεί είπε 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, σαν κάνει ζέσταμα είναι στην ουσία.
3: Ούτε καν.
2: Και χτε το παιδί, να πω ότι έπαιζε παιχνίδια πολλά, ήταν βασικό. Να πω, συμβαίνουν στου ποδοσφαιριστέ τα πολλά παιχνίδια, ο οργανισμό, τα πόδια κουράζονται, έπαθε. Τώρα στην προπόνηση, δε φίλε. Μιλάμε για τυχαία.
3: Κρίμα τον παλικάρι και έδειξε ότι ήθελε να παίξει, του άρεσε αυτό που έκανε.
2: Κρίμα. Μακάρι να πάρουν καλά και να ξαναγυρίσει δυνατότερο από ποτέ.
3: Μακάρι να ξαναπαίξει μπαλά.
2: Δεν είναι
3: αυτό πιστεύω.
2: Μόνο η ψυχολογία του.
3: Πόσο χρόνο είναι ο Ριάτζιτς?
2: Νέο είναι, δεν είναι μεγάλο το παιδί. Πόσο, δεν ξέρω τόσο. Είναι
3: 50.
2: Δεν είμαστε βαφτίσια. 50 να παίζει μπαλατζίτζι, χάτσμα δεν υπάρχει. Άξι τα δικά σου από του 12 και 4 και 20. Τι 50 χρόνων.
3: Και 24. Λέω, δεν 50.
2: Δεν είμαστε βαφτίσια να ξέρω πόσο είναι.
3: Δεν θα έπρεπε.
2: Όχι, δεν με καλέσανε. Ο κόσμος επιμένει γιατί δεν ήρθε χαρά. Γιατί παιδιά, άμα ήταν η χαρά, δεν θα είμαστε εμείς εδώ τώρα.
3: Παίζει και αυτό.
2: Ναι. Εμείς την περιμέναμε τη χαρά να έρθει. Η χαρούλα, οι φίλοι μας, οι φίλοι μου.
3: Περίμενα να φάω γαλακτομπούρεκο.
2: Που την υποστηρίζω εγώ, ναι. Εσείς την καράζετε.
3: Εγώ περίμενα να φάω γαλακτομπούρεκο.
2: Λύτωσες. Καλημέρα, ο Γερασίμου. Κοιτάζει τις μπουκές μας. Αλήθεια, τι έφαγα. Ο Βάσο δεν ξέρω τι έφαγε. Δεν είδα. Εγώ κοίταγα εσάς τι έφαγε.
3: Βάσο πριν από. Τι έφαγα εγώ πάνω δεμάζω. Όλο όρθιο ήμουν εγώ και έκανα PR.
2: Το να είσαι όρθιο δεν πάει να
3: δεν
2: τρώσει.
3: Δεν έτρωγα.
2: Εγώ όταν σε έλεπα όρθιο είχε το σώμα σου μπουκωμένο. Κάπου έπαιρνε φαγητό.
3: Δεν βλέπει καλά.
2: Δεν βλέπω καλά, ναι. Δεν βλέπω καλά τώρα.
3: Ναι.
2: Όλοι δεν τρώτε και το μαγαζί μου ξεπούλησε. Λέει ποιο τα έφαγε αυτά. Είναι σαν τι εκλογέ. Δεν ψηφίζουμε Μητσοτάκη, δεν ψηφίζουμε. Και βγαίνει με 40%. Ποιο ψηφίζει τελικά.
3: Δεν έφαγε κανεί, ε.
2: Όλοι φάγα, αυτό λέω. Εγώ λέω για εσάς που είσαστε οι φαγανοί της παρέας. Εσύ, ο Στρατάκης, ο Τέρκε που το λίγο-λίγο τα έφαγε από όλα στο τραπέζι και παρατούλες έφαγε και.
3: Λύσαξες.
2: Και σαγανάκι έφαγε. Όλα τα έφαγε.
3: Εγώ ξέρω να πω ότι δεν φάγαμε τίποτα. Δεν φάγαμε τίποτα.
2: Ο γιος και αυτός έχει πάρει τον μπαμπά, φαγανό παιδί και ο γιος σου.
3: Είστε ανάπτυξη το παλικάρι μου.
2: Ναι, ναι,
3: 15 χρόνια να μην φάει. Δεν κατάλαβα.
2: Η Βάσο δεν ξέρω τι έφαγε.
3: Αυτά που ήθελε τα φάγε.
2: Και φτεδάκι νομίζω πήρε. Ή ο γιος και φτεδάκι.
3: Ο γιος πήρε και φτεδάκι.
2: Α, από εκεί πήρε εσύ και φταίδε. Από το γιο.
3: Δεν πήρα.
2: Του παιδιού το φαΐ έφαγε.
3: Δεν πήρα. Ένα και φταί. Παρακαλώ.
2: Ο Ιωάννου δεν ήρθε. Γιατί όταν ο Ιωάννου καλά κρασιά. Εντάξει, δεν
3: κρασιά. Δεν θα τρώγαμε.
2: Το τρώει τρει τηλεόπτε στην καρδιά του το πρωί. Καλημέρα, παιδιά. Εκπομπή μπασκετική με κόκα. Παιδιά, ο κόκα έκανε νωρίτερα. Μια ωρίτσα βγήκε εδώ παρέα μα. 10-11 γιατί είναι στο Μεσολόγιο, δεν μπορούσε να βγει. Είχε πάει για μπασκετάκι στο Μεσολόγιο, δεν μπορούσε να βγει. Βογκάει ο άλλο, εδώ κοιτά. Τι βογκάζει.
3: Από χθε. Από το χώρο.
2: Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
4: Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Γεια
2: σου, Ρελιάκο.
3: Γεια σου, Λία.
4: Λοιπόν, επειδή συνηθίζω κάθε φορά που παίρνω τηλέφωνο να λέω και τι προηγούμενε πατάτε που λέω, ναι, είπα την προηγούμενη φορά ότι ο Ολυμπιακό. Χάσει από τον ΠΑΟΚ, το πιάσα και σου είπα ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Εκεί πέσαμε έξω. Λοιπόν, τα λέω για να ξέρετε.
2: Ένα στα δύο είχες. Εντάξει.
4: Ένα στα δύο. Άλλες φορές κάναμε μηδέν.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, τι κάνουμε, είμαστε καλά.
2: Είμαστε καλά.
3: Καλά, λέω.
4: Ωραία, λοιπόν. Εχθές εκεί ο Παναθηναϊκός δεν την έκανε τη δουλειά. Έχει πρόβλημα στους ψηλούς, πολλά προβλήματα, δεν πρόκειται να. Ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσει χθες, εγώ το είχα προβλέψει. Πάντως πιστεύω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες στην Ισπανία, εμείς και θα έχουν ξεκουραστεί ψηλή, θα πάνε να χτυπήσει το παιχνίδι.
2: Να δούμε, δύσκολο μάτς, πολύ δύσκολο.
3: Είναι λίγο κλουβί εκεί.
4: Δεν είναι κλουβί, εντάξει, κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιχνίδια δεν έχω ξαναδεί τέτοια σειρά, δηλαδή να πηγαίνει στον πόντο. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Δεν μπορώ να το θυμηθώ δηλαδή, τέτοια σειρά. Και 100% και το επόμενο παιχνίδι θα είναι έτσι, δηλαδή θα πάει και στην τύχη, δηλαδή. Το τρίποντο που βάζει χθες και η Βαλένθια, εκείνο εκεί που χτυπάει
2: ναι, ταμπλό, ναι.
4: Στο σίδερο
2: και μπαίνει μέσα. Εντάξει, είναι πρώτη φορά που θα γίνει στην Ευρωλίγκα αυτό το πράγμα. 2-0, 2-2-2-3. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
3: Δεν είχε γίνει με τη Ριάλ με την Παρτίζαν.
2: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό.
4: Έχει ξαναγίνει, αλλά όχι τόσο πολύ στον πόντο αυτό το πράγμα.
2: Έτσι, εγώ για έτσι διάβασα πασχετικούς ότι δεν έχει ξαναγίνει από 2-0, 2-2-2-3.
3: Ρεάλ με την Παρτίζαν παίξαν το ξύλο, δεν ήταν 0-2. Υπέρ της Παρτίζαν.
4: Και είναι εκεί.
2: Ήταν 2-0 με την Παρτίζαν.
3: Ναι.
2: Όχι 0-2. Ήταν 2-0.
4: Το καθάρισε η Ρεάλ όμως με 10-15 πόντους.
2: Ναι, ήταν 2-0.
3: Θα δείξει την Τετάρτη, θα δείξει.
4: Ναι, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, τώρα για τις Κυριακές αύριο, να πω την αλήθεια, βλέπω διπλό τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν συνέρχεται με τίποτα γιατί δεν έχει το υλικό να συνέρχεται.
2: Και ξαναχάσει πάλι ο Ολυμπιακός δεύτερο πέμπτο παιχνίδι τον ΠΑΟΚ.
3: Θα αρχίσουν να αποχωρήσουν.
2: Το βλέπω δύσκολα να χάσει ο Ολυμπιακός.
4: Μα γιατί Βασίλη,
2: ξανά κάνατε 4 φορές. Ναι, αυτό θα το κάνει και πάλι πέμπτη, αυτό λέω. Μου φαίνεται δύσκολο. Γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν μου έδειξε τίποτα σπουδαίο με τον Ολυμπιακό.
3: Τέσσερις ευκαιρίες, έκανε 3 γκολ.
2: Ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες από το ημίχρονο. Με το 65 Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα δύο λάθη του Ολυμπιακού, τα βάλε γκολ. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ τίποτα να πει ότι έρχεται εδώ πέρα να σου κάνει το διπλό εύκολα.
3: Απλά έβος και ορτέκα.
2: Εντάξει, παιδί μου, αυτό εντάξει, οκ. Εντάξει, βάζει γκολ. Εντάξει, οκ. Ναι, δεν έχει αυτό.
3: Καλά, δεν εκμεταλλεύτηκε πια. Εντάξει, τώρα θα σου
2: πω. Ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε στο παιχνίδι μέχρι το 65, ήταν ο Ολυμπιακός τώρα.
3: Όχι, βέβαια.
2: Όχι ότι ο Ολυμπιακός μάγεψε, αλλά ήταν τον ΠΑΟΚ πολύ καλύτερο. Μέχρι το 65 πολύ καλύτερο. Μέχρι το 2-1. Πολύ καλύτερο.
3: Μέχρι το 10 λεπτό έχει χάσει 3 ευκαιρίες κλασικές για γκολ. Έτσι, τι λέμε.
4: Έτσι. Τέλος πάντων. Όσο για την ΑΕΚ, θα το καθαρίσει εύκολα θεωρώ με 2-0-3-0 και δεν το λέω έτσι κομπογιανίτικα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν είναι για πολλά φέτος.
2: Ναι, και για απουσίες σοβαρές ακόμα πελίστηκε Ίγκασον.
4: Και τα στόπερ είναι αντίπαρτα, εκεί πέρα και γίνεται μαγικό.
3: Στην Αγία Σοφιά δεν παίζει.
2: Είσαι καλά, είσαι καλά, Χάτζημαν, ξεμέτρησες.
3: Αγία Σοφιά δεν παίζει.
2: Τόσο χρόνο του καιρό το λέμε, τώρα το θυμήθηκες.
3: 3-0 εύκολα.
2: Α, εντάξει. Παναγία μου, Παναγία μου. Όξω από εδώ.
4: Για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής τώρα έχω να πω το εξής.
2: Μια ακόμα θα πούμε μετά, για περιμένεις να ξαναπάρεις, δεν έχω διάλειμμα. Ξαναπάρε με. Εντάξει, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, εδώ παρέα με τον κύριο Χατζημανόλη, ή αλλιώς Χατζημαν, για τους φίλους. Χατζημανόλη για το επιτάλιο.
5: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
2: Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Armyland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι 12.30.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports, με την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Χάτζημαν, ο οποίος ξύπνησε μετά το χθεσινό φαγοπότη και το πιώμα. Και για το θέμα είναι, πώς λέω κάθε μέρα, τον ρωτάω, θα έρθεις αύριο? Ξέρεις, δεν χρειάζεται να το ρωτήσω, γιατί όσο κατευθείαν τη βάσω, της λέω, θα έρθει αύριο? Ναι, μου λέει. Γιατί γελάς? Γιατί προστεί ο γέλος, ο γέλωτας. Για το φίλο που με ρωτάει, τον Γιώργο Μπιλάρα, τη βλέπεις στα παιχνίδια τα αυριανά? Παιδιά, κοιτάξτε, δεν θα παίξω κανένα παιχνίδι από τα δύο, τα μεγάλα, του Ολυμπιακού. Αν έπαιζα, δεν θα πήγαινα ποτέ στο 1,53 που έχει η ΑΕΚ, 1,54 πόσο έχει, και στο 1,1 τον Ολυμπιακού. Είναι πολύ χαμηλές οι αποδόσεις για μένα. Φαβορεί η ΑΕΚ, οκ, okay, ο Παναθηναϊκός έχει πολλά προβλήματα, δεν πάει για τίποτα, η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα. 1,54 όμως, φίλε Μανώλη, σε Παναθηναϊκό ντέρμπι δεν το παίζει, φίλε. Ασέτ 30-0, που λέει ο λόγος. Είναι πολύ μικρό.
10: Και είναι αυτά που σκάνε.
9: Είναι πολύ μικρό, ρε φίλε. Και που να σκάσεις εσύ, τι είναι αυτά που σκάνε που λες? Που να κάνεις μπουμ, να ησυχάσεις το κεφάλι μου. Και στο Ολυμπιακό πάω, το 1,70 πάλι μου φαίνεται μικρό. Δύο ομάδες πάνε και για πρωτάθλημα, γιατί βαθμολογικά δεν έχουν φύγει για το πρωτάθλημα, και για τη θέση που οδηγεί στο Champions League με προϋποθέσεις, εντάξει, με προκρίσεις. Άρα δεν παίζει το 1,70 για μένα. Εντάξει, τώρα αν τα βλέπετε εσείς, παιδιά, παίξτε τα, μην σας πάρω στο λαιμό μου. Ο Βασίλης, γι' αυτό ο Φορτούνης λέει, και μετά από δύο τραυματισμούς και στα δύο πόδια χειαστούς, όχι βέβαια ταυτόχρονα, επανήλθε πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο του, περαστικά και γρήγορα στον άτυχο Γιατζίτζη. Άλλες δύο φορές έχει περάσει και ο Μάνταλος χειαστούς, και ο Φορτούνης. Τώρα αυτή τρίτη φορά του Γιατζίτζη όμως.
10: Ναι, τρίτη φορά. Και πολύ γρήγορα.
9: Ναι, πότε? Πέρυσι την εποχή δεν έπεσε.
10: Όχι.
9: Έτσι δεν είναι?
10: Όχι, δεν έπεσε.
9: Σιγά σιγά είχε επανέλθει. Την εποχή πέρυσι ήταν αυτοματισμένος ο άνθρωπος. Καλημέρα στη θεία του φίλου μας.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Νικόλας από το Γαλάτσι λέει, η Χαρά εξαφανίστηκε. Παιδιά, η Χαρά δεν έχει στείλει εδώ και πολλή ώρα. Μάλλον πήγε γήπεδο. Παίζει ο γιος μπάλα σήμερα?
10: Νομίζω.
9: Σήμερα Κυριακή παίζει.
10: Δεν
9: ξέρω. Σάμα είναι σε δουλειά. Σαν κοιμάται. Ο Χάζημα εδώ πέρα έχει το κινητό στα χέρια και παίζει. Τι παίζει, καράβια, τι παίζει τώρα? Βάρκες, τι παίζει τώρα, στοίχημα?
10: Ένα ευρώ στοιχηματάκι.
9: Να στείλει στον κόσμο, θες ένα ταμείο?
10: Γιατί όχι.
9: Στο φίλο που είναι στην Κίνα να μείνει στο Περού.
10: Δεν είναι άσχημα στο Περού.
9: Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από την Αγία Παρασκευή. Ένα ώρα παίζει και η ΑΕΚ σήμερα με την Ρήτας, την Λιθουανική Ρήτας. 9 η ώρα για τον τελικό στο Champions League στο μπάσκετ στην Ισπανία γίνεται στο γήπεδο της Μπανταλώνα. Χάσμα, βλέπεις τίποτα σήμερα από... Γιατί ρωτάω το χάσμα, τόσο πιστοσύνη του έχετε. Από τα παιχνίδια τα σημερινά για τα play-out. Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Τρίπολη, ματσάρα.
10: Αν θα τα παίζα, θα παίζα γκολ-γκολ σε όλα.
9: Όλα γκολ-γκολ.
10: Ναι.
9: Under.
10: Ναι,
9: ατρόμητος Πανατολικός 7.30, τα άλλα 2 στις 5, 4 ώρα μόνο Πανσεραϊκός Κηφισιά και 5 ώρα το μεγάλο μάτς είναι αυτό, ΑΕΛ Τρίπολη. Δύο τελευταίες ομάδες.
10: Το είναι ο θάνατος στη ζωή μου, δεν γίνεται.
9: Και το παιχνίδι Πανσεραϊκού Κηφισιά, αν Πανσεραϊκός κερδίσει την Κηφισιά και άλλοι έχουν να πούμε ένα χ, παίρνει μεγάλη ανάσα.
10: Άρα είναι αναγκασμένοι να βγουν να παίξουν σήμερα.
9: Σωστό κι αυτό. Αφού το λες εσύ τελείως, έτσι θα είναι.

0: Χθες είχε πανσέλινο και σήμερα μουντάδα. Χαζεύω την που απλώνει στην πουγάδα.
1: Ωραία.
0: Ρομαντικός και μια εσάνς προστιχιάς. Τράπεζα. Στέλνει ο Χάτζημαν, όταν βλέπετε το μήνυμα τράπεζα εδώ, είναι μήνυμα του Χάτζημαν. Τράπεζα λέει, γράφει. Λοιπόν, άσο και over 2,5 το παιχνίδι Liverpool-Chelsea. Augsburg με την Gladbach, άσο. Stuttgart Leverkusen, άσο και over 2,5. Bournemouth, Fulham Bournemouth διπλό. Σεβίλη με την Εσπανιόλ, άσο. Ατλέτικο με τη Θέλτα, άσο. Απόδοση 600. Πόσο απόδοση βγαίνει αυτό?
1: 166 και κάπου εκεί πέρα.
0: Χαμηλού ρίσκου.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσει.
1: Δίνουν 2,24 το Ατλέτικο, την Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για ποιο λόγο, είναι πολύ, πολύ ψηλό.
0: Ναι, σου λέει απογοητευμένη από τον αποκλεισμό.
1: Γιατί
0: εντάξει, βαθμολογικά δεν μπορεί να πάει παραπάνω από ότι είναι. Η Θέλτα δεν ξέρω αν κυνηγάει κάτι. Γι' αυτό το έχει, αλλά και εγώ το βλέπω άσο για αυτό το παιχνίδι. Μου φαίνεται μεγάλη απόδοση.
1: Νομίζω ότι είναι καλό. Είδες τις αποδόσεις, δεν είμαι κοκοκό, βλέπεις τις αποδόσεις.
0: Ο Γιάννης λέει με καθοδόν προς Βιωτία εκεί που εκπέμπει ο σταθμός. Να πας εκεί να κάτσεις εκεί μόνιμα,
1: ναι.
0: Να εκπέμπει ο σταθμός, να ακούς.
1: Καλό δρόμο. Καλό δρόμο.
0: Α, που εκπέμπει ο σταθμός, ρωτάει.
1: Κατευθείαν τον άνθρωπο να τον.
0: Δεν έχει ερωτηματικό, ρε φίλε. Πού να ξέρω.
1: Γράφει, είναι στον δρόμο ο άνθρωπος.
0: Είμαι καθοδόν προς Βιωτία εκεί που εκπέμπει ο σταθμός. Δηλαδή,
1: εκεί που εκπέμπει ο σταθμός. Ναι. Οδηγάει ο άνθρωπος.
0: Έτσι πως το γράφει εκεί που εκπέμπει ο σταθμός.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να μου λέει ότι εκπέμπει ο σταθμός εκεί. Δεν με ρωτάει να απαντήσω. Έχουμε εκεί πέρα το χαρτί. Για το χαρτί, κύριε Χάτζημαν, έχουμε το χαρτί μπροστά εδώ.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Δεν βλέπεις εδώ και το χαρτί. Ναι. Την πήρα πως την έβλεπες από μακριά. Το χαρτί το βλέπεις ολόκληρο χαρτάρα.
1: Γιατί είναι και τώρα το χαρτί.
0: Να δεις τη συνότητα, να με πιάνουμε Βιωτία. Δε, ναι,
1: όχι, προτιμώ την πήρα.
0: Φέρε το χαρτί να δούμε τι γράφει εκεί πέρα. Δίπλα σου είναι. Το κοιτάει. Από εδώ αριστερά. Πω μιλάμε. Κάτω είσαι.
1: Κάτω, αλλά.
0: Πουλιά πιάνει. Λοιπόν, να δούμε. Περίμενα
1: τώρα.
0: Να πούμε στις νότες τώρα για να μου ο φίλος ακούσει εκεί που δείτε. Λοιπόν, είπαμε Αττική Αρουσαρονικό Σέβη 94,3. Νότια Προάστια τα ίδια 94,3. Βιωτία Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6. Ηλία Πύργο Σαμαλιάδα Ζαχάρο Ζάκυνθο 104, μάλλον 98,6. Λακωνία 104,6. Πάρτιμο Νεμβασιά Ελαφώνησο. Ετωλα Καρνανία 100,9. Αγρίνιο Μεσολόγιο Ιόνιο. Θεσπρωτεία Γουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά 98,6. Και Ρόδο Δωδεκάνησα 103,7. Prime Radio. Αυτές τις νότητες μας ακούτε τώρα, αν υπάρχει κάποια άλλη.
1: Το δίκαιο σου βουνό για να ράμω, το ξέρω εγώ, αλλά τώρα.
0: Οδηγάω, λέει, πώς να στείλω ερωτηματικό, γιατί το άλλο πώς το έστειλες.
1: Το έχει έτοιμο.
0: Το άλλο πώς το έστειλες, που είναι 500 λέξεις. Είμαι καθοδόν 3 λέξεις. Προς Βιωτία 5. Εκεί 6 που εκπέμπει ο σταθμός, 9 λέξεις έστειλε.
1: Δεν μου δεν βγάλει άκρη.
0: Ερωτηματικό το μάρανε.
1: Καμία άκρη.
0: Το ερωτηματικό σε μάρανε, τώρα πώς το έγραψες. Αν πώς το έγραψες φωνητικό.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Ε, μπορεί.
1: Ένα δίκιο το έχεις πάντως.
0: Το έχω ένα δίκιο. Τώρα 9 λέξεις έγραψε, το ερωτηματικό το μάρανε. Ο Γιάννης ο πρόεδρος είναι.
1: Όχι.
0: Να το κάνει φωνητικό. Να το έστειλε φωνητικό άνθρωπος. Αλλά φωνητικό αποκρίνει να κόλλαγε το προς Βιωτία η λέξη κολλημένη.
1: Κι όμως.
0: Α, φωνητικό είναι κύριε Γερασί μου. Κύριε Χάσιμα, καλημέρα. 97,3. Και πώς το φωνητικό κόλλησε τις δύο λέξεις μαζί προς Βιωτία, δεν ξεχωρίζει.
1: Νομίζω δεν ξεχωρίζει.
0: Α, δεν ξεχωρίζει. Γι' αυτό κάνει και λάθος. Έβαλε το σίγμα προς με το άλλο σίγμα.
1: Γιατί δεν ξεχωρίζει γι' αυτό.
0: Ναι, δεν είναι καλό.
1: Ναι.
0: Να τα αλλάξει.
1: Να αλλάξει το ύφος της φωνής για να σου παίρνει και τα ερωτηματικά.
0: Μπράβο. Ναι. 97,3 πιάνει εκεί. Το πιάσε.
1: Καλή ακρόαση. Καλό δρόμο.
0: 97,3.
1: Καλό δρόμο. Προσοχή. Και εκεί έγινε παιχνίδι τώρα.
0: Πού?
1: Στη
0: Ζαλγίρη. Ναι, παράταση. 90-94. Κέρδισαν οι Τούρκοι. Τώρα παίζω μαζί σας,
1: ναι.
0: Δύσκολο μάτς,
1: πολύ,
0: είναι εύκολο.
1: Πολύ δύσκολο μάτς.
0: Πολύ δύσκολο μάτς. Είναι καλή αυτή η ομάδα, η οποία...
1: Ναι. Θέλω να δω πώς θα είναι ο κόσμος.
0: Απλά εκεί εσείς έχετε καλέ, έχετε μάλλον πλεονέκτημα στους ψηλούς. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Έχει υπεροπλία.
0: Γιατί εσείς τώρα οι ψηλοί δικοί σας είναι όλοι καλοί. Δηλαδή και ο Μιλουτίνος θα παίξουν άλλοι δύο.
1: Και
0: δηλαδή...
1: επιτέλους έχεις δύο πολύ δυνατούς άσους. Εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ,
0: ναι.
1: Αλλά...
0: Άσους, τι
1: είναι Αμερικάνοι, άσο βίτρο.
0: Ναι, ναι. Τι είναι ο άσος να μας πεις.
1: Ο playmaker.
0: Ο Άσπ το 2.
1: Ο shooting guard.
0: Το 3.
1: Ο forward.
0: Το 4.
1: Ο power forward.
0: Α, και 5.
1: Ο center.
0: Α, αυτά. Και τώρα και τα έχει μάθει. Τα έχει μάθει όλα, είδες.
1: Καλό δάσκαλο.
0: Μαθητής.
1: Τώρα μαθαίνω τον boxer.
0: Αυτή είναι καλή στο γύρω-γύρω. Έχουν καλούς παίκτες στην περιφέρεια.
1: Είναι παιχταράδες.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει παιχταράδες. Αλλά και είναι καλή στην περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πλεονέκτημα στους ψηλούς. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Τώρα θα βάλω λίγο καρβουνάκια στον Γκόγκα και έχει καλό προπονητή.
0: Γκόγκα είναι στο Μεσολόγιο.
1: Και έχει καλό προπονητή. Μην πέσει κάτω, Γιώργο.
0: Ζήτησε χέλι από τη χαρά. Να του φτιάξει χέλι καρά. Κάποιον στο χέλι.
1: Γιατί τι φταίει.
0: Ζήτησε το χέλι.
1: Ναι.
0: Τι φταίει ο
1: Γκόγκαλης.
0: Και το χέλι τι φταίει. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Γεια σου, φίλε. Γεια σου,
0: γεια σου Πάτρα.
1: Καλώς τον
0: Καλά είμαι, φίλε, τι κάνεις εσύ.
2: Ναι. Τι να κάνουμε, καλά. Ωραία μέρα έχει σήμερα.
0: Ωραία, και εδώ καλά είμαστε.
2: Να είμαστε καλά, όχι.
1: Άντε στην παραλία εκεί πέρα απέναντι από τη γέφυρα για μπάνιο.
2: Καλά, είτε.
1: Στο πάρκο εκεί το ωραίο, ξέρεις.
2: Ναι. Να είστε καλά. Καλά. Τι βλέπουν οι φίλοι μου από σήμερα, αύριο, ξέρω τι βλέπετε.
0: Ο βλέπω άσο την αυτό ημίχρονο την Πριζ.
2: Πριζ.
0: Το βράδυ. Βλέπω την. Περίμενε.
2: Την Πριζ με ποιον παίζει η Πριζ.
0: Με την Σιντ Ρούιντεν. Την τρίτη ομάδα στο Βέλγιο. Playoff είναι τώρα.
2: Α, playoff. Ναι.
0: Βλέπω τη Σιντ από το ημίχρονο με την Μπρέντφορντ, άσο-άσο. Πάει στον 80 θα πάει. Και βλέπω και τη Χόφενχάιμ και αυτή από το ημίχρονο.
2: Ναι.
0: Τρία ημίχρονα βλέπω τελικά. Χόφενχάιμ, Πριζ και Σιντ. Δεν έχει ολο κουπόνι σήμερα πάντως, δεν είναι ολο κουπόνι. Αύριο είναι καλύτερο. Αύριο είναι καλύτερο.
2: Εντάξει. Εγώ φίλε να σου κάτι,
0: ναι.
2: Από Γερμανία βλέπω διπλό τη Λεβερκούζεν.
1: Καλά το πας γιατί βλέπω άσο.
0: Ναι, σωστός.
2: Βλέπεις άσο αυτό.
0: Ναι, αλλά διπλό, καλά πας.
1: Άρα καλά το πας.
0: Καλά πας.
2: Και διπλό ανώβερο.
0: Ανώβερο παίζει πού?
2: Ανώβερο, παίζει Μπόχουμ,
0: ανώβερο. Α, είναι β', είναι β' κατηγορία, ναι.
2: Ναι, και βλέπω και τη Σεβίλη στον άσο. Τώρα Σεβίλη. Δεν ξέρω,
1: oh. Εντάξει. Αυτό ναι. Ξανασκέψου το γιατί το βλέπω και εγώ άσο.
2: Όχι μωρέ, να σου πω κάτι. Αν είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Έτσι.
2: Τώρα,
1: αν είναι θα έρθει στο 95 με πέναλτι.
0: Ναι, άμα θέλει να έρθει, σωστό.
1: Έχει γίνει αυτό που σου λέει.
2: Ναι,
1: από 3-1 στο 89 έγινε 3-3 στο 95.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Καλή τύχη να έχεις.
2: Να είσαι καλά ρε παιδιά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου φιλαράκο μου, γεια σου Πάτρα. Καλημέρα, γεια χαρά. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Ο φίλος ο Βαγγέλης έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα καλημέρα Χάτζημαν. Ο Τέρκε αραχτός πίνει καφεντάκι. Αυτά να τα λέτε, ναι, παιδιά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Σαν να τα λέτε. Ο Μπέλος έστειλε, ο Μπέλος παιδιά σήμερα να στείλει τέτοια ώρα. Ο Μπέλος, μην περιμένετε τέτοια ώρα. Ο Μπέλος, εντάξει, είπαμε.
1: Ακούραστος Μπέλος χθες. Ναι. Πάνω κάτω, όργο στο γήπεδο.
0: Ναι, τι έκανε ο Μπέλος χθες, όργο στο γήπεδο.
1: Σέρβιρ, τον κόσμο όλο.
0: Εντάξει, φίλε, τη δουλειά του δεν θα κάνουμε.
1: Ακούραστος.
0: Πέρα σέρβιρ και εσύ.
1: Πάμε.
0: Πού τα πήγε πιάτα που σέρβιρ.
1: Εκεί που τα παραγγείλαμε.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα.
0: Καλό, πρόεδρο.
1: Ποιο πρόεδρο, Παναθέμασε. Ποιο πρόεδρο, Παναθέμασε.
0: Ποιο.
1: Ακούω.
0: Για πάμε.
3: Λοιπόν, πήρα και ότι με ειδοποίησαν ότι υπήρχαν κάποια σχόλια γενικότερα.
0: Ναι.
3: Θα μου επιτρέψετε να βάλω τα πράγματα στη θέση του.
1: Βάλτε, αγόρι μου.
3: Έτσι θα μου δώσεις ένα πεντάλεπτο.
0: Το πεντάλεπτο δεν έχεις, ένα λεπτό άμα θέλεις έχεις.
3: Δεν έχω ένα λεπτό.
0: Τα άλλα θα είναι ερωτήσεις.
3: Αυτά είναι αλήθειες.
0: Τα άλλα θα είναι ερωτήσεις.
3: Πάμε.
0: Θα απαντάς ερωτήσεις. Στρατάκης κύριε Ιωάννου, θέλω να μιλήσεις και εσύ, αυτή τη δουλειά κάνεις τώρα.
4: Μεγάλε Δημήτρη Στρατάκη.
0: Μεγάλε. Έχεις, εντάξει, είσαι γλύψιμο. Γλύψιμο κάνει. Για να πάρει κανένα ρεπό.
3: Ήρθε όμως ο Νίκος ο Κατσάτσος.
0: Κατσάτσος ήρθε και έφαγε το φαγητό του κανονικά. Μια 12 κεφτέδες και δύο μπριζολάκια.
1: Καλά έκανε το
0: παιδί. Αμάστα πήγανε κάτω.
3: Να τα λέμε αυτά.
0: Και εσύ έφαγες.
3: Περάσαμε πολύ όμορφα εχθές.
1: Αμέ.
3: Ευχαριστούμε το κατάστημα του κυρίου Μπέλου.
0: Ναι.
3: Ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Φαγητά, ατμόσφαιρα, μουσική, όλα εξαιρετικά.
1: Όπως τα είπαμε. Φαγητό, ποτό, χορός.
0: Ναι, ερωτήσεις, δέχεσαι ερωτήσεις.
3: Ναι, ναι, θα δεχτώ, θα δεχτώ. Λοιπόν, βεβαίως,
0: πάμε πάντα να μου πεις γιατί ο Χάτζημαν στην κοπέλα την Ειρήνη που του χόρεψε ο Ριεντάλ μπροστά του και του έλεγε δώσε τα χέρια.
5: Καλημέρα.
0: Να και ο Σοηλές.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Μιχαλάκη. Καλημέρα. Ναι,
0: λοιπόν, γιατί ο Χάτζημαν λοιπόν όταν η κοπέλα χόρεψε μαζί του ο Ριεντάλ και, και του έλεγε δώσε τα χέρια σου να τα βάλει να μαγκαλιάσει γιατί έτσι χορεύεται το Ριεντάλ, ο Χάτζημαν πήγαινε. Πίσω-πίσω.
1: Πρώτα απ' όλα το Ριεντάλ δεν είναι ταγκό για να καλέσει.
0: Άστο ρε, σου λέω τώρα η κοπέλα, αλλά σου λέγει φέρε τα χέρια σου. Και εσύ πήγες πίσω-πίσω. Για ποιο λίγο.
1: Από σεβασμό.
0: Φοβήθηκε μην γίνει κανένα πέναλτι. Και το εκτελέσει Βάσο.
3: Είναι ντροπαλός. Είναι ντροπαλός.
1: Ναι, από αυτό είμαι. Ναι. Ναι.
3: Λοιπόν,
0: δεύτερο ερώτηση.
3: Το τραστήμησαν και ήρθαν. Γνωριστήκαμε, ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Το δεύτερο που ρωτάω, κύριε Στατάκη, πού είστε μπροστά. Ο χορός του Χάτζημαν ήταν ο ίδιος σε όλους τους ρυθμούς.
3: Θα αναφερθώ, θα αναφερθώ.
0: Μόνο το μαντήλι άλλαζε.
3: Θα αναφερθώ ναι. Και στον χορό του
0: Χάτζημαν. Έτσι, αναφέρσου.
3: Λοιπόν, τρίτον, η διεθνούς φήμης έτσι χορεύτρια
0: καθώς Ειρήνη.
3: Ο Ριεντάλ Ειρήνη έκλεψε την παράσταση.
0: Ναι. Και καρδιές από ό,τι έμαθα μετά που έφυγα.
1: Βεβαίως.
3: Και καρδιές, βεβαίως. Θα πρέπει να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ερχόταν και μου έλεγε μα τι λέει ο Γεράσιμου ότι τρως πολύ. Έτσι ακριβώς μου έλεγε. Αν έτρωγες πολύ μου έλεγε δεν θα μπορούσες να διατηρήσεις αυτό το σώμα που έχεις.
0: Ακριβώς.
3: Το αλαβάστρινο.
0: Ποιο σώμα.
3: Το σώμα το δικό μου.
0: Ο Βασίλης 71 γύρισε και σου είπε πού το βάζεις τόσο φαΐ.
3: Ποιος το είπε αυτό.
0: Ο Βασίλης ήταν μπροστά μας.
1: Καταγγέλλω επίσημα. Είναι παπατζηλίκι αυτό.
0: Ο Βασίλης τα είπε μπροστά του. Και αυτός.
1: Είναι μεγάλο παπατζηλίκι.
3: Διαψεύδω. Λοιπόν, για το λοιπόν, το φίλο μας, τον αδερφό μας. Πρέπει να πω ότι είναι η ψυχή της παρέας. Άσχετα αν τα εκτελεί όλα με τον ίδιο τρόπο.
0: Μπράβο. Όχι με τον ίδιο τρόπο. Διαφέρει όταν παίρνει το μαντήλι.
1: Αυτό το κακό είναι ότι μπέρδευε κρασί με μπύρα.
3: Μανώλη, το μαντήλι αυτό που κρατάς
1: βεβαίως.
3: Είναι πλεκτό, είναι κεντητό. Τι ακριβώς είναι.
1: Ήτανε πετσέτα που πήρε μια συγγενή σου.
3: Συγγενής μου.
1: Βεβαίως, εξαρχιστία σου και εξαρματός.
0: Το θέμα είναι ότι χόρευε το ίδιο πράγμα σε όλους τους ρυθμούς.
1: Αυτό μου έφερε το πανί, αυτό κράτησα.
3: Ναι.
0: Ο ρυθμός δεν άλλαζε.
3: Ο άνθρωπος είναι χορευταράς και ψυχή της παρέας. Λήξεις.
0: Αυτά. Λοιπόν, συμφωνώ σε αυτό.
3: Και Βασίλη μου θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια πραγματικά και σε σένα.
1: Ναι.
3: Γιατί έχεις πατεντάρει σε παγκόσμια βέβαια πρωτοτυπία να καταπίνεις το φαγητό χωρίς να το μαθαίνεις.
0: Εγώ δεν έφαγα τίποτα εχθές.
1: Να φανούν οι αλήθειες παρακαλώ.
0: Έχετε βίντεο.
3: Είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Πολλά. Αυτά είναι καταγεγραμμένα.
0: Εγώ έχω βίντεο.
1: Πολλά βίντεο.
0: Κανένα βίντεο δεν έχω.
3: Ρεκόρ Γκίνες, παιδιά. Βασίλη μου, ρεκόρ Γκίνες.
0: Δεν έχω βίντεο κανένα. Εσείς είστε καταγραμμένοι.
3: Όλα έχουν καταγραφεί.
0: Βγάλτε τα, δεν τα βγάζετε. Εγώ τα έχω βγάλει όλα.
3: Πιστεύει.
1: Ναι.
3: Κάποιος δεν πιστεύει, είναι όλα καταγεγραμμένα.
0: Δεν τα βλέπω πουθενά εγώ.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη τώρα που διακόπτω. Θέλω να σου δώσω τα ατελείωτα συγχαρητήρια για την συνέντευξη ποταμό. Από τη στιγμή που είχε φύγει ο κύριος Γερασίμου, τη συνέντευξη ποταμό με τον γίγαντα Βασίλη.
3: Πραγματικά είναι. Θα γίνει viral, έτσι. Θα το δείξουμε βέβαια και στον Γερασίμου να το δει πριν το βγάλουμε στον αέρα. Είναι τρομερή. Η συνέντευξη είναι τρομερή.
1: Ναι,
3: είναι τρομερή
1: ναι, καταγεγραμμένη.
3: Βεβαίως,
1: Οι ατάκες που έχουν πέσει εκεί είναι πραγματικά.
3: Ναι, αγγίζουν τα όρια του απίστευτου. Αγγίζουν τα όρια του. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας ότι πρέπει να πω ότι ήξερα ότι υπήρχε ναυάγια, ναι.
1: Ναι.
3: Το μέγεθος δεν μπορούσα να φανταστώ, η αλήθεια είναι.
1: Το είδες και αυτό.
0: Λοιπόν, ο Τέρκε γράφει. Τα λέω όλα εγώ, διαβάζω τα πάντα.
1: Για ένα εδώ, τι θα διαβάσει.
0: Λοιπόν, πάμε, λέω Τέρκε. Παπατζής νούμερο 1, Βασίλης Γερασίμου. Παπατζής νούμερο 2, Δημήτρης Στρατάκης. Δεν τρώει, λέει, είπε, αλλά βαστρινό σώμα ξαναείπε. Τι είναι αυτό το αλαβάστρινο.
1: Αλαβάστρινο σώμα.
3: Αλαβάστρινο.
0: Σώμα ξαναείπε. Άστα, κύριε Στρατάκη και κύριο Τέρκε που σε πήρε χαμπάρι.
3: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το μήνυμα.
0: Τι λέγε, για
1: είναι η μοναδική φορά που διαβάζει ακριβώς τη βλέπει.
0: Άντε,
3: αλήθεια λέει.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Ο Τέρκε σε είπε παπατζή. Γιατί λες παπατζές.
3: Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη. Από εκεί πέρα και στον Τέρκε είχαν πέσει κάμερες. Αυτά. Και θα πρέπει να πω λοιπόν, μιας και με προκάλεσε, μιας και είπες ότι έφαγε ένα κήπο. Δεν έφαγε έναν απλό κήπο. Έφαγε το βασιλικό κήπο.
0: Ένα μποστάνι. Βέβαια και εσύ δεν πήγες πίσω, τα χάλια τα λες τα χάλια σου, τα δικά σου.
1: Άλλο, άλλη τεχνολογία.
0: Όσο ήμουν πλάτη, δεν τον έλεπα. Όταν γίναγα, πάντα ήταν με ένα πυρούνι στο στόμα.
3: Καλά, τώρα αυτά είναι δικά
0: καλά, αυτά δεν είναι καταγεγραμμένα.
3: Στο δήμαρχο τη καρδιά μα, να δώσω πολλά φιλιά.
0: Το Τζίτζι, ναι, το Τζίτζι.
1: Γνώρισε την αποθέωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, μοίρασε πάλι λεφτά.
0: Και ο μόνο πήρε φυλάκι από την Ειρήνη.
3: Ναι, ναι, όντως. Αυτό ναι. Είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, ναι.
1: Να το κοιτάξει αυτό.
3: Επειδή ξέρω την Ειρήνη πολύ καλά, δεν δίνει εύκολα.
0: Δεν δίνει εύκολα τα φιλιά. Που δίνει τα φιλιά που λέει και ο Νότης.
3: Λοιπόν, τι να πω, παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Συγχαρητήρια σε εμάς που το διοργανώσαμε.
1: Αμέ.
3: Συγχαρητήρια στο Βασίλη, στους ακροατές του.
1: Σε εσάς σου φάγατε και κάτσατε στο τραπέζι, γιατί εγώ γύρναγα γύρω-γύρω.
0: Άτιμα δεν έφαγε.
3: Όχι, έφαγε λίγο. Μα λίγο το δίαιτος όπως πάντα.
0: Τι λίγο, ρε. Έφαγε Λουκάνικο τον Παγκανίνη.
3: Έφαγε... Μα να ξέρεις ότι μιας και ανέφερες για το άλλο το θέμα, ναι, με τη συνέντευξη,
1: ναι,
3: επειδή τον πήγα με τα σπίτι του off the record, μου έχει πει και πάρα πολλά που θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας όλοι.
0: Έπρεπε να γράφεις.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
3: Είναι στοιχεία, μιλάμε τώρα που... Ναι. Τι να πω τώρα, δεν μπορώ τώρα.
1: Θα κάνω μια ερώτηση quiz. Είχαμε deal.
3: Τι εννοείς deal?
1: Σκέψου λίγο.
3: Όχι, δεν είχαμε deal, δεν είχαμε deal.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
3: Λοιπόν, έτσι που λες, Βασίλη Γερασίμου, που λες. Όλα εχθές βγήκαν στον αέρα.
0: Όλα, τα πάντα.
3: Ως άπλετο, άπλετο.
0: Έχω κι εγώ βιντεάκια κάργα.
3: Έχεις κι εσύ.
0: Ω, καλά είσαι.
3: Φίλε, να ξέρεις ότι η κάμερα ήταν στραμμένη απάνω.
0: Κι εγώ, εγώ η δικιά μου...
3: λέω για να μην ανοίγεσαι.
0: Εμένα η δικιά μου κάμερα. Ήταν στραμμένη πάνω σου.
3: Για να μην ανοίγεσαι πολύ.
0: Έτσι, βγάζεις όλα στον αέρα.
1: Θα βγουν αυτά στη φορά. Θα βγουν
0: όλα.
1: Μην φοβάσαι.
3: Σιγά σιγά όμως.
0: Ναι. Εγώ θα τα βγάλω όλα μπαμ μπαμ. Ναι. Όλα τα χάλια σας.
3: Μπαμ μπαμ, να γιαγωνία.
0: Όχι, όλα τα χάλια σας.
3: Άστε. Ακούει κάθε φορά.
1: Άστε.
0: Εσένα είναι και με βίντεο. Δεν μπορεί να μου πεις ότι έβαλες τώρα αυτό και το έβαλες από την άλλη μέρα. Είναι βίντεο και γραμμένο. Τρία λεπτά σε έγραφα, τρία λεπτά έτρωγες.
3: Μα να σου πω, για βίντεο μιλάω πάντα.
0: Ναι, τρία λεπτά έτρωγες.
1: Να ρωτήσω.
3: Τρία λεπτά.
1: Πήγαμε, ναι, να φάμε εκεί, συγγνώμη.
3: Καταρχάς, το σηκώτη, ρε παιδιά, το σηκωτάκι. Ναι. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, προτρέπω όλο τον κόσμο να πάει να φάει σηκωτάκι στο
0: σπίτι. Εσύ δεν έφαγε σηκωτάκι. Όλα που έφαγε να πει στον κόσμο να φάει.
3: Μόνο
1: στο πρότεινα. Στο πρότεινα.
3: Μόνο.
1: Ναι. Στο πρότεινα, θυμάσαι τη σούπα.
3: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Ναι. Και όλα τα φαγητά του. Ναι,
0: ο Χάτσιμα τα φάγει όλα. Ο Χάτσιμα και μετά τις 12.30 μία ώρα πριν φύγω, πήρε και το άλλο κοντοσούβλι και λέει πέρα σήμερα, είναι άλλη μέρα σήμερα.
3: Έχει καταγράψει κάμερα, Βασίλη, τα οποία κρατάς δύο τσάντες μεγάλες.
0: Τρεις τσάντες.
3: Είναι, δεν ξέρω αν. Εγώ λέω, παιδιά, αποκλείεται ο Βασίλη να το έκανα.
1: Όχι, και εγώ, δεν το πίστευα.
0: Εγώ θέλω βίντεο. Αν δεν βγάλετε βίντεο, δεν βγάλετε τα, λοιπόν.
3: Να είσαι καλά, θα τα βγάλουμε, εννοείται.
0: Έπρεπε να έχετε βγάλει ήδη άμα τα είχατε.
1: Όχι.
0: Ήδη.
1: Τώρα ξύπνησε ο άνθρωπος.
0: Έχω βγάλει βίντεο με σένα, το φίλο μου τον Τερκεσίδη και τον Χάτζημαν, δίπλα-δίπλα να τρώτε με τρία κουτάλια ο πυρούνιο καθένας.
1: Πες του, απαντεώνα, ότι δεν κάτσαμε ποτέ δίπλα-δίπλα.
0: Καλά, θα το δείτε, έχω βίντεο.
3: Μου
0: πείτε, είναι AI και αυτό.
1: AI όλα.
3: Βασίλη, συγχαρητήρια, μπράβο. Α, να πω κάτι.
0: Τελείωνε.
3: Αυτή η μορφή, ο Παγκανίνη, ο οποίος μας χαιρέτησε όλους. Καλή σας νύχτα. Και έφυγε μετά από τρεις ώρες στο μαγαζί.
0: Πήγε σε άλλη παρέα. Βρήκε άλλη παρέα στην έξοδο.
1: Πήγε για μια τελευταία. Ναι.
3: Πω, παιδιά, απίστευτος. Μπράβο, παιδιά, σε όλους. Να το επαναλάβουμε σύντομα.
1: Θα γίνει ξανά.
0: Τα λέμε, άντε. Μια χαρά.
1: Γεια σου, Μητσάρα.
0: Γεια σου, Μητσάρα. Γεια. Παιδιά, ετοιμάζω τώρα. Μιλάω με το φίλο μου, τον γραφίστα, τον Πίλαρο, και ετοιμάζω βιντεάκι φοβερό. Θα πάτε ζημιά.

0: 1943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου.
8: Κουράστηκες
9: εδώ και 20.
1: Elastic
9: Bitros.
8: Το απόγευμα του Σαββατού.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η μπάλα δεν είναι δάκαιη ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο. Διάσημος ηθοποιός.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ραντεβού με την ιστορία της έχει σήμερα η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτας για τον τελικό του Basketball Champions League. Jumbles 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervet & Sports, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ρενάτο Σάντσες και Κάτρις. Εκτός παραμένουν για Τβάι, Ντέσσερ και Σισοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον κύριο Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με τον Χατσίδη, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις του Δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΣΑΕ και το επικείμενο μας με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα. Πάνωπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάραγκα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορφή της επίθεσης. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο play-out της Super League ανοίγει. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη στο LFC Arena. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό. Σέντρα σε 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervet & Sports, σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον Κολοσσό H Hotels Collections για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι όλο και πιο κοντά στην έξοδο από την Μπενφίκα. Μάρκο Σίλβα εκλεκτός για να τον διαδεχτεί, σύμφωνα με την Αμπόλα. Αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχα στο καλοκαίρι ο Όλεκ Ρέαμπτσουκ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνου. Για την Premier League, στις 2.30 Liverpool Chelsea, στις 5 Brighton Wolves, Sunderland Manchester United, Fούλαμ Μπόρνμουθ και στις 7.30 Manchester City Bradford. Για την Bundesliga, στις 4.30 Augsburg Gladbach, Λιψία Σανκτ Πάουλι, Stuttgart Bayer Leverkusen, Hoffenheim Werder Bremen και στις 7.30 Wolfsburg Bayer Μονάχου. Για τη Serie A, στις 4 Cagliari Udinese, στις 7 Lazio Inter και στις 10:15 Lecce Juventus. Για τη La Liga, στις 3 Elche Alaves, στις 5:15 Sevilla Espanyol, στις 7:30 Atlético Madrid Celta και στις 10 Real Sociedad Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Το Βλέπες Το Παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
2: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι 9.43 η Dervetten Sports. Να ο Τόλης. Καλημέρα Κουβανή. Πολύ ωραία χθες ο Τζίτζι, η Ειρήνη και ο φίλος του Όφη με το μαύρο γυαλί. Ω τα λεφτά. Σέρες, άσο, ανώβερο διπλό. Και Aegean Sport, άσο για ταμείο. Λέει ο φίλος ο Τόλης.
1: Γεια σου Τόλα.
0: Μορφή, άλλο ναυάγιο.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Άλλο ναυάγιο. Βασίλης στέλνει φωτογραφία εδώ. Μόλις πήγα σπίτι, χθες βράδυ έπαιξα αυτό, πάλι ένα έχασα. Μπάλφιν με τη Σαν Μάρτιν, του Κουμάν. Έπιασε τη. Έπαιζε και είναι στο διαδίκτυο, μας έδειξε από την Μπαγκλαντές. Το έλεπε και live, λέει. Μιλάμε μετά, μου λες εσύ για τα βάγια. Το έλεπε και live το Μπαγκλαντές. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μόλις ανέβηκαν τρεις φωτογραφίες από το δικό μου Facebook που αφορούν τον κύριο Στρατάκη. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Γιατί εγώ έχω ντοκουμέντα, ναι. Δεν έχω λόγια του αέρα.
1: Την καλημέρα μου, την εκτίμησή μου στο Δημήτρη από το Λίντς. Καλά τα λες Μητσάρα. Σεβάστηκε λέει το Στεφάνι του, καλά έκανε ο Χάτσιμα και δεν ενέδωσε το Oriental.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχασε μια μάχη για να κερδίσει τον πόλεμο με την κυρία. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ο Τζίτζης είναι σαν τον Πάκμαν με πόδια. Λέει ο φίλο Τέρκε.
1: Πάντα το μάχη.
0: Ακόμα να μου βάλουν τα λεφτά από τον Μπαγκλαντές. Λέω Βαμπύρα, περίμενε τη λεφτά από τον Μπαγκλαντές.
1: Έρχονται.
0: Μα βάλουν νόμισμα Μπαγκλαντές.
1: Κάτι εκατομμύρια και θα είναι με 5 ευρώ.
0: Εκατομμύρια παίρνει σαν ψωμί. Θα είναι 3 εκατομμύρια σε Μπαγκλαντές, θα παίρνει σαν ψωμί. Χωρίς ψάμι. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο neerpapaki943.gr.

0: σε φουλ δράση.
1: Ποιος?
0: Στρατάκης. Θες γενικώς ήταν ασταμάτητος.
1: Τώρα είναι ασταμάτητος, θα πήγες να τα έλεγες.
0: Ασταμάτητος ήταν χθες, αλλά εγώ δεν βλέπω να τρώει. Βλέπω κάτι πιάτα τα οποία μπορεί να είναι και αλουνού.
1: Φωτογραφία βλέπεις την πυρούνη και το έχεις το σώμα του μέσα. Και τώρα πάει να πάρει το μεζέ. Δεν τα βλέπεις αυτά. Δηλαδή τι τυφλώσεις, τι έχει καταράξει τα μάτια.
0: Τίποτα. Νομίζω εδώ πέρα ότι το πιάτο καταρχήν είναι άδειο.
1: Τι άδειο,
0: βέβαια. Οπότε από πού να το
1: σκεφτεί. Μια πιατάρα γεμάτη λες πάνω μπροστά. Φωτογραφίες, ντοκουμέντα.
0: Αυτή είναι αλουνού.
1: Τι αλουνού, του στρατάκι.
0: Αυτή είναι αλουνού.
1: Το πυρόνι πάει και έρχεται, το βλέπεις, πάνω ανοίγει το στόμα. Σαν αρπακτικό το βλέπεις εκεί.
0: Δεν βλέπω. Δεν βλέπω καν.
1: Και δίπλα ο Τόλης γελάει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τον Τόλη που γελάει. Αλλαγία μου λέει που έπαιξα.

0: Σετά. Υπάρχει ο χορός του σε όλες τις παραλλαγές. Υπάρχουν βιντεάκια, θα βγουν και αυτά στον αέρα να δείτε. Χορός με χορό δεν έχει διαφορά. Αλλάζει τραγούδι, αλλάζει η μουσική, αλλά ο χορός παραμένει ίδιος. Απλά βάλαμε κάποια στιγμή ένα μαντήλι εκεί που βρήκαμε για να πούμε ότι είναι νησιώτικος Νάξου, καλαματιανός Νάξου.
1: Για περισσότερο Νουρέγεφ, 28 Ιουνίου.
0: Εκεί να δείτε Νουρέγεφ.
1: Θέατρο Χαϊδαρίου.
0: Ναι. Πότε?
1: 28 Ιουνίου. Ώρα 7.30.
0: Και είναι και κάνει ζέστη και είναι σήμερα. Δηλαδή το γιαούρτι ξυνίζει να το
1: αφήσει. Κάτι μου βρέχει.
0: 28 Ιουνίου, όχι, δεν βρέχει. Μια χαρά. Και το γιαούρτι να το βάζει στον ήλιο, ξυνίζει.
1: Δύο χρονιές μας έχει χαλάσει παράσταση.
0: Ναι.
1: Με βροχή και την επόμενη μέρα έχει 35 βαθμούς.
0: Δεν χορεύετε σε βροχή?
1: Χορεύουμε παντού. Και αλλά στην βροχή δεν θα μπορεί να μας δει ο κόσμος.
0: Γιατί?
1: Οπότε αναβάλλεται.
0: Δεν μπορεί να βάλει το μπρέλες ο κόσμος.
1: Στον κόσμο.
0: Δηλαδή,
1: πού θα χορεύουμε, στην παραλία μας, στον μπρέλες?
0: Κάτσε ρε φίλε, στο θέατρο.
1: Άκουτα.
0: Δηλαδή, άμα έρθει, πού να σου πω ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πού να σου πω τώρα. Πες ένα τραγουδιστή, ένα τεράστιο όνομα.
1: Νότι.
0: Σακύρα, ας πούμε. Που ακούει πολλοί κόσμοι νεολαία. Και βρέχει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Όχι.
0: Θα γεμίσει. Πάμε πει βροχή. Ακόμα απολαύσει.
1: Δεν πάνε να θεμάσαι. Άμα βρέχει καταρχήν τα μηχανήματα θα βραχούν.
0: Ποια μηχανήματα δουλεύετε? Τι μπαταρία βάζετε?
1: Ζωντανή ορχήστρα. Τι
0: καλά μηχανήματα.
1: Τι λέει, δεν έχει μικροφωνικές.
0: Βάζουν σε υπόστεγο τα μηχανήματα.
1: Τίποτα, δεν έχει υπόστεγο. Ανοιχτό θέατρο σου λέει είναι.
0: Θα βάζει, θα σκεπάσει τα μηχανήματα. Τι πάνε να πει.
1: Τραβάμε, ρε.
0: Δηλαδή όταν οι κάμερες στο γήπεδο δουλεύουν και έχει καλύπτει βροχή.
1: Οι κάμερες έχει δει.
0: Δεν χαλάνε οι κάμερες.
1: Οι κάμερες.
0: Βάζουν πάνω προστατευτικό.
1: Η κάμερα. Είναι μία κάμερα.
0: Πολλές κάμερες στο γήπεδο, δεν είναι μία.
1: Ναι. Πού δίνουν αυτές? Σε κεντρικό δεν δίνουν?
0: Ναι.
1: Το κεντρικό είναι έξω ή μέσα?
0: Σε υπόστεγο. Τι που δίνουν?
1: Δεν πάνε να θέμα.
0: Φίλε μου, υπάρχουν υπόστεγα.
1: Άμα βρέξει, θέλουμε να ευχαριστεί ο κόσμος. Δεν χορεύουμε με βροχή.
0: Όχι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Λέω, αν χορεύουμε με βροχή, δεν είναι
1: όχι,
0: κακό.
1: Δεν
0: δηλαδή.
1: Όχι,
0: δεν είναι κακό.
1: Όχι.
0: Να είστε παντός καιρού, ας πούμε.
1: Παντός καιρού είμαστε. Ναι. Ο κόσμος φταίει.
0: Άκου τώρα, δεν το χορεύει, άμα βρέχει. Άκου τώρα, μιλάμε για τραγωδία.
1: Ξαναλέω, χορεύουμε με κάθε καιρό.
0: Τότε να χορέψετε.
1: Αλλά ο κόσμος δεν φταίει να βρέχει.
0: Ο κόσμος για να απολαύσει το υπερθέαμα.
1: Βεβαίως.
0: Ας γίνει και μουσκεμα. Δεν καταλαβαίνει από βροχές. Άμα είναι να δει το χάσμα να χορεύει, εγώ ας πούμε θα ερχόμουν.
1: Ναι, για να σε δω.
0: Αν βρέχει, θα έρθω.
1: Ναι, αν δεν βρέχει,
0: πάλι θα έρθω.
1: Ναι, για να σε δω.
0: Αλλά λέω ότι για το χάσμα, ας πούμε, εγώ και πολλοί λαός, κοινό πολύ μεγάλο που έχεις, θα έχουν να σε δουν μόνο και μόνο. Πάμε να πει βροχή, ρε φίλε. Δεν κατά βροχή. Τι είναι, αλλιώς με ζάχαρη. Μια ομπρέλα και δεν πώς πάμε εκεί πέρα με βροχή και χοροπηδάμε.
1: Απλά οδεύει προς sold out. Τα εστίρια στο θεατράκι.
0: Πόσο ώρα, 10 άτομα. Πόσο ώρα το θέατρο. Γεμίζουν ταξί.
1: 1200 άτομα.
0: Σολτά, όχι. Μόνο εσύ και βύση, ρε φίλε. Μόνο εσύ και βύση. Δηλαδή έχει 200 γιαούρτια ξυνισμένα. Πού να γλιτώσει.
1: Θα δει.
0: Εγώ αυτό πάντω στην πεθάνα που είδα χτε.
1: Ναι.
0: Λέω στον κόσμο, παιδιά, όσοι μπορείτε να πάτε στο Χαϊδάρι. Πότε, 28 Ιουλίου.
1: Ιουνίου.
0: Ιουνίου. Ναι. Μην το χάσετε, παιδιά. Θα δείτε έναν άνθρωπο να χορεύει. Στον ίδιο ρυθμό όλους, όλα τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Αλλάζει μόνο τα αντικείμενα.
1: Τι αντικείμενα?
0: Μα πάρεις μαντήλι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το άλλο, το έτορο ήμιση μαζί του χθες δεν χόρεψε καθόλου. Αυτό πρέπει να το καταγγείλω.
1: Το καταγγείλω κι εγώ.
0: Ναι, καθόλου. Δεν ξέρω το λόγο. Λέει πού να πάω να χορέψω με τον ίδιο ρυθμό. Εγώ ξέρω, λέει.
1: Ναι.
0: Ψέματα είναι. Χόρεψε μαζί σου Βάσο χθες.
1: Δεν είπα εγώ ότι χόρεψε.
0: Γιατί δεν χόρεψε το κορίτσι?
1: Δεν ήθελε.
0: Πάει να πει δεν ήθελε.
1: Πάρε το γραμμή να δεις.
0: Πάμε, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
2: Τι έγινε, ρε Μάκης,
0: τι κάνεις? Γεια σου, πρώτα απ' όλα. Τι έχεις, δεν ακούω καλά τη φωνή, τι έχεις?
1: Τώρα ξυπνήσω.
2: Α, μόλις ξύπνησα.
0: Α, εντάξει.
2: 6:10 είναι.
0: Λέω ότι είναι κάτι φωνή, ρε.
2: Όχι. Δεν μου λες πώς περάσατε πρώτα απ' όλα.
0: Ωραία, όμορφα.
1: Μια χαρά ήταν, Γιώργο.
2: Μπράβο. Οι κατοικούς μου.
0: Είχαμε αρκετό. Καλά
2: ήταν. Οι κατηνιέρδες της Τούμπας βοήθησαν το Σωτήρι τον Μπέλο ή όχι? Κανένας και αυτοί ή όχι?
0: Όχι, πέρασαμε καλά, μια χαρά εξπέτσι, ωραία, όλα καλά.
2: Μπράβο. Λοιπόν, άκου χάτι, φίλε Μανώλη, άκου θα σου πω, ρε.
1: Πες το.
2: Μια φορά έχουμε βγει έξω μια παρέα, είναι τώρα έτσι κανένα δύο χρόνια, ήμασταν στον Άγιο Δομήνικο. Παίρνουμε λοιπόν σε ένα εστιατόριο, οπότε μια κυρία έλεγε, εγώ δεν τρώω αστακό, εγώ δεν τρώω... Ρετσνάπερ, πώς το λένε, το φαγκρί, εγώ δεν τρώω εκείνο, εγώ δεν τρώω. Στο τέλος τα φαγεί όλα αυτή και

0: άλλος τίποτα. Έλια μου θυμίζει
1: κάνει ο Χάτζημαν.
0: Ο Στρατάκης. Έλια μου θυμίζει και αυτό που έχει δίπλα σου. Ο Χάτζημαν δεν χορεύει όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Χορεύει, δεν είπα δεν χορεύει.
0: Όχι, εσύ τον ειρωνεύεσαι ότι είτε χορεύει δεν μπέκει, είτε χασάμπι, είτε σου δεν παίρνει και το αυτό έτσι δεν λες.
1: Ο Στρατάκης τι είπε στον αέρα.
2: Ο άνθρωπος δεν ξέρει από χορεύει, τι να ασχοληθώ.
1: Ο Στρατάκης που είναι φίλος του τι είπε.
0: Δεν τον άκουσα τίποτα.
1: Είπε ο Στρατάκης πριν από λίγο ότι Χάτζημαν μπράβο, συγχαρητήρια που χορεύει, αλλά ρε φίλε με τον ίδιο ρυθμό όλα τα τραγούδια. Ο Στρατάκης, ο φίλος του.
2: Ένα βαρέλι είχαν πια αυτή να ξέρει.
1: Ο Στρατάκης τα είπε μόνος του.
0: Αυτό άμα δεν το ακούσω από τον ίδιο τον Δημήτρη.
1: Πριν από λίγο βγήκε.
0: Σε έχω και για παπάτσι.
1: Το πε.
0: Ρε μας είπες ότι βρήκες το κουτί με τα ψωμιά.
1: Το πε.
0: Είχες πάρει το κουτί με τα φιλέτα ρε από κάτω.
1: Το πε.
2: Το είπα αλλά ο Στρατάκης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Α, χθες το, και πιο ένα βαρέλι.
1: Το είπε λέει. Ναι.
2: Το λέω εγώ το καταγγέλλω.
1: Και εσύ μη βγαίνεις τώρα να μας κάνεις τον πονηρό με αλλάζεις κουβέντα. Πες μας το, για το Χάτζημαν για το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Στον άνθρωπο να μιλήσει.
0: Δεν θα πει ο άνθρωπος. Σου είπε ο άνθρωπος τον ρώτησε προχθές το βράδυ.
2: Μπράβο.
0: Και σου είπε. Δεν είπε δεν βλέπω τίποτα.
1: Τώρα έχει
0: και
1: δει.
0: Μάλιστα δεν έχει το δει, προχώρησε παραμύρω. Και σου είπε ξέρω όμως το ΑΕΚ Παλαθηναϊκός και εσύ έπεσες πάνω να τον καλύψεις να μην προλάβεις να τον αφήσεις να
1: πει. Ναι δεν τον αφήνω.
2: Εγώ είπα 3-0 η ΑΕΚ κάνε τα.
1: Ναι. Και τι μου πες εκτός αέρα. Τι μου πες εκτός αέρα.
0: Αχ παραγία μου, γεφύρω παιδιά, πάει άκη κάτι.
1: Όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα, το τραγούδι το θυμάσαι.
0: Άκου τι θα σου πω εγώ.
1: Άκου τι θα μου πει εγώ θα σου πω, όχι εσύ.
0: Ωραία πες μου, πες.
1: Σούπα, όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα. Ο Χάτζημαν είπε, εκτός αέρα πριν από λίγο, μου λέει δεν βλέπω Ολυμπιακός να κερδίζει και βλέπω πρωτάθλημα την ΑΕΚ από την Κυριακή.
2: Εγώ σου έχω πει από όταν έχασε Ολυμπιακός,
0: εγώ βγήκε τσακώθηκα με τον Χάτζημαν, όχι με τον
2: πρώτο παιχνίδι.
0: Το ναι. Από το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ του ΠΑ. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Στο παλαιό
2: ναι, εγώ το λέω από το Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1. Από τότε
0: το πάω. Άκου όμως κάτι. Ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα τελείωσε. Εμείς το έχουμε χωνεύσει. Εσείς υπάρχουν πιθανότητες να το χάσετε. Μία της χιλής υπάρχει.
1: Ναι, αφού υπάρχει διαφορά.
2: Αν χάσει αυτό.
0: Ποιο θα είναι χειρότερο. Εάν χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Που εμείς το έχουμε δεχτεί και το έχουμε γονεύσει ή εσείς έτσι και το χάσετε.
1: Και η ΑΕΚ θα έχει μεγάλη στεναχώρια.
2: Δεν υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Όχι, η εσωτερική τριγμή, μιλάω εσωτερικά.
1: Ναι, ρε, θα υπάρχει, βέβαια. Θα
2: έχουμε μεγάλη γκρινιά.
1: Βέβαια, θα υπάρχει. Λογικό δεν γίνεται.
0: Και να κερδίσει η ΑΕΚ, ρε φίλε. Άκουσε με.
1: Λογικό δεν γίνεται να υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει λογικό δεν γίνεται να υπάρχει μέσα.
0: Καταρχήν η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει γιατί ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει χωρίς άμυνα. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει τερμπακ. Αφού ο ένας είναι τραυματίας, ο άλλος είναι τραυματίας, ο άλλος έχει κόκκινη χάρτα,
1: ποιος
0: θα παίξει. Αλλά ξέρεις καμιά φορά επειδή
1: μπάλα είναι, μπάλα
0: έχει πει όσοι πείτε πόρνη, μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσει ανάποδα και να γίνει ένα πόρνο και να το κρατήσει.
2: Δεν χάνεται αυτό το καιρό. Άμα χαθεί αυτό, δηλαδή αφήσει το γήπεδο και να φύγει μόνο του.
0: Όχι ρε φίλε, δεν χάνεται. Αλλά κερδίζει η ΑΕΚ, εγώ σου λέω κερδίζει η ΑΕΚ. Και κερδίζει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Όχι βρε.
2: Πόσους βαθμούς έχει διαφορά.
1: Έξι. Έξι.
0: Ναι.
1: Όχι, μετά παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ντούμπα. Εντάξει, το θείο.
0: Μετά παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και έχει και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δηλαδή,
2: πρέπει να κάνεις δύο.
0: Ναι. Μετά θέλει ένα βαθμό, η ΑΕΚ πρέπει αυτό που λέει ο Βασίλης
1: ένα
0: και έχει
1: βαθμό,
0: δίκιο.
1: Ένα βαθμό, ναι.
0: Θέλει τέσσερις βαθμούς.
1: Ναι, ναι,
0: τέσσερις. Αυτή είναι η ουσία.
1: Ναι, ναι.
0: Αν κάνει την νίκη με τον Παναθηναϊκό θα έχει τρεις. Πρέπει να βρει ένα βαθμό
1: σε
0: δύο παιχνίδια.
1: Είναι πιο κοντά.
2: Να το βρει μόνο.
0: Κοντά είναι. Δικό της είναι με τα δύο, αλλά δεν είναι και σίγουρο.
1: Ναι, δεν είναι σίγουρο.
0: Δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα βρεις βασιμό στην Τούμπα.
1: Δεν είναι σίγουρο όταν υπάρχουν παιχνίδια που είναι δύο ακόμα και είναι δύσκολα μάτς. Εγώ το έχω ξαναπεί από τότε, πολύ καιρό. Ότι αν δεν πάρει τέσσερις βαθμούς, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
2: Η εικόνα της σε σχέση με τους άλλους είναι αξιόπιστη.
1: Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι είναι φαβορή, γιατί είναι πιο καλή εικόνα. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Αν τα παιχνίδια δεν γίνουν, δεν ξέρουμε τι μπορεί να.
0: Ακριβώς, δεν μπορεί να αξίζει. Τώρα όσο για μας.
1: Να πούμε για το φίλο, για τον Παναγιώτη, είναι φίλε, το πάμε νωρίτερα με τον Χάτζημαν. Στο παιδί γρήγορα σιδερένιος.
2: Εγώ το εύχομαι να ξαναπαίξει μπάλα.
1: Αυτά δεν γίνονται.
2: Να ξαναπαίξει μπάλα. Το εύχομαι, αν και δεν το βλέπω.
0: Ποιος ρε παιδιά.
1: Δεν το μάθες.
2: Δεν το μάθες.
0: Για ποιον, για το γιατί τι μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να το μάθω, ρε παιδιά, έλα να σου πω.
1: Αυτό παιδί τώρα η ατυχία του είναι.
0: Μη μου ανοίγετε το στόμα.
1: Η ατυχία του είναι τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει τώρα. Αυτό τρεις και αυτούς σε 8 μήνες.
1: Σε προπόνηση τώρα. Εντάξει.
0: Όχι σε 8, σε παραπάνω.
1: Ένα χρόνο. Ένα μισό χρόνο.
0: Δεν είναι ρε παιδιά, δεν είναι. Είναι δύο τυχιαστοί σε δύο χρόνια.
1: Και
0: δύο τυχιαστοί. Ο άλλος ήταν πιο πριν.
1: Ναι, αλλά είναι τρεις. Τι θα ματσμίσει στην καριέρα του, δεν είναι. Μιλάμε για τρελό πράγμα.
0: Η διαφορά είναι ότι ξανά έγινε στο ίδιο πόδι Και ξέρει, άμα σου τύχει δεύτερο χιλιάδο στο ίδιο πόδι, όσοι έχουν παίξει μπαλά γνωρίζουν, είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, εντάξει. Να επάνε, και είναι και πολύ, πολύ άτυχο το παιδί, αυτό πολύ άτυχο.
0: Είναι άτυχο, δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν τον ήθελα πολλά πράγματα. Δεν... Κάντε μια, ξέρω εγώ, τι να πω, βάσκει και μαγεία.
1: Ναι,
0: το λέω έτσι εγώ. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν αύριο ποιο είναι. Εμεί στα επόμενα δύο παιχνίδια, τρία που έχουν μείνει. Με το ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό. Εγώ λοιπόν σαν Ολυμπιακός, επειδή το έχω χωνέψει ότι ο Ολυμπιακός είναι όχι απίστευτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, απίστευτο δεν είναι, όλα γίνονται, να πάρει το πρωτάθλημα. Ας ζούμε ρε παιδιά κάτι το οποίο εμάς σαν Ολυμπιακούς θα μας χαροποιήσει. Ας δω δηλαδή έναν Ολυμπιακό αύριο στο Καραϊσκάκι να κατέβει κάτω, να τον πατήσει τον ΠΑΟΚ. Θα τον κερδίσει ρε Νταϊλίκη.
1: Το είδες αυτό, το είδες μέχρι το 65.
2: Μέχρι το 65 το είδαμε, αλλά δεν βάζουμε τον κόλ.
0: Δεν το είδα φίλε, δεν τον κέρδισα τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όχι, λέω, είδες ένα Ολυμπιακό να είναι ισοπεδωτικός μέχρι το 65.
0: Δεν ήταν, ας βάλει και τον κόλ. Καλύτερος ήταν, ισοπεδωτικός δεν ήταν.
1: Έλα ρε φίλε, μέχρι το 65 ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει ευκαιρία τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός είχε κάνει 5 ευκαιρίες. Αλλά ο Ολυμπιακός ισοποδετικός δεν ήταν.
1: Ναι, εντάξει, ισοποδετικός. Είχε κάνει 5 ευκαιρίες στο δεκάλεπτο, 3 φορές στο δεκάλεπτο και άλλες.
0: Και η μπάλα πρέπει να μπαίνει στα
1: αλήθεια. Ναι, σωστό, αυτό που λες.
0: Αλλά
1: ο Ολυμπιακός σε σχέση με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό που είδαμε ήταν πολύ καλύτερος με τον Τούμπα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πάρα πολύ καλύτερος.
1: Πάρα πολύ καλύτερος. Σαν αντικειμενικός με ομάδια άλλο παδού, για τον Ολυμπιακό πολύ καλύτερο σχέση με Παναθηναϊκό που κέρδισε 2-0 και με ΑΕΚ. Ήταν ο Ολυμπιακός πολύ βελτιωμένος.
2: 4 ευκαιρίες, 3 γκολ.
1: Εντάξει, φίλε, έχασε. Με την αμυνά του έκανε λάθη και έχασε.
2: Πώς θα γίνει.
0: Περιμένω να δω ένα αποτέλεσμα αύριο, σας το είπα.
1: Θα παίξει τελικά.
0: Δεν ξέρω, αν δεν θα παίξει, θα είναι λάθος με τη Λίμπα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κατέβει με τον Ποντένσε. Είναι προσωπική μου γνώμη. Δεν είμαι προπονητής, παιδιά, γιατί υπάρχουν πολλοί που θα έχουν ποιος είναι αυτός.
1: Ναι, εντάξει, γνώμη σου, φίλε, γνώμη σου.
0: Μιλάω τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Πρέπει να κατέβει με τον Ποντένσε, πρέπει να κατέβει με τον Ελκαμπή. Θέλω να μπει, επειδή δεν υπάρχει για τζιτζί, να υπάρχει ο Τσικίνιο στο 8, γιατί βλέπω ότι ο Τσικίνιο έχει αρχίσει και βρίσκει τα βήματά του. Δεξιά ο Μάρτινς. Τα δύο του μπακ που θα πρέπει να παίξουν, για μένα δεν πρέπει να παίξω ρωτινέι, πρέπει να παίξω Κωστίνια, είναι προσωπική μου γνώμη, ας παίξω ρωτινέι, αυτός θα το αποφασίσει.
1: Και Μπρούνο, και Μπρούνο λέει απ' την άλλη,
0: Ο Μπρούνο εντάξει,
1: έτσι
0: να σου πω κάτι. Ρε φίλε άκουσε με, εμείς οι Ολυμπιακοί, στο Πάσα, στο Παπροχτές, έχουμε μια αρρώστια, έχουμε τελειώσει παιχτά, τώρα φεύγει ο Ρέατσοκ, το παιδί φεύγει, τελειώνει η
1: σεζόν. Σπαρτάκ, ναι, το διάβασα κι εγώ.
0: Ναι, φεύγει. Λοιπόν, εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε φάει παίκτες. Φάγαμε ένα παιχταρά, η παλιή Ολυμπιακή, τον Καβασιάδη, τον θυμάσαι. Βόλησε ήδη στον Ολυμπιακό και τον τελειώσαμε. Μετά πήγε στον Παναθηναϊκό, τον τελειώσαν και αυτοί. Γιατί και αυτοί την ίδια τρέλα έχουν με εμάς. Μην νομίζω ότι είναι καλύτερη, αυτοί είναι και χειρότερη πολλές φορές.
1: Και κέντρο, έσαι, και Γκαρθία.
2: Τι Γκαρθία, πάλι.
0: Άκου κάτι. Θα σας πω κάτι που με έχει προβληματίσει καιρό και δεν το έχω πει ποτέ στον αέρα. Ο έσαι, παιδιά, στα τελευταία ελληνικό πρωταθλήματος παιχνίδια. Δεν είναι ο ΕΣΕ μέχρι το 40, μετά το 40 ανεβαίνει. Μέχρι το πρώτο 35 είναι αλλού για αλλού. Τον έχω δει, τον έχω παρατηρήσει σε πολλά παιχνίδια. Είναι προσωπική μου άποψη πάλι. Και είναι αλλού για αλλού.
1: Και ο άλλος ποιος είναι, για... ο Γκαρθία ή ο Σιπιώνη.
2: Σιπιώνη για μένα.
0: Σιπιώνη ρε παιδιά, αλλά να σου πω και κάτι. Και ο Γκαρθία, πες σε Μανώλη, και ο Γκαρθία προχτές ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Μέχρι πότε.
0: Όταν θα είναι...
1: μέχρι πότε ρε φίλε, δεν παίζει μόνος του. Μετά το 60 άδειασε όλος ο Ολυμπιακός.
2: Και κοιμήθηκε μετά, γιατί δεν έβαλε το πάρε του Σιπιώνη.
1: Άλλο λέω, μέχρι το 60 ήταν καλός ο Γκαρθία. Όταν όμως η ομάδα πέφτει όλη, δεν μπορεί να είναι ο Γκαρθία καλύτερος. Μα είναι μόνος του.
2: Βάλτε μετά το 65.
0: Ήταν ο καλύτερος.
1: Καλός, ναι, ήταν καλός.
0: Για μένα είναι από τους καλύτερους παίχτες. Και για μένα.
1: Μετά το 60 παίζει όλη η ομάδα.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα. Τον Ιμπόρα θυμόσαστε τι λέγαμε. Για τον Ιμπόρα. Ήταν έτοιμος να φύγει.
1: Ναι.
0: Και μας έπαιξε 5 παιχνίδια και μας έδωσε, μας έδωσε την κούπα. Έτσι. Έχουμε αυτό το γκάλο στον Ολυμπιακό. Έχουμε κάποιες αρρώσεις κι εμείς. Θέλει ψυχραιμία τώρα. Έτσι κι αλλιώς ό,τι έγινε έγινε. Ναι, δεν εντάξει, υπάρχει. Δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω. Πάμε για άλλα. Θετικότητα. Να μπει ο κόσμος αύριο να στηρίξει την ομάδα. Ούτε γιούχεστε τίποτα. Μάγκες, αυτό θα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έτσι πήγε φέτος ο Ολυμπιακός. Μακάρι να δούμε κάτι διαφορετικό, δεν το βλέπω. Ναι, αλλά ναι, θέλει και ψυχολογική στήριξη, θέλει η ομάδα. Θέλει ψυχολογική στήριξη. Αύριο πρέπει να μπουν μέσα και ο κόσμος να έχει τον τοπάρισμα. Κάποτε έμπαινε ο Αμανατίδης μέσα και τη Βυσσούρα.
2: Πήγαινε στο κόρνερ.
0: Είχε δέσει το χέρι του και πήγε χτύπαγε τη Βυσσούρα ο Ολυμπιακός και έμπαινε αλλιώς. Λοιπόν, θέλει και κάποια τέτοια τώρα για τον μπάσκετ, εχθές έχετε να μας πείτε κάτι. Όταν χάνει ο Παναθηναϊκός, στέει η διαιτησία. Όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, αυτό δεν ισχύει για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, προσέξτε τι θα πω, ισχύει για τις πληρωμένες πένες. Και για αυτούς που κάνουν αναμεταδόσεις, που καθόμουν εχθές και άκουγα το παιχνίδι και έβλεπα το πόσο πίον υπάρχει μέσα σε ανθρώπους οι οποίοι αντί να βλέπουν τα χάλια του συγκεκριμένου παιχνιδιού, για τη συγκεκριμένο παιχνίδι μιλάω, ότι ο Παναθηναϊκός δεν βλεπότανε, ότι ήρθε μια ομάδα χωρίς εμπειρία στην Ευρώπη, μια ομάδα καινούρια, με πιτσιρικάδες παίκτες, με το 1 τρίτο μπάτζετ του Παναθηναϊκού και έρχεται και σε κερδίζει δύο φορές με 20.000 κόσμο που δεν έπρεπε καρφίτσα. Αυτός εκεί στα κόρτς που σηκώθηκε η πυκνώρα στο τελευταίο λεπτό, που πήγε ο διαιτητής και σηκώθηκε και πήγε έστω το παίκτη που ήταν έτοιμος να ξαναφέρει την μπάλα. Τιμωρίες για αυτά θα υπάρχουνε?
2: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν υπάρχουνε. Ναι. Δεν υπάρχουν. Αλλά άμα ήταν του Ολυμπιακού και πήγαινε κανένας φουρνιέ και τους έλεγε γιατί με σπρώχνεις ή γιατί με προκαλείς, πρόσεξε τι λέω εδώ, Μανολή.
2: Αφού είναι κακό παιδί ο φουρνιέ.
0: Είναι ήδη που κάθε πάλι εκεί στην πρώτη γραμμή. Και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι πήγανε τώρα να σπρώξουν τον παίκτη. Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος στην Βαλένθια. Όχι, είναι σαν ομάδα δεν είναι καλύτερος. Σαν ομάδα είναι καλύτερη Βαλένθια.
1: Εχθές τώρα, σαν ομάδα είναι καλύτερη Βαλένθια.
2: Σαν φανέλα είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Εχθές όμως είδε μια φάση, δύο φάσεις που είναι ηγετησία. Δηλαδή, όχι για τον Παναθηναϊκό. Γενικά, ας πούμε, δεν μπορεί να μην το δει, ρε φίλε. Πάτησε έξω άλλος.
0: Ναι, αλλά εμένα μου στείλανε ένα βίντεο που εγώ δεν το έχω δει. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, Βασίλη. Αλλά μου στείλανε ένα βίντεο εμένα, ναι. Και μου είπανε, Γιώργο, δεν είναι έτσι. Γιατί πατάει έξω, αλλά η μπάλα είναι μπροστά, δεν την κρατάει. Και όταν δεν κρατάει την μπάλα, μπάλα να τρέχει και να είναι έξω το γήπεδο,
1: αυτό
0: το ξέρει.
1: Αυτό είναι στη συνέχεια της φάσης, γιατί στην πρώτη φάση πατάει κανονικά τη γραμμή. Είναι από την αρχή, δηλαδή πατάει μια φορά.
0: Που μου στέλνει μπορεί να είναι η συνέχεια.
1: Μπράβο, πατάει μια φορά τη γραμμή και μετά πατάει όλος έξω. Αλλά τη γραμμή πατάει κανονικά, δηλαδή και είναι μπροστά ο διαιτητής. Και η άλλη φάση που είναι δεν μπορεί, ρε φίλε, δεν λέω γι' αυτό. Λέω ότι είναι κάποιες φάσεις που διαιτητές όμως δεν μπορεί να μην τα βλέπουν, ρε φίλε. Και ας πούμε και ο Ναν, που είναι ένας παίκτης τεράστιος, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό, έχασε γιατί ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Εγώ το είπα και νωρίτερα. Δεν μπορεί να μην έχει πάρει ένα φάουλ, ρε φίλε. Ούτε ένα φάουλ.
0: Σωστό.
1: Δεν πήρε ένα φάουλ, ρε φίλε.
0: Σωστό.
1: Ότι ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί είναι καλύτερο η Βαλένθια, ένα πράγμα. Άμα σταθεί ο Παναθηναϊκός στη διαιτησία μόνο, έχει χάσει την μπάλα.
2: Συνήθως εκεί είστε και τώρα.
1: Λέω, ρε παιδί μου, έχει χάσει την μπάλα. Εντάξει,
0: πάντως,
1: αλλά...
0: θα πω κάτι, κοιτάξτε, επειδή εμείς είμαστε εντάξει πάντοτε στα ραντεβού μας, κοιτάξτε Παναθηναϊκοί, μην μας αφήσετε να περιμένουμε για πολύ, ε. Σας περιμένουμε.
2: Μην ανοίγεσαι.
0: Γιατί εμείς στα ραντεβού μας είμαστε πάντοτε κύριοι.
2: Μην ανοίγεσαι. Εμείς ναι.
0: Δεν έχουμε πάει στο ραντεβού εμείς. Δεν έχουμε πάει στο ραντεβού.
2: Εγώ τον θέλω στο τελικό. Το θέμα να περάσουμε εμείς.
0: Εγώ άλλο είπα. Στο ραντεβού πήγαμε εμείς.
2: Εμείς είμαστε εκεί πάντα.
0: Μπράβο. Περιμένουμε και εσάς που δεν έχετε έρθει. Λοιπόν, μην μας αφήσετε. Αυτό λέω.
1: Λέω, μη γίνει κανένα ραντεβού πάλι όπως το περσινό πάλι. Και πάμε μικρό τελικό.
2: Γι' αυτό σου είπα να περάσουμε
1: μακριά από εκεί.
0: Άλλο ποιος θα κερδίσει και άλλο αν έρθει στο ραντεβού.
1: Όχι, ρε. Λέω, μην πάει στο ραντεβού και είναι και οι δύο μάρες.
2: Εμείς θα περάσουμε.
1: Κατάλαβα τι είπες. Λέω, το θέμα είναι να πάνε στο ραντεβού και να είναι και το μεγάλο. Τουλάχιστον να το πάρει μία από τις δύο ομάδες ελληνικές. Μην πάνε πάλι μικρό τελικό.
2: Εμείς θα περάσουμε. Αυτό είναι τη Φενέρ.
0: Δώσ' μου και μια τριάδα ρε κατσίκι τώρα εσύ.
1: Ο Χατζημάν.
0: Εσένα,
1: εγώ είπα τρία παιχνιδάκια. Με ρίσκο γιατί είναι ημίχρονα τελικά. Αυτά βλέπω, δεν έχει πολλά παιχνίδια. Βλέπω την Hoffenheim Μάσο ημίχρονα στο τελικό.
0: Με ποιον παίζει?
1: Παίζει με την Σαν Πάουλ, ναι.
0: Με τη Σαν Πάουλ.
1: Βλέπω τη City Άσο ημίχρονα στο τελικό με την Bradford.
0: Ναι.
1: Ένα 35 πάει στον 85 περίπου.
0: Ναι.
1: Και βλέπω και την. Ελά, ποια ήταν. Περίμενα να τη θυμηθώ. Ποια παίζεται. Και την Breeze. Άσο μήχρονα τελικό με τη Σιντ Ρούιντεν.
0: Λοιπόν,
1: το καθένα είναι περίπου, να σου πω, το καθένα περίπου είναι στον 85.
0: Πόσο δίνει άσο τη Σιντ και over 3,5.
1: Το σκέτο, να άσο, 1,35 δίνει άσο.
0: Και over 3,5.
1: Δεν ξέρω, πως θα μου το έχω. Πού να ξέρω,
2: να σου πω και μια τράδα δικιά μου.
1: Όχι, πάμε γυάλιμα.
0: Πες μου.
1: Πάμε γυάλιμα, γρήγορα.
2: Έλα, μετά.
1: Πάμε γρήγορα.
2: Λοιπόν, Liverpool.
1: Τα λέει μετά.
2: Liverpool, άσο, over 2,5.
1: Τα λες μετά, κύριε Χατζημάν.
2: Μετά, πάμε
1: γυάλιμα.
3: 9.43, Intervetten Sports.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό? Τι σου λέω τόση ώρα.
5: από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Go!
7: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
15: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
17: Τρίποτο! Τρίποτο!
15: Μεχτάρα μου!
18: Το Final
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
18: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
19: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
20: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
21: planisabv.gr.
22: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
23: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
24: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
25: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω τσαβαλιάρη παρέα και μου λέει δύο άσο σήμερα. Πανσεραϊκό άσο. ΑΕΛ άσο. Όχι πανσεραϊκό άσο. Ατρόμητο άσο. ΑΕΛ με την Τρίπολη άσο και δεν βλέπει τι μπορεί να γίνει στο πανσεραϊκό και φυσικά. Δύσκολο.
1: Άσοχη.
0: Ναι, άσοχη. Α, ο κύριος Χάζημα βλέπει και αυτός άσοχη.
1: Βγήκε το τραπέζι το χθες.
0: Ορίστε. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Μετά έχουμε Ιωάννου με το μαγαζίνο του σταθμού. Έχει παιχνίδια σήμερα για τα play out για τη σωτηρία και αύριο ήταν σπουδαία μάτς. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ο οποίος ούτε μπακασέτας, άλλοι δύο τρεις. Και ο Βιλένα θα είναι στην αποστολή. Ξεχασμένος Βιλένα.
1: Από πότε έχει να παίξει
0: αυτό. Καιρό.
1: Εντάξει, αν καταφέρεις. Αν καταφέρεις και χάσεις αυτό το πρωτάθλημα.
0: Νάτος.
1: Θα γελάει ο κόσμος.
0: Νάτος, ο αλήτης, ο γάτος.
1: Ναι. Δεν χάνεται αυτό. Αύριο είναι φιέστα τίτλου στη Φιλαδέλφεια, λέω εγώ.
0: Ναι, δεν έχει μικρότερο. Αν φέρει χείο πιλιακών τον ΠΑΟΚ. Αλλιώς δεν έχει φιέστα.
1: Αύριο έχει φιέστα τίτλο.
0: Πρέπει να γίνει από εκεί η ισοπαλία σου. Αλλιώς δεν γίνεται φιέστα. Ρε φίλε, για μην είναι έξι. Παραμένει
1: δεν
0: ακόμα
1: για πάρει και ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια.
0: Ναι, φιέστα για να γίνει πρέπει να είναι εξασφαλισμένη, ρε φίλε. Αυτό λέω. Πρέπει να έρθει από εκεί.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Λέω. Ο Λευθέρης λέει: παιδιά, δεν υπάρχει φέτος μικρό τελικό. Ναι, δεν υπάρχει. Καταργήθηκε.
1: Καλύτερα.
0: Καλά κάνανε τώρα τα λεπορία τώρα.
1: Τα λεπορία όπως όλες.
0: Αυτά κάνει το κατεστημένο και μας κόβει πάνω στην τετράδα που θα μας πήγαινε Περού. Αχαχά, Χάτζημαν, όλοι μαζί σου, λέει ο Γιώργος.
1: Γιώργο, πες τα βλέπεις εδώ.
0: Παναγιώτης, καλημέρα, μιλάω. Παναγιώτης από Καματερό. Άντε να ξεκινάμε να σκόσουμε τις κούπες σιγά-σιγά, μόνο ΑΕΚ. Ο Λευθέρης, επειδή ο Γιώργος μίλησε προηγουμένως για δημοσιογράφους, έχω να πω το εξής. Δημοσιογράφοι οπαδοί είναι απόλυτο θεμητό να υπάρχουν αρκεί να μην βγάζουν το παντελίκι του στα σχόλια και στις περιγραφές των αγώνων και να σέβονται τον ακροατή ή τον τηλεθεατή. Ο Τέρκε λέει: Βρε Γιώργο, ξέρεις μπαλίσσα και μου λες ακόμα για τον Ποντένς. Ο άνθρωπος δεν ανήκει καν στους βετεράνους. Αγωνιστικά είναι παλέμαχος. Η κοιλιά του είναι μεγαλύτερη του Αβρινιάρη στη Βάρη. Κανονικά πρέπει να δηλώνει ο ταλαιπωριακός για να παίζει κάθε μεγάλη Παρασκευή. Λέει ο φίλος τον Ποντένσε που ήταν αδυναμία και ούρλιαζε το καλοκαίρι.
1: Μεγάλη αδυναμία μου.
0: Ο Τέρκε έπεσε μέσα.
1: Τρέλα μου, αλλά.
0: Ο Τέρκε ξέρει.
1: Δεν έδειξε αυτά που περιμέναμε. Τι έκανε τώρα.
0: Και δεν ανανεώσει λογικά. Ο δανεισμός θα λήξει.
1: Για μένα θα είναι έγκλημα αν ανανεώσει.
0: Όχι, γιατί... όχι ανανεώσει. Ο δανεισμός λογικά
1: ο
0: θα λήξει.
1: Ναι. Δεν μπορείς να το σκεφτεί.
0: Εκτός αν.
1: Εφτά,
0: ναι,
1: εκτός αν τον πάρει στα τρία.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω κι εγώ. Αν πούνε οι άδες πάρουν
1: τον τρία. Ναι, να κάνει την προετοιμασία, ναι. Να τον δούμε γιατί έχει το ελαφρυντικό. Δεν έκανε προετοιμασία.
0: Νομίζω 7. Δύσκολο ο Ολυμπιακός να τα δώσει και καλό θα κάνει να μην τα δώσει γιατί ένα παίχτη δεν πρόσφερε. Είναι παιχτούρα.
1: Είναι παιχτούρα, δεν αντιλέγει κανείς.
0: Κανείς δεν λέει όχι. Αλλά
1: την μπάλα που ξέρω ποτέ δεν την ξέρει κανένα στο Ολυμπιακό.
0: Ξέρει,
1: αλλά
0: μπάλα.
1: Δείξτε μεγάλε.
2: Θα κάνει τρεις αγώνες θα κάνει.
0: Ναι, αλλά φίλε, 3,5 εκατομμύρια είναι πολλά, ρε.
1: Θα τους κάνει.
2: Και ΑΕΚ.
0: Θα παίξει βασικός.
2: Και αν παίξει βασικός και κάνει τρεις αγώνες.
0: Είναι πολλά 7,5
2: δηλαδή. Είναι
0: καψούρα. Ναι, αλλά είναι 7,5 πολλά.
1: Είναι ολονό καψούρα, δημό μου, αλλά.
0: Είναι 7,5 πολλά.
1: Αλλά ας το δείξει.
0: Ναι, αυτό. Είναι 7,5 πολλά.
1: Για μένα είναι πολλά.
0: Αν το ξέρεις αν πει ο Ολυμπιακός, για να δεις, με 4 τον παίρνουμε. Να πάει τα μισά τουλάχιστον.
1: Κοίτα, είναι κεφάλαιο.
0: Έτσι, δεν λέω, όχι, είναι βέβαια, κεφάλαιο. Δεν είναι και πιτσιρικάς.
1: Να κάνει προετοιμάσεις. Εντάξει, δεν είναι και
0: 40. Περάσει τα 30.
1: Εντάξει, okay.
0: Λέω, δεν είναι να πέσει τα μισά εκατομμύρια τώρα, θα δίνεις έτσι αέρα πατέρα για να προσφέρει, είναι ρίσκο για τον Ολυμπιακό.
1: Αν κάνει την προετοιμασία του όπως πρέπει.
0: Και δεν ξέρω καλά πόσο ο Μεντιλίμπαρ, αν μείνει στον Ολυμπιακό, που θα μείνει για μένα.
1: Θα δούμε. Όλα ρευστά είναι.
0: Λέω, αν πει ο Μεντιλίμπαρ, θέλω να μείνει. Παίζει ρόλο και η γνώμη του προπονητή. Για το Μεντιλίμπαρ, να σου πει ότι κοίταξε, αρέσει κύριε Μαρινάκη, οπότε ναι. Δεν θέλω. Δεν θα πάει να δώσει 7,5 εκατομμύρια ο Μαρινάκη για να παίξει το προπονητή. Δεν θέλει. Φίλα. Λογικό είναι. Αν πει τον θέλω.
1: Για μένα δεν υπάρχει. Δεν θέλω. Οπότε ναι, είναι από του παίκτε που φτιάξανε το Μεντιλίμπαρ. Και ο Μεντιλίμπαρ έφτιαξε το Ποντένσε. Αλλά και οι παίκτες αυτοί φτιάξανε το Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορεί να πει δεν θέλει.
0: Δεν λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει εμπιστοσύνη στον Ποντένσε, δεν το θεωρεί καλό παίκτη.
1: Τον θέλει.
0: Αλλά αν ο προπονητής όμως κοιτάει και τι μπορεί να προσφέρει από εδώ και ως εξής. Αν ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι ο Ποντένσε θεωρεί ο Μεντιλίμπαρ, όχι εσύ και εγώ, σαν ο προπονητής ότι παιδιά, αυτό που θέλω να κάνω στον Ολυμπιακό, ο Ποντένσε δεν μου το προσφέρει. Μπορεί να πει παιδιά δεν θέλω.
1: Να κάνει την προετοιμασία.
0: Μπορεί να πει του Μαρινάκη, θα ξαναδεί Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ποντένσε πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό. Να πει έτσι ο Μεντιλίμπαρ. Και αν δώσει και 7,5 ο Μαρινάκης.
1: 7,5 είναι πάρα πολύ.
0: Λέω, μου να δώσει και 7,5. Αν πει ο Μεντιλίμπαρ, τον θέλω. Είναι και θέμα του προπονητή. Θα πει τώρα τι λέω, Γερασί μου, τι λέω, Μανώλη, τι λέω.
1: Εντάξει, οκ. Okay,
0: εντάξει, μα λέμε ότι θα το ξέρουμε.
1: Είναι κεφάλαιο να, το, να κάνει προετοιμασία σωστή, να μείνει. Αν δούμε ότι και τότε δεν θα αποδώσει.
0: Ναι, αλλά όμως okay. Θα πάνε με τσάμπα όμως για ρίσκο, ε.
1: Δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω για τα μισά.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή να πάρει, να αγωνιστήσει, να πει ότι να κάνει προετοιμασία. Από εκεί πέρα να σου λέω, είναι λόγια τα δικά μου και τα δικά σου. Ναι, ο Μεντιλίμπαρ, είναι... ο Κάρο Πονητή σκέφτεται διαφορετικά. Μπορεί να τον θεωρεί το Ποντένσε καλό παίχτη και να ζήτησε φέτος να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είπε ναι, στο να έρθει ο Ποντένσε δανεικός. Είπε το νέο Μεντιλίμπαρ. Θα πει πάλι ναι. Ή θα πει παιδιά, αυτό που θέλω να κάνω στον Ολυμπιακό την καινούργια χρονιά είναι άλλο στυλ με τον Ποντένσε.
1: Δεν νομίζω ότι αυτά τα χρόνια που είναι ο Μεντιλίμπαρ θέλει να παίξει άλλο στυλ.
0: Λέω.
1: Θέλει να παίξει το ίδιο στυλ. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι παίκτες που τον στήριξαν, στήριξε τους και εσύ, δώσε ευκαιρία να δούμε κανονική προετοιμασία από όλους και τότε να παίξουμε μπάλα όπως πρέπει.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έρθε Βασιλάκη. Πού είσαι, σε περιμέναμε χθες.
2: Περίμενε ο κόσμος εχθές.
0: Είχαμε βάλει μικρόφωνα, ηχεία, είχαμε φέρει τραγουδίστες, είχαμε φέρει χορεύτες και εσύ μας την έκανες.
2: Τι να πω, δηλαδή.
1: Θα το κάνουμε άλλη φορά.
0: Ντροπή.
2: Και άλλη φορά, ντροπή. Ο κόσμος τώρα μάζευε.
0: Περίμενε η Αχμέτ. Ήταν εκεί. Πού είναι ο Βασιλάκης, είναι ο Βασιλάκης. Τη φέραναν τα πατητήρια κατευθείαν τα σπάτα. Πού είναι ο Βασιλάκης, έφυγε από την Αμερική.
2: Με ειδικό βαν.
0: Να έρθει για σένα και δεν ήρθε. Εντάξει, ντροπή δηλαδή, έλεος.
2: Εντάξει, κάπου.
1: Θα το κανονίσουμε.
0: Τώρα έφυγε, Αχμέτ. Πήγε πάλι στον Μπιλάντερ.
2: Κάπου είναι.
0: Πήγε στο Τραμπ.
1: Στο Τραμπ.
0: Πήγε πάλι στο Τραμπ. Πήγε το Τραμπ και έφυγε. Πάει Πατήσια. Τραμπ.
2: Ναι.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά, καλά, Μπιλακό.
1: Καλά, είμαι κι εγώ. Σας ακούω. Θα το κανονίσουμε κάποια στιγμή.
0: Τώρα έφυγε, Αχμέτ όμως,
2: Εντάξει, θα βρούμε άλλο.
0: Άλλη Αχμέτ.
2: Θα βρούμε άλλο.
0: Ναι.
1: Θα τραγουδήσουμε.
0: Ναι, εντάξει, Μπιλάκο μου.
1: Φιλιά.
0: Για χαρά, για χαρά. Έχαμε και τον πήρε χθες, μαζί με τον Όφη. Μόνο Όφη.
2: Αυτό έλειπε.
0: Και την Τζίτζι, μιλάμε για πανηγύρι.
2: Εντάξει. Θα πέστανε κάτω έτσι με τα εκκλησία απέναντι. Μας μιλούσε ο Μόνο Όφη για το Σάμενα.
0: Ναι, μου τα είπε και εμένα στην αρχή που κάτσε να εξαφανίστηκα.
2: Μετά να δεις τι έγινε.
0: Μετά εξαφανίστηκα. Όταν άρχισα να λέει τα τζέικα, εξαφανίστηκα.
2: Έγινε σου λέω μεγάλο παρηγύρι. Ο πρόεδρος είχε δουλειά, γι' αυτό δεν μπορούσε να βγει, είχε δούλευε ο άνθρωπος. Έμεινε έξαμος.
0: Πρόεδρος.
2: Έμεινε σου λέω, στείλει άλατος. Εντάξει, να δώσω και την καλημέρα στο γιο μου. Χθες πέρασε το παιδί πολιτισμικό σοκ με αυτά που είδε. Μου λέει είμαι πλήρης. Έχω πάει δύο φορές πενταήμερη με αυτό.
0: Το φαγητό το τρώγε όλο όμως κανονικά. Τον είδα εγώ. Δηλαδή είπα τον πατέρα έμοιασε.
2: Καλά κάνει το παιδάκι.
0: Λέω ρε παιδί μου, λέω.
2: Για φαΐ πήγαινε στην
0: κουζίνα. Λέω εντάξει, για φαΐ πα και σβέρα. Μην τα πει τόσο το τραπέζι. Για φαΐ, φαΐ ένα πιάτο. Τον είδα με τη γαβάθα εκεί.
2: Έμεινε έξι.
0: Σαλάτα δεν ακούμπησε.
2: Λέει αυτό ο κύριο Γεράσιμου λέει τον περίμενα πολύ μικρότερο. Πώ είναι έτσι.
0: Α, έτσι είπε. Άμα το παιδί έτσι. Εγώ ξέρω το παιδί έφαγε παραπάνω από ότι να τρώει ένα παιδί. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει στο παιδί και τρώει τόσο πολύ. Δηλαδή, τώρα να φάει 15 και φταίει ένα παιδί, ναι. Δεν το λες και μια πριζόλα ολόκληρη. Φυσιολογικό πράγμα. Αν και είναι αδύνατο. Λέω, αλλά είναι πάνω στην ανάπτυξη. Πρόσεχε το λίγο.
2: Όχι, όχι.
0: Μην γίνει σαν και εσένα.
2: Το σκαρί μου είναι αδύνατο. Μην κοιτάς τώρα.
0: Το σκαρί σου είναι αδύνατο. Ποιο σκαρί.
2: Α, σου στείλω φωτογραφία.
0: Όταν, ναι, ο γεννητό.
2: Όχι.
0: Είσαι βαφτίσια.
2: Μετά που ιδρύθηκα.
0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Δει. Έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, άμα ξαναπάρει ο φίλος. Για ακόμα 15 λεπτά θα είμαστε παρεούλα.
2: Μεγάλη μας τιμή που είχαμε το Σερ Παγκανίνη χθες.
0: Παγκανίνη,
2: μιλάμε.

0: Έλα κύριε Χάτσιμαν. Η Αντούλα, τι λέει εδώ, ένας, τι λέει εδώ Αντούλα.
1: Ναι.
0: Η Αντούλα, ένα ευγενικό σοφός γίγαντα, αυτό τι είναι αυτό, είναι μυθιστόρημα μου. Αυτό είναι 250 λέξεις.
1: Δεν διαβάζεται αυτό, άνθρωπο μου.
0: Όταν ένας ελέφαντας λέει πρέπει να μεταφερθεί με αεροπλάνο από τη μία Ήπειρο στην άλλη, για παράδειγμα από την Ινδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κλουβί του δεν είναι γεμάτο μόνο με άχυρο ή σανό. Υπάρχουν μαζί και μικρά κουτοπουλάκια, κουτοπουλάκια.
1: Είναι πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο.
0: Και αυτό τι μου στείλε τώρα εδώ πέρα. Το Βίντσι, τι είναι το Βίντσι.
1: Να πούμε την καλημέρα.
0: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
1: Στην Άθουλα, την καλημέρα.
0: Γνώριζε καλά, έγραψε ότι ο ελέφαντας αντιπροσωπεύει την ευθύτητα, την εγκράπεια και την λογική. Ο ελέφαντας.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Από αξιμπόνια και από αξιοπρέπεια, τρία πολύτιμα δώρα τα οποία είναι σπάνια μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί ο ελέφαντας είναι δουλειά. Ναι, μεγάλο το μήνυμα, ναι. Είναι νουβέλα.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Αντούλα.
1: Είναι
0: νουβέλα.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Δεν το αν το έστειλε εδώ σε εμά κάπου αλλού, σε άλλη εκπομπή, αλλά είναι νουβέλα το αυτή.
1: Την καλημέρα στο Λευτέρη.
0: Ναι.
1: Τι βλέπουμε στο ΑΕΛ Αστέρας και στο Πανσεραϊκό και Φυσιά. Εγώ βλέπω κολ-κολ.
0: Και στα δύο,
1: Ναι.
0: Ο Δήμος είπε άσο τον, την ΑΕΛ και Πανσεραϊκό και Φυσιά αποφεύγει. Τίποτα λέει. Ναι. Και άσο Ατρόμητο είπε.
1: Και είναι και τα δύο παιχνίδια αυτά. Και είναι και τα δύο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα πιλάγια από εμένα. Κώστας από το Ναύπλιο.
1: Γεια σου Κωνσταρά, ζηλεύω να ξέρεις. Δεν ξέρω ο Μπίλης, εγώ ζηλεύω. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί τώρα. Μπορεί να πάω αύριο όμως.
0: Αύριο μου πεβάσω ότι θα έρθει η εκπομπή. Τη ρώτησα. Κυριακή θα έρθει και μου πενέ. Τώρα τι εκπομπή. Και σου είπε το άλλο Σαββατοκύριακο, σου λέει. Μπροστά ήμουνα.
1: Το άλλο θα είμαστε καλύτερα. Ναι.
0: Όπου και να είστε, το άλλο Σαββατοκύριακο θα φύγουμε, σου λέει. Όχι αυτό. Ναι. Άρα αύριο,
1: και αυτό.
0: Αύριο κανονικά. Καλά, δεν έχω πρόβλημα. Σου ασχολείσαι πρώτα και σου πει βάσου άντε, φεύγεις. Απλά πράγματα. 10 αύριο, ξέρεις, Όχι 11 που ήρθε σήμερα. 10.
1: Δεν ήρθα 11. 12 παρά 5 ήρθα.
0: Ναι, 10 αύριο.
1: Γιατί γίνεται αυτό ο χαμός έξω σήμερα.
0: Όσο στο Ισλαμίμα 9 η ώρα και σου λέω 10 ξεκινάμε. Εσύ μου ήρθες 12.
1: Αυτό
0: μην ξαναγίνει. Μην ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Μην ξανασυμβεί.
1: Και μιλάμε για πολύ, πολύ αυτοκίνητο στον δρόμο και άλλη μια φορά γίνω κουραστικός γραφικός.
0: Ναι, δεν γίνεται γραφικός είσαι.
1: Ρε παιδιά, κάποιος να φτιάξει αυτό το χάλι στη Θηβών. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι έγινε πάλι σήμερα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μέτρο που να είναι άσφαλτο τη προκοπή. Μιλάμε για λακκούβες. Πρέπει να αλλάξει αμορτισέρ κάθε 5 χιλιόμετρα.
0: Μην τρέχει, αν πέφτει μέσα, σιγά σιγά να πέφτει.
1: Δεν υπάρχει αυτό το χάλι τώρα. Κεντρικότατη λεωφόρο, το δυτικό προαστίο ενώνει.
0: Για παιδιά εκεί στο.
1: Παιδιά έμαρτον, α πούμε.
0: Ποια είναι περιστέρια, εγώ δεν ξέρω ποια είναι περιστέρια.
1: Περιστέρια, καλό ήλιο.
0: Τα λέει εδώ και 7 χρόνια, μα έχει κουράσει. 7 χρόνια το πράγμα μου λέει.
1: Γίνομαι κουραστικό.
0: Κάντε κάτι, ρε παιδιά.
1: Γραφικό, τρώστε ένα δρόμο, ρε παιδιά.
0: Βάλτε και αμοχάλικο. Ήμαρτον, φωνάζει ο Χάτσιμαν. Δεν μπορεί να έρθει για δουλειά στην ώρα του. Φωνάζει.
1: Δηλαδή,
0: έλεος πια. Έλεος. Το μαζί του και εγώ έλεος, παιδιά εκεί. Δήμαρχε, έλα εδώ να βγει ο Τζίτσι, θα φτιάξει το δρόμο.

0: Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι από την Πρέβεζα, ο Παναγιώτης.
1: Και Πρέβεζα. Και εκεί ζηλεύω.
0: Εκεί είναι ωραία. Πρέβεζα, Νικόπολη, ωραία.
1: Νικόπολη και όλα, ναι, και ναι, το, ναι, το έργο εκεί.
0: Για πάμε, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε άλλη.
1: Νικόπολη, Καστρουσικιά,
0: ωραία, ωραία, ωραία. Και η Πρέβεζα, ωραία. Η πόλη μέσα, ωραία.
1: Πολύ δυνατή, με στο πολύ ωραίο περίπατο εκεί στο και λιμανάκι. Λιμανάρα εκεί.
0: Λιμανά, ναι, εντάξει, λιμανάκι. Ωραίο είναι,
1: και
0: ωραίο.
1: Την πίσω πλευρά από το λιμανάκι και στον πεζόδρομο με τα μαγαζάκια και τις καφετέριες. Ορμάτε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, κύριε Χάτζημαν. Έτσι. Που μας έμαθε τελικά ότι μπορεί να τρώμε ό,τι θέλουμε, αλλά άμα ρούλι δεν παχαίνουμε. Ναι, παιδιά, είπε ο Χάτζημαν την Παρασκευή, το είπε αυτό.
1: Τι είπα.
0: Ότι μπορεί να τρώτε όσο θέλετε, μα όσο θέλετε, ναι, απλά να μην τρώτε ψωμί και μαρούλι. Δεν παχαίνετε γραμμάριο.
1: Είπα εγώ για ψωμί και κρέας, μαναθεμά σας.
0: Είπε να τρώτε, θέλετε από κρέας, ναι, να τα φάνε.
1: Όχι χώμα, συνδυασμό. Μακαρόνια, ναι, με ψωμί. Λοιπόν, όχι άρα, κρέας παιδιά, με ψωμί, όχι μπράβο, κρέας με μακαρόνια. Τι
0: άρα λοιπόν, παιδιά, ναι, τρώτε όσοι κάνετε δίαιτα. Στο λέω εγώ, ναι, το Χάτζημαν, συνταγή. Αν κάνετε δίαιτα, σήμερα μπορεί να φάτε μισό γουρνόπουλο, απλά
1: χωρίς ψωμί,
0: χωρίς ψωμί και σαλάτα. Δεν θα πάρετε γραμμάριο. Αυτό το μπουχάρισμα, παιδιά, την Παρασκευή το ξημέρωμα. Ή μπορεί να φάτε όσο θέλετε από κοκκινιστό, μην φάτε μακαρόνια όμως.
1: Ναι.
0: Και φάτε σαλάτα. Θα, ναι, χάσετε κιλά.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ναι. Αυτό η μπάκα του είναι πιο μακριά από την πόρτα.
1: Τρώω ψωμί γι' αυτό.
0: Άκου τώρα, παιδιά, τι μας είπα άτομο στην Παρασκευή. Να φάτε όσο θέλετε. Δηλαδή, τότε ένα γουρνόπλο, ρε παιδί μου. Τρία κιλά γουρούνι, το τρώτε μόνοι σας. Μαζί με την πέτσα, μαζί με όλα, με τα λίπη.
1: Όχι, όχι, τα βγάζεις αυτά.
0: Α, δηλαδή, μπορείς φάσεις μόνο τη λαδόκολα, σχέτη.
1: Ναι. Όχι όπως εσύ που τρως και τα αυτιά.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Θα δώσεις μια τριάδα στον κόσμο τώρα, άστιγα.
0: Είπα την τριάδα, την είπα.
1: Θα ξαναπέστε, ο κόσμος ξέρει.
0: Μπρίζα, άσο μήχρονο τελικό. Άσο τελικό μήχρονο τη Χόβενχάιμ και άσο τελικό την. Τη City.
1: No risk, παιδιά.
0: Αυτά. Τα τρία. Είναι ο 1,85, 1,85, 1,90, νομίζω η αποδόση κάπου εκεί. Ναι.
1: Ο Χάτζημαν δεν τα λέει.
0: Όχι, μην τα λέει.
1: Η απόδοση 166.
0: Είναι χαμηλού ρίσκου.
1: Σας φαίνεται 166 κατευθείαν.
0: Ναι. Α, Μπιλάρα, πες και το άλλο που είπε ο Χάτζημαν με τον Μπέλο. Ναι, και το άλλο για να κλείσουμε. Είναι θέμα το αλκοτέστ. Μπορεί να πιείτε όσο θέλετε, λέει ο Χάτζημαν. Όσο θέλετε μπορείτε να πιείτε. Απλά δύο εκδοχές. Μία ήταν του Μπέλου. Μετά από κάθε ποτόλα πίνετε ένα ποτήρι ουίσκι. Πριν βάλετε το δεύτερο, πίνετε ένα ποτήρι νερό.
1: Όχι.
0: Τρίτο ουίσκι.
1: Καλές λάθος.
0: Α, που για πέστα.
1: Πίνεις το ποτάκι σου, παράλληλα πίνεις και το νερό.
0: Μπράβο, παράλληλα νερό. Παράλληλα. Δηλαδή, ένα μπουκάλι ουίσκι, ένα μπουκάλι νερό.
1: Έτσι.
0: Αναλογία.
1: Αμέ.
0: Το ακοτές δεν πιάνει. Όχι. Είστε normal.
1: Ναι.
0: Του Χάτζημαν είναι το άλλο. Μπορείτε να πιείτε όσο θέλετε, όσο μα όσο θέλετε.
1: Ναι.
0: Απλά μετά να φάτε και ρύθρα.
1: Πριν βρε νούμερο.
0: Πριν να φάτε και ρύθρα, πείτε ποτό.
1: Και ρύθρα και μέλι.
0: Και μέλι.
1: Ναι.
0: Και όσο και να πιείτε, δεν πρόκειται το ακοτές να βγάλει τη σεμεθυμένη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μην γελάτε. Αυτά τα είπαν σοβαρά. Να πιω, ας πούμε, τρία μπουκάλια ουίσκι.
1: Όχι τρία.
0: Ένα μπουκάλι ουίσκι.
1: Ένα, γιατί ένα τα μπουκάλι. Τρία κοστίζουν.
0: Αν έχει πιει όμως πριν, έχει φάει λίγο μέλι.
1: Ναι. Μαύρο, παιδιά, ναι, ουίσκι, όχι τα.
0: Ένα πάντα, ας πούμε, στα μπουζούκια και να πάρετε μαζί με ένα κουτάλι μέλι. Ή μια και ρύθρα στην τσέπη. Αντιφάτε και μετά πιείτε όσο θέλετε. Δεν πιάνει τα κότες.
1: Δεν μπορείς από πριν να πρέπει να την κουβαλάς μαζί δηλαδή.
0: Την και ρύθρα.
1: Ναι.
0: Αν τη φας από πριν μια ώρα πριν,
1: ας πούμε. Πείτε νούμερο.
0: Μπορεί μια ώρα πριν και δύο.
1: Μια ώρα πριν.
0: Μια ώρα πριν.
1: Να δράσει καλά.
0: Θα την αντιβίωση κάπως έτσι.
1: Έτσι.
0: Και το άλλο με το νερό. Ένα μπουκάλι ουσία, ένα μπουκάλι νερό. Αναλογικά θα βγάζει το ακοτές μπεργκέτι. Μιλάμε για ισοβίτες. Όχι διπλώματα, να σπάρουν αυτοκίνητα. Καλή απόγευμα, λέει. Καλό απόγευμα, λέει ο φίλος ο Κώστας.
1: Μπράβο.
0: Καλή χώνευση. Είστε αυτοί που είστε. Κώστας από κόκκινο μήλο.
1: Γιατί φάγαμε τίποτα.
0: Τώρα δεν φάγαμε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, αυτά. Και η κατάστασή σου είναι να αφήσω μια πίτσα και μια και 8 μπύρες στο πίσω κάτσμα. Ευχαριστώ. Σωστός. Σωστός. Ο Σωτήρης ο Μπέλος λέει είσαι νούμερο πολυτελείας, για σένα το γράφει.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτό να.
1: Αποκλείεται. Κάτω. Είναι για πάρτι σου.
0: Είσαι νούμερο πολυτελείας.
1: Είναι υπογράφω, εγώ περνάω το μαγαζί.
0: Μπέλος ύπνησε νωρίς 2 ώρα. Αχ, πίσω μου λέει το πρωί. 2.
1: Πήγε, πήρε γουρνοπούλα, βάζω στοίχημα.
0: Δεν είναι Σαββάτο σήμερα, δεν έχει γουρνοπούλα. Κυριακές έχει νομίζω. Γουρνοπούλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα έχει μπορεί να έχει δουλειά.
1: Χθες ήταν.
0: Ήταν ωραίο. Φοβερά φαγητά, φοβερά. Εγώ φάγα μπριζολάκια εκπληκτικά.
1: Και τι δεν φάγαμε.
0: Λέω εκπληκτικά. Εκπληκτικά.
1: Ναι.
0: Γενικά ο κόσμος στο φαΐ του άρεσε κανονικά πολύ.
1: Μικρές μερίδες, παιδιά.
0: Τι μικρές μερίδες,
1: Παίρνετε ένα πιάτο και πιάνετε τέσσερις.
0: Τέσσερα άτομα. Οικογενειακά είναι.
1: Δηλαδή, κάνουμε καμία πλάκα. Οι πατάτες έρχονται σε γλάστρα. Δεν είναι πιάτα αυτό.
0: Τράπηκε να χορέψει με το κορίτσι, δεν ξέρω τώρα γιατί. Με σηκώθηκε. Ναι, τράπηκε. Κοκκίνησε.
1: Είναι καταρχήν επιχειρηματές. Δεν μπορεί να σηκώνεται να χορεύει επιχειρηματές.
0: Μια παρέα μας τώρα, είχαμε φύγει πολύ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Μια παρέα μας δεν τράπηκε να χορέψει με το κορίτσι που του έκανε γυμνάσια. Τίποτα ο κύριος Μπέλος. Βράχος. Βράχος ηθικής.
1: Έτσι. Το απέδειξε άλλη μια φορά.
0: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτά. Για σήμερα μείνετε συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο πρωί, 10 η ώρα, χάτσιμα το νου σου. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας.
1: Να περάσετε όμορφα. Γεια σας.
2: 9.43, Intervet & Sports. Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Okay. Το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ραντεβού με την ιστορία της έχει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτας και το τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ σε 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Τερβάτεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Χωρίς τους τραυματίες Σίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Μπακασέτα και τον τιμερουμένο Ερνάντεθ, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ στην Ρόγουιν Αρένα. Μέσα στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Κότσιρας και Βιλένα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Ευχάριστα να είμαι Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις του Δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Όργουιν Αρένα. Πάνοπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένουν να πάρουν φανέλα βασικού στην κορφή της επίθεσης. Στις 4.30 θα γίνει ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφια. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο play-out του Super League ανοίγει. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη στο LFC Arena. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό. Σέντρα σε 7.30, ραδιοφορική κάλυψη από 9.43 Ντρεβέτεν Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον Κολοσσόη της Hotels Collection για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Ο Ζωζέ Μουρίν είναι όλο και πιο κοντά στην έξοδο από την Μπενφίκα. Μάρκο Σίλβα εκλεκτός για να τον διαχθεί, σύμφωνα με την Αμπόλα. Αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχα στο καλοκαίρι ο Όλε Γκρέατσουκ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνου. Για την Premier League, στις 2.30 Liverpool Chelsea, στις 5 Brighton Wolves, Sunderland Manchester United, Fulham Bournemouth και στις 7.30 Manchester City Bradford. Για την Bundesliga, στις 4.30 Augsburg Gladbach, Lipsia St. Pauli, Stuttgart Bayer Leverkusen, Hoffenheim Werder Bremen και στις 7.30 Wolfsburg Bayer Monachum. Για τη Serie A, στις 4 Cagliari Udinese, στις 7 Lazio Inter και στις 10.15 Lecce Juventus. Για τη La Liga, στις 3 Elche Alavés, στις 5 και 4 Sevilla Espanyol, στις 7.30 Atlético Madrid Celta και στις 10 Real Sociedad Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Ιωάννου.
7: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια ο Μιχάλης Σοηλές. Η ώρα είναι 2:06 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μας μέχρι τις 4. Είμαστε λοιπόν σε μια μέρα η οποία έχει χαρακτήρα ιστορικό. Η μπασκετική ομάδα ΤΣΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία της. Θέλει να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Τα τελευταία από το 1968 που πήρε το πρώτο μέχρι σήμερα. Αντιμετωπίζει την Ρίτας λοιπόν 9 η ώρα στην Μπανταλώνα, στο Final Four. Και φυσικά ευχή όλων μας είναι να μπορέσει να πάρει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.

Παράλληλα, έχουμε για τις αποστολές που δηλώνουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δηλώσει και αυτό στην αποστολή του. Ο Μεντιλίμπαρ έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του. Σε λίγο θα τα πούμε λεπτομερώς όμως με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο.

0: Και φυσικά πάμε να κάνουμε σε αυτές τα ρεπορτάζ, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βασίλη, καλησπέρα. Δηλώθηκε η αποστολή και τα χαρτιά του Μεντιλίμπαρ είναι τελείως κλειστά, έτσι?
1: Καλησπέρα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ακολουθεί την τακτική που ακολουθούσε πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες. Δηλαδή πήρε και τους 25 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές μαζί, οπότε σημαίνει ότι θα πάει στις τελικές επιλογές στο φινάλε, την ίστατη στιγμή. Πιστεύω ότι ξέρει, έχει κατασταλάξει, αλλά θέλει να θολώσει τα νερά, να μην δείξει την πρόθεσή του προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να ανακοινώσει αυτή την αποστολή, από την οποία λείπει ουσιαστικά μόνο ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού για ακόμα μια φορά. Να θυμίσουμε ότι πέστη και πάλι ρήξη πρόσθετου χιαστού, οπότε έχει μπροστά του έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο. Και εντάξει, όχι ότι ήταν στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, ότι δηλαδή αγωνιστικά ή τακτικά θα λείψει ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός, αλλά όπως έχουμε δει δεν ήταν από τις πρώτες επιλογές του Βάσκου, αλλά σίγουρα συναισθηματικά, πνευματικά έχει επηρεάσει το στρατόπεδο των Πειραιωτών και ο ίδιος ο παίκτης είναι στα πρώτα δύσκολα μονοπάτια ψυχολογικά αυτού του τραυματισμού, είναι πραγματικά πολύ απογοητευμένος. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα του, όπως και την προηγούμενη φορά. Και να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος το είχε εκτιμήσει πάρα πολύ αυτό. Γι' αυτό το λόγο έχει δεθεί πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει βρει τις ευκαιρίες που περίμενε. Έχει δεθεί πάρα πολύ με τον Ολυμπιακό, γιατί είχε πει, να σου θυμίσω, ότι μου έχουν συμπεριφερθεί σαν βασιλιά. Γι' αυτό θέλω να ανταποδώσω πράγματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να επιστρέψει ο άνθρωπος υγιής. Και όλα θα βρουν τον δρόμο τους. Να θυμίσουμε ότι έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
0: Μάλιστα, και μαζί φυσικά να πούμε, ήθελα και να σου το πω αυτό για το Γιαζίτσι. Πραγματικά δεν προλάβαμε κιόλας να το πούμε μαζί χθες. Πραγματικά πόσο άτυχος μπορεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής που παθαίνει τρεις χιαστούς σε 6 χρόνια, έτσι? Πραγματικά.
1: Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ και σπάνιο και δείχνει και την ατυχία του. Και μερικές φορές, εντάξει, ο επαγγελματικός αθλητισμός τα έχει αυτά. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα αντέχει σε φορτία, σε επιβαρύνσεις. Όταν αυτό γίνεται στο πλέον υψηλό επίπεδο, προκύπτουν τέτοια πράγματα. Οι ποδοσφαιριστές, από την άλλη, ή είναι, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι προειδεασμένοι, προετοιμασμένοι για το οτιδήποτε κακό συμβεί σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς. Το καλό είναι ότι πλέον αυτοί οι τραυματισμοί δεν είναι τόσο σοβαροί όσο παλιότερα. Δηλαδή υπάρχει σύγχρονη ιατρική. Ο Ολυμπιακός προφανώς έχει και τον Χρήστο Θεό, ο οποίος είναι εξπέρ στο να αντιμετωπίζει τέτοιους τραυματισμούς, τέτοια προβλήματα, τέτοια χειρουργία. Και χρειάζεται λιγότερος χρόνος για την επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή. Θα δούμε. Πρώτα, όπως είπαμε, να πάνε όλα καλά με το πρώτο πολύ σημαντικό στάδιο της αντιμετώπισης του χιαστού και τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω, μπορείς περίπου να προβλέψεις ποιοι δύο μη κοινοτικοί παίχτες θα τεθούν εκτός?
1: Κοίτα, αν δούμε αλλαγή στο αριστερό άκρο, προφανώς εκτός θα μείνει ο Ορτέγκα. Και τώρα για την κορυφή της επίθεσης, δεν ξέρω αν ο Μεντιλίμπαρ, πηγαίνοντας με τον Ερκαμπή βασικό, ανακατέψει τόσο πολύ την τράπουλα που θα έχει τον Κλέιτον πίσω του, όχι στο αρχικό σχήμα, γενικά ως δεύτερη επιλογή. Το ότι τους παίρνει όλους αφήνει ερωτηματικά, δηλαδή ερωτηματικά το αν θα ξεκινήσει με δύο επιθετικούς, με Ερκαμπή, Ταρέμι, και να έχει ως τρίτη επιλογή τον Κλέιτον.

0: Και μόνο αυτή η κίνηση και μόνο το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ανοίγει τα χαρτιά του κάνει δύσκολο το θέμα της εντεκάδας. Πάντως, για να δούμε τις θέσεις που φαίνονται σίγουρες, Τζολάκης στην εστία, δεξιά λογικά θα είναι ο Ροντινέη με Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, αριστερά πιθανότητα ο Μπρούνο, μπροστά τους η Έσε και Γκαρτία, ο Τσικίνιος στον άξονα, ο Ζέλσον Μαρτίνς, εκεί είναι το ερωτηματικό, αν θα είναι ο Ποντένσε ή ο Ροντινέη προωθημένος με τον Κωστίνια πίσω, ή αν τελικά, όπως είπαμε αρχικά, θα πάει ο Ροντινέη στο πίσω, στο πίσω άκρο. Και στην κορυφή ο Ελκαμπή. Υπάρχουν ερωτηματικά, γιατί ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να αλλάξει πράγματα και πρέπει να αλλάξει πράγματα όχι ως προς την προσέγγιση του παιχνιδιού, γιατί στην Τούμπα ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός και με βάση την ατομική προσπάθεια κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά και συλλογικά, τακτικά ήταν αρκετά προσιλωμένος, αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα. Οπότε αυτό που θα ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει θα είναι νούμερο 1 αποτελεσματικότητα. Δεν γίνεται να έχεις 3 μεγάλες ευκαιρίες στα πρώτα 10 λεπτά και να μην παίρνεις τίποτα από αυτό. Και φυσικά από την άλλη, όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και έχει πάρει και αποτελέσματα και νίκες, πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι πολύ προσιλωμένος στο αμυντικό transition. Είδαμε στο παιχνίδι της Τούμπας πολλές αρρυθμίες σε αυτό το κομμάτι. Είδαμε λάθος μαρκαρίσματα, είδαμε πολύ κακή συμπεριφορά στις στατικές φάσεις και όπως σου είπα πολύ αργό αμυντικό transition. Οπότε ο Ολυμπιακός, αν θέλει να πάρει αυτή την πολύ κρίσιμη και κομβική νίκη, πρέπει να είναι αποτελεσματικός από τη μία πλευρά στην επίθεση και από την άλλη προσιλωμένος στο ανασταλτικό κομμάτι, το οποίο δεν αφορά μόνο τους αμυντικούς, έτσι. Ξεκινάει από τον πρώτο παίκτη, τον Ελκαμπή, από την πρώτη άμυνα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι.
1: Το θέμα είναι και κάτι ακόμα που θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει ανοιχτό το σενάριο να ξεκινήσει με δύο φόρο Ολυμπιακός, τύπου τον Ελκαμπή μπροστά και τον Ταρέμι από πίσω του?
0: Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Και είναι πολύ πιθανό λόγω του ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε όλους τους παίχτες μαζί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με βάση την αποστολή που έχει, φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα μία από τις σκέψεις του. Δηλαδή, να ξεκινήσει με Ελκαμπή, Ταρέμι. Και πιθανότατα τον Τσικίνιο στην πλευρά με τον Ζέλσον Μαρτίνς από την άλλη. Βέβαια, όπως σου είπα, είναι ένα σενάριο. Ο ίδιος έχει αποφασίσει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του. Εκτιμήσει είναι αυτό που κάνουμε. Εκτιμήσεις έγιναν από την αρχή της εβδομάδας για πιθανή αλλαγή τριών παικτών στο αρχικό σχήμα, δηλαδή να μπει ο Μπρούνο, να μπει ο Μουζακίτης, να μπει ο Ποντένσε. Όλα αυτά ήταν εκτιμήσεις με βάση την εικόνα του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει αφήσει τίποτα να βγει προς τα έξω. Η προπόνηση που κάνει παραδοσιακά, όχι μόνο τώρα, είναι τέτοιου τύπου όπου δεν καταλαβαίνουν και οι ίδιοι παίκτες που το πηγαίνει σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα. Αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ από τις προπονήσεις είναι να κρατάει σε εγρήγορση 14-15 ποδοσφαιριστές και ουσιαστικά κανείς να μην νιώθει άνετος με το χρήσμα του βασικού, χωρίς εκείνος να το πει περίπου μία ώρα πριν το ξεκίνημα του αγώνα.
1: Μάλιστα. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω.
0: Να πούμε ότι θα είναι κατάμετρο ο κύριος Καραϊσκάκης, ότι ο Ολυμπιακός, αν θέλει να πάρει το καλύτερο, το βέλτιστο, όσο διαφορά τους βαθμούς του φετινού πρωταθλήματος, πρέπει να κάνει το 3-3. Είναι αυτό το σύνθημα στο Ready. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής όσες φορές οι παίκτες έκαναν εσωτερικές συζητήσεις όταν προσπάθησαν να το πάρουν πάνω τους, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Πρέπει να κρατήσει ο Ολυμπιακός τα καλά, την καλή προσέγγιση στο μάτι της Τούμπας, την αποτελεσματικότητα από το μάτι της Λεωφόρου, γιατί είναι μια νίκη στην οποία και όσοι το παρακολουθήσουν θα καταλάβουν ότι δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο ο Μεντιλίμπαρ ή ο Λουτσέσκου θα οδηγήσουν τις ομάδες τους ή θα ζητήσουν όμορφο ποδόσφαιρο. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, ένα παιχνίδι προσωπικότητων και ο πιο σκληρός και ο πιο αποτελεσματικός θα πάρει αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.
1: Η αλήθεια είναι, να το πούμε γι' αυτό Βασίλη, ότι τα ντέρμπι δεν παίζονται, κερδίζονται. Έτσι
0: ακριβώς.
1: Πραγματικά. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Νομίζω το έχουμε καλύψει.
0: Όσον αφορά την εξέλιξη, την χειρουργική εξέλιξη ενώ ό,τι αφορά τον Γιουσούφ Γιαζίτση, θα έχουμε ενημέρωση πιθανότητα και εμείς τη μέρα, οπότε θα τη μεταφέρουμε στους ακροατές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια εύχομαι. Να πούμε πως κατά την ώρα της συνομιλίας μας με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο ήρθε μια ψυχή, τώρα δεν είναι εδώ, ήρθε μια ίσως από τις αγαπημένες μας ψυχές στο σταθμό, ο Γιώργος Τσουράκης. Άρε Τσουράκη, αξία είσαι. Χαμογελάς Μιχαλάκη, χαμογελάς. Λοιπόν, ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σίγουρα ο Μεντιλίμπαρ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Έχει στο μυαλό του αρκετά πιθανά σχήματα για να παρατάξει το ντέρμπι. Αναμένουμε.

Λοιπόν, με την ευκαιρία να αναφέρουμε την αποστολή του Ολυμπιακού, μιας και την συζητήσαμε. Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πυρόλα, Καλογερόπλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ, Λουίς, Τσικίνι, Οέσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελκαμπή, Κλέιτον και Ταρέμι. Αυτοί είναι οι ποδοσφαίριστες που έχει επιλέξει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 25 τον αριθμό. Και μοναδικός απόν, όπως προείπαμε, είναι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Να πούμε πως σε λιγότερο από 7 λεπτά έχουμε και ένα ντέρμπι το οποίο θα ξεκινήσει. Λίβερπουλ εναντίον Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League στο Anfield. Αναμένουμε να δούμε εκεί ποιος θα μπορέσει να επικρατήσει.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί θα έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά από τη Θεσσαλονίκη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
14: Η ώρα είναι 2:30.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Δεύτερο μισάωρο στην εκπομπή. Και έχουμε σε εξέλιξη τώρα, ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Τσέλσι, 0-0.

0: Και δεν χάνουμε άλλο χρόνο. Πάμε ευθύς αμέσως στον Παναγιώτη Στεφάνου για το ρεπορτάζ από Θεσσαλονίκη μεριά. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Όλα καλά, όλα καλά Γιώργο.
0: Μα, πάντα καλά εύχομαι. Να ξεκινήσουμε από... Από τι να ξεκινήσουμε, από την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το μουσείο, για αυτό το για αυτή την έκθεση.
1: Να ξεκινήσουμε από το γεγονός της ημέρας για την πόλη, που είναι ο αγώνας βόλεϊ που έχει στις 5.30, σε περίπου δηλαδή, τι ώρα είναι τώρα, σε περίπου 2.30 ώρες, είναι ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος βόλεϊ, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, και το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι sold out το παιχνίδι. Δεν θα πέφτει καρφίτσα στο παλατάκι. Όλα αυτή τη στιγμή, σήμερα Σάββατο, κινούνται γύρω από αυτήν την αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στις νίκες με 2-1. Θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει και να φέρει και πάλι τον τελικό σε ένα πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, εκεί όπου θα κρυθούν όλα. Είναι έτοιμη η ομάδα, είναι έτοιμος ο κόσμος. Υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα για αυτό το τρόπαιο. Το πρώτο βήμα λοιπόν πρέπει να γίνει σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνω, 5.30. Το παλατάκι, το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό για την Volley League. Για να πάμε στο ποδόσφαιρο, Γιώργο, και να πούμε ότι η ομάδα προετοιμάζεται, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Σε λίγη ώρα πετάει για Αθήνα. Αύριο είναι το μεγάλο μάτς με τους Ερυθρολεύκους, εκεί όπου θα κρυθούν όλα. Είναι ο τελικός. Ουσιαστικά ο πρώτος τελικός από τους τρεις που απομένουν. Αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να πάρει την νίκη, τελειώνουν όλα. Νομίζω ισχύει το ίδιο και για τον Ολυμπιακό. Άρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει στην Αθήνα χωρίς τον Ντεσπότοφ, τον Λόβρεν, τον Καμαρά και τον Γιακουμάκη. Έτσι. Και δεν ξέρω τώρα αν θες να πάμε να δούμε λίγο και μια πιθανή ενδεκάδα για τον Ρασβάν Λουτσέσκο.
0: Βεβαίως, γιατί όχι. Έχουμε κι άλλα να πούμε, δόξα τω Θεώ, οπότε...
1: Ναι, με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, με τον Κεντζιόρα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, έτσι. Τον Μπάμπα Ράχμαν αριστερά, τον Κένι ή τον Σάντσες δεξιά. Εδώ υπάρχει ένα δίλημα για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ποιον θα χρησιμοποιήσει? Ο Κένι είναι λίγο κουρασμένος, ο Σάντσες είναι και πιο επιθετικογενής. Άρα ίσως να προτιμήσει τον Μεξικανό. Ο Μεϊτέ θα είναι σίγουρα ο ένας από τους δύο στη μεσαία γραμμή, έχοντας δίπλα του είτε τον Οσντόεφ είτε τον Ζαφίρη. Εδώ υπάρχει τώρα ένα δίλημα για τον Λουτσέσκου. Ο Τάισον με τον Ζίφκοβιτς θα είναι στις πτέρυγες. Ο Κωνσταντέλιας θα αγωνιστεί πίσω από τον Γερεμέγεφ, αν και παίζει πάντα και η περίπτωση του Πέλκα, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί πολύ, είναι ξεκούραστος, άρα θέθηκε αυτός υποψηφιότητα για αυτό το σημαντικό παιχνίδι.
0: Να σε ρωτήσω αρχικά κάτι. Ο Γιακουμάκης, όπως ανέφερες, είναι εκτός. Ναι. Το μάτς με την ΑΕΚ θα τον προλάβει?
1: Εκεί είναι τώρα το στοίχημα του Λουτσέσκου και του ιατρικού team. Ενώ αρχικά ο Γιακουμάκης δεν υπολογιζόταν για κανένα από τα τρία παιχνίδια, τελικά πήγε καλύτερα στις προπονήσεις, νιώθει καλύτερα και όπως όλα δείχνουν στο μάτς με την ΑΕΚ ίσως να είναι παρόντας, ναι, ίσως να το προλάβει αυτό το παιχνίδι, και αν έχει και μεγάλο ενδιαφέρον σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, τότε πια θα είναι και απαραίτητος για αυτό το παιχνίδι.
0: Από αυτό το παιχνίδι νομίζω το λιγότερο μία ομάδα θα βγει νοκάουτ, αν δεν κάνω λάθος, αν όχι και οι δύο βέβαια, έτσι, γιατί στην περίπτωση σοπαλίας και ταυτόχρονης νίκης της ΑΕΚ στην All Win Arena, συγγνώμη, τότε η ΑΕΚ αυτομάτως είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: Πολλά σενάρια υπάρχουν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Θα δούμε, γιατί έχουμε εντάξει, δόξα, θα έχουμε μία μέρα και κάτι για τα δύο παιχνίδια.
1: Ακριβώς.
0: Να σε πάω λίγο σε αυτή την έκθεση του ΠΑΟΚ που έχει ανακοινωθεί, από ό,τι βλέπω. Μία ανακοίνωση που ανέβασε ο ΠΑΟΚ χθες, που καλεί τον κόσμο της ομάδας να συμβάλλει. Να το κάνουμε λίγο πιο λιανά.
1: Να συμβάλλει, να έρθει να την παρακολουθήσει. Είναι στο πλαίσιο των 100 ετών του ΠΑΟΚ. Έτσι. Οι εκδηλώσεις του δικεφάλου δεν σταμάτησαν στην γιορτή που έγινε για την ημερομηνία γέννησης του δικεφάλου στην Πλατεία Αριστοτέλους. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να διοργανωθούν. Ακόμα και το φθινόπωρο θα διοργανωθούν εκδηλώσεις. Μία από αυτές λοιπόν στην εκδήλωση είναι και αυτή η έκθεση με την ιστορία της ομάδας. Αναμένεται να βρεθεί πολλής κόσμος. Είναι μια από όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται για να γιορταστεί όλη αυτή τη χρονιά, όλο το 2026 δηλαδή, η σημαντική αυτή επέτειος των 100 ετών από την ίδρυση της ομάδας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε για ΠΑΟΚ κάτι παραπάνω.
1: Για ΠΑΟΚ να πούμε, Γιώργο, να πάμε λίγο στο μπάσκετ.
0: Βεβαίως.
1: Διότι υπάρχει συμφωνία του δικεφάλου, όπως διαρρέεται από το ρεπορτάζ, με τον Μάρκους Φώστερ. Είναι ένας αθλητής τον οποίο έχουμε γνωρίσει παλαιότερα από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, δεν τον είδαμε live βέβαια, γιατί εκείνη την περίοδο υπήρχε εγκλισμός.
1: Οκ, αγωνίστηκε όμως στον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ένας αθλητής με πολύ μεγάλες ικανότητες. Είναι επιλογή του Αντρέα Τριγκέρη. Με δική του εισήγηση δηλαδή αποκτάται από τον ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά, έτσι, όχι για τώρα. Πέρσι αγωνίστηκε, μάλλον τη φετινή χρονιά τελείωσε στην Ιαπωνία. Πέρσι ήταν στη Χάπουελ Τελαβή, βοήθησε πάρα πολύ στην κατάκτηση του EuroCup. Είναι μικρό σχετικά σε ηλικία ακόμα, είναι 30 ετών. Και είναι ένας παίκτης όνομα, το πρώτο όνομα, το οποίο αποκτά η ομάδα του Τέλη Μιστακίδη, η πρώτη μεγάλη κίνηση του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ. Μάρκους Φώστερ αναμένεται να υπογράψει για 2 χρόνια και να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Και νομίζω αυτό το καλοκαίρι θα είναι και καυτό για τον ΠΑΟΚ, πραγματικά. Λόγω και πιθανής συμμετοχής της ομάδας στην Ευρωλίγκα, προφανώς θα υπάρξει πολύ μεγάλη ενίσχυση.
1: Στην Ευρωλίγκα δεν θα παίξει, όπως όλα δείχνουν, στο EuroCup θα αγωνιστεί. Αλλά θα προετοιμάζεται σιγά σιγά για την Ευρωλίγκα, γιατί τα σχέδια του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη επίβολα του, και του Τέλη Μιστακίδη ειδικά.
0: Τώρα να σε πάω στον Άρη. Έχουμε κάτι από τον Άρη, από τη μεριά του Άρη?
1: Στον Άρη υπάρχει ένα θέμα με τον Αθανασιάδη. Υπήρξε μια επαφή, μήπως μπορέσουν και τα βρουν οι δύο πλευρές και ανανεώσει το συμβόλαιό του. Για τον τερματοφύλακα της ομάδας μιλάμε. Δεν υπήρξε σύγκληση απόψεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Και ίσως εκεί να οφείλεται και το γεγονός ότι δεν θα δούμε τον Αθανασιάδη αύριο κάτω από τα δοκάρια του Άρη. Θα δούμε τον Μάικιτς. Ελείψη και του Διούδη βέβαια, αλλά ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος, η διαφορά αυτή που υπάρχει δηλαδή, που οδηγείται η ομάδα στον Μάικιτς να μπορέσει να τον δει ο Γρηγορίου και αναλόγως, εφόσον υπάρξει οριστικό ναυάγιο, να ψάξουν και για άλλο τερματοφύλακα από το καλοκαίρι και μετά.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι
1: παραπάνω. Αυτά, Γιώργο, υπάρχει το μάθ με τον Όφη αύριο που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τον Άρη. Τώρα να δούμε και τι κόσμος θα βρεθεί στο κλεάν της Βικελίδης, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Φοβούνται οι άνθρωποι του Άρη ότι θα γίνει αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν αυτοί οι φόβοι.
0: Υπάρχει γενικά δυσαρέσκεια, νομίζω.
1: Ναι, και υπάρχει και δυσαρέσκεια, και για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι αύριο το κλεάν της Βικελίδης θα είναι άδειο.
0: Να δούμε, μακάρι αυτό να μην συμβεί, μακάρι να βλέπουμε μόνο γεμάτα γήπεδα. Θα πω εγώ. Πραγματικά. Είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που υπάρχει. Ένα γεμάτο γήπεδο δεν συγκρίνεται με κάτι άλλο, νομίζω.
1: Έτσι, Γιώργο.
0: Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, εύχομαι.

Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ του Άρη από τον Παναγιώτη Στεφάνου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ φυσικά. Ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, ο Άρης που υποδέχεται τον Όφη στο Κλεάν της Βικελίδης, σε ένα μάτσο το οποίο όμως δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Γίνεται επί της ουσίας περισσότερο γίνεται για να γίνει.

Να πούμε επίσης πως έχει σημειωθεί γκολ στο Liverpool Chelsea. Το γκολ το έχει πετύχει ο Γκράφενμπεργκ. Να το πούμε λίγο, να πούμε και το λεπτό στο οποίο σκόραρε. Η Liverpool προηγείται 1-0 της Chelsea. Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι στο 16ο λεπτό. Το γκολ μπήκε στο 6ο λεπτό. Με ένα πολύ ωραίο σούτ ο Γκράφενμπεργκ άνοιξε το σκορ για τη Λίβερπουλ.

Να πούμε λίγο τα μάτς στα διεθνή. Να πούμε Αγγλία, πέρα από το Liverpool Chelsea που είναι 1-0 στο 18, Brighton Wolves στις 5 η ώρα, την ίδια ώρα Sunderland Manchester United και Fulham Bradford, και στις 7.30 Manchester City Bradford, Fulham Bournemouth και Manchester City Bradford. Στη Γερμανία, Augsburg Gladbach στις 4.30, την ίδια ώρα Λειψία Σαν Πάουλη, Στουτγκάρδη Bayer Leverkusen και Hoffenheim Werder Bremen. Στις 7.30 Wolfsburg Bayern Μονάχου. Πάμε τώρα και στην Ισπανία. Έλτσε Αλαβές στις 3 η ώρα. Στις 5 και 4 Σεβίλη Εσπανιόλ. Στις 7.30 Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα. Και στις 10 Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέτις. Στην Ιταλία. Στις 4 Κάλιαρι Ουντινέζε. Στις 7 Λάτσιο Ίντερ. Και στις 10 παρατέταρτο Λέτσε Γιουβέντους.

Να πούμε όσον αφορά στο μπάσκετ πως η ΑΕΚ θα έχει περίπου 1.300 οπαδούς στο πλευρό της στο γήπεδο της Μπανταλώνα, στο παιχνίδι με την Ρίτας. Η ομάδα αυτή είναι από το Βίλνιους της Λιθουανίας.

Στο μεταξύ, ψάχνοντας είδα και τις τιμές που υπάρχουν στα εισιτήρια του τελικού του Champions League, οι οποίες πραγματικά δεν ξέρω πώς να τις αναφέρω. Πάνω από 3.000, πάνω από 3.000 ευρώ το πιο φθηνό εισιτήριο. Στο τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain εναντίον Arsenal. Ο Aubameyang, ο Wembanyama δήλωσε και την προτίμησή του, το ποιος θέλει να το κατακτήσει. Ο Victor Wembanyama, ο star του NBA, πήγε με δικά του ποδοσφαιρικά κριτήρια. Ανέφερε την Παρί, λέγοντας πως Παρί τουλάχιστον λέει θα το κάνει κάπως ενδιαφέρον. Η Arsenal δεν ξέρω πως θα το κάνει. Εντάξει, είναι και Γάλλος, είναι δεδομένο να θέλει να στηρίξει την ομάδα της χώρας του.

Και θα μείνουμε για, θα πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και το εξής εντυπωσιακό. Η Βαλένθια που κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο εμφάνισε πολύ μεγάλα προβλήματα στο αμυντικό του κομμάτι. Ζορίστηκε πάρα πολύ στις αλλαγές που επιχειρούσε στα screen, κάνοντας αρκετά αργά και δίνοντας σουτ στη Βαλένθια. Ενώ ταυτόχρονα, παρότι η ομάδα γύρναγε, κατάφερε να δεχτεί ευνηδιασμούς, γιατί πιανόταν συνεχώς απροετοίμαστη στις επιθέσεις των Ισπανών. Να πούμε πως η Βαλένθια λοιπόν εν όψη του Game 5 έχει τώρα, τώρα ενδιάμεσα έχει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Μπασκόνια, στο οποίο, το οποίο μάλλον το βάζει πολύ πιο χαμηλά σε προτεραιότητα και είναι λογικό, αλλά σε βαθμό που βάζει την ομάδα κάτω των 22 να αγωνιστεί. Θα βάλει δηλαδή μικρούς σε ηλικία παίκτες η ισπανική ομάδα, προκειμένου να ξεκουραστούν οι αντρική της ομάδα, εντός αγωγικών, η ομάδα η μεγάλη, να είναι ξεκούραστη εν όψη του Game 5.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, Απαγγελία Μιχάλη Σοηλές. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε σε break.

0: 943 Intervention Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ραντεβού με την ιστορία της ΕΧΙΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ρήτας για το τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ σε 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Χωρίς τους τραυματίες Σίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Μπακασέτα και τον τιμωρημένο Ερνάντεθ, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα. Μέσα η Κότσιρας και η Βιλένα. Ανακοινώθηκε αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι κοντρά στον ΠΑΟΚ στον Γεωργίου Καραϊσκάκη. Μοναδικός από ο τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτσι. Κλειστά χαρτιά από τον Χωσέλιους Μεντιλίμπαρ. Συνεχίζουν οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ευχάριστα να είμαι Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις του δικεφάλου του Βορρά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα. Πανόπλη θα παρουσιαστεί ο Ένος στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένουν να πάρουν φανέλα βασικού στην κορφή της επίθεσης. Στις 4.30 θα γίνει ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφια. Στον Άρη, βασικός κοντρά στον Όφη, αναμένεται να αγωνιστεί ο Λόβρο Μάικιτς. Οι εργασίες στο νέο προπονητικό κέντρο του Όφη θα ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2026, ανέφερε αντιπρόεδρος της κριτικής ομάδας Ηλίας Προυσανίδης. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στο play-out της Super League ανοίγει. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο δημοτικό στάδιο Σερών. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη στο LFC Arena. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον κολοσσό H Hotels Collection για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχα στο καλοκαίρι ο Λεκρέα Ψουκ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την Premier League, στο 32ο λεπτό, Liverpool-Chelsea 1-0. Στις 5, Brighton-Wolves, Sunderland-Manchester United, Fulham-Bournemouth. Και στις 7.30, Manchester City-Bradford. Για την Bundesliga, στις 4.30, Augsburg-Gladbach, Lipsia-St. Pauli, Stuttgart-Bayer-Leverkusen, Hoffenheim-Werder-Vremis και στις 7.30, Wolfsburg-Bayer-Μονάχου. Για τη Σέρια, στις 4, Καλιάρι-Ουντινέζε, στις 7, Λάτσιο-Ίντερ και στις 10.15, Λέτσε-Γιουβέντους. Για τη Λα Λίγκα, αυτή την ώρα Έλτσε Αλαβές. Στις 5 και 4 Σεβίλια Σπανιόλ. Στις 7.30 Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα και στις 10 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Μπέτις. Στη Βόλεϊ Λίγκ Γυναικών, ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέων των Καρέλια, Κουράτου, Ραστίσεβιτς, Ξανθοπούλου, Ατανασίεβιτς, Χαντάβα, Ζακχαίο και Λαμπρούση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Ιωάννου.
6: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports, δεύτερη ώρα, και έχουμε γκολ για την Chelsea στο Anfield. 1-1 ισοφαρίζουν οι μπλε, η ομάδα του Λονδίνου. Έγινε ένα φάουλ, έβαλε το πόδι του, αν είδα καλά, ο Φερνάντες. Όχι, δεν ξέρω σε ποιον έχει χρεωθεί το γκολ. Αρχικά βλέπω να έχει χρεωθεί τον Έντσο Φερνάντες. Παρ' όλα αυτά θα περιμένουμε για να είμαστε απόλυτα σίγουροι.

Αν δεν είναι γκολ του Έντζο Φερνάντες, είναι του Φοφανά το γκολ. Ναι. Η ουσία βέβαια είναι ότι το σκορ είναι 1-1 και μόλις η Τσέλσι ξαναπήρε και την μπάλα και έχει φτάσει ξανά στα όρια της περιοχής της Λίβερπουλ. Μάλιστα.

πιέζει αρκετά η Chelsea στη Liverpool, εντυπωσιακό. Λοιπόν, Liverpool-Chelsea στο 37ο λεπτό 1-1.

πάλι στα Φοφανά έδειξε το Φερνάντες ότι δεν έχω βάλει, δεν έχω βρει την μπάλα, έχεις βάλει εσύ το πόδι σου. Σαν να του λέει έχεις από σένα είναι το γκολ προς τον Έντζο Φερνάντες. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Θα έχουμε πάντα ενημέρωση για κάποιο γκολ. Πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Σάκη.

0: ασχολιόμαστε με τα δευτερεύοντα πράγματα όπως είναι ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, βλέπω, θα σε ξεκινήσω με το αγωνιστικό, γιατί βλέπω, βλέπω έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος, δεν ξέρω, πόσους απόντες έχει.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν τους έχω μετρήσει, αλλά είναι πολλοί, θα τα πούμε. Η αλήθεια είναι, ο Παναθηναϊκός, φίλε, έχει μάθει από την αρχή της σεζόν να ζει με απουσίες. Δηλαδή, αν κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, το τι έχει γίνει από την αρχή της σεζόν, με Πελίστρι, με Δέσες, με Πάλμερ Μπράουν, με Μπακασέτα, ό,τι μου έρχεται λέω τώρα, έτσι, δεν τα έχω πρόχειρα δηλαδή σημειωμένα, γιατί σίγουρα θα ξεχάσω. Από αυτά που μπορώ να θυμηθώ, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Το οστικό είδημα του Πάλμερ Μπράουν.
0: Αυτό λέω, Πάλμερ Μπράουν, ο Σάνσες. Καλά, εντάξει, αυτό είναι γνωστό βέβαια. Με τα προβλήματά του ο άνθρωπος. Έχει μάθει να ζει και να πορεύεται με πολλές απουσίες. Έτσι, και ο Κότσιρας. Δηλαδή, πολλοί τραυματισμοί. Φέτος, ειδικά, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και το έχει πληρώσει. Δηλαδή, το πιο βασικό να σου πω, πες μου ποια ομάδα άλλη θα ήταν εκτός ο βασικός του center for, γιατί για βασικό center for ήταν 4. Δηλαδή, ο LKB που χτύπα ξύλο, τα παιδιά να είναι καλά, δεν το συζητάω. Ο Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Το πιο κοντινό πραγματικά που μου έρχεται, και εγώ τι μου έρχεται τώρα θα σου πω, είναι η απουσία του LKB, που όμως δεν ήταν ως λόγω τραυματισμού. Ήταν λόγω Κοπα Αφρικα.
0: Μπράβο, πόσο φάνηκε στην ομάδα του Ολυμπιακού, που έχει επανέλθει ο LKB, αλλά δεν έχει... δεν ήταν ο ίδιος, ναι, που τον είχαμε συνηθίσει πριν.
1: Και δεν ήταν βέβαια και για το ίδιο διάστημα, έτσι. Γιατί ο Ντέσσερς λείπει και εγώ δεν ξέρω από πότε.
0: Ο Ντέσσερς τον είδαμε. Λίγα παιχνίδια, γκολ εκεί με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Κάνα δύο ασίστ, κάνα δύο γκολ. Δεν τα έχω πρόχειρα. Πόσες φορές, πολύ λίγες φορές τον έχουμε δει.
1: Και όταν...
0: Για την ΑΕΚ χωρίς τον Γιώβιτς.
1: Πραγματικά είναι απίστευτο. Αυτό που έχει συμβεί στο Παναθηναϊκό είναι απίστευτο φέτος.
0: Ακριβώς. Είναι ένα τεράστιο το πρόβλημα των τραυματισμών, που έχει πάει πολύ πίσω. Δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Μην νομίζουν οι φίλοι ότι λέω ότι αυτό είναι μόνο. Εννοείται ότι είναι ένα βασικό αυτό, γιατί όταν δεν παίζεις με τα βασικά σου όπλα, δεν μπορείς να είσαι τόσο ανταγωνιστικός. Εννοείται. Συν τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω που τα έχουμε συζητήσει τόσες φορές, ορίστε η πολύ αποτυχημένη χρονιά του Παναθηναϊκού φέτος. Και ξαναλέω, δεν το λέω για δικαιολογία αυτό, έτσι. Μην εμπερδευτεί κάποιος.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ο Μπακασέτας έξω λοιπόν, δεν είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Τον άφησε εκτός αποστολής γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη σημερινή, ήταν η τελευταία προπόνηση πριν το μάτς με την ομάδα της ΑΕΚ. Μέσα είναι ο Κότσιρας. Αυτό κράτησε το, γιατί αν θέλει να πάει με τρία στόπερ, του δίνει τη δυνατότητα να παίξει με τρία στόπερ, γιατί στην ουσία δύο στόπερ έχει μαζί του. Μέσα είναι και ο Τζούρισιτς μετά από πολύ καιρό. Σήμερα συνέχισε ανατομικό Σάντσες, Κάτρις, θεραπεία Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερ και Σισοκό. Η αποστολή να την πούμε εντάχει: Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρας, Τζούρισης, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουστης. Βλέπεις ότι είναι και ο Βιλέντα μέσα, είναι 21 παίκτες και όχι 23, να φανταστείς.
1: Βλέπω σήμερα, τώρα έψαξε και τη λίστα με τις απουσίες. 9 απουσίες είναι.
0: Ακριβώς. Ναι,
1: είναι ο Κάτρις, ο Σάντσες, ο Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σοκό.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι τα κλασικά. Είναι ο Μπακασέτας και είναι και ο τιμωρημένος Ερνάντες.
0: Ναι, ο Ερνάντες είναι τιμωρημένος, γι' αυτό δεν είναι στην αποστολή.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα λέμε.
1: Ναι, είναι 9, οι απουσίες είναι 8 τραυματίες και ένας τιμωρημένος. Για να το πούμε λίγο πιο λεπτομερώς.
0: Σωστό, έτσι είναι. Τώρα, δίνω πιθανότητες να πάει με δύο στόπερ ο Μπενίτες σε αυτό το μάτς, επειδή δεν έχει, γιατί στην ουσία Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν, αυτοί οι δύο είναι οι στόπερ.
1: Υπάρχει κάποιο πιθανό να μπει με τρία στόπερ ο Παναθηναϊκός, όλους σε διακοπτός
0: εκεί? Αυτό είπα πριν, ότι μπαίνοντας ο Κότσιρας έχει τη δυνατότητα, πιο πολύ βλέπω τον Κότσιρα ως τρίτο στόπερ αν αποφασίσει, παρά τον Ιταλό, τον Καλάμπρια που θα πάρει τη δεξιά πλευρά, αν πάει με τρία στόπερ. Αυτό που πρέπει να κάνει για μένα ο Μπενίτεθ είναι να μην μείνει γυμνό το κέντρο. Έτσι. Δηλαδή, αν πάει να παίξουμε δύο στο κέντρο, θα έχει θέμα από τους πολύ καλούς παίκτες που έχει εκεί η ΑΕΚ. Άποψη δική μου, λέω εγώ. Έτσι, να μιλήσουμε και για ενδεκάδα.

0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε. Αλλά με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι Λαφών δεν βγαίνει από την ενδεκάδα που τη βλέπουμε με τον Μπενίτεθ. Δεξιά ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Τώρα, εάν πάει με δύο στόπερ, Πάλμερ Μπράουν και Τουμπά. Αν πάει με τρία θα μπει και ο Κότσιρας. Έτσι, οπότε λέμε και τις δύο περιπτώσεις. Ο Τσέριν, ο Κοντούρης, βλέπω δύο σίγουρους στο κέντρο. Τώρα, εάν πάει με δύο στην άμυνα, ο τρίτος το πιο πιθανό να είναι ο Τσιριβέγια. Εκτός αν δούμε τον Τζούρισιτς εκεί που τον βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά μπορεί να τον δούμε και σαν δεκάρι, δηλαδή αντί τον Μπακασέτα. Αλλά πιο πολύ βλέπω Τσέριν Κοντούρη και ίσως και το Σιώπη. Διεκδικεί θέση και ο Σιώπης με τα τρεξίματά του και να μην παίξει ο Τσιριβέγια, τουλάχιστον την αρχή. Και μετά θα σου πω μια δεκάδα που θα βάζα εγώ, έτσι, αν μου επιτρέπεις γρήγορα.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, τα μπόρδα δεξιά στο 9 ο Ανδρέας, ο Τετέι, αριστερά εκεί τώρα διεκδικούν για μένα θέσεις ο Ζαρουρί με τον ο οποίος έχει ξεκινήσει βασικός, ο Αντίνο, στην προηγούμενη αγωνιστική. Διεκδικούν την θέση αριστερά. Εγώ φίλε θα έβαζα τον Ταμπόρδα δεκάρι, δηλαδή δύο στο κέντρο με τον Ταμπόρδα τρίτο, σαν δεκάρι, δηλαδή ή Τσέρι Κοντούρι ή ανέβαζε το Σιώπη με τον Ταμπόρδα δεκάρι, θα έβαζα δεξιά τον Παντελίδη και αριστερά ταξίζα Ζαρουρί ή Αντίνο από εκεί πέρα. Αυτό θα έκανα εγώ. Αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής. Εγώ θα περίμενα, εγώ το λέω σε κάθε αγωνιστική, να δούμε λίγο το Γιάγκουσης, γιατί ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικεί τίποτα. Δεν λέω να πάει να παίξει να ρίξει λευκή πετσέτα, αλλά όμως θα προσπαθούσα να δώσω και χρόνο συμμετοχής και σε κάποια παιδιά που πρέπει να τα δούμε και για τον χρόνο. Δηλαδή ο Παντελίδης και ο Γιάγκουσης είναι δύο από αυτούς που λέω.
0: Και πρέπει να πάρουν και χρόνο. Δεν τους έχουμε δει σε πραγματικό, σε κανονικό, πώς να το πω, σε καλό χρόνο, να πάρουν καλά λεπτά και να έχουμε μια γενικότερη εικόνα.
1: Ακριβώς. Αν για μένα κάνανε λάθος, αν από τη στιγμή που δεν είχε σκοπό να βάζει τον οδόσκο συμμετοχή στον Παντελίδη, ας τάφινε το παιδί στην Κηφισιά να έρθει γεμάτος ακόμα, γιατί στην Κηφισιά ήταν βασικός. Λοιπόν, τώρα για κάποιους αν δεν κάνει ο Παντελίδης, τι να πω. Εκτός από αν σκεφτούμε ότι δεν έχει καν ρυθμό, για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Και για μένα είναι αδικημένος πιο πολύ αυτός όσο και ο Γιάγκουσιτς. Γιατί ο Γιάγκουσιτς ήρθε πιο μετά από αυτή την έννοια. Ο Παντελίδης ούτως ή άλλως ήταν και παλιά στην ομάδα. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω. Αυτά αποφασίζουν αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, αυτά με τα αγωνιστικά. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, πάντα κατεβαίνει να παίξει, να πάρει τη νίκη. Βλέπεις ότι μέχρι τώρα δεν έχει βάλει γκολ στα playoffs.
0: Όχι να πάρει αυτό νίκη, δεν το είχα προσέξει, αλήθεια είναι.
1: Δεν έχει βάλει ούτε γκολ. Λοιπόν, φαντάσου, έχει πρόβλημα εκεί πέρα. Στην τελική προσπάθεια έχει θέμα ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, έφτασε κοντά με την ΑΕΚ. Έφτασε κοντά πάντως με την ΑΕΚ. Έκανε κάποιες καλές φάσεις. Αλλά εκεί ήταν ο 300.
1: Άλλο φτάνω κοντά και άλλο βάζω γκολ.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρο. Οπότε τη νίκη την παίρνεις άμα βάλεις γκολ. Άμα βάλεις γκολ δεν υπάρχει νίκη. Είναι θέμα αυτό. Εκεί πρέπει να το δούνε λίγο. Να το έχει δει, φαντάζομαι, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχω βαρεθεί να λέω τα ίδια και τα ίδια πολλές φορές για το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός στην τελική προσπάθεια. Εντάξει, τι να πω. Θα πάει σε μια έδρα πολύ καυτή, όπου η ΑΕΚ θέλει να πάρει τη νίκη για να, στην ουσία, να καθαρίσει την υπόθεση τίτλος, για μένα. Αν δούμε οτιδήποτε άλλο μπαίνει φωτιά στο πρωτάθλημα, δηλαδή αν δούμε να χάσει, ας πούμε, η ΑΕΚ, εκεί έχουμε θέματα εκεί, ρε παιδί μου, τότε, όχι εμείς, η ΠΣΑΕΚ εννοώ, θα βάλουμε στο παιχνίδι και τους άλλους δύο, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, άμα το δούμε αυτό. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει, δηλαδή, η καινούργια αγωνιστική αυτή αύριο. Γιατί μην ξεχνάς ότι και οι δύο αυτές ομάδες, τι θέλουν, φίλε, να πλησιάσουν την ΑΕΚ όσες πιθανότητες έχουν για πρωτάθλημα, δηλαδή να καταρρεύσει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα, πράγμα που δεν βλέπω να γίνεται. Και ο δεύτερος στόχος είναι η δεύτερη θέση, που έχει ένα καλό εισιτήριο που πάει για τα προκριματικά του Champions League. Δεν το λες και άσχημο, έτσι δεν είναι?
0: Και όχι μόνο, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά τι θα μπορούσε να αλλάξει, βέβαια, στην απόδοση της ΑΕΚ, γιατί οι ίδιοι σκέφτονται προφανώς μόνο το πρωτάθλημα, δεν έχουν να σκεφτούν για κάτι άλλο.
1: Έτσι. Κοίτα Νίκο μου, το... πώς το λένε, το άγχος, αυτή τη στιγμή το πιο πολύ το άγχος το έχει η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είναι καβάλα στα άλογο που λέμε. Έχει μαξιλαράκι πόντων μπροστά. Εάν πάει στο μάτς, γενικά και στα τελευταία μάτς, εντάξει μωρέ, το έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, μπορεί να την πατήσει. Έτσι, δηλαδή, να σου φέρω ένα παράδειγμα που δεν είναι το ίδιο, είναι λίγο άσχετο, αλλά για να καταλάβεις, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει δύο νίκες στη Βαλένθια στο μπάσκετ και είναι 2-2 τώρα. Δηλαδή ήθελε μια νίκη στο ΆΚΑ να καθαρίσει. Δεν το κατάφερε. Και έχουμε δει και άλλες φορές να γίνονται αυτά. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω και πώς έχει προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός και στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί ξέρεις, παίζουν όλα ρόλο. Όταν παίκτες ακούνε γύρω-γύρω ότι θα φύγει, θα φύγουν πάρα πολλοί, δεν πάει να σπάσει και τα πόδια του ο άλλος. Η περιδέρωση ατμόσφαιρα και για τον προπονητή το ίδιο. Τι έχουμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες και για προπονητές. Έχουν περάσει 15 προπονητές πάλι μέσα σε 2 εβδομάδες από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι και ότι καλύτερο σε μια ομάδα αυτό. Και όταν δεν έχει και στόχους, γιατί ο Παναθηναϊκός πλέον να τελειώσει το πρωτάθλημα θέλει. Τα play-offs, τέλος, αυτό. Γιατί μετά ξεκινάει ένας Γολγοθάς. Μετά θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία εκεί γύρω στο 15 του Ιούνιου. Γιατί μετά από ένα μήνα θα έχει αγώνες και κάτι. Θα πρέπει να φέρει κάποιους ποδοσφαιριστές που για την Ελλάδα να φέρεις καλούς ποδοσφαιριστές είναι λίγο δύσκολο νωρίς, Μάιο-Ιούνιο. Δεν έχουν προτεραιότητα οι ξένοι παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι καλοί. Ναι, με θα πληρώσεις, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να δει ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή. Έχει δουλειές. Κάποιοι παίκτες που είναι με συμβόλαια, κάποιοι άλλοι που θα φύγουν, που πρέπει να φύγουν μάλλον, για να ξεκαθαρίσει και τι θα γίνει και με το ρόστερ της ομάδας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει ο Παναθηναϊκός να δει την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά το τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ, που με τα τωρινά δεδομένα να πούμε ότι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, γιατί η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με μια αγωνιστική. Βέβαια, πολλά πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Ναι, μεν βάσει το νόμο έτσι έπρεπε να γίνει. Υπάρχει και το πνεύμα του νόμου που δεν ακολουθείται πάντα. Ας πούμε στον τελικό είχαν σπάσει γύρω στα 150 καθίσματα πάνω στο Βόλο. Δεν έγινε τίποτα, μόνο χρηματικό πρόστιμο. Στο handball με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό πέφτανε μπουκάλια και γεμάτα νερό και όλα αυτά. Δεν έγινε τίποτα. Τιμωρία έδρας. Στον Παναθηναϊκό μια... Δεν λέω ότι ήταν σωστό. Έτσι κάποια ένα καπνογόνο, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς τα έγραφε, δεν το έχω πρόχειρο, που έγινε και στη σειρά 13 με ένα και άλλα 5 διαφορετικά, αυτά που βγάζουν καπνό πιο πολύ και τέτοια. Εντάξει, δεν ήταν σωστό, okay, αλλά δεν έγινε και κάτι εδώ. Και οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ γενικότερα ήταν από τα πιο ήσυχα ντέρμπι που έχουν γίνει, δεν έγινε τίποτα. Δεν πάω να ωραιοποιήσω μια κατάσταση. Απλά είναι ένα τελευταίο παιχνίδι που... Κρίμα, γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν κάνει έξοδα, έχουν δώσει προκαταβολές, εισιτήρια και όλα αυτά να έρθουν και από επαρχία και το εξωτερικό για αυτό το ιστορικό μάτς. Δυστυχώς δεν. Θα δούμε, ο Παναθηναϊκός θα πάει στην ουσία με την ένστασή του και όλα αυτά να γίνει με κόσμο το παιχνίδι και μάλλον αυτή η τιμωρία να πάει την επόμενη χρονιά.
0: Έχει πιθανότητες να την ανατρέψει.
1: Συνήθως ό,τι κάνεις με τη ΔΕΑ χάνεις, αυτό ξέρω. Τώρα αν θα γίνει δεν μπορώ να το ξέρω. Τι να σου πω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Θα δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε και δύο λόγια. Δεν ξέρω, έχουμε δύο λεπτά. Μπορούμε.
0: Δύο λεπτά περίπου.
1: Λοιπόν, να σου πω αυτά που έχει και κάτι άλλο εκτός από τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με τη Σπορδέα, γιατί πάντα εμείς λέμε τις πηγές, προκύπτει από την Ελβετία ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ράστοντερ. Είναι ένας θηριώδης, θα έλεγα, center for. Είναι διεθνής με τη Βόρεια Μακεδονία, 1.91, είναι σεντερφόρ της νέας πρωταθλήτριας Ελβετίας της Τουρν και το ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός με μια παραγωγική σεζόν στην καριέρα του με 13 γκολ 6 assist σε 35 μάτς έχει ο παίκτης. Σίγουρα κάνουν την προεργασία τους ή του Παναθηναϊκού για την επόμενη σεζόν. Εντάξει, θα περάσουν πολλά ονόματα, το θέμα είναι ποιοι θα μείνουν από όλους αυτούς. Θα δούμε. Τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, γιατί όπως είπα και πριν υπάρχει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό από τους ηθήνοντες του Παναθηναϊκού. Βέβαια, έχουμε χρόνο να συζητάμε αργότερα για το ποιες θέσεις χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, ενίσχυση που θα πάρει παίκτες και όλα αυτά, έτσι και είναι αρκετά, δηλαδή τερματοφύλακας, κέντρο άμυνας, ξέρω οχτάρι, έχει πολλή δουλειά.
0: Έχει αρκετές θέσεις που πρέπει να καλύψει.
1: Ναι, πολύ ψωμί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πάνω σε αυτό. Λοιπόν, επίσης κλείνοντας να πω, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί πάω στο μπάσκετ λίγο, ότι ο Ναν, ας πούμε, έχει 0 φάουλ κερδισμένα σε 2 μάτς. Ποιος ο Ναν, ο οποίος έχει πάρει παίρνει τις περισσότερες προσπάθειες.
0: Σε 102 αγωνιστικά λεπτά, όπως ανέφερε ο team manager του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς. Μου κάνει εντύπωση η αντιμετώπιση που υπάρχει στον Ναν και η αντιμετώπιση που έχει ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, εντάξει, ναι, με αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω, δηλαδή, επίσης ένα καλάθι που ο άλλος πατάει γραμμή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Ο Μοντέρο, είναι.
1: Ο Μοντέρο, μπράβο.
0: Στο τέλος, το έβλεπα το παιχνίδι.
1: Και το άλλο πόδι πατάει έξω από τη γραμμή, δεν συμβαίνει τίποτα. Μια χαρά όλα. Προχωράμε.
0: Έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, 2 ή 3 βήματα εκτός της πλάγιας γραμμής.
1: Και με τα δύο πόδια. Ναι, με το ένα πόδι πατάει τη γραμμή, με το αριστερό, με το δεξί πατάει έξω από τη γραμμή και όλα καλά. Δηλαδή, εντάξει. Ξαναλέω, δεν βλέπω μόνο η διαιτησία και ο Παναθηναϊκός τα έχει δώσει δικαιώματα, αλλά όμως μέσα σε αυτό το γήπεδο που ήταν κόλαση σε εισαγωγικά χθες, ο Παναθηναϊκός εκεί στο 51-53-51, δεν θυμάμαι ακριβώς, που πήρε, αν δεν μπόρεσε να πάρει λίγο κεφάλι στο σκορ.
0: Σάκη, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε μαζί. Έτσι.
1: Έλα, πάμε. Πάμε.
2: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
10: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
11: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
12: Η ώρα είναι 3:30.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Σάκης Μουσδούνης και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
1: Να διορθώσω κάτι, φίλε, που σε βάφτισα πριν. Γιατί μίλαγα με τον Νίκο του Κατσάτσο νωρίτερα. Και αντί να πω Τζόρτζη Ιωάννου, σε είπα Νίκο. Αλλά και μου το έστειλε και ένας φίλος. Ούτε καν το θυμάμαι. Αλλά αν,
0: δεν βαριέσαι, εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Θα σου φέρω λαμπαδίτσα το Πάσχα. Γέρος άνθρωπος είμαι. Μην με παρεξηγήσω το θέλω. Λοιπόν, κοίτα, τώρα sorry που πιάσαμε λίγο τον μπάσκετ, αλλά ρε φίλε,
0: δεν υπάρχει θέμα.
1: Να μην τα, εν τω μεταξύ, ευθύνες δεν έχει μόνο η διαιτησία, έτσι. Μην νομίζει ο κόσμος ότι μόνο στη διαιτησία, όχι που ήταν κάκης, έτσι. Το πρόσωπο που εμφάνισε ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμος. Και τακτικά και πνευματικά ήταν ανέτοιμος.
0: Γενικά εμφάνισε προβλήματα χθες.
1: Ναι, και μια χαλαρότητα, ρε παιδί μου, που αυτό κατάλαβα εγώ, έτσι. Στα δύο παιχνίδια τουλάχιστον μέσα στο δικό του το γήπεδο. Με αυτές τις δύο ήττες φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, 21 ήττες, σε 21 μάτς στην έδρα του, 8 ήττες ο Παναθηναϊκός. Δεν τις λες και λίγες. Λοιπόν, ειδικά όταν παίζεις απέναντι σε αυτή την ομάδα, την Βαλένθια, ο Αταμάν θεώρησε ότι εντάξει, επειδή έχει ποιότητα οι παίκτες του και προσωπικό, έχει πολλές προσωπικότητες, θα πάρει το μάτς. Λοιπόν, δεν το έκανε αυτό. Δεν μπόρεσε επίσης να ελέγξει το ρυθμό. Και αυτή τη γρηγοράδα που έχει η Βαλένθια όταν επιτίθεται, δηλαδή σε 7-8 δευτερόλεπτα έχει εκτελέσει ήδη. Δεν μπόρεσε να το ελέγξει αυτό ο Αταμάν και γι' αυτό λέω ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, δίνοντας και ρεπό μετά το 0-2 στην ομάδα του όταν επέστρεψαν και έχασε και τα κανονάκια και τα δύο που είχε. Και επίσης δεν φάνηκε να έχει ετοιμάσει πώς θα βγει από τις παγίδες που έκαναν στον Ναν. Γιατί αυτό είναι, ο Ναν είναι ένα βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό. Ούτε αυτό το κατάφερε ο Τούρκος προπονητής. Επίσης, αυτό που κάνει και δεν μου αρέσει είναι ότι προκαλεί εκνευρισμό με τις δικές σου αντιδράσεις, αλλά κάνει κάποιες αλλαγές, δηλαδή μπαίνει μέσα ο Σόρτς, λέμε. Μόλις βάλει, μάλλον κάνει μια προσπάθεια, η μπάλα δεν πίσω καλάθι και βγει, μετά το ξεχνάει. Δηλαδή σαν να τον τιμωρεί. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Αυτά που βλέπω, αυτά λέω, έτσι. Τώρα ο καθένας έχει...
0: Γενικά είδα εγώ αν με ρωτάς είδα σπασμωδικές κινήσεις χθες. Ναι, δηλαδή και στην κατάσταση με τον Δολιόπουλο που μπήκε, βάλε 5 πόντους και με το άστοχο σουτ σήκωσε κατευθείαν άλλο παίχτη για να τον βγάλει.
1: Το έχει κάνει πολλές φορές αυτό, δεν είναι ωραίο για τον παίκτη.
0: Γενικά, ο Παναθηναϊκός ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε αργές αντιδράσεις. Πιανόταν συχνά προετοιμάσεις, οπότε και η Βαλένθια μπορούσε να χτίσει διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και την έχτισε, έτσι.
1: Μέχρι την Τετάρτη που θα παίξει, αν ο Αταμάν κάτσει και ασχοληθεί, και η ομάδα γενικότερα, με τους διαιτητές, με όλα αυτά που λέμε, και δεν μαζέψει κάποια πράγματα να δει πώς μπορεί να πάρει το μάτς στη Βαλένθια, σίγουρα πάμε για αποτυχία. Εκεί θα είναι και μεγάλο κάζο για τον Παναθηναϊκό αυτό, να γίνει στο σπίτι του το Final Four και ο Παναθηναϊκός να είναι έξω ενώ έχει κάνει το 0-2, ακόμα χειρότερο. Έτσι. Αν δεν τα λύσουν αυτά, ο Παναθηναϊκός, που εγώ το θεωρώ δύσκολο, γιατί μίλαγα με κάποιους φίλους χθες το πρωί και έλεγε θα τους κερδίσουμε με 20 πόντους. Καλά λέω, ας είναι και με ένα, μου φτάνει εμένα. Λοιπόν, αλλά λέω θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, δεν ξέρω, το είχα διαβάσει και τα λέγαμε και με το Σωτήρι, το Γεωργίου. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα σωστό και γι' αυτό την πλήρωσε, φίλε, γι' αυτό την πάτησε. Και το κάζο έρχεται εάν δεν αλλάξει. Δηλαδή αν είναι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός με αυτή τη χαλαρότητα και δεν βρει κάποια πράγματα να τα αλλάξει, φαντάζομαι θα τα έχει εντοπίσει ο Αταμάν. Αυτό που σου είπα με τον Ναν, να κόβει τις γρήγορες επιθέσεις, καλή άμυνα, όλα αυτά. Αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν νομίζω.
0: Νομίζω βέβαια και δεν θα βρεθεί ξανά ο Παναθηναϊκός ίσως και σε τόσο κακό βράδυ και συγκεκριμένα κάποιοι παίχτες του. Παράδειγμα ο Χέις Ντέιβις.
1: Ναι, ο Ντέιβις. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να θεωρηθεί και γκρίνια, αλλά συνέχεια μετά από για δύο μέρες ταξίδι από εδώ από εκεί. Φεύγει το μυαλό σου. Κάτσε εκεί πέρα να τελειώσει αυτή η σειρά και πήγαινε ταξίδι να ξεκουραστείς μετά, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό λέω εγώ, δεν ξέρω. Τώρα κάποιοι λένε, τώρα αυτό είναι, το λέω χαριτολογώντας, ότι ο Παναθηναϊκός έχασε για να είναι ο Γιαννακόπουλος στο Final Four. Okay, το ακούω γι' αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, δεν το πιστεύω. Δεν το
1: όχι,
0: πιστεύω να σου μιλήσω.
1: Χαριτολογώντας το είπα. Ναι. Δεν είπα ότι είπε ο Παναθηναϊκός θα κάτσει να χάσει για να είναι.
0: Επειδή κάποιοι το πιστεύουν, γι' αυτό το λέω ότι.
1: Το έχω ακούσει αυτό, γι' αυτό το ανέφερα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό. Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Με αυτή την έννοια το λέω. Εντάξει, αυτό με τον μπάσκετ τώρα θα δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη. Για κάποιους φίλους δεν είναι την ίδια ώρα, είναι στις 10 την Τετάρτη το βράδυ το μάτς του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, και νωρίτερα είναι την ίδια από εδώ και πέρα τα τρία μάτς για το, για το πρωτάθλημα, για το play-offs, είναι την ίδια ώρα. Οπότε 7.30 ώρα είναι οι αγώνες την επόμενη, μάλλον και αύριο και την Τετάρτη. Δηλαδή έχουμε τρεις αγώνες μέσα σε μια εβδομάδα. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Οπότε δεν πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή την έννοια, λέω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν ξέρω κι εγώ αν έχουμε κάτι, κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Συμφωνώ με ένα φίλο εδώ, συνονόμητο το Θανάση, που λέει ότι δεν έχω, δεν έχω καταλάβει, ναι, λέει, δεν καταλαβαίνετε κι εσείς που ασχολείστε, λέει, με τον μπάσκετ, ότι οι ομάδες του Αταμάν δεν έχουν μάθει ποτέ να παίζουν άμυνα. Εγώ καταρχήν δεν έχω δηλώσει πρώτα απ' όλα ότι είμαι μπασκετικός και ότι οκ. Okay. Αλλά τόσα χρόνια έχω παίξει και μπάσκετ, αλλά εντάξει, δεν λέω ότι είμαι ο ειδήμων του μπάσκετ, με αυτά που βλέπω, λέω. Η Βαλένθια
0: όντως... Αυτά που βλέπουμε, λέμε, γενικά, να περάσει, ναι.
1: Ναι, ναι, οκ, okay, ο καθένας έχει τις απόψεις του, αλλά όντως το έχουμε πει πόσες φορές. Αν παρακολουθείτε, και νομίζω ο Θανάσης στέλνει και μηνύματα και στη δική μου την εκπομπή, οπότε παρακολουθεί τι λέμε και με τον Σωτήρη τον Γεωργίου, που είναι ειδήμων στο μπάσκετ, που λέει ότι οι ομάδες του Ταμάν δεν έχουν μάθει ποτέ να παίζουν άμυνα. Όντως και ο Παναθηναϊκός έχει και θέμα... θέματα σε αυτό, δηλαδή δεν έχει και πολλούς εκτός από τον Γκραντ, ας πούμε, που είναι ο καλύτερος θεωρώ στην άμυνα του Παναθηναϊκού, δεν παίζει άμυνα καλή, γιατί αν είχε και αυτό το στοιχείο η ομάδα του Αταμάν, δηλαδή να παίζει άμυνα, θα είχε καθαρίσει, δεν θα είχε τόσες, καλά αυτό το 0-2 θα το έκανε 3-0 και αντεγιά, αλλά γενικά και στην Ευρωλίγκα θα είχε πάρει περισσότερα μάτς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το είχε κάνει. Η άμυνα είναι ένα, πώς να σου πω, μια πληγή για τον Παναθηναϊκό φέτος, ειδικά. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη.
0: Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Και μπράβο στο φίλο μου τον Αθανάσιο που συμφωνεί με τον Γεωργίου. Ο Γεωργίου, φίλε, ο Σωτήρης, ας ευλογήσουμε τα γένια του, γιατί εγώ δεν έχω γένια, ότι μιλάμε, ας πούμε, πριν τα μάτς και κατά 90% αυτά που λέει ο Σωτήρης κάπως έτσι βγαίνουν και μετά στα μάτς. Γιατί ξέρει ο άνθρωπος και έχει διαβάσει μπάσκετ και ξέρει και διαβάζει πολύ καλά τον μπάσκετ ο Σωτήρης. Αυτό το αναγνωρίσουμε, δεν το συζητάμε. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι και τόσο, δεν είναι και καμιά επιστήμη. Δηλαδή αυτό που λέει ο Θανάσης για την άμυνα, δεν το βλέπουμε όλοι, ότι έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, λοιπόν, φίλε, νομίζω ότι είπαμε αρκετά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει,
0: έχουμε
1: δεν
0: πει πάρα πολλά. Άλλο.
1: Δεν ξέρω, θα είσαι και αύριο.
0: Πιθανότητα ναι. Όχι, πιθανότητα, θα είμαι.
1: Τζόρτζι, σε ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλο το...
0: Αυτό το Τζόρτζι το έβγαλε ο Μίχος και μου έχει κολλήσει, μου έχει μείνει.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, ποιότητα που λέγε μια ψυχή παλιά. Ποιότητα, είσαι ποιότητα. Λοιπόν, να χαιρετήσω τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports, να έχουν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εσύ καλή συνέχεια στην εκπομπή, δεν σου ήμουν και πάρα πολύ ακόμη, αφού θα έρθει ο διαφωτιστής μετά.
0: Ακριβώς. Και... στέλνει και χαιρετίσματα ο Μιχάλης ο Σοηλές.
1: Την αγάπη μου στο Μάικ, τα απογεύματα είμαστε ομάδα με τον Μιχάλη. Α, κάτσε, λέει ο Θανάσης εδώ, υπάρχει ένας πολύ γνωστός εγγραφής Αναστάσης που επίσης...
0: Ναι.
1: Ναι ρε φίλε, εννοείται. Λοιπόν, α, Νάτος και ο Λευτέρης, τώρα μας δουλεύουνε. Και παπουτσάκια, ναι, λέει, θα σου φέρει ο Σάκης.
0: Τα βλέπεις.
1: Λευτέρη μου, έδωσα δικαιώματα. Αλλά δεν είναι ξημερώματα που λέει ο Αργύρος ο φίλος μου, αλλά έδωσα δικαιώματα. Αντί να τον πω Τζόρτζι, τον είπα Νίκο. Με μπέρδεψε ο Κατσάτσος. Τι να κάνω, και παπουτσάκια και λαμπαδίτσα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, σε χαιρετώ φίλε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, Τζόρτζι. Γεια.
0: Γεια σου, Σάκη. Ακούσαμε Σάκη Μπουσδούνη, τα πάμε όλα για τον Παναθηναϊκό. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα πάντα. Είχαμε γκολ στο Anfield για την Chelsea που όμως ακυρώνεται από ό,τι βλέπω. Μένει λοιπόν το 1-1.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε στην ΑΕΚ, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιώργος Βασιλείου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Τώρα δεν χάνεις χρόνο. Σ' άκουγα τόση ώρα με το Σάκη, δεν βάλατε γλώσσα μετά και δύο. Ασταμάτητος ήταν ο Μπουσδούνης. Τι έπαθε σήμερα. Καμός. Σε σάλωσε. Μέχρι για μπάσκετ μίλησε.
0: Τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι αρκετά, τα θέματα προς συζήτηση.
1: Λογικό
0: είναι. Είχε την Ευρωλίγκα που χθες ιτήθηκε, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς απόντες, οπότε χρήζει πολλής ανάλυσης το πράγμα.
1: Αντίθετα, στην ΑΕΚ τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα ως προς τις απουσίες. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει την δυνατότητα να παρατάξει την καλύτερη ενδεκάδα που μπορεί ή αυτή που πιστεύει ότι μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα το πλάνο που έχει στο μυαλό του ως έδωρος προπονητής.
0: Μηδέν τραυματίες δηλαδή. Υπάρχει κάποιος τιμωρημένος?
1: Ούτε τιμωρημένος.
0: Ούτε τιμωρημένος. Μια χαρά.
1: Τίποτα. Είναι όλα υπόλοιπα. Είναι όλα στην εντέλεια αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία προπονείται για τελευταία φορά εν ώψη Παναθηναϊκού τώρα, στην επόμενη ώρα. Φίλοι της ΑΕΚ 4.30 έχουν δώσει ραντεβού στην πλατεία ΕΤΟΥ έξω από το γήπεδο της Ένωσης στην Αγία Σοφιά. Θα ανοίξουν επιπλέον θύρες προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των φίλων της ΑΕΚ στο γήπεδο. Και νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο από ότι στο τελευταίο παιχνίδι πάλι με τον Παναθηναϊκό, πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό, το προηγούμενο Σάββατο. Νομίζω ότι θα είναι περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ απόψε το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια για αυτό το 4ο 20 λεπτό που επιτρέπει η ΑΕΚ να βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου για να υποστηρίξουν τους παίκτες εν ώψη αυτού του πολύ κρίσιμου παιχνιδιού. Ένας παιχνιδιού που αν η ΑΕΚ το κερδίσει θα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Δεν θα έχει κρυθεί τίποτα, μπορεί και να έχει κρυθεί, ανάλογα θα γίνει στο άλλο μάτς, έτσι. Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ θα κάνει ένα τεράστιο βήμα για να κατακτήσει το τίτλο στη φετινή σεζόν.
0: Και ίσως και να κρυθεί βέβαια, γιατί υπάρχει και το άλλο μάτς, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ανάλογα το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα μπορεί και έτσι να κρυθεί.
0: Άρα έχουμε λοιπόν μια αναμέτρηση αύριο που μπορεί και στη λήξη της οι οπαδοί της ΑΕΚ να πανηγυρίσουν και τον τίτλο.
1: Σωστά. Αν έρθει η ισοπαλία δηλαδή στο το άλλο παιχνίδι, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα... και δεν χάσει η ΑΕΚ, έτσι. Νομίζω ότι θα είναι η ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα φέτος.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πάμε σε μια πιθανή ενδεκάδα.
1: Ναι, μια ενδεκάδα με βάση τις δοκιμές του Σέρβου προπονητή στις τελευταίες μέρες και με βάση τις δοκιμές στη χθεσινή προπόνηση. Ο Στρακόσια θα είναι κάτω από την εστία. Αριστερά ο Μπεν Ράις, νομίζω έχει προβάδισμα έναντι του Πίλιου. Δεξιά ο Ρώτα, ο Μουκουντή με τον Αρέλβας είναι τα δύο στόπερ, δεν αλλάζει αυτή η διάδα στο κέντρο της άμυνας. Όπως δεν αλλάζει και η διάδα στη μεσαία γραμμή με Μαρίν και Πινέδα να συνεχίζουν στον άξονα, ως κεντρικά χαφ. Από εκεί και έπειτα, δεξιά έχει δοκιμαστεί ο Κοϊτά, αριστερά ο Γκατσίνοβιτς ή αντίθετα, δεξιά ο Γκατσίνοβιτς και αριστερά ο Κοϊτά. Έχει δοκιμαστεί όμως και ο Περέιρα αριστερά. Και τώρα στο επιθετικό δίδυμο είναι τα πάντα ανοιχτά. Δηλαδή έχει δοκιμάσει, στη χθεσινή προπόνηση δοκίμασε περισσότερο το δίδυμο του Βάργα με τον Γιώβιτς, έβαλε κάποια στιγμή τον Ζήνη με τον Βάργα, την Πέμπτη είχε δοκιμάσει τον Ζήνη με τον Γιώβιτς περισσότερο, οπότε νομίζω ότι ο μόνος σίγουρος, θα έλεγα εγώ, με όποιο ρίσκο μπορώ να πάρω, είναι ο Γιώβιτς. Ο Σέρβος θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ. Αν θα είναι ο Βάργα, όπως έχει αγωνιστεί στα περισσότερα παιχνίδια η ΑΕΚ το 2026, από όταν αποκτήθηκε δηλαδή ο Όγκρος επιθετικός, ή αν θα είναι ο φορμαρισμένος Ζήνη.
0: Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι το φαβορί και από τους τρεις νομίζω είναι ο Βάργα, για να είναι σίγουρα βασικός. Από την άποψη ότι είναι στα περισσότερα.
1: Δεν με ακούσεις όμως τηλεόπτωση, είπα ότι φαβορή θεωρώ τον Γιώβιτς. Ο Βάργα πιστεύω δεν θα παίξει. Γιατί αν θα παίξει θα είναι μαζί με τον Γιώβιτς.
0: Μιλάμε για δυνατή πρόβλεψη, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι, εντάξει. Πρόβλεψη είναι βάση δοκιμές, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Δοκίμασε περισσότερο Γιώβιτς με Ζήνη, Γιώβιτς με Βάργα, λιγότερο Βάργα με Ζήνη. Τώρα, ό,τι και να επιλέξει, το έχει δοκιμάσει.
0: Σίγουρα σε κάθε περίπτωση ο Νίκολιτς θα πάει με κάτι το οποίο, στο οποίο θα ξέρει τα αποτελέσματα που πιθανότατα θα πάρει. Έτσι. Ενώ ότι εντάξει και τις τρεις και οποιαδήποτε διάδα την ξέρει, την έχει δει ούκο λίγες φορές.
1: Ναι, εννοείται. Είναι όποιος για να παίξει. Είναι ανάλογα το πλάνο που θέλει να καταστρώσει για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Νίκολιτς.
0: Λοιπόν,
1: να επιλέξει και ποιος ταιριάζει περισσότερο στο πλάνο που θέλει.
0: Να πούμε βέβαια ότι το μυαλό του κόσμου τσάκ δεν είναι μόνο στο αυριανό παιχνίδι. Έτσι.
1: Ναι, νομίζω σήμερα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς με την Ελιά του Βοσουρίτας. Αν τη λέω σωστά τώρα την ομάδα αυτή, γιατί αλλάζουν συνέχεια ονόματα θες.
0: Τώρα λέγεται Ρίτας Βίλνιους. Τη θυμάμαι κι εγώ σαν Ελιά του Βοσουρίτας, η αλήθεια είναι.
1: Ρίτας Βίλνιους, οκ.
0: Πραγματικά έχω δίκιο μάτς να αλλάζουν ονόματα αναχρόνου.
1: Αυτοί λένε όπως θέλει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αρκεί να κερδίσει η ΑΕΚ απόψε, να πάει στο Champions League, ένα ακόμα ευρωπαϊκό τίτλο. Τον πρώτο μετά το 2018, όταν η ΑΕΚ είχε πανηγυρίσει πάλι και αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος με αυτό το επεισοδιακό παιχνίδι στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον. Τέλεια. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε μπέρδεσαι με το Σάκη. Κάτι λέει ο Σάκης για μένα.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλά,
0: καλή συνέχεια. Καλό στον Νικολάκη τον Κατσάτσο που ήρθε. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Βασιλείου με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχουμε την άφιξη του Νίκου Κατσάτσου. Έχουμε φυσικά και τον Φώτη Κατσούφ που ακολουθεί. Φυσικά είμαστε όλοι alert γιατί πολύ απλά έχουμε και παιχνίδι, Πανσεραϊκός και Φυσιά. Φυσικά συντονιζόμαστε γιατί ακολουθεί ο Φώτης Κατσούφης. Να πούμε λίγο τις εντεκάδες για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Λοιπόν, την Αλίνη, Φέλτες, Ντεμάρκο, Κάλινιν, Λίρατζης, ο Μεονγκά, Δοϊρανλής, Τσαούσης, Ριέρα, Καρέλης και Ιβάν. Για την Κηφισιά, Ραμίρες, Κονατέ, Πέτκοφ, Μποτία, Λαρουσί, Έμπο, Μπένι, Ζέρτον Σόουζα, Πόμπο, Αμανί και Χριστόπουλος.

Να πούμε επίσης ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών η ΑΕΚ συνέτριψε 5-1, νίκησε τον Αστέρα. Η Σπυριδονίδου άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Τρίπολης, ωστόσο η ΑΕΚ αντέδρασε άμεσα. Στο 19 η Τζουτζουράκη ισοφάρισε, στο 35 η Βιολάρη με εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έγινε το 3-1 με κεφαλιά της Καπνίση μετά από το κόρνερ της Γεωργίου. 4-1 από την Λάρσον στο 57 και στο 86 η Χατζηνικολάου έκανε το 5-1. When I wake up, I wake up. Βλέπουμε και ένα μήνυμα του φίλου μας του Αποστόλη. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός Τετάρτη θα μου θυμίζει κάτι από τον πόλεμο Ιράν με τους Αμερικανούς. Μακάρι όχι, θα πω εγώ φίλε Αποστόλη, μακάρι όχι, να δούμε και τις δύο ελληνικές στο Final Four και στο τελικό και να το χαρούμε. Να δούμε έναν ωραίο τελικό, ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι και ο καλύτερος σας νικήσει.

Να πούμε πως έγινε γνωστή και η διαιτητική τριάδα του τελικού του BCL, του Basketball Champions League, ανάμεσα, του τελικού λοιπόν ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρίτα Βίλνιους. Γιώαν Ρωσό από τη Γαλλία, Μάρτινς Κοζλόφσκης από τη Λετωνία και Χούλιο Ανάγια από τον Παναμά. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές του τελικού στην Μπανταλώνα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ρίτας Βίλνιους.

Εν τω μεταξύ είναι τελικός επί ισπανικού εδάφους με δύο ισπανικές ομάδες να αποκλείονται. Εντυπωσιακό τουλάχιστον. Η ΑΕΚ να πετάει έξω τη Μάλαγα και η Ρίδας Βίλνιους να πετάει έξω την Τενερίφη.

Λοιπόν, πάμε λίγο σε ποδόσφαιρο και μουντιάλ συγκεκριμένα, γιατί έχουμε τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα αναλάβουν το show, την τελετή έναρξης να το πούμε, στο Los Angeles θα γίνει αυτό, το αμερικανικό opening show πριν από το παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Εκεί θα τραγουδήσουν Katy Perry, Future, Lisa, Anita, Rema και Tila. Μάλιστα.

Βέβαια δεν θα έχουμε μόνο εκεί, θα έχουμε και στον Καναδά Μίχαελ Μπάμπλ, Αλάνις Μόρισετ, Αλέσια Κάρα και Τζέσι Ρέγεζ. Θα είναι στην τελετή έναρξης του Καναδά. Και στο Μεξικό θα έχουμε τον Τζέι Μπάλβιν, Μανά, Αλεχάντρο Φερνάντες, Μπελίντα, Λίλα Ντάουνς και Τίλα. Η Τίλα θα είναι και στο Μεξικό και στην Αμερική και στο Λος Άντζελες.

και αναμένουμε φυσικά να δούμε τις τελετές. Ο πρόεδρος της FIFA πάντως, ο Gianni Infantino, χαρακτήρισε τις τρεις τελετές ως παγκόσμια γιορτή που θα ενώσει τη μουσική, τον πολιτισμό και το ποδόσφαιρο. Να δούμε, αναμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί.

Μάλιστα, ενώ έχουμε ένα δημοσίευμα από τη Ρωσία που εμπλέκει τον ΠΑΟΚ με τον Μαράτ Μποκόεφ, είναι στόπερ που αγωνίζεται στην Ακρόν Τολιάτη. Μάλιστα, ρωσικό δημοσίευμα. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε το τέλος της η εκπομπή, έφτασε το τέλος του το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου από τις 2 μέχρι και τώρα. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή ο Μιχάλης Οηλές. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί όπως είπα ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης και φυσικά από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ το βράδυ. Γεια σας!

0: 943 Intervet Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Intervet Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Πανελλήνιο ρεκόρ και νούμερο 1 επίθεση στον κόσμο στα 200 μέτρα στο Ακρόπολης Swimming Open έκανε ο Απόστολος Σίσκος. Ραντεβού με την ιστορία της έχει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Ρίτας για τον τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ στις 9, ρεδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervet Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 4. Χωρίς τους τραυματίες Ίγκανσον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Μπακασέτα και τον τιμωρημένο Ερνάντεθ θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Μέσα η Κότσιρας και Βιλένα για τον Τριφύλι. Ανακοινώθηκε η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ στο γύρο Καραϊσκάκης. Μοναδικός απόνο τραυματίας Ιουσούφ Γιαζίτσι. Κλειστά χαρτιά από τον Χωσέλης Μεντιλίμπαρ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο γύρο Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις των Ασπρόμαυρων. Δίλημα μεταξύ Κέννη και Σάντσες στο δεξί άκρο της άμυνας. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην Όργουιν Αρίνα. Πάνω πλώς θα παρουσιαστεί ο δικέφαλος στην αναμέτρηση με τους πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Στις 4.30 θα γίνει ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφια. Στον Άρη βασικός κόντρα στον Όφι αναμένεται να αγωνιστεί ο Λόβρο Μάικιτς. Οι εργασίες στο νέο προπονητικό κέντρο του Όφι θα ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2026, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κριτικής ομάδας Ηλίας Πουρσανίδης. Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής των play-out της Super League ανοίγει. Αυτή την ώρα ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Σέντρα αυτή την ώρα, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο LFC Arena. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή στην κατηγορία. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος που έχει τον Πανετολικό. Σέντρα στις 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervention Sports. Σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ. Τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη 13 Μαΐου δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον Κολοσσό. H Hotels Connection για τον πρώτο ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ. Ολυμπιακός. Σε συμφωνία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσα στο καλοκαίρι ο Όλεγκ Ρέαμπτσουκ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την Premier League, Liverpool-Chelsea 1-1 στο 65. Στις 5, Brighton-Wolves, Sunderland, Manchester United, Fulham, Bournemouth και στις 7.30, Manchester City-Brentford. Για την Bundesliga στις 4.30, Augsburg-Gladbach, Lipsia-Sankt Pauli, Stuttgart-Bayer-Leverkusen, Hoffenheim, Werder-Remis και στις 7.30, Wolfsburg-Bayer-Monachu. Για τη Serie A αυτή την ώρα, Cagliari Udinese 0-0 στο ημίχρονο. Στις 7, Lazio Inter και στις 10 παρατέταρτο, Lecce Juventus. Για τη La Liga, Elche Alaves 0-0 στο ημίχρονο. Στις 5 και 4, Espanyol, Sevilla Espanyol. Στις 7.30, Atletico Madrid Celta και στις 10, Real Sociedad Real Betis. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την ανανέωση των συμβολέων των Καρέγια, Κουκουράτου, Ριστίσεβιτς, Ξανθοπούλου, Ατανασίγεβιτς, Χαντάβα, Ζακχαίου και Λαμπρούση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20. Ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον 943 Τερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες σήμερα μαζί, Σάββατο 9 Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ήδη. Στο μικρόφωνο μου για 4 ώρες, 4 με 8 Φώτης Κατσούφης, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιάννου.

0: Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο, παιδιά, είναι έτσι. Γιώργο, για άλλον κανόνα να μην χάσω το over σήμερα τη Λίβερπουλ, να μπει ένα γκολ στο μάτσο αυτό, έτσι. Γιατί θα συγκυνηγάω μετά, μα.
1: Μεγάλε φωτάρα.

Μόλις τώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιάρη στο 0-0, θα μας ενημερώνει για τα προκτές μας, γιατί ό,τι ακριβώς σημαντικό γίνεται και θα γίνεται σε αυτό το παιχνίδι.

Στις 5 θα έχουμε το παιχνίδι Λάρισα Αστέρας Τρίπολης Άκτορ και αυτό θα μας ενημερώνουν και γι' αυτό οι ανταποκριτές μας για ό,τι θα συμβαίνει. Και στις 7.30 το Ατρόμητος Πανετολικός θα περιγραφεί ο Μιχάλης Σοηλές. Όλα αυτά για τον κόσμο, 943 The Vedna Sports. Στις 9 και όσους Ιωάννα θα περιγράψει τον τελικό του Champions League στο μπάσκετ, η Ρίτας με την ΑΕΚΑΡΑ μας. Εδώ τις ελληνικές ομάδες πάντα τις υποστηρίζουμε εμείς.

να απαλάβει τελικά τα σιγά το πώς έχουν κατέβει στο παιχνίδι Παρσεραϊκός και Κηφισιά. Η φιλοξενούμενη Κηφισιά με Σεμπάσια λέει το τεχνικό Ραμίρες, Κονατέ, Ομποτία, Πέτκοφ, Λαρουσί, Έμπο, Αμανί, Ζέσον, Πόμπο, Μπένι και Χριστόπουλο. Και για τον Παρσεραϊκό Ζεράν Σαραγώσα έχει κατεβάσει του στην Αλίνη Φέλτε, ο Ντε Μάρκο, ο Κάλιλιν, Λίρατζη, ο Μεονκά, Δοϊραλή, Ριέρα, Τσαούση, Καρέλη και Ιβάν.

Να πούμε η βαθμολογία πως έχει εκεί μέχρι στιγμής σε αυτές τις θέσεις. Ο Αντρόπιος με 40 δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Έχει η Φυσιά 35. Από εκεί και ύστερα Πανετολικός 31. Προς τα κάτω, προς τον Κατήφορο πάμε. Πανσεραϊκός 29, Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 28. Και η ΑΕΛ 25. Η Κηφισιά και ο Πανετολικός έχουν από 35 και 29 σύμφωνα με το αποτέλεσμα που υπάρχει μέχρι τώρα. Σύμφωνα με αυτό το 0-0, έτσι. Το πάμε λεπτό με λεπτό, όπως λέμε.

Ζαχάρος Ζάκυνθος. Νομός Λακωνίας 104,6, Σπάρτη Μονεβασιά Λαφώνησος. Νομός Αντολακαρνανίας 100,9, Αγρίνιο Μεσολόγγι Ιόνιο. Νομός Θεσποτίας 98,6, Γουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά. Νομός Δωδεκανήσων 103,7, από Πράι 103,7. Κύπρος από Σούπερ Σπορτ Κύπρο 104. Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και το δορυφόρο Ελλάσσαλτ σε όλη την Ευρώπη. Ιντερνετικά είμαστε στο www.943intervedensports.gr. Το Interveden Sports ενιαίο, το sports στα ελληνικά, το Interveden στα λατινικά, αγγλικά. Στο On Demand ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν για να τσεκάρετε κάποια πράγματα. Τηλεοπτικά κάποια στιγμή θα είμαστε και πιο δυνατοί και εκεί, www.tvelanda.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Και από εκεί μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα μεταφέρουμε όλα στον αέρα. Διαβάζουμε τα πάντα. Viber για μηνύματα, το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά το ξέρετε παιδιά, έτσι, 6939-943-943. Για να σχολιάζει τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο, και το email onerpapaki943.gr. Αύριο στο πλαίσιο του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας από 10.30 έως 2.30 το, από 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές τροποποιήσεις σε περιοχές της Αθήνας. Μπορείτε να μπείτε στο Google να διαβάσετε πού ακριβώς θα υπάρχουν αυτές οι τροποποιήσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Και διάβασα σήμερα ότι υπάρχει, υπήρξε οργή στην Ευρωβουλή

για πρόταση του Ευρωβουλευτή. Υπήρχε οργή λοιπόν στην Ευρωβουλή για πρόταση του Ευρωβουλευτή του Γιώργου Αυτιά για το γκέτο παιδιών με άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν το περίμενε, αλήθεια είναι αυτό. Εκεί στην Ευρωβουλή κάποιος από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές έχει μιλήσει ποτέ για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για τις οποίες βέβαια δεν έφερε τίποτα ο Γεραπετρίτης, ο υπουργός, στην επίσκεψή του στη Γερμανία. Ούτε καν αναφέρθηκε καθόλου για τις προκλήσεις της Τουρκίας και είχε εκεί πέρα. Πού είναι, ρε παιδιά, αυτή η λεβεντιά και η περηφάνεια από τους Έλληνες πολιτικούς? Και μιας και έλεγα για άτομα με ειδικές ανάγκες, να πω ότι η Συντονιστική Επιτροπή Αγών Αναπήρων και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής Καινήσων και η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Τυφλών στις Δευτέρα 11 το Μάιο σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Κύπρου στην Καλυθέα πραγματοποιούν εκδήλωση απολογισμού για τους αγώνες του χθες, για τους αγώνες και τους στόχους του σήμερα. Και η εκδήλωση θα κλείσει με συναυλία από το συγκρότημα της ΣΕΑΝ. Και όλα αυτά 50 χρόνια από τη μεγάλη κατάληψη των τυφλών του τότε οίκου τυφλών στην Καλυθέα, 2 Μάη του 1976. Ο στόχος αυτός της εκδήλωσης είναι για να υπενθυμίσουν στην κυβέρνηση, την κυρία Μητσοτάκη, ότι είναι παρατημένη σε πολλά πράγματα. Και να πω ότι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος έχει την ονομασία, έτσι για να είμαστε και ακριβείς και ειλικρινείς, Tour, so The Tour of Hellas 2026.

και την ευκαιρία να πω, μιας και αναφερόμουν σε αριθμούς και στατιστικά στοιχεία. Ο πληθωρισμός μέσα στον Απρίλιο εκτινάθηκε στο 5,4% στη χώρα μας. Είχαμε 100% ακρίβεια αύξηση στα καύσιμα, στα τρόφιμα και την στέγαση. Είμαστε τελευταίοι, διάβασα, στο κόστος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μισθούς Βαλκανίων και ακρίβεια Ευρώπης. No promises, no fading words, just burning dust that never stirs. Μια φάση απέναντι εξετάζει για να δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει ο Βεράκι το μάτς Liverpool-Chelsea. Για να το πιάσω κι εγώ.

Να πούμε ότι το Κλειάδης Βικελίδης δηλώθηκε ως δεύτερη έδρα της Καλαμάτας για τη νέα σεζόν Super League. Το Κλειάδης Βικελίδης λοιπόν σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση προχώρηση η ΠΑΕ Καλαμάτα. Όπως είπαμε, δηλώνοντας το γήπεδο της του Άρη του Κλειάδης Βικελίδης ως δεύτερη έδρα της για τη συμμετοχή της στη Super League, στη μεγάλη κατηγορία στην οποία επέστρεψε. Φυσική έδρα πρώτη της ομάδας παραμένει το Δημοτικό Στάδιο Παραλίας. Και η επιλογή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την άμεση συμπλήρωση του φακέλου αδειοδότησης, καθώς η ομάδα όφιλε να δηλώσει δύο γήπεδα, παρότι υπήρχαν συζητήσεις για το γήπεδο της Νεάπολης. Η έλλειψη οριστικής συμφωνίας με το Δήμο Νίκαιας οδήγησε τη διοίκηση της Μαύρης Ύλας στη λύση της Θεσσαλονίκης, το Κλειάδης Βικελίδης. Στο μέλλον η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, ωστόσο προς το παρόν η έδρα του Άρη αποτελεί την επίσημη εναλλακτική λύση των Μεσίνιων. Είχαμε δει και στα τελευταία παιχνίδια του Άρη. Τον κύριο Καλυπίδη να είναι παρόντες στις εξέδρες στα τελευταία παιχνίδια της Καλαμάτας.

Είχαμε και ένα ακόμα διαζύγιο στην Καλαμάτα. Όπου η ΠΑΕ Καλαμάτας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών, τον Νίκο τον Κακαλέτρη.

Να πούμε στον Τζούντ, είχαμε διπλή ελληνική επιτυχία που σημειώθηκε στο... στον κόλλη σενιόρ Ευρωπαίαν Cup 2026. Είπαμε στο κόλλη σενιόρ Ευρωπαίαν Cup 2026 με τις αθλήτες της εθνικής ομάδας Τζούντο να ανεβαίνουν στο βάθρο και να προσθέτουν ακόμα δύο διακρίσεις για τα ελληνικά χρώματα. Η Σοφία Ξανθοπούλου κατέκτησε το σημαίνει μετάλλιο στην κατηγορία των μείων 70 κιλών, πραγματοποιώντας εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση και φτάνοντας μέχρι τον τελικό που ολοκλήρωσε την προσπάθειά της με μια σημαντική διάκριση. Αυτά για τη Σοφία Ξανθοπούλου για την κατηγορία κάτω των 70 κιλών και στην κατηγορία των κάτω 63 κιλών η Γαλήνη Σιρινίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε έναν συναρπαστικό αγώνα απέναντι στην Ιταλίδα την Νικόλ Ντι Ισάντο. Η Ελληνίδα Τζουτόγκα πήρε την νίκη με... στα τελευταία δευτερόλεπτα εξασφαλίζοντας τη θέση στο βάθρο με εντυπωσιακό τρόπο, αν και δραματικό. Δύο μετάλλια λοιπόν ελληνικά. Σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία στο τζούντο. Και δύο αυτές επιτυχίες επιβεβαίωσαν τη σταθερή πορεία της Ελλάδας στις διεθνείς διοργανώσεις τζούντο. Μπράβο στα κορίτσια.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
11: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
10: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
11: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
10: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
11: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
10: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
11: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
10: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος, το δεύτερο μισόωρο της εκπομπής, ο διαφωτιστής των 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούβης, αυτό το διάστημα που διανύουμε. Σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος. Και επιστρέψαμε μάλιστα με γκολ του Πανσεραϊκού στο 28 λεπτό με τον Ιβάν. Είχαμε μια τρομερή παλιά, φοβερή παλιά του Ιδραλή. Ο Ριέρα εκεί έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Ιβάν πρόλαβε τον Μποτία και πλάσαρε τον Ραμίρες για το 1-0, όπως έχει το πράγμα για τον Πανσεραϊκό. Να ευχαριστήσουμε τους ανταποκριτές μας που μας ενημερώνουν και ένα δίκτυο δικών μου ανθρώπων που με ενημερώνει για αρκετά πράγματα. Πάντα υπάρχει πρόβλημα στη τελευταία στιγμή σαν απρόοπτο για τον ΠΑΟΚ πριν από κάθε ντέρμπι. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε το Γιακουμάκι που κάτι είχε συμβεί και δεν έπαιξε με... Και τώρα έχουμε απρόοπτο με τον Σάντσες πριν από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Σάντσες στάθηκε ενοχλή στη μέση, έμεινε εκτός προπόνησης και δεν θα είναι διαθέσιμος για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Την ίδια στιγμή ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Καθοδόν για Αθήνα η αποστολή του ΠΑΟΚ, λοιπόν, με το πρόβλημα στις τελευταίες στιγμές με το Σάντσες να μένει εκτός λόγω ενοχλήσεως στη μέση.

για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, πρώτη εθνική κατηγορία. Έχουμε την 25η και πρώτη τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα πρώτη εθνική. Βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει τόσο για τον πρωταθλητή που είναι ο ΠΑΟΚ, όσο και για τις ομάδες που έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία. Σήμερα έπαιξαν ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης και Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ νίκησε με 5-0 τον Αστέρα Τρίπολης, 5-1 τον Αστέρα Τρίπολης. Η ΑΕΚ λοιπόν στην γενική ποδόσφαιρο αποτελέσει αγωνιστική 25η αγωνιστική, πρώτη τελευταία αγωνιστική, νίκησε 5-1 τον Αστέρα Τρίπολης και Αγία Παρασκευή και ΠΑΟΚ.

ήρθαν ισόπαλοι με λευκή ισοπαλία. Θα υπάρχει φιέστα τίτλου για τη γενική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ που θα γίνει στην Τούμπα. Αύριο 10 του μηνός θα παίξουν τρεις νέες ατρομοί του 2018 με ΑΟ Τρίκαρα 2011. Στις 4 Όφη Παναθηναϊκός, στις 5 Οδυσσέας Μοσχάτου ΑΣ Βόλος 2004 και στις 5 Νούπους Βόλος Κηφισιά. ΠΑΟΚ πρώτος, βλέπω μεγάλη διαφορά, 68 βαθμούς, 58 η ΑΕΚ.

τελευταίο είναι 14ο Σαλαχαρνέκο που έχει απογόρευση προτάσει εδώ και αρκετό καιρό. Πιο πάνω ένα Βόλο 2004 με 13 βαθμού. Νέα Δρομή του 13, Τρίκαλα 14. Από κάτω προ τα πάνω το πηγαίνουμε. Και η Φυσιά 27. Νούπο ο Βόλο 32. Οδυσσέα Μοσκάτου 34. Αγία Παρασκευή 34. Σαωρέα 41. Παναθηναϊκό 42. Όφη 46. Τρίτο Αστέρα Τρίπολη 51. Όλα αυτά για το γενικό προτάσμα ποδοσφαίρου. Όπως είπαμε, η γενική ομάδα από το της ΣΑΕΚ έκανε πάρτι στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, επικράτησε με 5-1. Οι φιλοξενούμενοι του Αστέρα ήταν αυτές που μπήκαν πιο εντυπωσιακά στο μάτς, δυνατά και προηγήθηκαν στο 6 όταν η Σπύρη Δονίδου εκμεταλλεύτηκε απόκριση της Γιανακούλη και με σουτ σε κενή αστέρα έκανε το 0-1. Άμεσα όμως αντέδρασε η Ένωση, πήρε τον έλεγχο και γύρισε τον παιχνίδι πριν το ημίχρονο. Στο 19 η Τζουτζουράκη σοφάρισε με ωραίο τελείωμα. Ενώ στο 35 η Βιολάρη με πέναλτι έκανε το 2-1 στις καθυστερήσεις πρώτου μέρους. Στο 45-3 η Καπνίση με κεφαλιά μετά από κόρνερ της Γεωργίου ανέβασε το σκορ σε 3-1. Στο δεύτερο ημίχρονο η Άκη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Και στο 57 η Λάρσον έκανε το 4-1 μετά από φάση διαρκές. Στο τελικό 5-1 διαμορφώθηκε στο 16ο λεπτό με σουτ της Χατζηνικολάου.

Στο άλλο μάτς ημέρας ο ΠΑΟΚ είχε λευκή ισοπαλία απέναντι στην Αγία Παρασκευή, όμως έχει πάρει το προστάσμα έτσι εδώ και αρκετό καιρό. Δεν κατάφερε γκολ να βρει απέναντι στην εξαιρετική την Τόλεσον και την καλά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων. Στο 34 μάλιστα η τερματοφύλακα της Αγίας Παρασκευή νίκησε σε τέτα τέτ την Τζούρτζεβιτς, κατάφερε να καθαρίσει σε τέτα τέτ η γκολκίπερ λοιπόν της Αγίας Παρασκευής. Ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Κρούπα απέκρουσε σωτήρια έπειτα από όμορφη συνεργασία των παικτριών του ΠΑΟΚ που έφτασαν στον γκολ πάντως αυτό το μάτς. Και όπως είπαμε την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, παιδιά, ο ΠΑΟΚ, η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, στην τελευταία αγωνιστική θα πραγματοποιήσει τη φιέστα του πρωταθλήματος στην Τούμπα απέναντι στο Νουπουσού Βόλος. Να πούμε πώς έπαιξαν δύο ομάδες. Αγία Παρασκευή και παιδούχος Δημήτρης Καλίκας, ο Τάκης ο φίλος τεχνικός. Η Τόλεσον που έκανε πολλές αποκρίσεις, η Τζόρτζεβιτς, επίσης η Δέλης, οι Σάουσες, Νεριμάρ, Πρίφτη, Παχάκη, Ρουμελιώτη, Μάρα, Κρούπα και Κορδιέρ. Στην αποστολή ήταν επίσης η Ζάρα, Κακαλέτρη, Πρόπα, να πούμε και όλα τα κορίτσια, Παπουρτζή, Σαββοπούλου, Πρόημου, Τριανταφυλοπούλου, Γκάτσι και Μαναράκη. Για τον ΠΑΟΚ ο κοτς Θανάσης Πατρικίδης χρησιμοποίησε τις Νόι Χάους, Γκούνι, Στίγκλ Μάιρ, Γιανακά, Κιουρεξίδου, Καλέση, Γουίχη, Λιωπής, Αργυρίου, Τζούρτζεβιτς που έχασε κερίες, Γκατσάνισα, ενώ στην αποστολή ήταν και η Μαργαρίτη Γιωβάνη, Βαρδαλία, Κουρίδου, Αντρέευσκα, Σταυροπούλου, Χορτσιανίτη, Μοσχονά και Βοήλα. Την αποθέση μπασκετικά γνώρισαν επιστρέφοντας από την Αθήνα όλοι οι άπαντες της αποστολής της Βαλένθια στο μπάσκετ και μπράβο τους, μάγκες είναι. Στον Παναθηναϊκό δόθηκαν τρεις ευκαιρίες να καθαρίσει και να περάσει το Final Four και δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Η πρώτη ευκαιρία ήταν τις δύο νίκες που πήρε στην έδρα της Βαλένθια. Η δεύτερη, το πρώτο μάτς που έπαιξε εδώ στην Αθήνα, θα μπορούσε να το έχει κερδίσει να κάνει το 3-0. Και η τρίτη, το άλλο μάτς που έπαιξε και πάλι εδώ στην Αθήνα, αλλά και αυτό το έχασε. Η Βαλένθια είναι πιο ομάδα, γενικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει συνοχή. Έχει καλές ομάδες, αλλά του λείπει η συνοχή, αυτό είναι το πρόβλημά του. Του λείπουν τα rebound, τα μακρινά σουτ που στην προκειμένη περίπτωση τα είχε η Βαλένθια. Μπορεί να έχει και τύχη, αλλά είχε μακρινά σουτ, δεν είναι τύχη όλα τα παιχνίδια, παιδιά, έτσι. Σε αυτούς τους τομείς υστέρησε ο Παναθηναϊκός. Που μπορεί να έχει δώσει δυνατό μπάτζετ ο κύριος Γιαννακόπουλος και μπράβο του άνθρωπος. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό, έτσι. Αλλά η ομάδα δεν έχει αποκτήσει συνοχή. Νομίζω ότι οι παίκτες αυτοσχεδιάζουν και σκοράρουν. Συντονισμένες ενέργειες δεν έχουμε δει. Έχουμε δει επιμέρους, όπως λέμε, ενέργειες. Δεν φτάνουν αυτά τα πράγματα στο μπάσκετ όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει αυτοχειρία ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να κερδίσει, έτσι. Εγώ στεναχωριέμαι όταν δεν κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες. Παρουσίασε τάσεις αυτοχειρίας ο Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία μάτς. Στην ουσία σε όλα τα μάτς ήταν σχεδόν πίσω στο σκορ, είχε την ίδια φιλοσοφία. Ακολουθούσε πάντα το σκορ, έτσι. Και στο τέλος καθάρισε κάποια μάτς. Όπως εκείνο στην Ισπανία, το δεύτερο που πήγε στην παράταση.

Και εμείς να μιλάμε για αυτοχειρίες. Είχαμε, παιδιά, 579 αυτοχειρίες το 2025. Αυτό το διάβασα στην εφημερίδα Δημοκρατία, έτσι. Δεν είναι ψεύτικα στοιχεία. Λόγω των οικονομικών, δυστυχώς, στην Ελλάδα, σχεδόν μια κομμόπολη χάνεται από αυτοχειρίες. Κατά τα άλλα, θέλουν να μας ωρεοποιούν κάποιες καταστάσεις, έτσι. Ότι όλα πάνε καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, το ακριβώς αντίθετο. Και 7 αυτοχειρίες είχαμε μόνο το πρώτο 20ήμερο. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι τράπεζες παρουσιάζουν υπερκέρδη και το 2025, έχουν 4,5 δις το χρόνο κέρδη χωρίς να πληρώνουν φόρους, παιδιά. Ενώ στους δύστυχους πολίτες που έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα από το μνημόνιο και για να σωθούν οι ξένες τράπεζες, τους πήραν σπίτια και περιουσίες, έτσι.

Διάβαζα και σε εφημερίδες ότι έρχονται και αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες. Έτσι, τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τα χρεωθεί ο κόσμος. Ποιος άλλος, βέβαια. Και είμαστε, διάβαζα, από τις κορυφαίες χώρες διεθνώς στην υπερφορολόγηση των πολιτών.

και όλα αυτά χωρίς καμία ποιότητα ζωής. Διάβαλα στην εφημερίδα τα νέα ότι το 2036-32, δεν θυμάμαι τώρα, θα βελτιωθούν οι συγκοινωνίες. Ζήσε Μάη, να φας πράσινο, ζήσε πολλούς Μάηδες. Και επειδή κάνει φορά κάποιοι κόπτονται και λένε ότι θέλουν να μας προφυλάσσουν τα τροχαία, σίγουρα η παραβάση για το αλκοόλ και την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη σίγουρα είναι μεγάλες παραβάσεις. Αλλά για μία ακόμα φορά εντόπισα την περασμένη Πέμπτη το βράδυ στην Ομόνοια Παιδιακή, στη Σταδίου και Πανεπιστημίου, στη Δίωση, στα δύο κεντρικά σημεία. Δεν λειτουργούσαν για μία ακόμα φορά οι φωτεινοί σηματοδότες. Με αποτέλεσμα το τοπίο αυτό να μοιάζει με λεμιτόμο, ο κόσμος να βρίσκεται σε κίνδυνο από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, ούτε ένα τροχονόμος. Και το ρευματικό είναι καλή, δεν τα βλέπουν εκεί από το κλειστό κύκλωμα της τροχιάς, ότι δεν υπήρχαν, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Για μία ακόμα φορά και άλλες φορές έχει συμβεί, το έχω ξαναπεί. Μια και πηγαίνουν και κάποιοι σε κάλο σε ένα φίλο παρέα σε λαϊκές. Το προηγούμενο Τρίτη είδα ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι που αρχίζουν και πηγαίνουν στις λαϊκές, έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε προεκλογικό τμήμα. Αλλά τι να μας πούν, παιδιά, για όλους τους αρνητικούς δείκτες, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Διάβαζα και μια ανακοίνωση των εργαζομένων στα τρόλι, ότι θέλουν να τα δώσουν σε εργολάβους τα τρόλι. Και ξεπουλάνε και τα λιμάνια, παιδιά, τα διαβάσατε, έτσι. Σε εργολάβους τα τρόλια, αυτά που τα έχουμε πληρώσει με τους φόρους μας εμείς.

Και μια και μιλάμε για εργολάβους, παιδιά, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, έτσι. Για μία ακόμα φορά σε μια τράπεζα που είναι απέναντι στο σπίτι μου εκεί στην Παπαφλέσσα στο Γαλάτσι, πήγα την Πέμπτη να ξεπερδευθώ στο μηχάνημα που είναι μέσα στην τράπεζα, όχι αυτό που είναι απ' έξω. Και εκεί στο κουμπάκι που έλεγε για τους λογαριασμούς της ίδιας τράπεζας δεν λειτουργούσε. Και λέω, παιδιά, τι συνέβη, γιατί 8 και 5 πήγε την ώρα που άνοιξε σχεδόν η τράπεζα. Αλλά έχει γεμίσει, λέει, και δεν μπορεί να κάνετε συναλλαγικά. Αλλά λέω, πριν ανοίξει η τράπεζα, δεν το είχατε τακτοποιήσει αυτό? Για να λειτουργήσει η τράπεζα σωστά, να μπορούμε να ξεπερδευτούμε. Δεν ανήκει σε εμάς, λέει το μηχάνημα αυτό, ανήκει σε ιδιώτες, εργολάβους. Λέω, είναι στην τράπεζα, σε εσάς μέσα όμως εδώ. Εντός της ημέρας, λέει, θα φτιαχτεί. Εντός της ημέρας, λέει, πότε, τι ώρα, στις 10, 11, 12, 1. Για μία ακόμα φορά συνέβη αυτό, έτσι. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτή τη χώρα. Πάντως, διάβαζα ότι, μιας και εκτιμώ και εγώ ότι βρισκόμαστε σε προεκλογικό κλίμα, το βλέπω εκεί από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κατεβαίνουν στις λαϊκές, τι να πούν για την ακρίβεια που δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν, που όλα τα πράγματα και πάλι ανέβηκαν 100%, η στέγαση, τα τρόφιμα, τα καύσιμα. Διαβάζω ότι έχουν μια τρομερή δυναμική και η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις. Και βλέπω στις αρκετές γειτονιές, σε μπαλκόνια σπιτιών, υπάρχουν ακόμα αυτά τα... Υπάρχουν αρκετά πανό κρεμασμένα για την τραγωδία των τεμπών. Ο κόσμος δεν ξεχνά, έτσι.

Και να επισημάνω για παιδιά εκεί στην οδό Ζαν Μορεά, στο Κουκάκι, στο νούμερο 15. Υπάρχει ένας κομμένος κορμός δέντρου, κομμένος, αλλά δεν έχει κοπεί σωστά. Προσέχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι σαν σπαθί. Αν πέσει και ένας από τους τυφλούς που χρησιμοποιούν μπαστούνάκι, δεν το καταλάβει. Ένας ηλικιωμένος, ένα παιδί. Στην κυριολεξία θα σφαχτεί, παιδιά. Το επισημαίνω, να το κόψουν τουλάχιστον από τη ρίζα. Το έχουν κόψει, τον έχουν κόψει αυτόν τον κορμό. Ας τον κόψουν, έχουν αφήσει μια προεξοχή που είναι σαν σπαθί.

Έχουν σε ευκαιρίες το μάτς Παρσελαϊκός και Φυσιά, παραμένει στο 1-0. Είχαμε και δύο κίτρινες κάρτες, την πρώτη στον Πόμπο στο 34. Είχαμε και ένα μεγάλο τετατέτ για την Κηφισιά στο 35 με τον Χριστόπουλο. Δεν σκόραρε και παραμένει το 1-0. Και επίσης να πούμε ακόμα ότι είπαμε λοιπόν για την κίνδυνη κάρτα στον Πόμπο στο 34ο λεπτό, η πρώτη στον αγώνα. Και στο 44 είχαμε κίνδυνη κάρτα στον Χριστόπουλο που προηγουμένως είχε τετατέτ. Πήγε επικίνδυνα σε μια φάση πάνω, έλεξε το πρώτο ημίχρονο με ένα λεπτό καθυστέρηση. 1-0 προηγείται ο Πανσεραϊκός.

και 1-1 έληξε το match Liverpool Chelsea. Οι δύο ομάδες είχαν ακυρωθέντα γκολ, είχαν από ένα γκολ κάθε μία. Ζήτησα κάποια πέναλτι, δοκάρια, αλλά το ένα ακόμα γκολάκι δεν ήρθε. Και έτσι έμειναν στο 1-1. Στη Γερμανία στο 20 λεπτό έχουμε Augsburg Gladbach 0-0, όπως και Λειψία Ζαν Πάουλη, Στουτγκάρδη Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-1. Και Hoffenheim Werder Bremen με μια κόκκινη κάρτα είναι στο 0-0 και αυτό.

Στην Ισπανία στο 90-3 Έλτσε Αλαβές και αυτό στο 1-1. Στην Ιταλία στο ημίχρονο Κάλιαρι Ουντινέζε 0-0. Στην Αγγλία Champions League στα play-off τελικό Middlesbrough Southampton 0-0. Αζερμπαϊτζάν ημίχρονο. Καμπάλα Καραμπάκ 0-1.

στην Δανία για το γκρουπ του υποβιβασμού. Στην πρώτη κατηγορία είχαμε Χφιν Ντόβρε με τη Λίγκμπι, τελικό αποτέλεσμα 0-2 για τους φίλους του στοιχήματος, έτσι. Cool. Και όχι μόνο.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα break ακόμα. Ναι. Διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ναι. Και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα ένα τριωράκι μπροστά μας. Είπαμε αρκετά πράγματα σε αυτό το κομμάτι το πρώτο, την πρώτη ώρα. Την καλησπέρα στον Βαγγέλη, στους δύο Βαγγέλες, στη Λαμπρινή. Ένας ακόμα Βαγγέλης εκεί στην Ηρακλείου. Χαρά στην Ηρακλείου, στα Λαπατήσια. Στον Αποστόλη εκεί στην Αρκή σου. Μην ξεχάσω να διαβάσω τα μηνύματά σας, να πω και τις καλησπέρες. Μην σας αδικώ. Προηγήστε όλων εσείς πάντα. Καλησπέρα στο Ολυμπικό σας, στο Βασιλικό Εύβοιας. Για τους φίλους από Καλαμάτα είπαμε θα το φτιάξουμε και εκεί, παιδιά, θα είμαστε πιο δυνατοί. Όλα θα γίνουνε. Είπαμε στα δεύτερη ώρα, στα δεύτερη έδρα δήλωσε το Κλεάθης Βικελίδης η Καλαμάτα. Προς το παρόν, έτσι μπορεί να υπάρξει και αλλαγή στη συνέχεια. Καλησπέρα στην Αναστασία, στον Άγιο Λουκά. Στη Λιδία, στη Νέα Ιωνία. Έτσι να συμμετέχει δυνατά και ο γυναικείος πληθυσμός.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
15: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Πανελλήνιο ρεκόρ και νούμερο 1 επίδοση στον κόσμο στα 200 μέτρα στο Ακρόπολης Swim Open πραγματοποίησε ο 20χρονος σχολυμβητής από τη Θεσσαλονίκη, Απόστολος Σίσκος. Ραντεβού με την ιστορία της έχει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Ρήτα για τον τελικό του Basketball Champions League. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 4. Χωρίς τους τραυματίες Ίγκανσον, Πελίστρι, Γέντβα, Μπακασέτα, Σισοκό, Κάτρι, Ντέσσερς και Σάντσες και τον τιμωρημένο Ερνάντεθ θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Μέσα η Κότσιρας και Βιλένα. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καρεσκάκης. Μοναδικός απόν ο τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτση. Κλειστά τα χαρτιά του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Απρόπτω στον ΠΑΟΚ πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ τέθηκε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Γιακουμάκης, θεραπεία, η Λόβρεν και η Καμαρά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοιχτή προπόνηση της Ένωσης στην Όλγουιν Αρίνα. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς. Δίλημα Νίκολιτς ανάμεσα σε Βάργα και Ζήνη για τη δεύτερη θέση της επίθεσης. Στον Άρη, βασικός κοντρα στον Όφη, αναμένεται να αγωνιστεί ο Λόβρο Μάικιτς. Οι εργασίες στο νέο προπονητικό κέντρο του Όφη να ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2026, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κριτικής ομάδας Ηλίας Πουρσανίδης. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανσεραϊκός προηγείται 1-0 της Κηφισιάς στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Η ΑΕΛ υποδέχτηκε τον Αστέρα Τρίπολης στο LFC Arena. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε παραμονή. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδείχνει τον Πανετολικό. Σέντρα στις 7.30, η ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Σε συμφωνία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχα στο καλοκαίρι ο Όλεγκ Ρέαμπτσουκ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την Premier League, Liverpool-Chelsea 1-1. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις Brighton-Wolves, Sunderland-Manchester United και Fulham-Bournemouth. Στις 7.30, Manchester City-Brentford. Για την Bundesliga, Augsburg, Gladbach 1-0, Λειψία, Σανκ Πάολι 0-0, Στουτγκάρδη, Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-1 και Χόφενχάιμ, Βέρντερ Βρέμις 1-0, όλοι οι αγώνες στο 34ο λεπτό. Στις 7.30, Βόλσμπουργκ, Μπάγερ Μονάχου. Για τη Σέριε Α, Κάγιαρι Ουντινέζε 0-0 στο ημίχρονο, στις 7 Λάτσιο Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λέτσε Γιουβέντους. Στη Λα Λίγκα, Έλτσε Αλαβές 1-1, στις 5 και 4 Σεβίλη Εσπανιόλ, στις 7.30 Αθλέτικο Μαδρίτης Στέλτα και στις 10 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Μπέτις. Στο βόλεϊ γυναικών ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την ανανέωση των συμβολέων των Καρέγια, Κουκουράτου, Ριστίσεβιτς, Ξανθοπούλου, Αθανασίγεβιτς, Χαντάβα, Ζακχαίου και Λαμπρούση. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Internet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Internet and Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Περάσαμε στην δεύτερη ώρα, αν θέλετε, στο τρίτο μέρος εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 The Vendor Sports. Στο μικρόφωνο για τετράωρο μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που διανύουμε ήδη. Καλύψαμε το πρώτο κομμάτι την πρώτη ώρα. Για 4 ώρες μαζί σας λοιπόν μέχρι 8 ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και όλα αυτά σήμερα, Σάββατο, 9 Μαΐου του 2026.

Είχαμε δει μετάλλια, είπαμε, στους ευρωπαϊκούς αγώνες του τζούντο. Από τα αθλήτες της εθνικής ομάδας, την Σοφία Ξανθοπούλου, στην κατηγορία κάτω των 70 κιλών, πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Και στην κατηγορία κάτω των 63 κιλών, η Γαλήνη Σιρινίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Συγχαρητήρια και πάλι στα δύο κορίτσια. Ξεκίνησε με αλλαγές και το δεύτερο μήχρονο στο μάτς πάσε 20-1-0 το πρώτο μήχρονο. Είχαμε Θεοδωρίδης, Ρουκουνάκης και Ταβάρες αντί των Χριστόπουλου, Έμπο και Αμανή από το τεχνικό Σεμπάστιαν Λέτου της Κηφισιάς.

Αποτελέσματα στο NBA Playoff, Philadelphia Sixers, New York Knicks 94-108 και Minnesota Timberwolves με San Antonio Spurs 108-115.

Για το μάτσο που είναι σε εξέλιξη, το Πανσεραϊκό Κηφισιά, είχαμε μια αιχμηρή ανακοίνωση από την Κηφισιά για αυτό το μάτς με τον Πανσεραϊκό και η ανακοίνωση λέει ουδεμία έκπληξη. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος επί σειρά ετών συνονόματος λέει τα κάνει όλα και συμφέρει.

Στα άκρα όμως πηγαίνει και η κόντρα Φωτιά Νταβέλη, ο διεθνής διαιτητής προχωρά σε αγωγή για τις καταγγελίες περί Βόλου, ενώ η ΑΕΛ ζητά εξηγήσεις από την ΚΕΔ. Και για να πούμε τα πράγματα αναλυτικά, σε πολύ δυνατή σύγκρουση εξελίσσεται τελικά η σχέση του διαιτητή Βασίλη Φωτιά με τον πρόεδρο της ΑΕΛ, τον Αχιλλέα Νταβέλη, το οποίο η ομάδα του βαθμολογικά βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας ρέφερ είναι αποφασισμένος να καταθέσει αγωγή κατά του ισχυρού άδρα των Θεσσαλών, απαντώντας έτσι στις βαριές κατηγορίες περί δόλου και διατεταγμένης υπηρεσίας που εκτοξεύει.

ποδοσφαιρικού εισαγγελέα της ΕΠΟ. Η δίκη στο Μεσσηνή έχει προγραμματίσει ραντεβού με την ΚΕΡ. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, 11 Μαΐου. Εκεί αναμένεται να ζητήσει επίσημα τους διαλόγους μεταξύ Φωτιά και του ΒΑΡ Παπαδόπουλου, επιμένοντας έτσι στην συνολική αξιολόγηση της διαιτησίας που έκρινε το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα.

Εξηγήσαμε και το μάτς της μιας και αναφερθήκαμε στην κόντρα της ΑΕΛ με τον Φωτιά και του κύριε Νταβέλη με τον Φωτιά. Είπαμε ξεκινήσει και το μάτς σε εξέλιξη, το ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ Τρίπολης είναι στο 0-0. Είχαμε και την κάρτα στο 2 στον Ναόρ. Να επιτρέψουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο φιλοξενούμενος Αστέρας Άκτορ Τρίπολης Γιώργος Αντωνόπουλος, Τεχνικός Παπαδόπουλος, Δελιγιαννίδης, Αλάκ, Μπετρία, Ανταφυλόπουλος, Σίψιτς, Άλχο, Αλμύρα, Σέντερ, Μπαρτόλο, Μακέντα και Κετού. Για την ΑΕΛ, την Γηπεδούχο, ο Τζιαλούκα Φέστα, Τεχνικός, Βενετικίδης, Φερικρά, Παπαγιοργιού, Μπατομπισικά, ο Ηλιάδης, Ράσιτς, Ναόρ, Πέρες, που ο Ναόρ είδε και εκεί την κάρτα, Σαγάλ, Τούπτα και Πασάς. Διαιτήσουν ο Ευαγγέλου, βοηθήνει Αρμακόλας και Εξοδούλου, τέταρτος Μόσχου, στο Βάρκα Τσιγογιάννης και Ζαμπαλά.

Λοιπόν, να πούμε αυτό που αναφέραμε και στο κλείδι μας εκπομπής. Τελείωσε το μάτς, το τελικό Super League 2 Under 17. Την κατάξυση λοιπόν του πρωταθλήματος αυτού πανηγύρισε ο Πανιόνιος. Επικράτησε με 4-1 στο μεγάλο τελικό του που δεξί Χρυσοδάκ Καρδίτσας. Σε έναν φοβερό, εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο. Ο οποίος βοήθησε τις δύο ομάδες να παρουσιάσουν καλό ποδόσφαιρο. Ξέρεις όταν βλέπεις ένα γήπεδο χαλί. Φτιάχνει και η ψυχολογία σου, παίζεις καλή μπάλα. Ο Πανιόνιος λοιπόν που τερμάτισε πρώτος στο δεύτερο όμιλο της κανονικής.

αγωνιστικής περίοδου με 13 νίκες και 5 ισοπαλίες. Επιβεβαίωσε αυτή την ποιότητά του και στον τελικό ολοκλήρωσε ιδανικά τη φετινή του πορεία. Από την άλλη, Πας Γιάννα είχε κατακτήσει την κορυφή στον πρώτο όμιλο και έφτασε μέχρι τον τελικό μετά τον αποκλεισμό του Εγάλεως στα ημιτελικά. Σε αυτό το μάτς, αυτό το σημερινό τελικό, Under 17 λοιπόν, Super League 2, 4-1 επικράτησε ο Πανιώνιος ιστορικός, και οι ανέρεθοι είχαν την πρωτοβουλία του γυρίσου στα πρώτα λεφτά και άνοιξαν στο σκορ στο 31 ετών ο Μπαϊραμίδης. Σε φτώχησε σε εκτέλεση πέναντι για το 0-1, ο Πας αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισε στο 50 με κεφαλιά του Κατερίνη ύστερα από σέντρα του Μπεκίρη. Απάντησε άμεσα όμως και πάλι ο Πανιώνιος. Στο 55 ο Αδάμ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-2. Στο 85 ο Πατρώνας με εξαιρετική ατομική προσπάθεια ανέβασε το δίκτυο του σκορ 1-3 για τον Πανιώνιο. Και το τελικό 1-4 σημείωσε ο Μαντραβόσκης στις καθυστερήσεις. Για τον Πας Γιάννα, τεχνικός Χρήστος Ράτης χρησιμοποίησε τους Μπανταβέλης, Γάμα Μπάκος, Βίτα Μπάκος, 83 Μαριόλας, Αναγνωστόπουλος, 74 Πετράκης, Μακρύς, Κουλτούκης, Μπάρλης, 27 λόγω τραυματισμού Γεωργάκης, Κατερίνης Παπαπέτρος, 83 Καραμποίκης, Τσιάστας, 46 Μπεκίρης και Νη Αναγνώστου. Για τον τροπεούχο Πανιώνιος, ο Γρηγόρης ο κότς Καραγιαννάκης χρησιμοποίησε τους Ταβουλάρης, Λάταρης 81 Παπαγεωργίου, Λακατής Ζίου 72 Βιδάκης, Γαρανίτης Τσαούσης, Καμπάνταης 89 Αζουλιάς, Αρμάος 81 λόγω τραυματισμού ο Τάφα, Αδάμ Πατρώνας 89 ο Μαντραβόσκι, ο οποίος κόραρε και στο τέλος του 4ου γκολ, και Μπαϊραμίδης που πέτυχε το πρώτο γκολ.

Και μόλις τώρα σκοράρει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λάρισα ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Στο 19ο λεπτό γίνεται το 0-1, άσχημη τροπή για την Λάρισα. Αν παραμείνει έτσι το μάτς μέχρι το τέλος, η Λάρισα θα βρίσκεται με το 1,5, θα έλεγε κανείς, πόδι στη Super League 2, αν παραμείνει μέχρι το τέλος, έτσι. Αυτός που πυροβόλησε σε εισαγωγικά την εστία λοιπόν της ΑΕΛ ήταν ο Μακέντα στο 19ο λεπτό.

turn begin. Δέχτηκε μια υπέροχη κάθε την πάσα την κατάλληλη στιγμή, ξέφυγε από την παγίδα του offside. Έμπειρος παίκτης και έκανε το 0-1.

Σε αυτά τα play out αποδεικνύεται ιδανική λύση ο Μακέντα, έμπειρος παίκτης. Πάντως ελέγχεται η φάση, για να δούμε. Τίποτα, κανονικά μέτρησε, ότι πρόλαβα και είδα και εγώ. Ξέφυγε πολύ όμορφα την παγίδα του site, ο έμπειρος Μακέντα.

Ήταν έξυπνη όμως και μαγιόρικη, θα έλεγε κανείς, και κάθε την πάσα που το έκανε και ο Αλμύρας. Και μόλις τώρα στο 63ο λεπτό ισοφαρίζει και η Φυσιά. Το ένα γκολ διαδέχεται το άλλο, παιδιά.

Οι παίκτες βάζοντας του Πανσεραϊκού ζητάνε επιθετικό φάουλ. Ο Θοδωρίδης έκανε το 1-1. Στο ξεκίνημα της φάσης εξετάζεται πάντως η φάση από το VAR. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί σε αυτή τη φάση. Οι παίκτες του Πανσεραϊκού στο ξεκίνημα ζητάνε επιθετικό φάουλ.

πριν βγάλει τη σέντρα ο Κονατές, ήταν επιθετικό φάουλ του Πανσεραϊκού. Δεν άλλαξε πάντως καμία απόφαση και έτσι παρέμεινε το 1-1 Πανσεραϊκός και Φυσιά μέχρι στιγμής το 65ο λεπτό. Και παραμένει το 0-1 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Στο 23ο λεπτό, 3 γκολ στα 2 μάτς. Την προηγούμενη φάση εξετάστηκε για πιθανό επιθετικό φάουλ του Ζέσον Σόουζα πάνω στον Τζαούσι. Δεν δόθηκε πάντως κάτι τέτοιο. Εμείς δεν είμαστε στο γήπεδο, έτσι. Οι ανταποκριτές μας είναι που μας μεταφέρουν κάποια στοιχεία, αλλά όταν είσαι μέσα στο γήπεδο έχεις μια ακριβή αντίληψη.

Στο λέμε λοιπόν παραμένει το 23ο λεπτό, το Αστέρας ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 0-1. Είχαμε και ένα δυνατό μαρκάρισμα του Τριανταφυλόπουλου στο Σαγάλ και ο στόπερ το φιλοξενούμενο του Αστέρα είδε την κίτρινη κάρτα. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής.

0: Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα στη βαθμολογία, η δεύτερη Κηφισιά τώρα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
10: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
9: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
10: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
9: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
10: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
9: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
10: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
9: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: I need you tonight. I need your fear. I need you tonight.
0: Επιστρέψαμε για τη συνέχιση της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, το χρονικό διάστημα που διανύουμε. Σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου του 2026, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι έτσι όπως έχουμε διαμορφωθεί μέχρι τώρα τα πράγματα στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη, έτσι δεν έχουν λήξει. Στα play-out της μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας έχουμε δεύτερη Κηφισιά είναι με 35 βαθμούς. Αστέρας Τρίπολης Άκτορ έχει περάσει τον Πανετολικό που δεν παίζει, δεν έχει παίξει ακόμα, έτσι. Με 31 βαθμούς και έναν αγώνα περισσότερο βέβαια, ο Πανετολικός έχει αυτός 31-40, έχει ο Ατρόμητος. Το μάτς αυτό θα ξεκινήσει 7.30, θα το περιγράψει ο Μιχάλης ο Ηλές. Και μέχρι στιγμής οι ομάδες που πέφτουν, μέχρι στιγμής παιδιά, έτσι είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Είναι ο Πανσεραϊκός, έχει 29 βαθμούς. Και τελευταία η Λάρισα, η ΑΕΛ 25. Για την ΑΕΛ αυτό το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ εκτιμώ ότι είναι ένας, είναι επιτακτική η νίκη, είναι ένας τελικός. Και έχουμε μπόλικους τελικούς αυτό το τελευταίο διάστημα. Έχουμε αυτούς τους τελικούς έτσι όπως είναι τα πράγματα στα play-out, στη Super League. Αρχίζει γενομένης από αυτόν το πιο μεγάλο τελικό για τη Λάρισα. Σήμερα, έτσι, με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Έχουμε αύριο δύο πρόωρους τελικούς, θα λέει κανείς, για την στέσεις. Ένα έως τέσσερα, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αυτός κι αν είναι τελικός. Ο Μπένις Κηφισιάς τώρα είδε μόλις κίτρινη κάρτα. Έχουμε τον τελικό τον ευρωπαϊκό στο Champions League που θα περιγράψει ο Γιώργος Ιάννους στις 9 Αρίτας με την ΑΕΚ. Έχουμε τον τελικό των τελικών που έρχεται για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ με τη Βαλένθια εκτός έδρας αυτή τη φορά. Και έχουμε και τους τελικούς του Final Four, παιδιά. Η τελική των τελικών, ο τελική, έτσι. Μάτς γεμάτα δράση, γεμάτα ενδιαφέρον, γεμάτα suspense. Αυτό που θέλετε.

Στα ημιτελικά στη Water Polo League γυναικών, η Γλυφάδα ανοίξει τον ΠΑΟΚ με 9-6 στα κορίτσια στο πόλο, στις γυναίκες στο πόλο. Έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα στο Κογκλεβιτήριο Δημητρόπουλος έκανε το 1-0. Στη σειρά τη χρειάζεται μία ακόμα νίκη την ερχόμενη Τρίτη 12 του μηνός Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι στο Ποσειδόνιο Κολυβητήριο, προκειμένου να εξασφαλίσει η Γλυφάδα την πρόκριση στη μητελική φάση των play-off. Αν χρειαστεί και τρίτος αγώνας θα γίνει στη Γλυφάδα την Παρασκευή 15 του μηνός 15 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Σε αυτό το 9-6 της Γλυφάδας επί του ΠΑΟΚ, ο coach της Γλυφάδας Θεοδωρόπουλος χρησιμοποίησε τις Κυριακοπούλου, Νίνου, η Μουστακαρία 2 τέλματα, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρσερ, 2 τέλματα λοιπόν, Τέρσερς, ο Ιωτσόα 3 τέλματα, η Τζοτζακάκη, η Λασκαρίδου 1 τέρμα, Σαλταμανίκα, η Τσιάρα, η Μουστάκα και η Δασκαλάκη, και όπως είπαμε η Τέρσερ πέτυχε 2 τέλματα. Για τον ΠΑΟΚ ο coach Βέργος χρησιμοποίησε τις Σάλεχ, Σκορδίλη, Χρονοπούλου, Τζελέπη, την Σι Καρυπίδου 1 τέρμα, η Μαρτζούκου, η Γρεκού, Γλώρου, Μπερίκου 1 τέρμα, Κολτσίδα, Ούρα 1 τέρμα, Σαουλίδη 1, η Β' Καρυπίδου 2 και η Χάνκελφόρτ

να πάμε και πάλι προσωπικά και να πούμε τεράστια είναι η διαφορά στα έσοδα μεταξύ Champions League και Conference League. Με τον τελευταίο του πρώτου του Champions League, δηλαδή, να βγάζει περισσότερα από τον νικητή του δεύτερου. Αυτό λοιπόν αποδεικνύεται μεταξύ άλλων μετά από υπολογισμό για τα χρήματα που έβγαλε η Καϊρά Ταλμάτη έναντι των δύο φιναλίστ της τρίτης της τάξης διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA. Οι Καζάκοι τερμάτισαν 36η και τελευταία θέση της βαθμολογίας της League Phase στο Champions League στα Αστέρια, εξασφαλίζοντας ακόμα και 21,2 εκατομμύρια ευρώ από την παρθενική τους παρουσία σε αυτό το θεσμό. Από την άλλη, Ράγιο Βαγεκάνο αναμένεται να βάλει 20,8 εκατομμύρια αν κατακτήσει τον Conference, ενώ η Crystal Palace 20,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η μικρή διαφορά στα πιθανά έσοδα των Ισπανών και των Άγγλων έχει να κάνει με τη θέση που τερμάτισαν στη League Phase του θεσμού, με τους Μαδριλένους να βγαίνουν πέμπτοι και τους Λοδρέζους δέκατοι.

Ο κόσμος ΑΕΚ ποδοσφαιρικά τώρα και ενώ περιμένει μπασκετικά τι θα γίνει με τη Ρίτα στο βράδυ στις 9. Για το τελικό της Champions League, ένα μάτς που θα περιγράψει για τον κόσμο του 943, επαναλαμβάνω, Intervention Sports, ο Γιώργος Ιωάννου. Αμόκ λοιπόν από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Δημιούργησε και πάλι 10.000 οπαδοί πανζουρλισμό στην προπόνηση των κιτρινόμαυλων πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα έγινε πάλι αυτό, επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό των τελευταίων ημερών. Το προηγούμενο παιχνίδι στη Λεωφόρο Παναθηναϊκό η ΑΕΚ δεν έχει καλή απόδοση. Πάντως μέτρια απόδοση όπως και ο Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες τότε έμειναν στο 0-0. Η ΑΕΚ πάντως ανεξάρτητα από την προηγήτη της βαθμολογία δεν έχει άλλα περιθώρια να χάσει βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς άγχος, γι' αυτό σε κάποιες περιπτώσεις είναι προνόμιο, έτσι. Βέβαια το φαβορί είναι η ΑΕΚ, αλλά κανείς ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι ο Ρώσος δημοσιογράφος ο Ιβάν Καρπόβ υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για το Ρώσο στόπερ τον Μαράτ Μποκόεφ. Είναι ένα μεταγραφικό σενάριο ακόμα από τη Ρωσία. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος κάνει συχνά αναρτήσεις για την δικέφαλο του Βορρά. Και υποστηρίζει ότι ο ελληνική ομάδα ενδιαφέρεται για τον Ρώσο striker, stopper, τον Ρώσο stopper, τον Μαράτ Μποκόεφ της Άκρων Τολιάτη. Ρώσο stopper λοιπόν, όπως είπαμε, ο Ιβάν Καρπόφ το λέει αυτό. Για τον Μαράτ Μποκόεφ. Αναφέρει ακόμα ότι και τουρκικοί σύλλογοι ενδιαφέρονται για την αποκτήση του, αλλά και άλλοι ρώσικοι σύλλογοι. Λέει αυτός ο δημοσιογράφος ότι ο ΠΑΟΚ ρώτησε για την τιμή και αν ήταν κάτω από 2 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

στην Αγγλία στο 40 λεπτό έχουμε με την Brighton Wolves 2-0. Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham με την Bournemouth είναι στο 0-0. Στη Γερμανία έχουμε στο 41 λεπτό με 52 εκεί είναι τα μάτς παιδιά, έτσι Augsburg Gladbach 2-0. Λειψία με τη Ζαν Πάολη 1-0, Στουτγκάρδη Μπάγκερ Λεβερκούζεν 2-1, η Χόφενχάιμ με τη Βέρντερ Βρέμις είναι στο 1-0, η Βέρντερ Βρέμις έχει μια κόκκινη κάρτα.

Πριν από λίγα δευτερόλεπτα έφερε το μάτς στα ίσια η Ένωση, ισοφάρισε η ΑΕΛ σε 1-1. Από το 30 λεπτό είναι 1-1 το μάτς της ΑΕΛ με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ και έτσι είναι και το άλλο μάτς Πανσεραϊκός και Φυσιά, το ίδιο σκορ. Είχα μια ωραία ενέργεια του Σαγάλ που πάτησε περιοχή και έκανε εντυπωσιακό γύρισμα στον Πασά. Αυτός βρήκε την μπάλα με το κεφάλι από κοντά και ισοφάρισε σε 1-1. Άρα και τα δύο μάτς στα ίσια με το ίδιο σκορ.

Και με βάση αυτά τα δεδομένα, και φυσικά έχει 35 ο Αστέρας Άκτος Τρίπολης, 29 όσο και ο Πασαραϊκός. Στους 26 η ΑΕΛ. Για να δούμε τι επιφυλάσσει η τύχη για όλους μας και πολύ περισσότερο για τις τέσσερις αυτές ομάδες και πολύ περισσότερο για τους οπαδούς των ομάδων αυτών.

στην Ισπανία το Έλτσα Αλαβές έληξε 1-1 και στο 17ο λεπτό έχουμε Σεβίλη Εσπανιόλ και αυτό είναι χωρίς γκολ στο 0-0. Δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, φίλους που ρωτάει, είχαμε τελικό αποτέλεσμα Θέουτα με την Κάστη Αιγαίων 1-1 και αυτό ισόπαλο. Όπως και τα άλλα χωρίς γκολ που είναι σε εξέλιξη, Αλμπαθέτε με Λεωνέσα και Μπούργκος με Αλμερία, αρκετές ισοπαλίες μέχρι στιγμή στην Ισπανία. Στην Ιταλία στο 14ο τελικό, το Κάλιαρι Ουντινέζ είναι 0-1.

Μόλις τώρα γυρίζει το μάτσι και η Φυσιά κάνει το 1-2 με τον Πασαραϊκό στο 85ο λεπτό. Το γκολ το δεύτερο της Κηφισιάς έχει πετύχει ο Μπένι,

στη φάση αυτή είχαμε ένα φοβερό ξεπέταγμα από τον Θοδωρίδη. Άνοιξε την μπάλα για τον Ντερμάρκο. Αυτό την πέρασε ωραία στον επερχόμενο Μπένι. Με σιρτό ωραίο σουτ έκανε νίξε τον την Αλίνη τον goalkeeper του Πασαραϊκού. Στο 85 λοιπόν έχουμε το 1-2. Οι του Πασαραϊκού εκτιμούν ότι έγινε ευθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν δόθηκε τίποτα τελικά, κάτι άλλο διαφορετικό. Μέτρησε κανονικά τον γκολ και παραμένει το 1-2. Στο 88 λεπτό. Τρέχουν τώρα οι παίκτες του Πασαραϊκού και καλά κάνουν βέβαια. Γιατί ο χρόνος κυλάει αντίστροφα εις βάρος τους.

Και τώρα έχουμε τελευταία την Λάρισα μέχρι στιγμής με 26 βαθμούς. Πρώτο τελευταίο τον Πανσεραϊκό με 28 και πιο πάνω τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. 29, ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ είναι αυτός που σώζεται μέχρι στιγμής. Και πάνω τον Πανετολικός με έναν αγώνα λιγότερο που αρχίζει πιο μετά, 31. Η Κηφισιά έχει φτάσει στους 37 τώρα με αυτή τη νίκη που έτσι φαίνεται να έρχεται. Αν δεν αλλάξει το αποτέλεσμα. Και ο Ατρόμητος είναι στους 40.

Έλειξε το πρώτο μήχρονο ΑΕΛ Αστέρα Τρίπολη ΣΑΕΚ το 1-1. Είχαμε μια μεγάλη τριπλή ευκαιρία λίγο πριν τη λήξη για την ΑΕΛ. Παρέμεινε το 1-1 στο ημίχρονο πάντως. Τώρα σε λίγο να πούμε και τις καθυστερήσεις στο μάτς του Πασαραϊκού με την Φυσιά. 1-2 το αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής.

Οι αλλαγές που έγιναν τον Πασαρικό προηγουμένως Μασεμένες, βγήκε ο Μάριος Τσαούσης και μπήκε ο Αλέξανδρος Μασκανάκης. Και βγήκε ο Γκεγκόρ Καλίνιν. Και μπήκε ο Γιοέλ Αρμπουγκόμ. Για να δούμε τι μπορούν να αλλάξουν αυτοί οι παίκτες στη ροή της κατάστασης για τον Πασαραϊκό. Εφτά λεπτά η καθυστέρηση σε αυτό το επιπλέον χρόνος, έξτρα χρόνος σε αυτό το μάτς.

ίστατες προσπάθειες στους παίκτες του Πασαραϊκού να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό στην επίθεση και να σοβαρέσουν τουλάχιστον σε αυτό το μάτς με το οποίο βρίσκονται στην πλάτη τον τοίχο αυτή τη στιγμή αυτοί. Ενώ είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα μια στιγμή στην άλλη στην αθλητική ζωή, παιδιά, έτσι. 1-2 μέχρι στιγμής το Πασαραϊκός και Φυσιά και ως ημίχρονο 1-1. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, Άκτορ.

Όλα δείχνουν ότι από τους τρεις, οι δύο θα οδηγηθούν στην Super League 2. Σίγουρα δύο θα πέσουν. Ένα στους τρεις κερδίζει δηλαδή. Μέχρι εμείς και ο Πάνος Αστέρας Τρίπολης Άκτορ έχει 29. 28 ο Πανσεραϊκός, 26 η Λάρισα.

σε περίπτωση που λέμε υποθετικά πάντα παιδιά, έτσι καταφέρει και πάρει το μάτσι Λάρισα και δεν ισοφαρίσει ο Πασαραϊκός, θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία, από 28 βαθμούς θα έχουν οι ομάδες. Σε πολύ λίγο πάμε για ένα break ακόμα, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε έτσι με αρκετή δράση στην κόψη του ξηραφιού όλα.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
15: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
14: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
15: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
14: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
15: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
14: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
15: στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
3: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Ιντερβέτεν Sports δεν γίνεται.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
18: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
19: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Η Μπάγερ Μονάχου ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 18χρονου Έλληνα μέσω επιθετικού της Γκένκ Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Ραντεβού με την ιστορία της έχει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Ρίτας για τον τελικό του Basketball Champions League Jumble στις 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 4. Χωρίς τους τραυματίες Ίγκασον, Πελίστρι, Γετ Βάι, Μπακασέτα, Σισοκό, Κάτρι, Ντέζερς και Σάντσες και τον τιμωρημένο Ερνάντεθ θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Μέσα η Κότσιρας και Βιλένα. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, μοναδικός απών, ο τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτσι. Κλειστά χαρτιά από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Απρόοπτος στον ΠΑΟΚ πριν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ τέθηκε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Γιακουμάκης, θεραπεία, η Λόβρεν και Καμαρά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοιχτή προπόνηση της Ένωσης στην Όλγουιν Αρίνα. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς, δίλημα Νίκολιτς ανάμεσα σε Βάργα και Ζήνη για την δεύτερη θέση της επίθεσης. Στον Άρη βασικός κόντρα στον Όφι αναμένεται να αγωνιστεί ο Λόβρο Μάικιτς. Οι εργασίες στο νέο προπονητικό κέντρο του Όφι θα ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2026, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κριτικής ομάδας Ηλίας Πουρσανίδης. Η Κηφισιά επικράτησε 2-1 του Πανσεραϊκού στις Σέρες και κλείδωσε και μαθηματικά την παραμονή της στη Super League. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ιβάν στο 28ο λεπτό, όμως οι Κηφισιώτες έκαναν την ανατροπή με τον Θεοδωρίδη στο 63 και τον Μπένι στο 85. Στον αγώνα της 7ης αγωνιστικής των play-out της Super League, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 στο ημίχρονο. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό σέντρα στις 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη 13 Μαΐου θα δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον Κολοσσό H Hotels Connection για τον πρώτο ημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους της. Σε συμφωνία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Αποχωρεί από την Σπαρτάκ Μόσχα στο καλοκαίρι ο Όλεγκ Γκρέαμπτσουκ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την Premier League, Liverpool-Chelsea 1-1, Brighton-Wolves 2-0, Sunderland-Manchester United 0-0, Fulham-Bournemouth 0-0 στο ημίχρονο, στις 7.30 Manchester City-Brentford. Για την Bundesliga, Augsburg-Gladbach 2-0, Lipsia-Sankt Pauli 2-0, Stuttgart-Bayer Leverkusen 2-1, και Hoffenheim Werder Bremen 1-0 στο 65ο λεπτό, στις 7.30 Wolfsburg Bayern Μονάχου. Για τη Serie A, Cagliari Udinese 0-1 στις 7, Lazio Inter στις 10 παρατέταρτο, Lecce Juventus. Για τη La Liga, Elche Alaves 1-1, Sevilla Espanyol 0-0 στο ημίχρονο, στις 7.30 Atletico Madrid Celta και στις 10 Real Sociedad Real Betis. Πανελλήνιο ρεκόρ και νούμερο 1 επίδοση στον κόσμο στα 200 μέτρα στο Διεθνές Meeting Ακρόπολης Swimming Open πραγματοποίησε ο 20χρονος Θεσσαλονικιός κολυμβητής Απόστολος Σίσκος με χρόνο 1.54.12. Στο βολέι γυναικών, ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την ανανέωση των συμβολέων των Καρέγια, Κουκουρά, Τουριστίσεβιτς, Ξανθοπούλου, Ατανασίγεβιτς, Χαντάβα, Ζακχαίου και Λαμπρούση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
20: Ιντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
21: Επιστρέψαμε σε εκπομπή διαφωτιστής. Να ακούσουμε λίγο τη δηλώση του Σαραγώσα του. Δεν προλάβαμε λοιπόν. Τεχνικός Ζαρά Σαραγώσα έκανε δηλώσεις για τον Πασαραϊκό και προηγουμένως τον Σεμπάστια Λέτο.

Επιστρέψαμε λοιπόν σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής στο 943 Τερβέντεν Sports. Δεν προλάβαμε δηλώσεις ούτε του Ζερά Σαραγώσα σε σύνδεση βέβαια με Νόβα. Μόλις είχαν τελειώσει και του Σεμπάσια Λέντος. Αυτό το 1-2 Πανσεραϊκός και Φυσιά. Δέκα τελικές, 3 εντός εστίας ο Πανσεραϊκός, 11 η Κηφισιά, 4 εντός εστίας. Είναι εκπομπή λοιπόν διαφωτιστής, στο μικρόφωνο Φώτης Κατσούφης. Γιάννη Τετράωρο και σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου του 2026, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη. Δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννη Κόπουλος. Στις 7.30 ο Μιχάλης Ολές θα περιγράψει για τον κόσμο το 943 Τρεβέντε.

στο Ατρόμητος Πανετολικός. Και στις 9 Γιώργος Σεάνος θα περιγράψει τον τελικό Champions League στο μπάσκετ. Την ΑΕΚ με την Ερίτας

Έτσι λοιπόν ο Πανσεραϊκός έμεινε πρώτο τελευταίος με 28 βαθμούς. Τελευταία μέση μίση είναι η ΑΕΛ με 29. Είναι σε εξέλιξη όμως το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Η ΑΕΛ λοιπόν έχει 26, ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ λίγο πιο πάνω από τη ζώνη του υποβασμού με 29. Ο Παντελικός παίζει πιο μετά, έχει 31, με τον Ατρόμητο που έχει 40.

Στο ΣΥΝ 9 λοιπόν η ομάδα του Σαμπά Σαλιέτο, το βορείο προαστίον η Κηφισιά από την επικίνδυνη ζώνη. Έχει και τη σοβαθμία αν χρειαστεί κόντρα στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Τα έχει όλα.

Μετά τον Κορονοϊό είχαμε και τον Χανταϊό, παιδιά, έτσι. Αλλά και τον Νοροϊό, ο οποίος χτύπησε, σε εισαγωγικά το χτύπησε κρουαζερόπλιο. Στην Καραϊβική με τα κρούσματα να είναι 115.

Όπως διαπιστώνετε, τα ραντάρ μας είναι παντού, βρίσκονται παντού. Έχουμε και το τελικό κυπέλλου Ετωλακανανίας Παναγρηνιακός ΑΕ Μεσολογγίου. The weekend's gone. Μέχρι στιγμής το 45ο λεπτό ο Παναγρηνιακός προηγείται λοιπόν της ΑΕ Μεσολογγίου στον τελικό κυπέλλου ΕΠΣ έτω Αλακανανίας με 1-0. Να πω πως σήμερα έχουμε γιορτή, ημέρα γιορτής ποδοσφαιρικής και αθλητικής γενικότερα στο γήπεδο του Πάο Ρουφ. Η ομάδα γιόρτασε την επάνωδό της στην τρίτη εθνική κατηγορία ποδοσφαιρικά και την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία βολεϊμπολικά, στο βόλι γυναικών, επιτυχίες παντού.

Μπασκετικά η Βαλένθια έχει αύριο παιχνίδι με την Μπασκόνια στις 8 το βράδυ για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, αλλά με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συλλόγου, τον Ερίκ Καρμπονέλη, να τονίζει ότι η πρόθεση της ομάδας είναι να παίξει, να μεταδεθεί ο αγώνας, έτσι ώστε το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ να μπορεί να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στο κρίσιμο παιχνίδι, το τελευταίο, το πέμπτο, με τους πράσινους, με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα γίνει Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ο διευθύνων λοιπόν σύμβουλος της μπασκετικά της Βαλένθια, ο Ενίκ Κορμπονέλη, επιβεβαίωσε ότι σε περίπτωση που τελικά το αίτημά του και το αίτημα της ομάδας δεν γίνει αποδεκτό, τότε στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια η Βαλένθια θα παραδεχθεί με την ομάδα νέων θα παίξει.

Έχουμε και το τελικό στο Βόλιο Ανδρών μεταξύ ΠΑΟ και Παναθηναϊκός. 1-0 προηγείται 0-1 ο Παναθηναϊκός στα σετ. Με τον ΠΑΟΚ να θέλει τη νίκη για να στείλει τη σειρά των τελικών στο πέμπτο μάτς, αλλά και τον Παναθηναϊκό να θέλει να κάνει το 3-1 και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Με αυτόν τον τρόπο αναμετρώνται τώρα οι δύο ομάδες στο παλατάκι, με αυτή τη φιλοσοφία και με αυτούς τους στόχους. Στους προηγούμενους τελικούς ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 στο Μέτς, ο ΠΑΟΚ με 3-0 στο παλατάκι. Ενώ ο Δέρμπι ήταν και το τρίτο μάτς, με τους πράσινους τότε να επικρατούν με 3-2 σετ.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τον Γαλλιώτο στην Πάσα, τον Ερνάντες Διαγώνιο, τους Τζέντρι Κόλεφ στο κέντρο, τους Κοκκινάκη Κοβάσεβι στα άκρα και λίμπερο τον Μιχελάκη, έτσι για να έχετε μια εικόνα του τι συμβαίνει σε αυτόν τον αγώνα βόλη που είναι σε εξέλιξη. Παρακώς ξεκίνησε με τον Σπίριτο στην Πάσα, τον Ήρσε Διαγώνιο, τους Πρωτοψάλτη και Γιάντσουκ στα άκρα, τους Βουλκίδη και Παπαλεξίου στο κέντρο και λίμπερο τον Χανδρινό. Ο Παναγικός λοιπόν προηγείται 0-1 στα σετ, πήρε το πρώτο σετ με 22-25. Το δεύτερο σετ είναι σε εξέλιξη, είναι στο 9-10 μέχρι στιγμής.

Έχουμε ένα πέναλτι εδώ στα Triple Sarctor. Ελέγχεται πάντως η φάση. Στο 57ο λεπτό αυτό ελέγχεται λοιπόν η φάση. Ο Άλχο, και ο Βαγγέλου βλέπει τη φάση στο ΒΑΡ. Άνοιξε στον Μπαρτόλ, ο οποίος πάτησε περιοχή και εκτέλεσε στη ληστή γωνία. Η μπάλα έφτασε και πάλι στα πόδια του και τη στιγμή που επιχείρησε το χείρισμα από Παπαγιουργίου φάνηκε να τον ανατρέπει. Ο Ευαγγέλου έδειξε το σημείο του πέναλτι.

αλλά τελικά πήρε τη φάση πίσω την απόφαση. Είχαμε και στο 59 μια κίτρινη κάρτα στο Ρόσιτς, δια διαμαρτυρίες. Έτσι παραμένει το 1-1 και ενώ εξετάστηκε για 3 λεπτά η φάση στο VAR.

Ο κόσμος πάντως, παρότι έχουμε μια σειρά τελικών για όλα τα αθλήματα, έτσι, με το επίκεντρο βέβαια να είναι βρίσκεται σε ελληνικές ομάδες, ο κόσμος δεν ξεχνά τα προβλήματα της καθημερινότητας, το γεγονός ότι συνεχίζει την καταστροφική της πορεία η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο φίλος ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, Φώτη. Αυτοί που έκοψαν 10ο και 13ο μισθό, κόψανε συντάξεις, λέει, έφεραν τα μνημόνια, ο ΠΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα. Νομίζω, λέει, ότι θέλουν να μας σώσουν, να πω, από έναν ιό. Ναι, αυτή η χώρα γέμισε από σωτήρες. Έχεις δίκιο, φίλε Γιάννη. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, πού είναι αυτοί οι λεβέντες πολιτικοί, οι περήφανοι Έλληνες, όχι για τους πολίτες. Εκεί στη Γερμανία πήρε ο Γεραπετρίτης, δεν είπε τίποτα κιχ για τις γερμανικές αποζημιώσεις, κιχ για τις τουρκικές προκλήσεις που είναι και σύμμαχό μας, τον ΝΑΤΟ. Διάβαζα σήμερα ότι ο Ράμα περνάει στη Βουλή τη δική του εκεί για την γαλάζια πατρίδα. Εδώ δεν μιλάει κανένας. Για τα εθνικά θέματα κανείς από την κυβέρνηση δεν μιλάει. Μάλλον και για τα εθνικά θέματα και για τα άλλα που μιλάει. Γιατί αντιμετωπίζει και ποτέ η ακρίβεια, όλο είναι και αλεβαίνει. Όλα ανεβαίνουν. Με ηλικιώδη ταχύτητα. Κατά τα άλλα θα αντιμετώπιζαν τα προβλήματα και τα μέτρα, θα υπήρξαν μέτρα για την ακρίβεια. Κάποια τη Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα παρομοίαζαν την Κοβέση, την Ευρωπαία εισαγγελέα, με τους 500.000 συναπομείνοντες από την εποχή Τσαουσέσκου. Αναρωτήθηκαν αυτοί της Νέας Δημοκρατίας κάνοντας αυτοκριτική. Οι υποκλοπές πώς ακριβώς λέγονται. Έλεγαν ότι αυτοί οι εναπομείνοντες 500.000 της εποχής Τσαουσέσκου που φτιάνευαν ακόμα και τα σπίτια τους. Οι υποκλοπές που μπήκαν στο αρχείο, τρομερό πράγμα, έτσι. Πώς λέγονται ακριβώς αυτά? Όταν υποκλέπεις τον άλλον, όταν παρακολουθείς τον άλλον, δεν λέγεται ρουφιανιά αυτό? Το γεγονός ότι έχει μια κυβέρνηση υποδίκων η Νέα Δημοκρατία, δεν λέει τίποτα αυτό? Το γεγονός ότι διαφωνούν και μεταξύ τους κιόλας, δεν αποδεικνύει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά? Ότι το καταλαβαίνουν ότι υπάρχει αυτή η αυτοκαταστροφική πορεία? Το γεγονός ότι γυρίζει τελείως την πλάτη ο Κώστας Καραμαλής. Πολλοί το λένε και οι νεοδημοκράτες που μιλάω μαζί τους. Δεν τους αντιπροσωπεύει αυτού του είδους η Νέα Δημοκρατία. Με τις υπερφορολογίες από τις μεγαλύτερες όλο τον κόσμο.

Είμαστε και τελευταίοι στο κόστος εργασίας. Κάτι ψίχουλα πληρώνονται με μισθούς Βαλκανίων και οικονομικές απαιτήσεις Ντουμπάι, θα έλεγα εγώ. Έτσι βγαίνουν τα πράγματα. We had now start to fade like distant sounds. Και αυτά όλα θα βρούμε μπροστά μας και στον αθλητισμό, παιδιά, και το κομμάτι της υπογεννητικότητας, έτσι, που εξαρτάται από το οικονομικό. Τα ζευγάρια πλέον δεν μπορούν να μείνουν μακριά από τα σπίτια τους. Αναγκάζονται να μένουν με τους γονείς τους, στριμώγνονται εκεί, ούτε γάμοι γίνεται τίποτα. Πού να κάνει κανείς παιδί? Πώς θα τα απεξέλθει? Θυμάσαι εκείνη τη σκηνή με το Μητσοτάκη, με μια γιαγιά που διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι παίρνει ελάχιστα χρήματα και της είπε να πάει στην εκκλησία? Άμα ήταν η μητέρα του αυτού, η γιαγιά του θα το έλεγε?

0: track.
1: Τα πάντα έχουν ανέβει. Μου έλεγαν κάποιοι φίλοι μου συλλαγικές που είναι σε πάγκους παραγωγή ότι αυτές οι σακούλες που βάζουν τα πράγματα τις ίδιες ποσότητες τώρα τις πληρώνουν 50 ευρώ παραπάνω. Και ο φίλος Ιάννης συνεχίζει, λέει ότι για 15 χιλιόμετρα πλήρωσα. $3.90, ό,τι για πότισμα δεν μπορούμε να πάμε στα εξοχικά μας, είναι αυτά τα υποτυπώδη εξοχικά μας, έτσι. Για τα διόδια λες, νέα οδό. Όλα τα πάντα έχουν αυξηθεί και συνεχίζουν, φίλε μου. Τα λέω εδώ και αρκετό και δυστυχώς καιρό δικαιώθηκα και δικαιώνομαι, δεν θα ήθελα να δικαιωθώ.

0: Παραμένει το 1-1-88. Στο 67, στο 68 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, βιάζομαι να τελειώσουν τα μάτς. Έχω και εγώ το άγχος μου. Και την κάρτα στο 62 και στον Μπαρτόλο.
1: Intervetten Sports. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Η ώρα είναι 6:30.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν χωρίς ανάσα για τη συνέχιση της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που διανύουμε τη χρονική βέβαια. Ο Φώτης Κατσούφης, έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά μας, μέχρι 8 να πούμε πολλά. Σας έχω πάρει αρκετά ρεπορτάζ στον αέρα, παιδιά, έτσι. Αρκετές ειδήσεις, αρκετά παρασκήνια. Στο μικρόφωνο λοιπόν για ένα τετράωρο σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μπήκε ο Σίστο και βγήκε ο Πέρες για την ομάδα της ΑΕΛ, της Λάρισας. Προηγουμένως για τον Άστερα Τρίπολης Άκτορ μπήκε ο Μούμπο και βγήκε ο Κετού. Με αυτά και με αυτά το μάτς έχει φτάσει στο 74ο λεπτό. Παραμένει το αγωνιώδες 1-1. Το οποίο διαφέρει αρκετές ομάδες ακόμα. Που βρίσκονται στον ίδιο παρονομαστή όπως λέμε. Στις 16 Μαΐου να πω ότι έρχεται η 25η μέρα υιοθεσίας για αδέσποτα που το διαγωνίζει γνωστή μεγάλη αλυσίδα, αλλά έχω παράπονο από τη γνωστή αυτή μεγάλη αλυσίδα γιατί και εγώ έχω ζωντανά σπίτι μου και οι τροφές συνέχεια ανεβαίνουν, ακριβένουνε παιδιά. Βοηθήστε και εσείς για να μπορούμε να βοηθήσουμε τα ζωντανά, έτσι. Υπάρχει ένα bonus, μετά από κάποιες αγορές που σου κόβουν 4 ευρώ, αλλά όλα έχουν ανέβει κατά 2 ευρώ όλα τα υπόλοιπα. 2 με 3 ευρώ, δηλαδή στο παίρνουμε παραπάνω. Το παραπάνω, έτσι. Για να βοηθήσουμε λοιπόν τα αδέσποτα, πρέπει να βοηθηθούμε και εμείς για να έχουμε ζωντανά σπίτι μας να τα διατηρούμε. Και κάποια αδέσποτα που ταΐζω στους δρόμους. Έχω και εγώ αυτή την τρέλα, μπορώ να πεις, τέλος πάντων. Αλλά βοηθάω και ανθρώπους, έτσι, με τα όποια λίγα παίρνω, αγοράζω τρόφιμα και τα μοιράζω. Δεν κρατάω ούτε μισό για τον εαυτό μου. Έχω μια φίλη στη γειτονιά, επειδή δεν ξέρω να μαγειρεύω, μαγειρεύει, αλλά επειδή δεν έχω και χρόνο να μαγειρέψω. Αυτές είναι πραγματικές φιλίες και εγώ ανταποδίδω αρκετά πολλά πράγματα. Γενικά οι Έλληνες πολίτες είμαστε ευαίσθητοι σε αυτά τα πράγματα. Προσφέρουμε κοινωνική αλληλεγγύη, συμπαράσταση. Το ίδιο δεν κάνει η τωρινή κυβέρνηση.

Και λέγα στο χείρι μας εκπομπής ότι και τα ΑΜΕΑ διαμαρτύρονται και εκεί στην Καλυθέα και όλοι αυτοί οι σύλλογοι για τους έχουν ξεχασμένους. Και λέγα στο χείρι μας εκπομπής, αν κάποιοι άκουσαν, το διάβαζα στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Το λέω αυτό, έτσι. Λέω και τις πηγές, να μην νομίζει κανείς να βγάζω το μυαλό μου. Οι αυτοχειρίες το 2025 έφτασαν τις 579, ανέβηκαν. Και κυρίως λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Λόγω της οικονομικής ασφυξίας. Κατά τα άλλα, το μόνο που σε ενδιαφέρει σε αυτήν την κυβέρνηση αν θα ξαναβγούν η κυβέρνηση. Και διάβαζα ότι θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα ο κ. Μητσοτάκης στα επίπεδα του 19ου αιώνα. Στη φιλοσοφία της μοναρχίας χωρίς να υπάρχει λογοδοσία. Τι λέτε, βρε παιδιά? Όπως λογοδοτούν οι πολίτες αν κάνουν κάτι άσχημο, παραβατικό, έτσι πρέπει να λογοδοτούν και οι πολιτικοί. Για όλα, αλλιώς μην ασχολούνται με την πολιτική. Αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν, μην κάνουν τον κόπο. Επάγγελμα είναι πλέον η πολιτική, έτσι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και δυνατά μυαλά που μπορούν να κυβερνήσουν, έτσι. Παρότι εγώ έχω υπηρετήσει τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά, όλο αυτό το διάστημα είχε αρκετά προβλήματα. Θυμάστε εκείνα τα δομημένα ομόλογα με το Τσιτουρίδη, το Μιχάλη το Λιάπη που κυκλοφορούσε με πλαστές πινακίδες. Για να ξεπεράσει τότε τον πόνο του, πήγε σε κάτι μαγικά νησιά έξω με πανάκριβες σαμπάνιες. Που εγώ το εκλαμβάνω ως εισηγείαν των κορόιδων, έτσι.

Έπιαχαμε τραγωδία στα Τέμπη. Τι να πρωτοπεί κανείς. Το ματοπέδιο. Τώρα σκάδαλο μπεκέπε. Πτυχία που τελικά ήταν απολυτήρια Λυκείου. Βλέπει εκεί τον βουλευτή τον Μακάριο Λαζαρίδη που κανονικά πρέπει να έχει απαρατηθεί και από βουλευτής. Άμα είναι έτσι, ότι να δηλώσουμε και εμείς ότι είμαστε γιατροί, δικηγόροι.

για τον τελικό κυπέλλου ΕΠΣ Εξάνθης που είναι σε εξέλιξη. Άτλα Σελήνη Παύλος Μελάς Κουτσού είναι στο 0-1 μέχρι στιγμή στο μάτς αυτό. Το 36ο λεπτό έχει ψωμί αρκετό το μάτς αυτό βέβαια. Για τους φίλους που ρωτάνε, έτσι παιδιά, είμαστε παντού, έτσι. Και για τον τελικό κυπέλλου έψησε το Λακανανές. Έχουμε Παναγλυνιακό ΣΑΕ Μεσολογγή. Είναι 2-0 μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Αυτό το μάτς είναι στο 76ο λεπτό. Στην Αγγλία οδεύοντας τη λήξη των αγώνων που είναι σε εξέλιξη, παραμένουν περίπου στο 85ο λεπτό είναι τα μάτς αυτά. Έτσι, Brighton Wolves είναι στο 2-0. Η Sunderland με τη Manchester United δεν έχουν σκοράρει καμία από τις δύο ομάδες. Από μία κόκκινη κάρτα έχουν Fulham και Bournemouth. Προηγείται η Bournemouth 1-0 εκτός έδρας. Τελείωσαν τα μάτς που ήταν σε εξέλιξη στη Γερμανία. Augsburg με την Gladbach 3-1. Λειψία με την Ζαν Πάολη 2-1. Στουτγκάρδη με την Bayer Leverkusen 3-1. Και Hoffenheim με την Werder Bremen μία κόκκινη κάρτα 1-0.

It's meant to be. Στην Ισπανία στο 54ο λεπτό δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το 0-0 στο Σεβίλη Εσπανιόλ. Πολλές οπαλίες στην Ισπανική στη δεύτερη κατηγορία. Είχαμε τη Θέουτα με την Καστελιόν, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στο 69 έχουμε Μπούργκος Αλμερία 0-0. Έχει μπει πάντως ένα γκολάκι στο 64 στο Αλμπαθέτε με τη Λεωνέσα, είναι στο 1-0.

Στην Κύπρο, στο 42ο λεπτό, στα μάτς που είναι για τον γκρουπ του υποβιβασμού, ΑΕΛΕ Μεσού με μια κόκκινη κάρτα, Ολυμπιακός Λευκωσίας είναι στο 1-1. Ένωση Νέων Παραλιμνίου με τον Εθνικό Άχνας είναι στο 0-1 και Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας Χλώρακας είναι στο 0-0. Στην Αγγλία, στην πρώτη κατηγορία, στα play-off παραμένει στο 24ο λεπτό στη Βενέτση με τη Στοκ Πορτό 0-0. Στο Αζερμπαϊτζάν, στο 10ο λεπτό, ο Σαμακίτ με την Αράζ είναι στο 0-0 και αυτό. Yeah.

στην Αυστρία για το γκρουπ του υποβιβασμού, 44ο τελτότητα μάτς. Η Γκρέτζερ με την Αλτάχ 0-1, η Ρίτ με την Βόλτμπερκερ 0-1 και τη Ρόλ με τη Λίτς 1-0.

στο Βέλγιο το γκρουπ του υποβασμού τα μάτς 71 λεπτό και 83 λεπτό. Ζούλτε βάρε και με την Ντέντερ είναι στο 2-1. Και Λαλουβιέρ με Σέλκ Μπριζ 4-1.

Στο Πόλο Ανδρών είχαμε ιδανικό ξεκίνημα στα μετελικά του Water Polo League για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επιβλήθηκε μάλιστα της Βουλιαγμένης με 20-10 μεγάλη διαφορά στο Παπαστράτιο και έτσι πήρε προβάδισμα πρόκρισης στη σειρά.

Ο δεύτερος αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 16 του μηνός, 16 μέρες στις 5 το απόγευμα στο κολυμπητήριο Λεμού, Βουλιαγμένη, Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης Ολυμπιακός. Και ο τρίτος αγώνας, αν χρειαστεί, Σάββατο 23 Μαΐου και αυτό στις 5 το απόγευμα στον Πειραιά, Ολυμπιακός Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης.

Ο Ζαν Μοντέρο λοιπόν θα τον θυμούνται φιαλτικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Πραγματοποίησε μια ιστορική εμφάνιση στα playoff τη Euroleague και οδήγησε την Παλέφια σε τεράστια εκτός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού. Actor. Και κατέξε βέβαια το βραβείο του MVP στη σειρά 4 των αγώνων. Ο Δομινικανός Σεγκάντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 45 βαθμούς αξιολόγησης, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ σε αγώνα play-off από τη σεζόν 2004-2005. Ρεκόρ λοιπόν σε αγώνα play-off αυτή η αξιολόγηση από τη σεζόν 2004-2005, όταν και καθιερώθηκε αυτό το συγκεκριμένο format.

Παρά λοιπόν η επίδοσή του σφαλίζει την κορυφαία συνολικά σε παιχνίδι πώ σεζόν μέσα στον 21ο αιώνα και είναι και η καλύτερη φετινή επίδοση στη διοργάνωση. Ήταν πράγματι ασταμάτητο ο Άσο Βαλένθια, σημείο 29 πόντου. Αριθμό που αποτελεί το προσωπικό του ρεκόρ καριέρα στην ισοφάριση. Ισοφάρισε λοιπόν το προσωπικό του ρεκόρ καριέρα. Είχε 7 rebound και 7 assist, αν θυμάστε. Προσφέροντας λύσεις σε κάθε τομέα του παιχνιδιού. Μέτρησε, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, και έτσι είναι 5 στα 6 δίποντα, 4 στα 6 τρίποντα και 7 βολές. Είχε 3 κλεψίματα, 6 κερδισμένα φάουλ. Πραγματικά μια εμφάνιση που θα μείνει αποτυπωμένη στην ιστορία των playoffs του EuroLeague.

Κίτρινες κάρτες έχουν δει ακόμα για το Ασάρ Τρίπολ Σάκτορ Αλάγκμπε και Όκο. Τελειώνει όπου να το μάθεις, 1,5 ακόμα λεπτό και για να συμπληρωθούν οι καθυστερήσεις. Εμείς σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, διαφημιστικά μηνύματα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής, το 943 Intervention Sports. Τρέχουν για να προλάβουν οι παίκτες της ΑΕΛ να πετύχουν κάποιο δεύτερο τέρμα. Κράμπες από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Θα έχουμε και άλλες καθυστερήσεις από ό,τι καταλαβαίνω.

Από ό,τι βλέπω και στις ειδήσεις, φουντώνουν τα σενάρια για εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Άρα γιοκ οι άλλες χρηματοδοτήσεις.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχτάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
15: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
16: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
16: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
16: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
16: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
16: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
16: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
17: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
18: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
17: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
18: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
17: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
18: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
17: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
18: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
17: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
21: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
22: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ραντεβού με την ιστορία έχει η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Ρήτας για τον τελικό του Basketball Champions League στην Πανταλώνα. Ο δικέφαλος θα έχει στο πλευρό του πάνω από 700 φίλους. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 4. Χωρίς τους τραυματίες Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Μπακασέτα, Σισοκό, Κάτρι, Ντέσσερς και Σάντσες και τον τιμωρημένο Ερνάντεθ θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Μέσα η Κότσιρας και Βιλένα. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Στο Γιώργος Καρεσκάκης μοναδικός απών, ο τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτσι. Κλειστά χαρτιά από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Απρόπτω στον ΠΑΟΚ πριν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, νοκάουτ τέθηκε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Γιακουμάκης, θεραπεία η Λόβρεν και Καμαρά. Κάτω από την παρουσία 10.000 φίλων της ΑΕΚ πραγματοποιήθηκε στην Όλγουιν Αρίνα η τελευταία προπόνηση του δικεφάλου πριν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς. Δίλημα Νίκολιτς ανάμεσα σε Βάργα και Ζήνη για δεύτερη θέση της επίθεσης. Στον Άρη βασικός κόντρα στον Όφη αναμένεται να αγωνιστεί ο Λόβρο Μάικιτς. Οι εργασίες στο νέο προπονητικό κέντρο του Όφη να ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2026, ανέφερε ο αντιπρόεδρος κριτικής ομάδας Ηλίας Πουρσανίδης. Η Κυφσιά επικράτησε 2-1 του Πανσεραϊκού στις Σέρες και κλείδωσε την παραμονή της στη Super League. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ιβάν στο 28 λεπτό, όμως οι Κυφσιώτες έκαναν την ανατροπή με τον Θεοδωρίδη στο 63 και τον Μπένι στο 85. ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο LFC Arena. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 19, ενώ οι Λαρισαίοι ισοφάρισαν με τον Πασά στο 38. Η 7η αγωνιστική των play-out ολοκληρώνεται στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος που έχει τον Πανατολικό ως έντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή Μιχάλη Σοηλέ και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Την Τετάρτη δίνουμε δυναμικό παρόν στο ΣΕΦ απέναντι στον Κολοσσό. Για τον πρώτο προημιτελικό του ελληνικού πρωταθλήματος ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Σε συμφωνία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μάρκους Φώστερ. Η Μπάγερ Μονάχου ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 18χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού της Γκένκ Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με γερμανικά μέσα. Αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσα στο καλοκαίρι ο Ολεγκ Ρέαμπτσουκ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.

0: για την Premier League Liverpool Chelsea 1. Για την Liverpool, για την Premier League, Liverpool, Chelsea 1-1, Brighton, Wolves 3-0, Sunderland, Manchester United 0-0 και Fulham, Bournemouth 0-1. Στις 7:30, Manchester City, Brentford. Για την Bundesliga, Augsburg, Gladbach 3-1, Λειψία, Sankt Pauli 2-1, Στουτγκάρδη, Bayer Leverkusen 3-1, Hoffenheim, Werder Bremen 1-0. Στις 7:30, Wolfsburg, Bayern Μονάχου. Για τη Serie A, Cagliari Udinese 0-2, ενώ αυτή την ώρα αρχίζει αναμέτρηση της Lazio με την Inter στις 10 παρατέταρτο, Lecce Juventus. Στη La Liga, Elche Alaves 1-1, Sevilla Espanyol 0-1 στο 76 λεπτό, στις 7:30, Atletico Madrid της Celta και στις 10 Real Sociedad Betis. Πανελλήνιο ρεκόρ και νούμερο 1 επίδοση των κόσμων στα 200 μέτρα ύπτιο στο Διεθνές Meeting Ακρόπολης Swimming Open έκανε ο 20χρονος Θεσσαλονικιός κολυμβητής Απόστολος Σίσκος με χρόνο 1.54.12. Στο βόλεϊ γυναικών ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την ανανέωση των συμβολέων των Καρέ για Κουκουράτου, Ριστίσεβιτς, Ξανθοπούλου, Ατανασίγεβιτς, Χαντάβα, Ζακχαίου και Λαμπρούση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Στο Intervet and Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet and με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet and Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των 943 Ντερβέντε Sports. Έχουμε δηλαδή μια ακόμα ώρα μπροστά μας, έτσι παιδιά. Στο μικρόφωνο για αυτό το τετράωρο 4 με 8 Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος. Γιάννης Γιάννη Κόπουλος. Τελείωσε λοιπόν και το άλλο μάτς 1-1 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης Άκτορ. Συζητάμε, έχουμε την περιγραφή του αγώνα της του Ατρομή του Μέτων Πανετολικό από τον Μιχάλη Σοηλέ για τον κόσμο 943 Intervention Sports. Έχουν γίνει γνωστές και οι εντεκάδες, όπως μας τις μεταφέρει ο Μιχάλης Σοηλές. Για τον Ατρόμη, το Ντούσαν Κέρκες κατεβάζει τους Αθανασίου Σταυρόπουλο, Ούτονεν, Μίτο Γλουμί, Χόρλ, Μουτουσαμί, Ουκάκη, ο Τσιλούλης, Τσούμπερ, Πνεμονίδης και Μπακού. Και για τον Πανετολικό τεχνικός ο Γιάννης ο Αναστασίου, τους Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπλάντεν, ο Κόγιτς, Σατσιάς, Εστεμπάν, ο Λομπάντο, Γκαρσία και Σμυρλής.

Στη δηλώση που έκανε προηγουμένως, στη δηλώση ο Ζεράς Ζαραγώσα, αντεμιγός του Πασαρικού για την ήττα της ομάδας του Διευθυνσιά με 2-1. Τόνισε ότι αν ξέραμε τι φταίει θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το αλλάξουμε. Πριν από το ξεκίνημα των play-out, πάντως ήταν υπερβολικά σίγουρος ότι η ομάδα του θα μείνει στην κατηγορία. Για να δούμε τι επιφυλάσσει η συνέχεια.

0: Έτσι λοιπόν, όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα με τα σημερινά αποτελέσματα στα play out, η ΑΕΛ είναι αυτή που βρίσκεται τελευταία με την πλάτη στον τοίχο με 26 βαθμούς. Και ο Πασαραϊκός πιο πάνω με 28. Είναι δύο ομάδες που μέχρι στιγμής πέφτουν, έτσι. Αλλά δεν έχει τελειώσει το ποτάσμα. Πιο πάνω από τον Πασαραϊκό Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με 29. Η Κηφισία πήγε στους 37, όπως είπαμε. Και υπερτερεί ακόμα και σε ισοβαθμία με τον Πανσεραϊκό. Ο Ατρόμητος και ο Πανετολικός που δεν έχουν παίξει, σε λίγο παίζουν, έχουν 40 και 31 βαθμούς αντίστοιχα.
1: Μόνο το οποίο πηγαίνει στο σχολείο με βυσσινή φανέλα, έρχεται στο γήπεδο όπως πάρα πολλά παιδάκια. Το μεγάλο στοίχημα για την ομάδα μπορεί να φαντάζει σωτηρία στην κατηγορία, όμως δυστυχώς κουβαλάμε πάρα πολύ φιλαθλοκοινό από πίσω και είμαστε αναγκασμένοι να παίζουμε μπάλα μέχρι το τελευταίο λεπτό και μέχρι την τελευταία αγωνιστική, πρώτα απ' όλα για αυτούς, για να τους δώσουμε τη χαρά και την ελπίδα που περιμένουν.
2: Είναι πανελληνίως γνωστό ότι αυτή η πόλη ζει και αναπνέει για την ομάδα της και δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο ουσιαστικά. Σήμερα προσπαθήσατε, στράβωσε το παιχνίδι, μείνατε πίσω στο σκορ, δεν το παρατήσατε όμως και είχατε ίσως και τις ευκαιρίες να το πάρετε και ολόκληρο.
1: Κάναμε πολύ καλή προσπάθεια. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά δώσαν το 100% του εαυτού τους. Προσπαθήσαμε, θέλαμε να κερδίσουμε και νικήσαμε τον γκολ μέχρι το τελευταίο λεπτό. Όπως είπες και εσύ, το παιχνίδι δεν μας πήγε καλά. Πολύ νωρίς πάλι δεχτήκαμε ένα γκολ. Βρεθήκαμε πίσω και κυνηγούσαμε. Ήμασταν τυχεροί, σοφαρίσαμε στο πρώτο μήχρονο. Ωστόσο, δεν καταφέραμε να απειλήσουμε όσο θα θέλαμε την αντίπαλη αιστεία.
2: Σε κάθε περίπτωση δώσατε νόημα στο επόμενο παιχνίδι και εκεί πρέπει να δώσετε νόημα στο επόμενο παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος, όπως είπα και νωρίτερα. Είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε μέχρι το τελευταίο αγώνα, μέχρι το τελευταίο λεπτό και να διεκδικήσουμε την παραμονή της ομάδας της Super League 1.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
3: Πριν από όλα και από εμάς τον Θανάση Παπαγεωργίου.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Θανάση Παπαγεωργίου, του άσου της ΑΕΛ, για το 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ.

0: Ο οποίος λοιπόν, Θανάσης Παπαγεωργίου, είχε και γενέθλια σήμερα. Του έδωσαν, του απέφθηναν τα χρόνια πολλά οι συμπαίκτες του και όλη η ομάδα του. Έκανε δηλώσεις αυτές στην κάμερα του Κοσμοτέ. Να ακούσουμε και δηλώσεις από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ.
1: Το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Με τον Ατρόμητο είχαμε κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση και είχαμε πάρει το παιχνίδι. Σήμερα δώσαμε μάχη, ήμασταν λίγο κουρασμένοι, αλλά νομίζω ότι με τον Πανσεραϊκό θα είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτό που είδατε σήμερα.
2: Τι έχει αλλάξει η ομάδα στα play-outs και εμφανίζεται μεταμορφωμένη σε σχέση με την κανονική περίοδο?
1: We change in play-out and we play very different like the regular season.
3: The mentality changed. We know we are Asteras, we know the position we are in. We are not for the team to play this. Last season very good, seasons before very good. So the players, the coach, everybody changed the mentality and this was the reason.
1: Άλλαξε μόνο η νοοτροπία, άλλαξε το mentality της ομάδας. Ξέρουμε ποιος είμαστε, είμαστε ο Αστέρας. Ξέρουμε τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Είχαμε κάνει δύο χρονιές πάρα πολύ καλές τα προηγούμενα χρόνια και βρεθήκαμε σε αυτή την θέση. Ο προπονητής άλλαξε αρκετά πράγματα και γι' αυτό βλέπετε ένα διαφορετικό Αστέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Thank you.
4: Ο Αστέρας Άκτορ μπορεί να...
0: Λοιπόν, οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ είπαν ότι άλλαξε η φιλοσοφία της ομάδας στο ξεκίνημα το play out. Γι' αυτό εμφανίζεται διαφορετική. Με πιο δυνατό μέταλλο.

Στο τελικό πρωτάθλημα του βόλεϊ που είναι σε εξέλιξη, έχει σοφαρίσει τα σετ. Ο ΠΑΟΚ 1-1, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λοιπόν 1-1. Να επιδημήσει το πρώτο σετ, το πήρε ο Παναθηναϊκός 22-25. Το δεύτερο ΠΑΟΚ μετά από ματσάρα 34-32. Και στο τρίτο προηγείται το ΠΑΟΚ με 6-4.

Στο τελικό κυπέλλου Εξάνθης έχουμε Άτλας Ελλήνου Παύλος Μελάς Κουτσού. Είναι στο 0-2 το μάτς. Στο 53ο λεπτό βρίσκεται.

control. Να δώσουμε και μπασκετικά αποτελέσματα. Στην Γαλλία έχουμε στη δεύτερη περίοδο. No holding back, Σαλόν Σαονέ με τη Le Portel είναι στο 30-17. Να διορθώσω, Σαλόν Σαονέ με την Le Portel είναι στο 20-17. Είναι στο ξεκίνημα αυτά τα μάτς, 20-17 λοιπόν, Σαλόν Σαονέ με τη Le Portel στη δεύτερη περίοδο. Και στην πρώτη περίοδο, στο ξεκίνημα και εδώ, νωρίς, Γκραβελίν με την Ναντέρ είναι στο 9-10.

για το Champions League Unicaja Tenerife 56-60. Στην Ισπανία στην πρώτη περίοδο Μούρθια με την Χιρόνα 15-11. Μπαρτσελόνα Σαν Παύλο Μπούρκο στη δεύτερη περίοδο 29-15, στους 14 πόντους κιόλας η διαφορά.

όπως ακούσατε και στο δελτίο ίσως να τελείωσαν στην Αγγλία τον Brighton Wolves στο 3-0, το Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham με Bournemouth από μία κόκκινη οι δύο ομάδες 0-1. Στην Ελβετία για το γκρουπ του υποβασμού, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη έχουμε σε 20 λεπτό. Βίντε του Λοζάνη 1-0 και Ζυρίχη Γκλασκόπερ στο ίδιο λεπτό στο 0-0.

Ισπανία στο 90, συν 3 Σεβίλη Εσπανιόλ 2-1. Στην Ιταλία στο 22ο λεπτό Λάτσιο Ίντερ 0-1. Στην Κύπρο για τον γκρουπ του υποβιβασμού. Στο 63ο λεπτό είναι τα μάτσα. Έλε μεσού μια κόκκινη κάρτα. Ολυμπιακός Λευκωσίας 1-3. Ένωση Νέο Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας 1-2. Και Ομόνια Αραδίπου Κρήτας Χλωρακάς 1-0. Αγγλία Champions League τελικό αποτέλεσμα Middlesbrough Southampton 0-0 και στην πρώτη κατηγορία τα playoffs και εδώ τελικό αποτέλεσμα Steven Edge με τη Stockport 0-1. Αζερμπαϊτζάν στο μίχρονο Σαμπακίτ με την Αράς 1-0.

Από την άλλη, ο βοηθός προπονητής της Λάρισας, ο Ανδρέας Λαβδαριάς. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι έπρεπε να κερδίσουμε, αλλά είμαστε ακόμα ζωντανοί. Όπως λέγεται το γνωστό τραγούδι, έτσι.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίτο σετ, προηγείται 1-2 του ΠΑΟΚ σε αυτόν τον τελικό στο πρωτάθλημα Βόλοι Ανδρών. Πήρε το τρίτο σετ με 24-26. Πήρε το πρώτο με 22-25. Έχασε το δεύτερο με 34-32 και όπως είπαμε τώρα πήρε το τρίτο με 24-26. Φαίνεται να έχει το πάνω χέρι, αλλά ποτέ μη λες ποτέ στον αθλητισμό.

0: Και πάμε τώρα στο Μιχάλη Σολέ, ο οποίος θα περιγράψει το παιχνίδι του Ανδρομήτου με τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα Μιχάλη Σολέ.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Intervention Sports.
0: Ο λόγος εσένα λοιπόν, μαζές στη θέση, μας επαναλαμβάνει στη θέση, διαιτητές και το ξεκίνημα βέβαια της έντρα του αγώνα.
1: Ο Ανδρομήτος παρατάσσεται με τον Βασίλη Αθανασίου κατά τα δοκάρια. Έχει Τζουκάκη να παίζει στη θέση του αριστερού μπακ με δεξιό μπακ τον Ούρονερ, Σταυρόπουλος και Μίτογλου, Μουτουσαμί και Μίχολ στα χαφ. Λευμονίδης, Τσιλούλης στα εξτρέμ, στη θέση 10 ο Στίβεν Τσούπερ πίσω από τον προωθημένο Μακάνα μπακ. Από την άλλη πλευρά ο Πανετολικός Κουτσερέγκο κατά τα δοκάρια, Μαυρίας δεξί μπακ, Αποστολόπουλος αριστερό μπακ, Μλάντεν και Γκράναν στα στόπερ, Κόγιτ, Τατσιάς, Γκαρσία και Εστέμπαν σε ένα 4-4-2 που επιλέγει ο Γιάννης Αναστασίου, με Λομπάντο και Σμυρλή στην κορφή της επίθεσης. Διαιτητής στην αναμέτρηση είναι ο Μιχάλης Μαντιούκας με βοηθούς του Άγγελο Κολιάκο, Γιάννη Μινούδη, Παναγιώτη Κουκουλά τέταρτος, στο Βάρο Χρήστος Βεργέτης και στο Αβάτ Βασίλης Φωτιάς. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Στίβεν Τσούπερ γυρίζει πίσω στο Βασίλη Αθανασίου, ο οποίος ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο με μια βαθιά παλιά. Θα δώσει την μπάλα στον Μίχορο, ο οποίος με μια κεφαλιά πρώτη θα γυρίσει πίσω και η μπάλα καταλήγει πάλι στην περιοχή του Βασίλη Αθανασίου, ο οποίος επιλέγεται σήμερα του Μιλοβανσίκη Μίτς, που είναι από το Μιλοβανσίκη Μίτς που είναι ο βοηθός του Ντούσαν Κέρκες. Είναι το τελευταίο μας το οποίο εκτείει την ποινή του ο Βόσνιος τεχνικός, καθώς από το επόμενο παιχνίδι θα είναι και πάλι στους πάγκους της ομάδας των Δυτικών Προαστίων στην αναμέτρηση εκτός έδρας με την Κηφισιά στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Άλλη μια περιπλάνηση της ομάδας των Βορείων Προαστίων αυτή. Και τώρα ο Γεράσιμος Μίτογλου είναι στο κέντρο και εξετάζει τις επιλογές του και θα δώσει στον Λευμονίδη. Λευμονίδης για τον Μίτογλου. Αυτός πάλι για τον Μίχολ, αναγνωριστικά αυτά τα πρώτα λεπτά, στο πρώτο λεπτό 0-0 Ατρόμητος Πανετολικός για την 7η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Τώρα ανεβαίνει ο Κάκη με μια σέντρα, η οποία θα φτάσει και κεφαλιά του Πνευμονίδη, θα μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο πρώτη καλή στιγμή για το Περιστέρι, για την ομάδα του Περιστερίου στο πρώτο λεπτό. Να που ο Ατρόμητος βρίσκει γρήγορα προϋποθέσεις να απειλήσει την περιοχή της ομάδας του Αγρινίου. Αποστολόπουλος θα επιχειρήσει μια βαθιά παλιά και η μπάλα θα περάσει εκτός πλάγιο out. Προπονητής στον Πανετολικό είναι ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος επιστρέφει, έχει περάσει ξανά από το γήπεδο του Περιστερίου τη σεζόν 2019-20. Κάνει τη δεύτερη θητεία και τώρα μια προώθηση από τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, θα καθαρίσει εκεί ο Ούρονεν. Μάχες επιμαχών, τελικός αποδέκτης ο Βασίλης Αθανασίου, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα και θα αποφοβεί στο κίνδυνο και την ομάδα του Περιστερίου. Με την μπάλα στα πόδια ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, ο οποίος είναι και αρχηγός σήμερα για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Και τώρα ο Ουκάκη θα κρατάει την μπάλα, αλλά όχι, την έχασε και κερδίζει ο Μουτουσαμί, ο οποίος εξετάζει επιλογή, θα δώσει στο Πνευμονίδη. Ο Σταύρος Πνευμονίδη μπαίνει στην περιοχή, θα βγάλει μια σέντρα, πάλι ο Κουτσερέγκο είναι αυτός που θα μπλοκάρει και θα δώσει την μπάλα στο συμπαίχτη του, τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Ο Γκράνας τώρα μια βαθιά παλιά, εκεί που είναι ο Σμυρλής και ο πιέζεται από τον Ουκάκη, ο οποίος παίζει δεξί μπακ. Να θυμίσουμε ότι ο δεξιός μπακ Μαθαίος Μουντές απουσιάζει σήμερα λόγω τραυματισμού, όπως και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, που το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολη στο ίδιο γήπεδο είχαν κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι δύο Έλληνες μπακ. Κόγιτς στον Γκράνα. Και τώρα ο Σταυρόπουλος θα κερδίσει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον goalkeeper του και αυτός θα δώσει την μπάλα στον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος πέφτει κάτω, συνεχίζει το παιχνίδι όμως από τον Μιχάλη Ματσούκα. Παρά τις φωνές που υπήρχαν για φάουλ. Και τώρα ο Σταυρόπουλος με την μπάλα στα πόδια θα κάνει ένα σούτα από μακριά, ο Κουτσερέγκο, δεύτερη καλή στιγμή για την ομάδα του Περιστερίου. Μόλις το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο καλές ευκαιρίες έχει βρει ο Ατρόμητος. Και τώρα ο Αποστολόπουλος, ο Γκράνας, συγγνώμη, είναι με την μπάλα στα πόδια του, θα δώσει στον Αποστολόπουλο, οποίο πιέζεται από τους παίχτες του Ατρομήτου. Ο Γεράσιμος Μήτογλου τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Θα δώσει δίπλα στον Μίχορ και ο Μίχορ στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα δώσει στον Μήτογλου, ο οποίος πήγε να πιεστεί αλλά κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια και θα δώσει τον Γέρε Ούρονεν. Πάλι πίσω στον Μήτογλου, τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ και του Βόλου. Και αυτός το συμπαίχτη του Δημήτρη Σταυρόπουλο, στον παρτενέρ του Σαστόπερ. Τώρα ο Ουκάκη είναι με την μπάλα στα πόδια του. Θα δώσει στο μου του Σαμί μια παλιά και θα καθαρίσει ο Γκράνα. Και θα φτάσει μπάλα στον Ούρονεν. Και ο Ούρονεν θα δώσει στο Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης για τον Μπάκου. Θα πήγε να δώσει το τζούμπερ, αλλά δεν συνεργάστηκαν καλά και η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Κουτσερέγκου. Στο 5 λεπτό συμπληρώσαμε 5 λεπτά. Τρόμητος Πανετολικός 0-0 για την 7η αγωνιστική το play-out της στοίχημα Super League. Ο Κουτσερέγκο θα δώσει με τα χέρια στον Αποστολόπουλο. Ανεβαίνει τώρα ο Γκράνας. Ο Γκράνας ήταν διορθώνω. Για τον Σμυρλή. Ο οποίος θα δώσει θα κάνει ένα σούτ και θα μπλοκάρει ο Βασίλης Αθανασίου. Ο γκολκίπερ του Ατρονίκη. Ποιος κάνει τώρα τα νεύματα που θα στείλει την μπάλα και θα δώσει δίπλα του στο Δημήτρη Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος για τον Μήτογλου και ο Μήτογλου τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια. Θα δώσει τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Ουκάκη. Τώρα πήρε την μπάλα Ουκάκη από τον Τζιλούλη την πήρε. Ουκάκη στον Μπάκου. Κράτα την μπάλα εντός παιχνιδιού ο Μπάκου. Θα δώσει τον Μίχολ και ο Μίχολ στο μου του Σαμί. Γέρε Ούρονεν προσπαθεί να κάνει μια επέλαση από τα αριστερά. Πίσω στο Τζούμπερ και ο Τζούμπερ στο μου του Σαμί. Μου του Σαμί Μίχορ. Και ο Σταυρόπουλος στον Ουκάκη. Ουκάκη. Μια βαθιά παλιά. Και έχουμε τον γκολ για τον Ατρόμητο. Στίβεν Τζούμπερ. Σκοράρει στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0, Ατρόμητος Πανετολικός. Στίβεν Τσούμπερ, ο Ελβετός Εξτρέμ, που το γνωρίσαμε στην Ελλάδα από την καριέρα του στην ΑΕΚ, καταφέρνει και βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα για την ομάδα του Ατρομήτου. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ελβετό, ο οποίος πήρε την μπάλα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουσερέγκο. Ο ανήμπορος θα αντιδράσει ο Ουκρανός θερματοφύλακας. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 στο 7ο λεπτό. Ελέγχθηκε τον γκολ γρήγορα και έχουμε συνέχεια στο μάτς. Χάρης Μαυρίας. Μια βαθιά παλιά ο Μαυρίας για τον Εστεμπάν, ο οποίος πιέζεται από τον Μήτογλου και ένα σούτ από τον Λοπάτο. Out. Ο Αθανασίου τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια, θα δώσει στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Μίχολ, πάλι ο Σταυρόπουλος. Πάει να επιχειρήσει μια παλιά σκέφτεται. Δίνει στον Μίχολ και ο Μίχολ μια βασιά παλιά για τον Μπάκου. Ο οποίος κερδίζει ο Πνευμονίδης, πάλι ο Μπάκου στην περιοχή. Με τους Σαμί 2-0 ο Ατρόμητος το 8ο λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό έχουμε 2 γκολ για την ομάδα του Περιστερίου. Νίλο Βανσίκη με τρισευτυχισμένο στον πάγκο του Ατρομήτου και ο Ντούσαν Κέρκης από ψηλά παρακολουθεί την ομάδα του καθώς είναι τιμωρημένο και δεν μπορεί να είναι στο αναγωνιστικό χώρο. Ατρόμητος Πανετολικός 2-0 στο 8ο λεπτό. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Αλλά υπάρχουν και μαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Πανετολικού. Αλλά έχει δείξει ο Ματσούκα σέντρα, οπότε το γκολ μετράει κανονικά. Πάρα πολύ υποδειγματική αντεπίθεση από τον Ανδρόμητο. Ένα μάτς που έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς για την ομάδα του Περιστερίου. Ακόμα ελέγχεται το παιχνίδι ή το γκολ, δεν έχει βγάλει τελικό πόρισμα ο Μιχάλης Ματσούκας. Στο VR θα θυμίσουμε είναι ο Χρήστος Βεργέτης με βοηθό του τον Βασίλη Φωτιά.

0: Πάει σε on-field review ο Μιχάλης Ματσούκας. Προφανώς θα υπάρχει κάτι και γι' αυτό τον φωνάξανε. Αν δεν κάνω λάθος, το ελέγχουνε για offside. Για φάουλ πάνω στο Μαυρία και τώρα βγαίνει.
1: Ναι, ναι, για επιθετικό φάουλ, έτσι.
0: Επιθετικό φάουλ πάνω στον Χάρη Μαυρία. Αυτό ήταν και η υπόδειξη του Μιχάλη Ματσούκα. Οπότε δεν έχουμε δεύτερο γκολ. 1-0. Με το γκολ του Στίβεν Τζούμπερ. Το γκολ του Σαμί δεν μετράει ως μη γενόμενο. Κόγιτς στον Γκράνα. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Μια βαθιά παλιά. Εκεί που θα φτάσει στον Βασίλη Αθανασίου η μπάλα, ο οποίος θα μαζέψει με τα χέρια και θα δώσει το Γεράσιμο Μίτογλου. Γεράσιμος Μίτογλου τώρα. Θα δώσει δίπλα του στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Πάλι ο Δημήτρης Σταυρόπουλος παίρνει την μπάλα από συμπέφτητα από τον Νουκάκη. Σταυρόπουλος δίπλα στον Μίτογλου και ο Μίτογλου τώρα εξετάζει τις επιλογές του. Στο Δημήτρη Σταυρόπουλο θα δώσει την μπάλα, ο οποίος επιχειρεί μια δυνατή παλιά εκεί που πάει να αποδέχει τον Τευμονίδη. Τευμονίδης έξω για τον Μουτουσαμί. Γέρε Ούρονεν και κερδίζει ο Εστεμπάν. Εκεί που θα καθαρίσει ο Κάκη και θα δώσει την μπάλα και η μπάλα θα πάει στα πόδια του Βασίλη Αθανασίου, ο οποίος θα διώξει την μπάλα μακριά, εκεί που προσιώνεται στα πόδια του Γκράνα. Και πάλι πίσω στα πόδια του Κουτσερέγκο στην περιοχή. Ένας ατρόμητος που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έχει δείξει τις προθέσεις από νωρίς. Βλάντεν γυρίζει πίσω στο Κουτσερέγκο και ο Κουτσερέγκο θα επιχείρησε μια βαθιά μπαλιά εκεί που είναι ο Λομπάτο και θα παραχωρηθεί πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου. Έχει πάει γρήγορα Ούρονεν να τελειώσει. Αυτός πίσω στον Μίτογλου και ο Μίτογλου θα δώσει στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Ουκάκη. Ο Μίχολ είναι με την μπάλα στα πόδια του. Και έχουμε φάουλ, το οποίο το κέρδισε ο Τσιλούλης, όχι ο Μίχολ. Ο Εστέμπαν δίνει την μπάλα πίσω στο Σάμουελ Μουτουσάμι, το διεθνή κογκολέζ, το δρομή του. Και εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ εκεί που είναι ο Μίτογλου για τον Μουτουσάμι και ο Μουτουσάμι για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Μίχολ και ο Μίχολ στον Μίτογλου. Μίτογλου για τον Γέρε Ούρονεν, ο οποίος ανεβαίνει. Μια σέντρα χαμηλά πήγε να κοντεύει τον πάπο, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα ο Γερμανός επιθετικός. Σάμελ με τους αμύς στο rebound. Τσούμπερ για τον Πάκου πήγε να βρει την μπάλα, κρατάει ο Πάκου. Ένα σουτ έξω από τον Πέτερ Μίχορ, τον αυστριακό μέσο. Είναι κόντερ κάπου βρει την μπάλα και πάει γρήγορα ο Μίχο να τα τελέσει. Στο 14ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με το γκολ του Στίβεν Τσούπερ από το 7ο λεπτό. Εκτελεί ο Μίχορ. Η μπάλα μπαίνει στα χαρέτη του Κουτσερέγκο και βγαίνει εκτός και φτάνει στα πόδια του Μίχορ και ο Μίχορ στον Ούρονεν. Ούρονεν για τον Ουκάκη. Τιλούλης για τον Τσούμπερ και ο Τσούμπερ για τον Σκουτουσαμί. πάει σε build-up ο Ατρόμητος. Και έχουμε πλάγιο out. Το τέλεσε γρήγορα ο Τσιλούλης για το Μίχορν και ο Μίχορν στον Λουκάκη. Λουκάκη στον Δημήτρη Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος θα δώσει στον Γεράσιμο Μίτογλου. Δημήτρη Σταυρόπουλος. Κουκάκι τώρα έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του, εκεί που είναι ο Τσιλούλης, την μπάλα προηγούνται στα πόδια από αυτόν του Πανετολικού. Μια παλιά για τον Εστέμπαν. Και ο Εστέμπαν στον Λομπάτο. Λομπάτο πίσω στον Σμυρλή. Κέρδισε ο Λομπάτο πάλι.

0: Τσούμπερ. Για τον Μίτογλου και ο Μίτογλου στον Ούρονεν. Όχι, βλέπονται, αλλά καταφέρει και λίγο Τσούμπερ και ένα φάουλ. Το οποίο το στηρίζει ο Ματσούκας. Στο 17ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Δημήτρης Σταυρόπουλος για μπαλιά για τον Πάκου, αλλά δεν κατάφερε να βρει την μπάλα και συγκροτήθηκε από τον Σερέγκο η μπάλα. Κόγιτς για τον Λομπάτο. Κόγιτς για τον Μαυρία. Μαυρία αρκετά βαθιά παλιά για τον Λομπάτο, αλλά μπάλα έχει περάσει εκτός. Πλάγιο άτομο θα εκτελέσει ο Ατρόμητος. Ο Γκέρε Ούρονεν έχει πάρει δύο μπάλα πάνω δίπλα στο Μουσαμί. Ούρονεν, νέο πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου. Ούρονεν πίσω στον Μίτογλου. Και ο Μίτογλου θα δώσει στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Νίκορ, μια βαθιά μπαλιά που πάει να πιάσει την μπάλα ο Τσούμπερ, αλλά κερδίζει ο Μαυρίας με κεφαλιά. Και η μπάλα προσγειώνεται σε πόδια των παιχτών του Πανετολικού, οι οποίοι προσπαθούν να παίρνει την μπάλα τώρα ο Λομπάτο. Και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Πανετολικού. Πάει ο Λομπάτο να εκτελέσει το κόρνερ. Στο 18ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 7ο λεπτό. Εκτελείται το, ετοιμάζεται να εκτελεστεί το κόρνερ. Κάποιες τελευταίες συστάσεις. Εκτελείται το κόρνερ. Μπλοκάρει ο Βασίλης Αθανασίου. Βασίλης Αθανασίου δίνει στον Ούρονεν και ο Ούρονεν βλέπει μόνο τον Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος ετοιμάζεται να επιχείρησε μια βαθιά παλιά με αποδέκτη τον Σωτήρη Τσιλούλη. Πάκου ο Τσιλούλης, αλλά μπάλα προσγειώνεται στα χέρια του Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο τώρα θα δώσει στον Μλάντεν, ο οποίος πιέζει από τον Πνευμονίδη. Και ο Γκράνας πάλι στον Κουτσερέγκο. Κόγιες έχει την μπάλα στα πόδια του για τον Γκράνας και ο Γκράνας τώρα από στον Λόπουλο. Την μπάλα βρεγιώθηκε στον Λομπάτο, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι. Για φάουλ που εκτελείται τώρα και γυρίζει να πίσω ο Λομπάτο στον Μπλάντεν. Κόγιτς χάνει την μπάλα ο Λομπάτο και ο Πνευμονίδης είναι τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Και για να δώσω στον Τζούμπερ, αλλά δεν κατάφερε να τον βρει από δε, να τον βρει. Λομπάτο τώρα. Ένα σουτ. Την μπάλα περνάει εκτός. Βασίλης Αθανασίου έχει πάρει την μπάλα. Ο τρίτος στην τάξη τερματοφύλακα μετά τους Γκουγκέσασβίλη και Χουτεσιώτη. Δημήτρης Σταυρόπουλος τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Δίνει δίπλα στο Σταυρόπουλο στο Μίτογλου και ο Μίτογλου στον Ούρονεν. Ούρονεν για τον Πνευμονίδη. Για συνεργασία με τον Μπουκουσαμί. Πάλι ο Έλληνας εξτρέμ. Και έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου. Τα θέλει γρήγορα ο Πνευμονίδης. Για τον Γκέρε Ούρονεν. Πάλι ο Πνευμονίδης με την μπάλα στα πόδια του. Θα δώσει το Μπάκου. Μπάκου για τον Τζούμπερ. Τζούμπερ. Για τον Ούρονεν και ο Ούρονεν για τον Νίχορ. Μια σέντρα, ο Κουτσερέφα θα μπλοκάρει στο 21ο λεπτό. Τώρα Δημήτρης Σταυρόπουλος γυρίζει πίσω στον Αθανασίου και Αθανασίου στο Μίτογλου. Μίτογλου για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί. Στον Νουκάκη, ο οποίος παίζει δεξιός μπακ. Το είχε χρησιμοποιήσει και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, στο ίδιο γήπεδο. Νίχορ, πίσω στο Σταυρόπουλο. Και ο Σταυρόπουλος στο Μίτογλου. Και ο Μίτογλου στον Νίχορ. Νίχορ για το Σταυρόπουλο στο κέντρο. Μπάλα στον Κάκη. Κάκη κρατάει την μπάλα για τον Μίχορ. Και ο Μίχορ θα επιχειρήσει μια πλάγια παλιά για τον Ούρονεν. Μια σέντρα χαμηλά, η μπάλα προκειμένου και σε πόδια του Πανετολικού. Και έχει σταματήσει το παιχνίδι. Για φάου.
1: Να πούμε, Μιχάλη Σελέ, στον τελικό βόλι πρωταθλήματος Ανδρών, ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρώτο σετ ήταν 22-25 υπέρ του Παναθηναϊκού, το δεύτερο 34-32 υπέρ του ΠΑΟΚ, το τρίτο 24-26 και αυτό υπέρ του Παναθηναϊκού και το τέταρτο 20-25 υπέρ του Παναθηναϊκού. 1-3 σετ ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ σε αυτό τον σημερινό τελικό. Έτσι λοιπόν και με μπλοκ του Ανδρεόπουλου, ο Παναθηναϊκός έκανε το 20-25 και το 3-1, παίρνοντας το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα για τους πράσινους μετά την νίκη με 3-1 σετ μέσα στην έδρα του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει, Μιχάλη Σελέ.
0: Ο Πνευμονίδης γύρισε την μπάλα πίσω στον Κουτσερένκο για να τηρηθεί το fair play. Δίνει ο Κουτσερένκο στον Σμυρλή. Και μια βαθιά παλιά τώρα προσπαθεί να βρει τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, ο οποίος πέφτει, αλλά δεν συγκινείται ο Μιχάλης Ματσούκας. Όχι, σταματάει τελικά το παιχνίδι.

0: Είναι δύο ομάδες που παίζουν σήμερα, οι οποίες στην προηγούμενη αγωνιστική είχαν γνωρίσει ήττες. Ο Ατρόμητος ηττήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης στην Αρκαδία με 4-2 και ο Πανετολικός από την Κηφισιά 0-1, η οποία σήμερα εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της στην κατηγορία με την νίκη της κόντρα στο Πανσεραϊκό στις Σέρες. Οι κατοχές είναι 72% υπέρ του Ατρομήτου και 28% υπέρ του Πανετολικού. Με συνολικά σουτ, 4 σουτ, 3 στην εστία, ενώ για το Πανετολικό 2 σουτ, 1 στην εστία. Και τώρα ο Μήτουλου έχει την μπάλα στα πόδια του. Θα δώσει δίπλα του στον Ούρονεν. Ούρονεν για τον Μουτουσαμί. Εκεί είναι ο Στίβεν Τσούπερ που παίρνει την μπάλα και υποδεικνύεται σε θέση offside από σύμφωνα με τον βοηθό. Τώρα ο Μλάντεν ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα. Μίχορλ για τον Μουτουσαμί και ο Μουτουσαμί για τον Ούρονεν. Ούρονεν στον Πνευμονίδη και ο Πνευμονίδη στον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί Σταυρόπουλος. Θα δώσει τον Τσιλούλη και ο Τσιλούλης μια κάθετη παλιά και θα είναι ο Γκράνα. Θα ανακόψει την πάρα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, σου λέγω να σε καληνυχτήσω. Συνεχίζει βέβαια την περιγραφή του αγώνα Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με πλήρη περιοχή, όπως λες και εσύ, του Ατρομήτου μέχρι στιγμής. Σε έναν λοθρό Πανετολικό όπως έχει παρουσιαστεί. Λοιπόν, της κοιτάει το μικρόφωνο, στη δίνω στο Παναγιώτη το Βολάνιο. Από μένα καλό βράδυ, συνεχίζει εσύ, ο Παναγιώτης Βολάνιος ακολουθεί.
0: Ούρονεν τώρα με την μπάλα στα πόδια του στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί δίπλα του στον Ούρονεν. Ούρονεν, ο οποίος είναι με τον Γκράνα, πιέζεται. Μίχολ και Μουτουσαμί. Πίσω ο Μουτουσαμί στον Μήτογλου και ο Μήτογλου στον Μίχορ. Με ένα τριγωνάκι επιχειρούν εδώ οι παίχτες του Ατρομήτου. Ο Μουτουσαμί τώρα πίσω στο Γεράσιμο Μήτογλου. Και ο Μίχορ πίσω στο Βασίλη Αθανασίου. Και αυτός στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος.
2: Μιχάλη Σοηλέ, καλησπέρα και από μένα. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, 943 Intervention Sports. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ, παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Ενημερώνω τους ακροατές τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, το Viber του σταθμού, 6939-943-943. Ακούμε τι γίνεται, ειδικό συνδικό η σημερινή εκπομπή, ακούμε τι γίνεται από τον Μιχάλη Σοηλέ στην αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Πανετολικό, που οι Περιστεριώτες προηγούνται 1-0 λίγο πριν την συμπλήρωση του ημιώρου στο Περιστέρι. Και μετά στις 9, σε μία ώρα δηλαδή περίπου, θα έχουμε και μετάδοση του τελικού του Basketball Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ κόντρα στη Λιθουανική Ρήτας διεκδικεί στην Πανταλώνα το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει την αναμέτρηση, θα ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις. Μιχάλη Σοηλέ, τα είπα όλα, συνεχίζει κανονικά τη μετάδοσή σου από το Περιστέρι.
0: Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Πανετολικός στο 28ο λεπτό, από το Λοπάτο νομίζω το έχει κερδίσει. Έχει πάρει την μπάλα ο Λομπάτο που ετοιμάζεται να απειλήσει τα καρέ του Ατρομήτου. Στο 28ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με το γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 7ο λεπτό. Εκτελεί ο Λομπάτο, η κεφαλιά εκτός, αλλά έχει δώσει υψηλό offside. Αθανασίου, ο οποίος θα δώσει στον Μίχορ. Μίχορ στον Μήτογλου και ο Μήτογλου τώρα εξετάζει τις επιλογές του.
2: Μιχάλη, μιας και δεν έχει ιδιαίτερη ροή το παιχνίδι, πάμε να ενημερώσουμε τους ακροατές για το τι γίνεται στις υπόλοιπες αναμετρήσεις που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο διεθνή χώρο. 21ο λεπτό στην Premier League, Manchester City Bradford 0-0. Ίδιο λεπτό στην Bundesliga, 21ο, Wolfsburg Bayer Μονάχου 0-0. 28ο λεπτό στη La Liga, Atletico Madrid Celta 0-0. Και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου για τη Serie A, Lazio Inter 0-2. Συνεχίζει Μιχάλη Σοηλέ.
0: Ένα κόρνερ κέρδισε τώρα η ομάδα του Ατρομήτου, που πάει ο Μίχορ στην εκτέλεσή του. Η μπάλα είναι κοντά στη γωνία εκεί που είναι, που κάνει την προθέρμανση πριν από λίγο, υπέρσταση του Ατρομήτου. Τώρα κάνει τη, και τη χαρακτηριστική κομπίνα ο Πέντρεν Μίχορν στη γωνία. Κάποιες συστάσεις από τον Μιχάλη Ματσούκα με τα μαρκαρίσματα στην περιοχή. Εκ νέου επαναλαμβάνει την κομπίνα που θα εκτελεστεί. Καθαράρισε την υπέθεση του Πανετολικού και εκεί καθαρίζει ο Μπακάνα Μπακ, ο Ουκάκη, συγγνώμη, πίσω στον Αθανασίου. Αθανασίου, μια βαθιά παλιά που θα προγειωθεί στα χέρια του Κουτσερέγκου.
2: Μάλιστα, Μιχάλης, ο Ελέμια και έχει πιάσει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, του Πανετολικού, με συγχωρείς, ο Κουτσερέγκο. Να ενημερώσουμε ότι νωρίτερα, όπως σίγουρα σε έχει πει ο Φώτης Κατσούφης, ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής back to back μέσα στην Πηλαία, ανοίξε 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ για τη Βόλεϊ Λίγκα, να δείχθηκαν πρωταθλητές οι πράσινοι. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός του Basketball Champions League στην Πανταλώνα. Ήταν ισπανικός εμφύλιος. Η Μάλαγα επικράτησε της Τενερίφης 85-80. Πήρε το χάλκινο μετάλλιο, δηλαδή η Unicaja Μάλαγα. Μιλάμε τώρα για μια τελική τετράδα στο Basketball Champions League, που εκ των τεσσάρων ομάδων οι δύο ήταν ισπανικές. Δεν θα πω αν ήταν το φαβορί ή όχι, γιατί δεν βρίσκονται στον τελικό. Πάντως στο μικρό τελικό, υπενθυμίζω, 85-80, η Μάλαγα κατέκτησε την τρίτη θέση. Στις 9, σε μία ώρα ακριβώς από τώρα, θα ακούσετε τη μετάδοση του μεγάλου τελικού από τον Γιώργο Ιωάννου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Λιθουανική Ρήτας. Μιχάλη Σοηλέ, συνεχίζει.
0: Ο Κουτσερέγκο τώρα θα επαναφέρει εκεί που είναι ο Φαν Μανουέλ Γκαρσία και κερδίζει ο Ουκάκη. Και η μπάλα θα προσγειωθεί προς τα... κατευθύνεται προς τον Βασίλη Αθανασίου. Εκεί που και θα δώσει τις άλλες αγεράσεις ο Μίτογλου και ο Μίτογλου στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί θα δώσει δίπλα του στον Πνευμονίδη και ο Πνευμονίδης στο Μουτουσαμί. Μια βαθιά μπαλιά τώρα από το Διεθνή Κογκολέζο, εκεί που θα καθαρίσει ο Αποστολόπουλος. Και έχουμε ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Πανετολικού. Ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία το κέρδισε. Ο μια πτώση του πάνω, στο, που έπεσε πάνω το Δημήτρη Σταυρόπουλος. Κόγιτς. Κόγιτς. Εκεί ανεβαίνει ο Μαυρίας. Με το Μουτουσαμί θα δώσει το Λομπάτο και τώρα ένα σουτ, μια ευκαιρία, το Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι για φάουλ που έγινε πάνω στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Βασίλης Αθανασίου τώρα θα επαναφέρει δίπλα του στο Δημήτρη Σταυρόπουλο και αυτός με τη σειρά του στον Μίχορ. Μίχορ, Τσούμπερ. Ο Μίχορ τώρα θα στάσει στις επιλογές του δίπλα στον Ουκάκη. Ο Ουκάκη στο Μίχορ. Μια βαθιά παλιά εκεί που προσγειώνεται τα πόδια του Στίβεν Τσούμπερ. Και η μπάλα περνάει έξω στον Μίχορ. Αν μείνει το αποτέλεσμα όσο έχει, ο Ατρόμητος είναι στην πρώτη θέση με 43 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία το play-out, ενώ ο Πανετολικός παραμένει τρίτος με 31. Ούρονεν. Ούρονεν για τον Μουτουσαμί. Και ο Μουτουσαμί στον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης πιέζεται από το Χάρη Μαυρία. Και σταματά το παιχνίδι γιατί η μπάλα έρχεται πάνω στο Μιχάλη Ματσούκα. Οπότε το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ελεύθερο για τον Ατρόμητο, όπου ο Μπάκου θα δώσει πίσω στον Μίτογλου, στον Σταυρόπουλο. Τώρα ο Φίρις Μπάρελα ο Μίτογλου. Για τον Μουτουσαμί, και ο Μουτουσαμί θα γίνεται ένα φάλπανο στον Πνευμονίδη, αλλά αφήνει το παιχνίδι ο Μιχάλης Ματσούκας. Χουάν Μανουέλ Γκαρσία με τον Μίτογλου και αυτός για τον Κόγιτς. Κόγιτς πιέζεται τώρα τον Μουτουσαμί. Κάθεται για το Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Μπάλα στο Λομπάτο. πιέζεται ο Μαυρίας από τον Πτεμπονίδη, κερδίζει όμως ο Έλληνας μπακ. Και η μπάλα προσγειώνεται στα πόδια του Λομπάτο. Λομπάτο έξω στο Μλάντεν. Μλάντεν για τον Κόγιτς. Κόγιτς στο Μαυρία. Σταματά το παιχνίδι για φάουλ. Λομπάτο. Ετοιμάζεται να στήσει την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Γίνονται κάποιες συστάσεις καρέ του Αθανασίου με τα μαρκαρίσματα, ο Σίθιστε. Εκτελεί ο Λομπάτο και η μπάλα περνάει εκτός. Χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα τους αμυντικούς του σωμάτους Περιστερίου. Βασίλης Αθανασίου τώρα θα δώσει δίπλα του στον Μίτογλου. Και ο Μίτογλου δίπλα στον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Δημήτρη Σταυρόπουλο στο Μίχορ και ο Μίχορ πίσω στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα δώσει την μπάλα. Πήγε να δώσει τον πάχο αλλά δεν κατάφερε. Προσγειώθηκε στα πόδια αυτών του Πανετολικού. Μίτογλου πίσω στον Αθανασίου. Μίτογλου. Παρά λίγο να γίνει το λάθος αλλά έχει σταματήσει το παιχνίδι για φάουλ. Και έχουμε κίτρινη κάρτα στον Juan Manuel Garcia. Στον Εστεμπάν. ...71% η κατοχή για τον Αντρόμητο, 29% για τον Πανετολικό. Καθολική υπεροχή της ομάδας Περιστερίου στο σημερινό παιχνίδι. Και ο Μίτογλου θα δώσει δίπλα στον Σταυρόπουλο. Η μπάλα θα γυρίσει στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο δίπλα στον Κόγιτς. Και ο Κόγιτς τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Πίσω στον Μλάντεν. Για τον Κουτσερέγκο. Στον Αποστολόπουλο. Ένα φάουλ που γίνεται από τον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Φωνές από τον Γιάννη Αναστασίου. Ο οποίος είχε περάσει από το Περιστέρι της σεζόν 2019-2020. Όπου έμενε μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 και μια ήττα από τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Χαραϊσκάκης ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στην ομάδα του Περιστερίου. Και τώρα θέλει τη δεύτερη του θητεία στην ομάδα του Αγρινίου μετά τη σεζόν 2022-2023. Τώρα ετοιμάζεται να εκτελεστεί το φάουλ από τον Γκράνα. Γκράνατ στον Juan Manuel Garcia. Εκεί είναι ο Μουτουσαμί, ο οποίος θα δώσει έξω στον Τζούμπερ, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Και ένα σούτ από τον Γκράνα. Εκτός, δεν ανησύχησε ο Βασίλης Αθανασίου. Βασίλης Αθανασίου στον Σταυρόπουλο. Αλλά θα εκτελεστεί πάλι

τα διαλέγχει αυτή τη στιγμή και έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Μιχάλης Ματσούκας. Συνεχίζεται κανονικά, δεν υπάρχει κάτι. Δημήτρης Σταυρόπουλος. Θα γλιστήσει και θα κερδίσει ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία του Πανεπιστημίου για τον Λοπάτο, αλλά ο Γέρασμος Μητόπουλος και καθαρίζει. Χάρης Μαυρίας. Να ο Πανετολικός βρίσκει την αντίδραση, αλλά δεν θα καταφέρει να κερδίσει ο Λοπάτο την μπάλα. Και έχουμε out που θα το εκτελέσει γρήγορα ο Βασίλης Αθανσίου. Γρήγορα για τον Σταυρόπουλο. Και ο Σταυρόπουλος στον Ουκάκη. Ουκάκη για τον Σταυρόπουλο και αυτός για τον Μήτογλου. Αθανασίου μια βαθιά παλιά. Πάνω Μανουέλ Γκαρσία κάνει το λάθος, εκεί θα κερδίσει ο Τσούπερ και θα δεχτεί το φάουλ από τον Σατσιά. Η μπάλα στα χέρια του Σάμουελ Μουσαμί, ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα. Γρήγορα στον Μίχορ. Το Μίχορ στον Τσιλούλη και ο Τσιλούλης στον Πάκου. Πάλι ο Μίχορ με την μπάλα στα πόδια του. Μπάκου, Ουκάκη, Μίχορ για τον Μήτογλου και ο Μήτογλου. Τώρα στο κέντρο της περιοχής του γηπέδου θα δώσει στον Ούρονεν, ο οποίος γυρίζει πίσω στο Γεράσιμο Μήτογλου. Γεράσιμος Μήτογλου για τον Μίχορ. Τσούμπερ, Σταυρόπουλο για τον Ουκάκη που ανεβαίνει και πιέζεται από τον Γκράνα. Πόνε διαφάουλα, αλλά δεν συγκινείται ο Μιχάλης Ματσούκας. Σταυρόπουλος στον Μήτογλου. Μήτογλου για τον Μίχορ. Μίχορ για τον Τζούμπερ. Κάκη. Για βαθιά παλιάκι θα καθαρίσει ο Γκράνα και ο Αποστολόπουλος θα κερδίσει πλάγιο. Στο 40ο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Στίβεν Τσούπερ από το 7ο λεπτό. Σταυρόπουλος τώρα θα καθαρίσει εκεί ο Γκράνα, προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα ο Μπάκου αλλά περνάει εκτός. Και είναι πλάγιο για την ομάδα του Πανετολικού. Για το ατρομή του. Πάει ο Κάκη αργά να το εκτελέσει. Ο Κάκη παίρνει αρκετά μέτρα φόρα για να το εκτελέσει. Εκτελείται. Και η μπάλα βγαίνει εκτός. Και προγειώνεται στα πόδια του Γεράσιμου Μήτογλου και αυτός ίσως τον Βασίλη Αθανασίου για τον Μήτογλου. Η μπάλα στα πόδια του Σάμουελ Μουτσαμί για τον Τσιλούλης. Ο οποίος έχει πέσει κάτω που είναι για φάουλ αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μουτσαμί, Μίχορ. Ουκάκη, Μίχορ. Μια βαθιά παλιά η οποία θα περάσει εκτός χωρίς να ανισχύσει το Μπουζερένκο. Στο 43ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με τον κόλ του Στίβεν Τσούμπερ από το 8ο λεπτό. Κόγιτς. Μπάλα θα φτάσει στο... Ο Πάνε Μανουέλ Γκαρσία

0: ο Μίχορ τη σειρά του θα δώσει στον Ούρονεν. Ούρονεν για τον Τζούπερ. Και η μπάλα περνάει εκτός από τα καρέ του Πανετολικού. Και κερδίζει ο Χάρης Μαυρίας. Χάρης Μαυρίας κερδίζει από τη Λούρη και με τον Σαμί. Κρατάει όμως ο Χάρης Μαυρίας. Αλλά η μπάλα περνάει εκτός. 44 λεπτό. Βαδίζουμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ούρονεν. Για το Μουτουσαμί και ο Μπάχου θα κερδίσει. Μπάχου με την μπάλα στα πόδια του. Δίπλα στο Τζιλούλη. Τζιλούλη σε ένα σουτ. Η μπάλα περνάει εκτός. Ούτε αυτό ανησύχησε το Γευγένη Κουτσερένκο. 45 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και τον έξτρα χρόνο. Κουτσερένκο παίρνει μερικά μέτρα χώρα για να επαναφέρει την μπάλα. Εκτελείται και η μπάλα προκρίνεται στα πόδια του Μίχορ. Πίσω 3 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος. Ούρονεν για το Μουτουσαμί. Μουτουσαμί δίπλα στον Λεβονίδη. Έχουν αλλάξει τη εξτρέμ. Ουκάκι τώρα. Ο Τζούμπερ λιστράει. Ένα σούτ σε πόδια του Καθάνου Πανατολικού. Μίτογλου για τον Ούρονεν. Και Ούρονεν στον Μπάκου, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ χωρίς να ανησυχήσει το Κουτσερένκο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ανατρόμητος Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 7ο λεπτό. Κουτσερένκο παναφέρει για τον Λομπάτο και ο Λομπάτο στάρει στα κεφάλι του Δημήτρη Σταυρόπουλου και αυτός κρατάει την μπάλα στα πόδια του για να δώσει τον Τζιλούλη και έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου. Ο Ούρονεν πάει να το εκτελέσει. Θα δώσει του Μίτογλου. Μίτογλους δίπλα στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Ουκάκη.
1: Και με παρουσία Λανουά στο Περιστέρι, Μιχάλη. Αυτό βλέπουμε από τον τηλεοπτικό δέκτη.
0: Μάλιστα. Με τους αμείς τον Μίχορ. Ο διεθνής κοκολέρος θα κάνει μια βαθιά παλιά για τον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Και η μπάλα με προγεθείς από για του Μουτουσαμί και ο Μουτουσαμί για τον Τζιλούλη. Μίχορ, ο Ουκάκη τώρα με την μπάλα στα πόδια του, πάλι ο Τσούπερ, αλλάζουνε. Τεσσαρακοστό έκτο λεπτό. Βασίλης Αθανασίου, σε αυτόν τον προγεθειώνεται η μπάλα. Εδώ στη δίπλα στο Μίτογλου. Μίτογλου. Δίπλα στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Τσούμπερ. Γυρίζει πίσω στον goalkeeper του. Πάλι ο Μίχορ. Δίπλα στον Ούρονεν. Και ο Ούρονεν στον Γεράσιμο Μίτογλου. Γεράσιμος Μίτογλου στον Αθανασίου. Μια βαθιά μαλλιά, αλλά υπάρχει offside. Και έχουμε λήξει στο παιχνίδι. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Στίβεν Τζούμπερ στο 7ο λεπτό. Στο 8ο λεπτό είχε βάλει γκολ ο Σάμελ με του Σαμί, αλλά ακυρώθηκε για φάουλ πάνω στο Μαυρία. Ένας Ατρόμητος ο οποίος είχε την καθολική υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο.
1: Μάλιστα, Μιχάλη Σοηλέ, πάρε μία ανάσα, αποδεσμεύουμε για 15 περίπου λεπτά και θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι.

για τη μετάδοση του Δευτέρου 45 λεπτού. Ο Ατρόμητος προηγείται εντός έδρας του Πανετολικού στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου με τον γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 7ο λεπτό. Υπενθυμίζω σε περίπου 40 λεπτά το τζάμπολ στο μεγάλο τελικό στην Πανταλώνα του Basketball Champions League. Η Dragon Sakota διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Λιθουανική Ρίτα. Στη μετάδοση για λογαριασμό το 943 Ντερβέτεν Sports θα την πραγματοποιήσει ο Γιώργος Ιωάννου. Πάμε να δούμε τη δωδεκάδα της Ένωσης για το μεγάλο τελικό. Αποτελείται από τους Γκρέις, Κορδίλη, Μπράουν, Κατσίβελη, Φλιόνι, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Κουσμίνσκας, Αρσενόπουλος, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο. Τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το τρόπαιο ήταν το 2018 στον τελικό κόντρα στην Μονακό. Την πολύ γνωστή Μονακό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα το τελευταίο διάστημα στον τελικό της Αθήνας. Μουσική 9.43 η Δερβέτεν Sports, ακούτε στο μικρόφωνο Παναγιώτης Βολάνιος έως τις 12 όπως κάθε Σαββατόβραδο. Νωρίτερα για τη Βόλε Λίγκο Παναθηναϊκός έγινε πρωταθλητής. 3-1 επικράτησε στην Πηλαία του ΠΑΟΚ. Το 22ο πρωτάθλημα είναι αυτό που κατακτά η ομάδα του Τριφυλιού. Συνολικά πάμε να δούμε την κατάταξη των ελληνικών ομάδων με τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Πρώτος Ολυμπιακός με 32 κατακτήσεις, δεύτερος όπως είπα ο Παναθηναϊκός με 22, τρίτος ο Ηρακλής με 5, ο Πανελλήνιος έχει 4, 3 ο ΠΑΟΚ, 2 ο Μήλων, 1 ο Άρης όπως και η Ένωση Πατρών.

Πάμε ξανά στον χώρο του μπάσκετ. Αναβλήθηκε ο αγώνας της Βαλένθια με τη Σαραγώσα για το ισπανικό πρωτάθλημα, συγκεκριμένα για την 31η αγωνιστική της Λίγκα Εντέσα. Και εννοείται λόγω του Game 5 με τον Παναθηναϊκό Άκτορ που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην Ισπανία θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, όπως ξέρετε, σιγά το νέο που σας μεταφέρω. Για την 31η αγωνιστική λοιπόν της Ισπανικής Λίγκας στο μπάσκετ αναβάλλεται η αναμέτρηση με τη Σαραγώσα της Βαλένθια. Είχε γνωστοποιηθεί πάντως από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ, εάν ήταν να πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση, θα χρησιμοποιούσε τη δεύτερη ομάδα των νυχτερίδων. Ξαναλέω, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωσίτως τα μηνύματά σας. Πάμε και σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, γιατί αύριο, από αύριο μάλλον, μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του φετινού πρωταθλήματος στη Super League. Μπορεί να μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα με μια ενδεχόμενη ισοπαλία στο Φάληρο και μια νίκη της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια στο Αθηναϊκό Ντέρμπι. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να προειδεάζουμε τα πράγματα και δεν ξέρουμε πώς αυτά θα διεξαχθούν. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Σέρβου προπονητή της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς, που σε διάστημα μιας εβδομάδας θα αντιμετωπίσει ξανά τον Παναθηναϊκό μετά τη λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο. Καταρχάς, μια μικρή ανάλυση των playoffs μέχρι στιγμής. Μπήκαμε στη διαδικασία στο συν 2 και τώρα, μετά από 3 αγωνιστικές, είμαστε στο συν 6. Δημιουργήσαμε 4 βαθμούς διαφορά από τους ανταγωνιστές μας και πιστεύω ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε αυτό. Ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι παίξαμε 2 εκτός έδρας ντέρμπι και μόνο ένα στο σπίτι μας. Μιλώ μόνο για τα γεγονότα. Γεγονός είναι ότι δεν δεχθήκαμε γκολ μέχρι στιγμής στα playoff. Είμαστε η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ. Αυτές οι παράμετροι δείχνουν πολύ καλές. Τώρα, πριν το δεύτερο γύρο των playoffs, είμαστε στο συν 6 και χρειαζόμαστε μαθηματικά 4 βαθμούς για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά όταν η ΑΕΚ ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο των play-off που αποτελείται από τριάδα των derby, με δύο κιόλας να έχουν διεξαχθεί εκτός έδρας και καταφέρνει να μην έχει δεχθεί γκολ αλλά να έχει κρατήσει απαραβία στην αιστεία της. Νομίζω η άμυνα, το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό το ρητό κρατά χρόνια, είναι διαχρονικό, ότι είναι που δίνει τα πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ που κιόλας στις δύο πρωταγωνιστικές των play-offs που είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, είχε πάρει το διπλό με τον Κοϊτά και μετά είχε κερδίσει επιβλητικά 3-0 τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια, δεν είχε δεχθεί κιόλας φάσεις στην εστία. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ως μη γενόμενο τον γκολ που πέτυχε με τον Γιαζιτζή Σοφάρης, που εν τέλει δεν μέτρησε, και επειδή ο ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια είχε ένα δοκάρι προς τα τέλη της αναμέτρησης και τα δοκάρια προφανώς δεν σημειώνονται ως φάσεις εντός εστίας. Με αυτά και με αυτά είχε καταφέρει η ΑΕΚ στα δύο πρώτα μάτια να κρατήσει το 0. Το έπραξε και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί που χρειάστηκε αρκετά η συμβολή του Στρακώσα. Αλλά Αλβανός τερματοφύλακας ήταν για έναν ακόμη φετινό αγώνα της Ένωσης σταθερός και δήλωσε παρόν

Με βίντεο που έχουν διαρρεύσει από τα ελληνικά μέσα, είναι γεμάτο από τώρα το Palau Municipal στην Μπανταλώνα για τον τελικό του Basketball Champions League, γεμάτο από τους φίλους της Ένωσης δηλαδή, οι οποίοι ζητάνε από τους παίκτες του Σάκοντα να φέρουν το ευρωπαϊκό. Πάμε να υπενθυμίσουμε τη δωδεκάδα των κίτρινο-μαύρων. Γκρέι, Κορδίλη, Μπράουν, Κατσίβελη, Φιλιώνη, Φίζελ, Λεκαβίτσιου, Αρσενόπουλο, Κουσμίνσκα, Νάνα, Λιμπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, και αυτό γιατί μιλάμε για την ακριβώς ίδια εντεκάδα, δωδεκάδα με συγχωρείτε, που είχε πάρει τη μεγάλη πρόκριση στον ημιτελικό προχθές κόντρα στην Ισπανική Μάλαγα. Πάμε να δούμε όμως και τη δωδεκάδα της Λιθουανικής Ρήτας. Αποτελείται από τους Μαρτσουλιώνης, Γκουντάιτης, το γνώριμο εδώ από το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Εχόντας, Μασιούλης, Κάρολάιν, Λουκόσιους, Σαριούνας, Σμίθ και Παλιουκένας. Αρκετοί Λιθουανοί. Θυμάστε σίγουρα και τον Γκουντάιτης, πόσο μάλλον οι φίλοι του Παναθηναϊκού στα όχι καλά πράσινα χρόνια. Νωρίτερα στον ισπανικό εμφύλιο του μικρού τελικού, υπενθυμίζω, η Μάλαγα επικράτησε 85-80 της Τενερίφης και κατέκτησε την τρίτη θέση στο θεσμό.

Πορεία έκαναν οι οπαδοί της Ένωσης προς το Παλαιό Μιουνισιπάλ εν ώψη του μεγάλου τελικού που αρχίζει σε κάτι περισσότερο από μισή ώρα. Κιόλας σήμερα είχαμε μία ακόμη ανοιχτή προπόνηση της ομάδας του Νίκολιτς εν ώψη του αυριανού Αθηναϊκού Ντέρμπι, το οποίο θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην All Win Arena, όπως καθιερωμένα πλέον, διεξάγεται η τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν την κυριακάτικη αναμέτρηση. Εδώ σαν φροντερό παρόν οι Ενωσίτες, πάνω από 10.000 δημιούργησαν μεγάλη ατμόσφαιρα για να τονώσουν το ηθικό των παικτών. Η ΑΕΚ, που υπενθυμίζω σε μια ακόμη εκπομπή, δεν έχει τηθεί φέτος από τον Παναθηναϊκό σε 3 αγώνες. Έχει 2 νίκες με τα 7 γκολ του Γιώβιτς και τη λευκή ισοπαλία πριν από 6 μέρες στο Απόστολος Νικολαίδης. Το Απόστολος Νικολαίδης, που με τα τελευταία νέα που έχουν προκύψει από την Πέμπτη, θα αποχαιρετήσει το φίλαθλο κοινό χωρίς την παρουσία του, γιατί ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όσα έγιναν στο ντέρμπι κόντρα στην Ένωση και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ χωρίς το κόσμο στο πλευρό του. Λέγαμε πριν για την ΑΕΚ ότι είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ στη διαδικασία των play-off, έτσι και ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει σκοράρει κάποιο τέρμα στις 3 πρώτες αγωνιστικές του πρώτου γύρου της διαδικασίας.

Πάνω από 1200 οπαδοί βρίσκονται εδώ και 15 λεπτά στο Παλαιό Μιουνισιπάλ στην Πανταλώνα για τον μεγάλο τελικό. Μιλάμε για 1200 οπαδούς της ΑΕΚ προφανώς.

Διανύουμε τα τελευταία λεπτά πριν τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, εκεί όπου ο Ατρόμητος προηγείται από το έκτο λεπτό 1-0 του Πανετολικού χάρη στον γκολ του Στίβεν Τσούμπερ. Μέχρι να επιστρέψουμε στη μετάδοση του δευτέρου 45 λεπτού, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Μιχάλη Σοηλέ, πάμε να υπενθυμίσω και για τους φίλους του στοιχήματος τι γίνεται στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη στο διεθνή χώρο. Ανάπαυλα στην Premier League, η Manchester City εξακολουθεί να είναι ισόπαλη χωρίς σκορ κόντρα στην Bradford. Ανάπαυλα και στην Bundesliga, Wolfsburg, Bayern Μονάχου επίσης χωρίς σκορ. Ανάπαυλα και στη La Liga, χωρίς σκορ, η Ατλέτικο Μαδρίτη στη Μαδρίτη κόντρα στη Θέλτα. 75ο λεπτό, η Ίντερ προηγείται 2-0 εκτός έδρας της Λάτσιο, η οποία αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής. Θα ενημερωθείτε άμεσα και ποιος παίκτης τον Λατσιάλη έχει αντικρίσει την κόκκινη κάρτα. Είναι ο Ρωμανιόλη στο 59ο λεπτό.

Η Μάλαγα μπορεί να κατέξει την τρίτη θέση με νίκη 85-80 στον ισπανικό εμφύλιο μικρό τελικό του Champions League, που πήρε την νίκη κόντρα στην Τενερίφη. Ωστόσο, έχει άλλα ζητήματα με τον παίκτη της, τον Κρις Ντουάρτε, που είχε έντονα παράπονα για το πώς χρησιμοποιείται, κάτι το οποίο φέρει τις δύο πλευρές σε ρήξη, το οποίο έχει συμβεί μέσα στη σεζόν και αρκετές φορές. Αποκορύφωμα όμως ήταν το τι συνέβη προχθές στον ημιτελικό, όπου ο Δομινικανός έμεινε εκτός δωδεκάδας. Γι' αυτό και τώρα οι δύο πλευρές έχουν φτάσει στα όρια τους. Η ισπανική ομάδα άνοιξε πειθαρχική διαδικασία και έχει δώσει στον πρώην NBA-er περιθώριο 10 ημερών για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενώπιση της διαδικασίας. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.

0: αύριο για τις θέσεις 5 έως 8 που πλέον δεν έχουν κάποιο ούτε βαθμολογικό διακύβευμα ούτε κάποιο ευρωπαϊκό κίνητρο. Ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο. Έχει μια απουσία η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Αυτή είναι ο Ιωάννης Κωστή που έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων. Ενώ ο Αμπούχανά είναι και αυτός εκτός και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του. Επιστροφή πάντως εμείς θα κάνουμε στο Περιστέρι γιατί έχει αλλαγές και ο φιλοξενούμενος Πανετολικός και πάμε να μας τα μεταδώσει όλα ο Μιχάλης Σοηλές στιγμές πριν το δεύτερο ημίχρονο. Μιχάλη.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ο Πανετολικός έχει επιχειρήσει αλλαγή, έχει περάσει ο Μπουχαλάκης στη θέση του Εστεμπάν. Να θυμίσουμε ότι είναι 1-0 υπέρ του Ατρομήτου με γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 7ο λεπτό και είχαμε και ένα γκολ που ακυρώθηκε στο 8 του Σαμουέλ με του Σαμί. Τώρα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Μια πάσα του Μπουχαλάκη για το εκεί θα καθαρίσει ο Ούρονεν. Θα πάρει όμως το rebound ο Αποστολόπουλος, θα κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι ο Αποστολόπουλος. Και ο Πατσάν έχει περάσει, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Τώρα έχει στηρίξει ο Μιχάλης Ματσούκας. Δύο διορθωτικές κινήσεις για τον Γιάννη Αναστασίου. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ματσάν αντί του Εστέμπαν. Και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στη θέση του Βιρλί. Γύρισε πίσω η μπάλα στον Αθανασίου και ο Αθανασίου στον μια βαθιά παλιά για τον Μίτογλου. Εκείνο ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος κερδίζει την μπάλα και θα δώσει στο Σταύρο Πνευμονίδη στα δεξιά του. Σταύρο Πνευμονίδης μπαίνει μέσα στο παιχνίδι για τον Μουκάκη, αλλά καθαρίζει, αν έχει καθαρίζει το του Πανετολικού. Η μπάλα περνάει εκτός, εκεί που είναι ο Σμυρλής και παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Για το Ματσάν. Ματσάν. Δίπλα στον Κόγιτς. Κόγιτς εξετάζει τις επιλογές του, θα δώσει πίσω τον Μλάντεν και ο Μλάντεν τώρα θα δώσει δίπλα του τον Γκράνα. Γκράνα στον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλο στον Γκράνα. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης τώρα με την πάλη στα πόδια, ο οποίος τον γνώρισαμε στην Ελλάδα από το πέρασμα από τον Ολυμπιακό και τον Ιρκοτέλη. Επαναπατρίστηκε μετά το πέρασμα από τη Σέρτα Βερολίνου. Ο Τουσαμί έξω για τον Τζούμπερ και τώρα ο Σάβρας Πνευμονίδης είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα δώσει τον Στίβεν Τζούμπερ, ο οποίος θα περάσει στο Σωτήρη Τσιλούλη. Ο Σωτήρη Τσιλούλης πιέζεται από το Χάρη Μαυρία. Την μπάλα περνάει εκτός. Φωνές, αλλά δεν υπάρχει αντίκρισμα και η μπάλα ήταν πάλι στην περιοχή του Ανατολικού. Και θα διώξει εκτός ο Κόγιτς. Δημήτρης Σταυρόπουλος τώρα θα δώσει στο Μίτογλου και ο Μίτογλου θα δώσει δίπλα στον Ουκάκη. Ουκάκη. Στον Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλος στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί. Δίπλα στον Δημήτρη Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλο στον Ουκάκη, το Σιφέζι Δεξιπάτ. Νίχολ στον Τζιλούλη, εκεί που είναι ο Μπακ, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ και η μπάλα θα περάσει εκτός. Το 41ο λεπτό, να η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ατρόμητο. Και θα συνεχίσει από εκεί που ξεκίνησε. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Ο Ντούσαν Κέρκες από όταν ανέλαβε τον Ατρόμητο σε 21 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει οδηγήσει την ομάδα του Περιστερίου σε 7 νίκες, 7 ισοπαλίες και 7 ήττες και ειδικά να κερδίζει στην έδρα του, κάτι που δεν το είχε αυτό στις αρχές με τον Λεωνίδα Βόκολο η ομάδα του Περιστερίου. Κυρλής πιέζεται από τον Ουκάη και τον Τζούμπερ, κερδίζει ο Ελβετός αλλά σταματάει το παιχνίδι για φάουλ φάλ το θέλετε γρήγορα. Για ακόμη παιχνίδι το παιχνίδι, καθώς δεν είναι τέλος στο σωστό σημείο, αλλά ο Μαντάν θα δώσει στον Βλάντεν. Μαντάν θα καθαρίσει τον Κουτσερένκο. Για τον Σμυρλή και ο Σμυρλής πιέζεται. Αποστολόπουλος για τον Μίχολ και ο Μίχολ στον Πνευμονίδη. Λάρος Πνευμονίδης αφήνει το πλάγι για τον Ουκάκη. Κατοχή μπάλας είναι 47-53 στο δεύτερο ημίχρονο. Σε σχέση με το πρώτο που είχαμε καθολική υπεραχή του Ατρομήτου. Σάμελ με του Φαμί πίσω στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια του. Θα δώσει τον Ουκάκη. Ουκάκη στον Σμυρλή. Ο Μαντάν θα κάνει ένα σούτ και έχουμε 1-1. 1-1 στο 51ο λεπτό. Ο Μαντάν ισοφαρίζει στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Να που βρήκε την αντίδραση η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος εμπιστεύτηκε πάρα πολύ τον Ρουμάνο μέσα θετικό και για αυτό τον πέρασε το παιχνίδι, ήθελε τα τρεξίματά του, την ευθετική του δυνότητα και να που έχουμε το 1-1 στο παιχνίδι.
0: Φθηνό λάθος πάντως Μιχάλη στην άμυνα του Ατρομήτου.
1: Ακριβώς Παναγιώτη. Σάστησε η άμυνα του Περιστερίου, σώματος Περιστερίου και έχουμε το 1-1. Το γκολ ελέγχεται, όπως ελέγχονται πάντα, όλα περνάνε, όλα ελέγχονται τώρα στο VAR και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, καθώς έγινε πολύ γρήγορα έλεγχος. Βασίλης Αθανασίου τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Μια βαθιά παλιά. Δεν φαίνεται τώρα και η εξέδρα των οπαδών του Πανετολικού που είναι πίσω από την εξέδρα του Κουτσερέκο. Και τώρα ο Αποστολόπουλος είναι που θα επιχειρήσει μια κάθετη. Εκεί θα καθαρίσει γρήγορα Σταυρόπουλος, θα παραχωρήσει κόρνερ. Έχουμε από την αρχή της φάσης. Σταύρος Πνευμονίδης θα δώσει γρήγορα στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος θα δώσει την μπάλα στον Μίτογλου. Μίτογλου στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος τώρα θα επιχειρήσει να εξετάσει τις επιλογές και θα δει τον Μακάνα Πάπου από τα δεξιά. Εκεί θα το πιέσει ο Βλάντεν. Θα κερδίσει ο Πάπου όμως. Θα κάνει ένα σουτ και θα μπλοκάρει όπως ένα σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο θα δοθεί κόρνερ από παρέμβαση του Κόγιτς. Και πάει τώρα ο Μίχολ να εκτελέσει αυτό το γωνιαίο λάκτισμα. Αυστριακός μέσος, ο οποίος είναι από τους πιο καθοριστικούς παίκτες στο πέρασμα του στην ομάδα του Περιστερίου. Εκτελεί ο Μίχορ. Θα αποστοβήσει και ο Αποστολόπουλος τον κίνδυνο. Θα προσγειωθεί πάλι στα πόδια του Μίχορ και εκεί είναι ο Μουτουσαμί, ο οποίος θα δώσει μια παλιά, αλλά θα καθαρίσει την παίκτες του Πανετολικού. Και ο Τσούπερ θα παραχωρήσει ένα πλάγιο για την ομάδα του Πανετολικού. Που πάει να το εκτελέσει ο Αποστολόπουλος. Ο Αποστολόπουλος ο οποίος έχει σηκώσει Youth League με την ομάδα νέων του Ολυμπιακού, όπως και ο Σταύρος Πνευμονίδης. Δεν είναι αμεληταία προσθέτητα αυτό, το ξεχνάμε αυτό. Ουκάκη. Σούπερ και Μίχορ. Στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί για τον Τζιλούλη. Λομπάτο, Μπουχαλάκης, μια βαθιά παλιά εκεί που θα καθαρίσει ο Δημήτρης Σταυρόπουλος. Η μπάλα προγειώνεται στα πόδια του Σταυρόπουλου, του Μίτογλου που καθαρίζει προσωρινά το κίνδυνο. Μια βαθιά παλιά τώρα από τον Μουτουσαμί εκεί που θα προγειωθεί η μπάλα στον Ανδρέα Μπουχαλάκη. έχει σταματήσει το παιχνίδι. Εκεί που θα γυρίσει μπάλα πίσω. Για φάουλ που θα δοθεί μπάλα από τον Ουρονιστό στο Μίτογλου. Και από τον Μίτογλου στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Ουκάκη. Και τώρα ο Πανετολικός που κερδίζει την μπάλα πάλι από τον Αποστολόπουλο για τον Ματσάν. Φάουλ, αλλά δεν συγκινείται από το Μιχάλης Ματσούκας, που παιχνίδι συνεχίζεται. Ματσάν. Κρατάει ο Ματσάν, θα δώσει το Λομπάτο ένα σουτ. Φωνές για χέρι. Αφήνει το παιχνίδι, συνεχίζεται κανονικά. Ένα σουτ, την μπάλα περνάει εκτός. Φωνάζουνε για χέρι, αλλά έχει πάει στο, ελέγχεται, πάει στο μικροσκόπιο του VAR. Αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μίχορ, κάνει ένα μαθονουκάκι να ανέβει. Κρατάει ο Αυστριακός μέσος. Θα δώσει το Τζιλούλι, που ευθυέρεται από Μπουχαλάκι και Μπλάντερ. Το παιχνίδι σταματάει. Έχουμε φάουλ τώρα που εκτελείται γρήγορα από τους τέσσερις στο δρόμο του. Μην το βλέπει το Σταυρόπουλο και Σταυρόπουλο στο Νουκάκι. Νουκάκι. Για τον Μιχαλάκι και τώρα πάει να κερδίσει πάνω Μανουέλ Γκαρσία. Αλλά φωνάζουμε για φάουλ. Ο κόσμος στο δρόμο του. Εκτελείται γρήγορα ο Μίχορ για τον Πρεμπονίδη και ο Πρεμπονίδης για τον Πάχου. Προσπαθεί να ανεβάζει τον Νουκάκη και κερδίζει την μπάλα ο επιθετικός του Ατρομήτου. Τσούμπερ για τον Μίχορ και ο Μίχορ στον Τσούμπερ, Πρεμπονίδης. Τσούμπερ για τον Πάχου. Και έχουμε το 2-1.

0: αλλά η μπάλα, αλλά η φάση ελέγχεται στο VAR. Ελέγχθηκε και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μπλάντεν είναι τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Και έχουμε και όσο γίνεται αυτός ο έλεγχος, φωνάζουν οι οπαδοί και των δύο ομάδων για συνθήμα για την δημοκρατική για το τελευταίο ατύχημα στα Τέμπη στο 58 λεπτό. Το γνωστό σύνθημα φωνάζουν και το συνηθίζουν εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι offside. Μια βαθιά παλιά για τον Βιρλί. Ο Βιρλίς κρατάει την μπάλα στα πόδια του και ο Κάκης θα παραχωρήσει ένα κόρνερ. Πάει να το εκτελέσει ο Ματσάν. Αν δεν είναι αυτή η κουμπίνα θα ακολουθήσουν οι παίχτες του στα καρέ του Ατρομήτου. Εκτελείται το κόρνερ. Κόρνερ από την άλλη πλευρά που πάει ο Λομπάτο να το εκτελέσει. Λομπάτο εκτελεί. Κεφαλιά τον Γκράνα. Φωνεύει χέρι. Αλλά συνεχίζει το παιχνίδι. Κουτσερέγκο θα κάνει μια βαθιά παλιά. Είναι πεσμένος ένας παίχτης του Πανετολικού. Αλλά δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι μου του Σαμί. Με τον Πάκου. Τώρα σταματάει το παιχνίδι. VAR για πέναλτι. Έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι. Όπου με αυτό το 1-1 ο Ατρόμητος παραμένει στην πρώτη θέση με 41 βαθμούς και ο Πανετολικός στην τρίτη θέση με 32. Και τώρα πάει σε on field review ο Μιχάλης Ματσούκας. Το κοιτάνε για θύμα του Μπάκου πάνω στον Γκαρσία. Είναι ο Μιχάλης Ματσούκας στο monitor του κηπέδου του Περιστερίου. Και τώρα αποχωρεί και κάνει το γνωστό νόημα και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα του Πανετολικού. Δεν συμφωνούν βέβαια από τον πάγκο του Ατρομήτου. Αλλά τελική απόφαση είναι παίρνει ο διαιτητής πάντα σε όλα τα παιχνίδια. Στο 61 λεπτό ο Ατρόμητος έχει κερδίσει πέναλτι. Το οποίο πάει να το εκτελέσει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο Μανουέλ Γκαρσία τελικά. Ο Γκαρσία είναι όπως θα έχει πάρει την μπάλα και θα πάει να το εκτελέσει. Αυτός το κέρδισε, αυτός θα το εκτελέσει. Παίρνει φορά, κάνει και τις απαραίτητες συστάσεις ο Μιχάλης Ματσούκας. Προσπαθούν να παίξουν το μυαλό του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Εκτελεί ο Αργεντίνος. Και η μπάλα στα δίχτυα. 2-1. 2-1 για τον Πανετολικό Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Αυτός που κέρδισε το πέναλτι, αυτός το εκτέλεσε. Και έχουμε το 2-1 για την ομάδα του Πανετολικού.
1: τελευταία νίκη του Πανετολικού κόντρα στον Ατρόμητο θα πρέπει να ανατρέξουμε 19 Οκτωβρίου του 2024. Τότε είχε κερδίσει τελευταία φορά η ομάδα του Αγρινίου στο Περιστέρι 2-0 με αυτογόλ του Δημήτρη Σταυρόπουλου και γκολ του Γιάννη Μπουζούκη. Τώρα έχουμε πάνω από την μπάλα η πέμπτη στα δρομή του για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα γυρίζουν στις θέσεις τους υπέρχους του Πανετολικού. Τζούμπερ στο Σταυρόπουλο. Και ο Σταυρόπουλος δίπλα στον Μίτογλου και ο Μίτογλου για τον Ούρονεν. Και τώρα φάουλ που φωνάζουν, για φάουλ φωνάζουν οι παίκτες του Ατρομήτου και υπάρχουν και νεύρα εκεί κοντά στον πάγκο του Ατρομήτου. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο έχει καθολική υπεροχή ο Ατρόμητος. Τώρα αλλάξαν οι ρόλοι. Ο Πανετολικός είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και είναι και μπροστά στο σκορ. 2-1. Με το Ματσάν στο 52 και 10 λεπτά μετά με πέναλτι. Ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία είναι αυτός που έχει δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Αγρινίου. Στο 64ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2 με γκολ του Στίβεν Τσούμπερ από το 8ο λεπτό και Αλεξάνδρου Ματσάν στο 52 και στο 62 ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία έχει κάνει την ανατροπή εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Μίτογλου θα δώσει στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος στον Νουκάκη. Πονέδια φάουλ, το δίνει εν τέλει Δημήτρης Σταυρόπουλος. Τώρα κάνει νόημα Μιχάλης Ματσούκας ότι να εκτελεστεί στο σωστό σημείο. Μίχορ στον Σταυρόπουλο και ο Σταυρόπουλος στο Μίτογλου. Την ώρα που ετοιμάζεται αλλαγή από το πάγκο του Ατρομήτου. Διπλή αλλαγή. Βλέπω τώρα εδώ να δίνουν οδηγίες, να παίρνουν οδηγίες δύο παίκτες στο Ατρομήτου. Μπουχαλάκης για τον Σμυρλή, ο οποίος θα πατήσει την περιοχή και θα κάνει μια πλάγια παλιά.
2: Μιχάλη Σοελέ, μια σύντομη παύση σε όσα περιγράφεις. Ο Πανετολικός προηγείται στο Περιστέρι 2-1 με ανατροπή του Ατρομήτου με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγο πριν περάσουμε στη μετάδοση του Γιώργου Ιωάννου του μεγάλου τελικού του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρήτας, πάμε να δώσουμε τα σκόρ στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη στο διεθνή χώρο. 68 λεπτό στην Premier League. Manchester City Bradford 1-0. 65 λεπτό στην Bundesliga. Wolfsburg Bayer Μονάχου 0-1. 65 λεπτό στη La Liga. Ατλέτικο Μαδρίτη Σέλτα 0-1. Μιχάλης Οηλέ συνεχίζει νωρίτερα. Η Ίντερ επικράτησε 0-3 της Λάτσιο στη Ρώμη που αγωνιζόταν με επέκει λιγότερο από το 59 λεπτό λόγω αποβολής του Ρωμανιόλη. Μιχάλη Σοηλέ συνεχίζει τη μετάδοση από το Περιστέρι. Περίπου 3 λεπτά που θα έχουμε και τον Γιώργο Ιωάννου να μεταδώσει το μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Εκεί που η ΑΕΚ διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, θα έχει προφανώς μεγαλύτερο βάρος η μετάδοση του Γιώργου Ιωάννου. Όμως εσύ θα είσαι στη γραμμή και θα ενημερώνεις για ό,τι γίνεται μέχρι τότε. Συνεχίζει κανονικά.
1: Έγινε μια αλλαγή. Ο Λομπάτο πέρασε εκτός και στη θέση του μπήκε ο Κώστα Άλεξιτς στο 66ο λεπτό. Τη στιγμή που ετοιμάζεται και διπλή αλλαγή για τον Ατρόμητο, περνάει ο Σωτήρης Τσιλούλης και στη θέση του περνάει ο Κίνη. Αυτό σημαίνει ότι ο Ουκάκη θα πάει στην επίθεση και περνάει και έξω ο Σταύρος Πλεσμονίδης. Για να περάσει στη θέση του θα σας ενημερώσω εξής αμέσως. Ο Γιώργος Τζοβάρας περνάει στη θέση του. Άρα ο Ουκάκη έχει πάει πάλι μπροστά, ενώ ο Κίνη έχει περάσει στη θέση του δεξιού μπακ. Μίχορ
0: ημίχρονο για τον Μήτογλου και ο Μήτογλου στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο. Έκανε το λάθος ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία στον Άλεξ που είναι φρέσκος τώρα στο παιχνίδι. Μπουχαλάκης, μια παλιά για στον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλος στον Γκράνα. Γκράνα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στον Αποστολόπουλο, αλλά θα καθαρίσει ο Κίνη που είναι φρέσκος. Εκεί θα περάσει παλαιά κόρντε εκτός. Out που θα το εκτελέσει ο Βασίλης Αθανασίου. Δίπλα στο Μήτογλου. Μήτογλου. Για τον Σταυρόπουλο. Και ο Σταυρόπουλος τώρα θα δώσει στο Κίνη. Εκεί όπου είναι ο Τσούμπερ.
2: Μιχάλη Σοηλέ, μια παύση σε όσα αναφέρεις. Πάμε να συνδεθούμε για πρώτη φορά στη σημερινή εκπομπή με τον Γιώργο Ιωάννου που θα μεταδώσει το μεγάλο τελικό του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ που διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Λιθουανική Ρήτας. Μιχάλη Σοηλέ παραμένει στη γραμμή, οτιδήποτε αξιοσημείωτο συμβεί στο Περιστέρι πετάγεσαι κατευθείαν και το περιγράφει στο ακροατήριο. Γιώργος Ιωάννου μαζί μας, καλησπέρα Γιώργο.
3: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Interveten Sports. ΑΕΚ Ρήτας Βίλνιους, τελικός του Basketball Champions League 2025-2026 στην Μπανταλώνα. Στο Final Four της Μπανταλώνα, στην Ισπανία. Ένας τελικός που είναι αρκετά ασυνήθιστος, χωρίς κάποια ισπανική ομάδα σε αυτόν. Η ΑΕΚ φιλοδοξεί να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Το πρώτο ήταν το 1968 απέναντι στη Σλάβια Πράγας. Το δεύτερο ήταν το Σαπόρτα το 2000 απέναντι στην Κίντερ Μπολόνια και το 2018 ήταν το τρίτο απέναντι στην Μονακό. Η Ρήτας Βίλνιους, η οποία να αναφέρουμε λίγο γρήγορα την δωδεκάδα της, ο Μαρτσουλιώνης, Γκουντάιτης, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Έσοντας, Ματσιούλης, Κάρολάιν, Λουκόσιους, Αριούνας, Σμιθ και Παλιουκένας. Για την ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Γάιος Κορδίλης, ο Γκρέγκ Μπράουν, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο Δημήτρης Φλιώνης, ο Κέισον Φίζελ, ο Λούκας Λεκάβιτσιους, ο Νίκος Αρσενόπουλος, ο Ιμιντάουγκας Κουσμίνσκας, ο Τζέιμς Νάναλι, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Αυτή είναι η 12 της Ένωσης, η 12 του Dragon Σάκοντα, με τους οποίους η Βασίλισσα, όπως είναι το παρατσούκλι της ΑΕΚ, θα διεκδικεί στο τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπεο.
0: Επιχείρησε ο Πανετολικός.
3: Τα πάντα είναι έτοιμα για τον τελικό. Οι παίκτες της Ρήτας έχουν μπει στο παρκέ. Το ίδιο τώρα θα συμβεί και με τους παίκτες της ΑΕΚ. Η Ρήτας φοράει την μαύρη εμφάνισή της. Μαύρη με κόκκινες λεπτομέρειες. Η ΑΕΚ θα φορέσει την κίτρινη εμφάνιση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Να πούμε λίγο την βασική πεντάδα της Ένωσης. Με το νούμερο 8 ο Κέισον Φίζελ. Με το νούμερο 24 ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με το νούμερο 33. Θα αναφέρουμε και τους υπόλοιπους εντός ολίγο. Έχουν πάρει θέση οι δύο ομάδες. Και φυσικά δίνεται και μια αντίστοιχη μάχη στις εξέδρες του γήπεδου της Μπανταλώνα. Τα πάντα είναι έτοιμα, οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί και όλα έτοιμα για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Τελικός του Basketball Champions League. Η μπάλα στον αέρα, το τζάμπολ το κερδίζει η Ρήτας και έχουν την πρώτη επίθεση οι Λιθουανοί. Γκουντάιτης, γνώριμος στα μέρη μας. Η πρώτη φάση τώρα είναι για την Ρήτας, ο Σμιθ. Σμιθ παίρνει ένα σκρίν από τον Γκουντάιτης, δεν θα το πάρει εν τέλει. Τώρα ξανανεβαίνει και του δίνει σκρίν στα δεξιά. Η πάσα προς τον Γκουντάιτης από τον Σμιθ. Έβγαλε προς στιγμή να μην αγιάει, ο Σμιθ εκτελεί για δύο. Πρώτο καλάθι για την Ρήτας στο παιχνίδι από το ύψος των ελευθέρων βολών. 2-0, η Ρίδας προηγείται. Ο Μπάρτλεϊ παίρνει ένα σκηνά τον Φίζελ. Μπάρτλεϊ, Φίζελ. Δεν έδωσε την μπάλα στον Λεκάβιτσιους. Ένα σούτρο μπότον από τον Μπάρτλεϊ είναι εύστοχο. Και η ΑΕΚ παίρνει το πρώτο προβάδισμα στην αναμέτρηση. Φρανκ Μπάρτλεϊ για το 3-2. Ο Γκουντάι της πήρε την μπάλα και ψάχνει τον Σαριούνας. Ένα σου δύο πόντων εύστοχο από τον Σαριούνας. 4-3 για τους Λιθουανούς. Και η ΑΕΚ τώρα στην επίθεση. Ο Φλιώνης. Φλιώνης παίρνει ένα σκριν από τον Φίζελ. Φλιώνης για τον Μπάρτλεϊ. Φίζελ, 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι, ο Φίζελ πρέπει να βιαστεί, να σηκωθεί με ένα πίβο, θα σκοράρει. Ο Φίζελ, 5-4 για την ένωση, στα 8-20 για την πρώτη περίοδο. Και ο Σμιθ δίνει την μπάλα τώρα στον Σαριούνας. Καραλαμπόπουλος μπροστά στον Σαριούνας. Ανεβαίνει ο Κουντάι της, του δίνει σκριν. Σμιθ και πάλι ο Σαριούνας έμεινε για λίγο ελεύθερος, εκτελεί για 3. Αστοχή, επιθετικό rebound. Για την Ρίτας, ένα σούτριο μπότον από τον Σμιθ, άστοχο. Το ριμπάν το πήρε ο Ματσιούλης για τους Λιθουανούς. Ευτυχώς όμως αυτή η επίθεση δεν καρποφόρησε. Για την Ρίτας και τώρα ο Μπάρτλεϊ θέλει να σηκωθεί, να προσπαθήσει να σκοράρει. Έρχεται ο Χαραλαμπόπουλος με το follow. 7-4 η ένωση μπροστά. Διαφορά 3 πόντων για την ελληνική ομάδα. Σαριούνας, συγγνώμη, ο Σαριούνας, ένα σουτ 2 πόντων, πολύ κακό, rebound, το πήρε η ΑΕΚ και ο Φλιώνης θα πάει σε μια σετ επίθεση. Ο Φίζελ, Χαραλαμπόπουλος, παίρνει σκρίνα από τον Φίζελ. Χαραλαμπόπουλος κράτησε, θα σηκωθεί, θα κοπεί από τον Σαριούνας, πήρε, μάζεσε την μπάλα ο Γκουντάιτης και την δίνει στον Σμιθ. Σμιθ είναι στη γωνία, ένα σουτ 3 πόντων από την Ρίτα, άστοχο, rebound και πάλι ο Σμιθ. Πάσαρε στον αέρα, Γκουντάιτης, συγγνώμη, όχι, ο Μασιούλης ήταν. Σουτ 3 πόντων, άστοχο και η μπάλα για την ΑΕΚ, μετά από μια προσπάθεια που έγινε από τον Μασιούλης, ο Παλιουκένας σηκώθηκε για 3. Ο Μασιούλης προσπάθησε να κάνει το follow, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Φυσικά δίνεται και μια αντίστοιχη μάχη στις εξέδρες από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Ένα σου 2 πόντα από τον Μπάρτλεϊ, άστοχο στα 6-20 για την πρώτη περίοδο. Σμιθ. Σμιθ θέλει να πάει μέχρι μέσα, Γκουντάιτης. Κόβεται ψηλά από τον Φίζελ. Εντυπωσιακό μπλοκ του σέντερ της ΑΕΚ και η Ένωση έχει την ευκαιρία να επιτεθεί. Χαραλαμπόπουλος ελεύθερος για 3, 14 και διαφορά 6 πόντων για την ελληνική ομάδα. Αναγκάζεται ο Γκέντριος Διμπένας να καλέσει time out. Η ΑΕΚ έχει μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο παρκέ. Οπότε πιστεύουμε σε σένα, Παναγιώτη, και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
2: 14 με τα τρίποντα η ΑΕΚ μέχρι στιγμής, μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Μιχάλη Σοηλέ, τι γίνεται στο Περιστέρι?
1: Στο 77ο λεπτό είχαμε μια ευκαιρία με το Πανετολικό με κεφαλιά στο 71. Στο 77ο λεπτό έχουμε δύο αλλαγές. Έχει κάνει ο Γκαρσία, έχει βγει έξω. Ο Μπάντζ έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Τώρα ο Μιχαλάκης έχει κερδίσει την μπάλα, αλλά έχει σφυρίξει για φάουλ. Θα εκτελεστεί γρήγορα. Και έχουμε μια αλλαγή. Ο Μακάνα Μπάκου περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και στις θα περάσει ο Τόμ Φαν Φέρτ. Όπως θα περάσει και εκτός και ο Τζίνεν Τσούμπερ. Για να... Αουκάκι θα περάσει, όχι ο Στίβεν Τσούμπερ. στη θέση του μπαίνει ο Παναγιώτης Τσαντίλας. Αλλαγές προσώπων στο 27ο λεπτό εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Προηγήθηκε ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο του Στίβεν Τσούπερ και στο 52 και στο 62 η ομάδα του Πανετολικού με Ματσάν και Χουάν Μανουέλ Γκαρσία αντίστοιχα από το σημείο του πέναλτι έχει κάνει την ανατροπή. Τώρα ο Κίνη είναι με την μπάλα στα πόδια για τόση του Σαντίλα, αλλά δεν συγκινείται ο Μιχάλης Ματσούκας. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Γερε Ούρονεν θα επιχειρήσει μια σέντρα, θα καθαρίσουν εκεί οι παίχτες του Πανετολικού. Μουτουσαμί, Ούρονεν, μπάλα περνάει εκτός. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μουτουσαμί. Σταυρόπουλος. Μια βαθιά παλιά.
2: Έχει ολοκληρωθεί το time out, το πρώτο που χρειάστηκε να καλέσει ο προπονητής των Λιθουανών της Ρήτας στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Πάμε ξανά στον Γιώργο Ιωάννου. Επεμβαίνεις Μιχάλης Σοηλέ για οτιδήποτε αξιοσημείωτο στο Περιστέρι. Γιώργο.
3: Η Ρήτας, η οποία τώρα μόλις κέρδισε ένα φάουλ, το σκόρ είναι 17 με ένα τρίποντο από τον Μπρούνκε. Η Ρήτας μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά, να κόψει ουσιαστικά τη διαφορά στο μισό από τους 6 στους 3. Ταυτόχρονα έβγαλε και μία άμυνα αμέσως μετά. Και τώρα η λιθουανική ομάδα θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Θα πρέπει φυσικά η ΑΕΚ να μπορέσει να αντισταθεί την επιστροφή που προσπαθούν να πετύχουν οι Λιθουανοί. Εύστοχη η πρώτη βολή για την Ρίδας, αν δεν έχω κάνει λάθος, από τον Παλιουκένας. Είναι και λίγο δύσκολο να διακρίνουμε τα νούμερα στις φανέλες των Λιθουανών, γιατί είναι κόκκινα νούμερα σε μαύρη φανέλα. Η δεύτερη βολή ήταν άστοχη από τους Λιθουανούς, αν έχω δει καλά από τον Μπρούνκε. Προχωράμε. Ο Φλιώνης έχει την μπάλα και κουμαντάρει την επίθεση Τσάικ. Μπάρτλεϊ προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο και να κερδίσει το φάουλ. Ενώ υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στον Μπάρτλεϊ και τον αντίπαλό του, αν έχω δει καλά. Πρέπει να είναι ο Χάρντινγκ. Ναι, ο Χάρντινγκ ήτανε. Κέρδισε το φάουλ, προσπάθησε να βάλει το σώμα. Έβαλε λίγο περίεργα το χέρι ο Χάρντινγκ για να αφαιρέσει την μπάλα από τα χέρια του Μπάρτλεϊ. Και εκεί υπήρξε μια ένταση ανάμεσα στους δύο παίκτες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω σύραξη. 18 το παιχνίδι, 4:57 του δρόμου τα μισά στο περίπου για την πρώτη περίοδο. Ο Μπάρτλεϊ πρέπει να βγει από τα σκριν, βγήκε, πήρε πανέξυπνα την μπάλα από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και σκόραρε. 12-8 για χειρός Φραν Μπάρτλεϊ που είναι ήδη στους 5 πόντους. Ο Σμιθ, ο Χάρντινγκ κρατάει την μπάλα. Ο Σμιθ κράτησε, έδωσε μια πάσα. Άστοχο το lay-up, το floater για την ακρίβεια που επιχείρησαν οι Λιθουανοί από τον Παλιουκένας ή τον Λουκόζης. Είναι λίγο δύσκολο να διακρίνουμε. Όπως ανέφερα, Διόνις με τον Φίζελ. Διόνις παίρνει κάποια screen. Μπάρτλεϊ και πάλι Φιόνις. Διόνις θα σηκωθεί για τρεις. Με ταμπλό Στεφάνι και έξω. Και υπάρχει ένα φάουλ που έχει γίνει πάνω στον Λουκόσιους από τον Χαραλαμπόπουλο. Είναι το πρώτο του φάουλ. Παραμένει το 12-8 στα 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Φιλιώνης εδώ προσπάθησε με ένα τρίποντο να στείλει διαφορά στους 7. Προσπάθησε να το πετύχει με ταμπλό, δεν τα κατάφερε. Και τώρα η Ρήτας θα επιτεθεί. Μια πάση και ένα σου τριών πόντων, άστοχο από τον Μπρούγκε και η ΑΕΚ στην οργάνωση της επίθεσης της. Μπάρτλεϊ ανεβαίνει ο Φίζελ, του δίνει σκριν. Φίζελ θέλει να πατήσει γερά, θα σκοράρει. Άντεξε τους κραδασμούς και σκόραρε ο Φίζελ για το 14-8 της ΑΕΚ, 3,5 για την πρώτη περίοδο. Μια προσπάθεια τώρα, καλάθι και φάουλ από τον Μπρούγκε, ο οποίος κατάφερε τώρα να σηκωθεί, πήρε το φάουλ από τον πάνω στον Φλιώνη, και ο Φλιώνη έχει σφυρίξει το φάουλ. Δεν πρόλαβε ούτε ο Χαρλαπόπουλος να το σταματήσει. Ο Φλιώνης του δώσε την επαφή που ήθελε ο Μπρούγκε για να σκοράρει. Μειώνει κι άλλο λοιπόν η Ρίτα, 14-10 και μία συμπληρωματική βολή. Μπρούγκε άστοχος. Αυτό δεν χαλάει καθόλου την ΑΕΚ που διασφαλίζει το rebound με τον Φίζελ. Και τώρα ο νεοεισελθόν, οι νεοεισελθόντες μάλλον Λεκάβριτσιους και Νάναλι. Μπάρτλεϊ θα εκτελέσει για τρεις, το βάζει ο Μπάρτλεϊ. 17-10 στην 7 για την Ένωση. Στους 8 ο ίδιο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Θέλουν να πάνε μέχρι μέσα, τη χάσαν την μπάλα οι Λιθουανοί. Και πάλι ένωσε τον ευνοιασμό, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Ραϊκουάν Γκρέι από τον Λουκόσιους. Έβγαλε άμυνα ο Μπάρτλεϊ, ο Λουκόσιους

0: ξέρω αν οι φίλοι της Ένωσης μπορούσαν να φανταστούν καλύτερο ξεκίνημα για την ομάδα τους. Και τώρα σε δεύτερη άμυνα στη ΑΕΚ έχουν ελεύθερο σουτ, το παίρνουν οι Λιθουανοί, αστοχούν. Επιθετικό rebound από τον Λουκόσιους. Χάρντινγκ για τρεις και πάλι άστοχος. Κι άλλο επιθετικό rebound, πρέπει να το προσέξει αυτό η ΑΕΚ. Νέο τρίποντο. Κι άλλο επιθετικό αν είναι δυνατόν. Λυπάθα για τον Λουκόσιους, κάτω καλά το σκοράρι. 19-12 η ΑΕΚ εδώ πληγώνεται. Ο Μαρτσουλιώνης έδωσε την πάσα τον Λουκόσιους που σκόραρε. Πληγώνεται η ΑΕΚ από τα επιθετικά rebound της Ρήτας. Λεκάβιτζιους άλλαξε για λίγο με τον Φίζελ. Λεκάβιτζιους σκοράρει. 21-12. Η Ένωση στο σύν 9. Ακριβώς 100 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Χάρντινγκ για 2, άστοχος. Κι άλλο ριμπάν το παίρνει ο Φίζελ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που μπορεί τώρα να κάνει διαφορά για πρώτη φορά την ψήφια. Νάναλι θα σηκωθεί για 2. Αστοχή ο Νάναλι, παλεύει και παίρνει το επιθετικό ριμπάν. Αυτός το έχει ξανακάνει. Έχει πάρει ευρωλίγκα με τη Φενέρ ο Νάναλι. Δίνει την πάσα στο Λεκάβιτσιους. Γκρέι για 3, όχι. Και φάουλ από τον Καρολάιν πάνω στον Τζέιμς Νάναλι. Σφυρίζεται κατευθείαν και κατοχή και πάλι για την Ένωση. Έστρωξε βέβαια. Ο Τζόρνταν Καρολάιν έστρωξε εδώ τον παίκτη της ΑΕΚ, τον Τζέιμς Νάναλι. Νωρίτερα ο Μαρτσουλιώνης έδωσε έτοιμο καλάθι στον Λουκόσιους. Να πούμε πως στο γήπεδο όπως και στον ημιτελικό βρίσκονται δύο πολύ μεγάλες μορφές. Βρίσκεται και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, έχει πάρει δύο ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα. Ένα ως παίκτης, ένα ως προπονητής. Και ο Πέρο Άνδης που έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ, έχει πάρει ευρωπαϊκό και με τον Ολυμπιακό και με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Νάναλι σκοράρει για την ΑΕΚ 23-12 με ταμπλό και έχουμε την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Λουκόσιους σουτ για τρεις, άστοχο. Όλο και καλύτερα τα πράγματα για την Ένωση. 40 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Στο συν 11 η ΑΕΚ και με την μπάλα δική της. Ο Μπάρτλεϊ βρίσκει με το πόδι την μπάλα. Ο Μαρτσουλιώνης, όχι συγγνώμη, ο Μαρτσούλης βρήκε την μπάλα με το πόδι. 33,5 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.
1: Γλωσσοδέτε στα επώνυμα των Λιθουανών, Γιώργο.
0: Πραγματικά. Και πολύ δύσκολο να το διακρίνουμε, Παναγιώτη, γιατί οι φανέλες τους είναι μαύρες και τα νούμερα στις φανέλες είναι κόκκινα. Ο Νάναλι θέλει να πάει μέχρι μέσα, έχασε την μπάλα με φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο Τζέιμς Νάναλι και θα πάει στη γραμμή για ελεύθερες βολές από τον Λουκόσιους. Βεβαίως του βρίσκει με το χέρι, του βρίσκει το χέρι ο Λουκόσιους, ο οποίος κάνει το δεύτερο προσωπικό του φάουλ και από ό,τι βλέπω ρισκάρει ο Γκέντριου Ζιμπένας και τον κρατάει εντός του παρκέ. Ώρα για βολές τώρα από τον Νάναλι που ευστοχεί στην πρώτη. Με ψυχραιμία ο Νάναλι, 24-12, double score για την Ένωση. Νάναλι, 2-2, 25-12.
1: Όπως τον ημιτελικό, Γιώργο, η ΑΕΚ χτίζει προβάδισμα και δείχνει ότι μπορεί να το διατηρήσει.
0: Πραγματικά, Παναγιώτη, στον ημιτελικό η ΑΕΚ έδωσε ρεσιτάλ ειδικά από την άμυνά της. Χειρίστηκε άψογα το παιχνίδι. Κάτι αντίστοιχο δείχνει να κάνει και τώρα. Πρέπει βέβαια να το συνεχίσει. Σου τριών πόντων του Λυκόσιους. Εύστοχο. Μειώνει τη διαφορά ακριβώς στους 10. Λεκάβιτσιους. Τη λήξη για 3. Η μπάλα Στεφάνη προσπάθησε με το φόλο. Ο Κατσίβελης δεν τα κατάφερε. Λήξη λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Η ΑΕΚ προηγείται με διψήφια διαφορά της Ρήτας. Το καλύτερο.

0: ίσως ξεκίνημα που μπορούσαν να φανταστούν οι 1.300 οπαδοί της Ένωσης που έχουν βρεθεί στην Πανταλώνα. Επιστρέφουμε σε σένα, Παναγιώτη.
1: Σε ένα 1,5 λεπτό θα επιστρέψουμε στο Γιώργο Ιωάννου για τη μετάδοση του δευτέρου δεκαλέπτου. Πολύ σημαντικό προβάδισμα 25-12 της ΑΕΚ επί της Λιθουανικής Ρήτας μετά την πρώτη περίοδο. Πάμε στο Μιχάλη Σοηλέ για τα τελευταία λεπτά στον αγώνα του Ατρομήτου με τον Πανετολικό στο Περιστέρι. Μιχάλη.
2: Τώρα 20 λεπτό έχουμε περάσει. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Έχουμε μπει και στο χρόνο των καθυστερήσεων, ο οποίος είναι 5 λεπτά. 6 λεπτά, διορθώνω. 6 λεπτά έχουμε έξτρα χρόνο στο Περιστέρι.
1: Σωστά.
2: Και έχουμε τώρα ένα πλάγιο που έχει παραχωρηθεί μετά από μια στραβοπλασιά του Μουτουσαμί. Έχουν γίνει και αλλαγές. Έχει περάσει ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, έχει περάσει ο Μπάτζη στη θέση του, έχει περάσει ο Σμυρλής στη θέση του Φάρλι Ρώσα, ο οποίος έχει ξαναπεράσει και από το Περιστέρι και αυτός στη σεζόν 2019-20.
1: Μιχάλης Ελέα, αν καταφέρει το 2-1 υπέρ του Πανετολικού να διατηρηθεί μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, είναι πολύ σημαντικό τρίποντο εν ώψη της μάχης για την παραμονή.
2: Ισχύει. Είναι στους 34 ο Πανετολικός, στην τρίτη θέση της ειδικής βαθμολογίας στο play-out, ενώ ο Ατρόμητος είναι στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς, 6 βαθμούς διαφορά. Και τώρα ο Κίνη πάει να κρατήσει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στο Δημήτρη Σταυρόπουλο. Ο Δημήτρης Σταυρόπουλος θα δώσει στον Κίνη μια βαθιά παλιά εκεί που θα καταφέρει ο Γκράνα και θα κερδίσει ο Μίχορ. Μίχορ πίσω στον Κίνη. Κίνη για τον Ταντήλα. Ταντήλα στο Σταυρόπουλο για τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί πιέζεται από τον Μπάντζη. Πίσω στον Αμπαρτζίδη. Και ένα πλάγιο που παραχωρείται για την ομάδα του Περιστερίου, που εκτελείται γρήγορα από τον Γέρε Ούρωνε. Όχι, Πανετολικό έχει δείξει μπάλα. Στη μεσαία γραμμή, κοντά στη θέση του τέταρτου. Έχει πάει ο... Ο Μπουχαλάκης είναι με την μπάλα στα χέρια του και ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα. Όχι, ο Χάρης Μαυρίας. Τώρα αλλάξανε τρεις φορές τον εκτελεστή. Εκτελεί ο Μαυρίας για τον Μπάτζη. Νέο πλάγιο για την ομάδα του Περιστερίου.
1: Έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδο στην Πανταλώνα στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Πάμε ξανά στον Γιώργο Ιωάννου.
0: 27-17 η ΑΕΚ έχει προβάδισμα 10 πόντων. Ένα καλάθι του Λεκάβιτσιους και ένα του Μασιούλης είναι τα δύο πρώτα. Αποτελούν τους 4 πρώτους πόντους στην δεύτερη περίοδο. Και η ΑΕΚ τώρα έχει βολές. Άστοχη πρώτη από τον Greg Brown που κέρδισε νωρίτερα το φάουλ. Το πρώτο φάουλ το παιχνίδι στην δεύτερη περίοδο. Πρώτο φάουλ του Μασιούλης. Το παιχνίδι 27-17 παραμένει το σκορ, 9-13 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άστοχος και στη δεύτερη ο Μπράουν. Θα πρέπει η ΑΕΚ να προσέξει πάρα πολύ με τις βολές της και φυσικά θα πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση στα rebound. Μπλοκ από τον Μπράουν σε σούτ μέσα από σας και μπάλα για την ελληνική ομάδα. Εξαιρετική άμυνα εδώ από τον Greg Brown που μπλόκαρε τον Μαρτσουλιώνης και η Ένωση ξανά στην κατοχή. Νάναλη πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται, σκοράρει. Κανένα πρόβλημα δεν ήταν αυτό για τον Νάναλη. Σηκώθηκε ένας παίκτης μπροστά του, αλλά δεν καταλαβαίνει από τέτοια. 29-17 Μαρτσουλιώνης. Ένα φλότερ από τον Μασιούλης εύστοχο. Ο Μασιούλης βρέθηκε μόνος του στο ύψος των βολών περίπου και σκόραρε 29-19. Νάναλη, θέλει να πάει και πάλι μέχρι μέσα, θα σκοράρει. Πολύ δύσκολο καλάθι. 31-19. Και πάλι διαφορά στους 12. Ένα σου τριών πόντων για την Ρίτα Σάστοχο και η Ένωση ξανά με την κατοχή. Ο Νάναλη κατεβάζει την μπάλα. Θα ανεβεί ο Λεκάβιτσιου στην περιφέρεια, δεν του τη δίνει ο Νάναλη βέβαια. Την κρατάει. Και παίζει μια τύπου απομόνωση. Εκτελεί για τρεις ο Νάναλη. Συν 15 για την Ένωση. Δείχνει τη φανέλα στους οπαδούς Σάικο Τζέιμς Νάναλη. 34-19 και αναγκάζει τους Λιθουανούς να πάνε στον πάγκο τους για time out. Η ΑΕΚ στο συν 15 αρχίζει και αποκτά απόσταση ασφαλείας από τους Λιθουανούς.
1: Πολύ δυνατός James Νάναλη, πολύ δυνατή και η περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου. Έχουμε μήνυμα από τον μεγάλο Μανώλη Δασκαλάκη που λέει: Βλέπω τον τελικό και ακούω τους γίγαντες Βολάνο Ιωάννου. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Συνέχισε προφανώς να βλέπεις την ΑΕΚ που τα πάει περίφημα μέχρι στιγμής στον τελικό του Champions League και να ακούς την εκπομπή. Τελευταία δευτερόλεπτα διανύουμε στο Περιστέρι. Πάμε στο Μιχάλη Σοηλέ για αποφώνηση.
2: Παίρνει 26 λεπτό στο Περιστέρι. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Είναι όρθιος όλος ο πάγκος του Πανετολικού. Και έχουμε τη λήξη. Ο Πανετολικός πήρε τη νίκη στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν προμήνει καθόλου αυτό που θα βλέπαμε. Καθώς ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταιγιστικός, στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξαν οι ρόλοι. Ο Πανετολικός ήταν αυτός που είχε την πρωτοβουλία και κατάφερε η ομάδα του Πανετολικού να πάρει το τρίποντο.
1: Ωραίες εικόνες, Μιχάλη, στο Δημοτικό Σταδέ Περιστερίου και με τη συνύπαρξη των φιλάθλων και των δύο ομάδων, έτσι.
2: Προφανώς και οι δύο οπαδοί δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό. Ο Ατρόμητος απ' την άλλη δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα που είχε στο πρώτο ημίχρονο και έτσι η ομάδα του Αγρινίου φεύγει με το τρίποντο από το Περιστέρι. Ατρόμητος Πανετολικός 2-1.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
1: Μιχάλη Σοηλές, αποδεσμεύουμε. Καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον μεγάλο τελικό που περιγράφει για τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Πολύ δυνατή η ΑΕΚ. Γιώργο, το μικρόφωνο εσένα για περισσότερα.
0: Σταριούνας για 2, μείωσε στους 13 για την Ρίτας. Ένα σούτ από τον άστοχο από τον Λεκάβιτσιους και η Ρίτας ξανά με την μπάλα στην κατοχή της. Θέλουν να πάνε μέχρι μέσα η Λιθουανία, αλλά εκεί βρίσκεται ο Νάναλ για να βάλει πολύ έξυπνα το χέρι στην μπάλα και να τη βγάλει εκτός της τελικής γραμμής. Φωνάζει και ο ίδιος ο Νάναλ στους παίκτες του να συγκεντρωθούν στην άμυνά τους. Βγήκε ο Λουκοσιούνας ένα σουτ. Θα το πάρει, ποιος θα το πάρει. Μια προσπάθεια τώρα, αντικανονικό στόπ του Μπράουν. Ναι, αντικανονικό μπλοκ εδώ από τον Μπράουν. Πάνω στο, από τον Καρολάιν το καλάθι. Μειώνει στους 11 η Λιθουανική ομάδα. 34-23, 6-25 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπράουν θέλει να πάει στο lay-up, κόβεται με φάουλ, λένε οι διαιτητές. Διαμαρτυρίες από τους Λιθουανούς.
1: Γιώργο Ιωάννου, όσο είναι οι διαμαρτυρίες σε εξέλιξη στον τελικό της Μπανταλώνα για τον Basketball Champions League, να δώσουμε τελικά αποτελέσματα από το διεθνή χώρο. Η Bayern Μονάχου πήρε διπλό στην έδρα της Wolfsburg, μια Wolfsburg που ανακοίνωσε πριν την αναμέτρηση την επιστροφή της στο παλιό της έμβλημα, όμως εξακολουθεί και μετά τη σημερινή να δίνει την μάχη της για την παραμονή. Επίσης τελικό αποτέλεσμα στην La Liga, η Θέλτα πήρε μεγάλη νίκη στην Ισπανική πρωτεύουσα, ανοίξε 1-0 την Ατλέτικο. Συνεχίζεις, Γιώργο Ιωάννου.
0: 34-23, 6-18 πριν την λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου, μία στις δύο βολές από τον Μπράουν. 35-23, ο Γκουντάιτης έκανε το φάουλ νωρίτερα στον Μπράουν, το πρώτο του,
1: μία
0: αναμέτρηση.
1: Μία στις τέσσερις έχει δηλαδή ο Μπράουν.
0: Ναι, έχει μία στις τέσσερις βολές, Αναγιώτη, πολύ σωστά. Όπως ακριβώς αναφέρεις. Έχουμε και φάουλ τώρα για την Ρίτα. Πάλι από τον Κατσίβελη. Παραμένει λοιπόν το 35-23, έκανε φάουλ στον Χάρντινγκ. Ο Κατσίβελης για να τον σταματήσει. Ο Χάρντινγκ κέρδισε το βόλιο, το πρώτο ομαδικό τσάικ στην αναμέτρηση. Τον έχει καλέσει κοντά του ο Σάκοντα και του δίνει κάποιες οδηγίες του Κατσίβελη. Επαναφορά τώρα για την Ρίτας. Σμιθ. Σμιθ έδωσε μια πάσα. Ο Καρολάιν καρφώνει εντυπωσιακά. 35-25. Η Λιθουανή μειώνουν στους 10. Και θα πρέπει η ΑΕΚ να προσέξει πάρα πολύ. Τη χάνουν μόνοι τους οι παίκτες της ΑΕΚ την μπάλα. Πάσα ευνηδιασμού από τον Σμιθ. Κακή όμως. Τη γλίτωσε εδώ η ΑΕΚ. Η πάσα του Σμιθ στον Μασιούλη ήταν πολύ κακή. Εδώ έκανε μεγάλο λάθος ο Σμιθ. Ευτυχώς βέβαια. Γιατί έτρεχε σε ευνηδιασμό η Ρίτας. Η μπάλα και πάλι για την Ένωση. ...35-25-45... για το ημίχρονο. Και οργάνωση του παιχνιδιού τσάικ από τον Λούκας Λεκάβιτσιους. Θέλει να βγει ο Νάναλη να πάρει την μπάλα, δεν μπόρεσε. Βγήκε τώρα ο Λεκάβιτσιους ξανά και πήρε την μπάλα. Ανεβαίνει ο Φίζελ να του δώσει screen. Να, ο Λεκάβιτσιους με ένα φλότερ. Το έχει κάνει στην καριέρα του πάρα πολλές φορές. Το κάνει και σήμερα και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στους 6 πόντους ο Λεκάβιτσιους, 37-25 για την Ένωση. Χάρντινγκ κράτησε την μπάλα, πιέζει ο Λεκάβιτσιους και πιέζει πολύ καλά ο Λεκάβιτσιους, πάει μέχρι μέσα ο Χάρντινγκ. Σμιθ, δεν θα το πάρουν οι Λιθουανοί. Χάρντινγκ, τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Την πατήσαν οι Λιθουανοί κανονικότατα στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν προσπάθεια υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για αυτούς. Ο Χάρντινγκ έκανε μια διείσδυση, ωστόσο όταν πήγε να σηκωθεί άκουσε την κόρνα για, από το 24 χρονόμετρο. Η μπάλα μένει στα χέρια λοιπόν της Λιθουανικής ομάδας. 37-25 παραμένει το σκορ και η ΑΕΚ με την κατοχή. Λιόνις. Ανεβαίνει ο Μπράουν. Όχι, δεν θα ανέβει. Ο Μπράουν έδωσε ένα σκρίνο φίζελ όμως τον Άναλη για να βγει. Και να πάρει την μπάλα δεν τα κατάφερε. Τώρα θα την πάρει ο Νάναλη. Ο Νάναλη θέλει να βρει χώρο να σηκωθεί. Βρήκε, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Και μπάλα για την ΑΕΚ. Διαμαρτυρίες από τους Λιθουανούς. Ο Μπράουν πάλεσε για το rebound. Όχι, ο Φίζελ πάλεσε την μπάλα. Βγαίνει από τους Λιθουανούς. Πάλεψε και ο Μπράουν να κρατήσει την κατοχή, ωστόσο χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερα. Φωνάζουν λοιπόν στη μάχη της εξέδρας, δείχνουν σιγά σιγά οι οπαδοί της Ένωσης να έχουν το προβάδισμα, ενώ έχουμε challenge από τη Ρίτας. Να πάνε οι διαιτητές να τσεκάρουν τη φάση στο replay. Εδώ έχει βάλει το χέρι του ο Φίζελ. Ναι. Την μπάλα τη βγάζει ο Κουτάιτης από ό,τι βλέπω από το replay πάντως. Στην προσπάθειά του νομίζω η μπάλα από το χέρι του Κουτάιτης βγαίνει έξω. Ναι. Χτυπάει τη γραμμή. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ κανονικά. Από το πρώτο replay αυτό φάνηκε πάντως. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο καλύτερο replay στο στούντιο.
1: Ναι, και εμείς Γιώργο εδώ το βλέπουμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Τι να πω, δεν είναι πολύ διαφωτιστική η μέχρι.
0: Ναι, και ακριβώς αυτό δίνουν οι διαιτητές τώρα. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Δεν έχει κάποιο άλλο talent η Ρίτας. Έχει ένα διαθέσιμο φυσικά, ο Dragan Τσάκοτα. Φυσικά και οι Λιθουανοί οπαδοί προσπαθούν να εμψυχώσουν την ομάδα τους. Ο Νάναλι ένα σούτ εκτός οροπίας. Του παίξε λίγο άσχημο παιχνίδι η μπάλα. Και τώρα ο Σμιθ με την μπάλα στα χέρια. 4 και 20 για το ημίχρονο. Σαριούνας βρήκε χώρο και εκτέλεσε για 3. Αστόχησε. Ο Μπράουν πήρε το rebound. Πήδηξε πολύ ψηλά και το πήρε. Και τώρα ο Νάναλι. Νάναλι. Φάουλ. Από τον Σμιτ. Δεν του αρέσει του Σμιτ αυτή η απόφαση των διαιτών, αλλά έχει βάλει το χέρι του πάνω στον Νάναλι. Πολύ σωστό αυτό το σφύριγμα. Πρώτο φάουλ λοιπόν και για τον Σμιτ. Παίρνει μπάλα ο Φίζελ τώρα και τώρα ξανά ο Νάναλι. Παίρνει σκρίνα τον Φίζελ. Νάναλι κάνει διείσδυση. Η πάσα του. Α! Δεν ήταν καλή. Η πάσα του προς τον Μπράουν. Η μπάλα ξανά για τους Λιθουανούς. Τρία ομαδικά έχει η Ρίτας, να το πούμε αυτό. Στην δεύτερη περίοδο. Ένα μόλις σε ΑΕΚ. Κάτι που αυτό μπορεί να, κάτι μπορεί να επιτρέψει στον Dragan Τσάκοτα να δώσει το λίγα πιο σκληρή άμυνα. Ακριβώς όπως έκανε ο Φίζελ. Τώρα που έσπρωξε τον Γκουντάιτς, χρεώθηκε με το δεύτερο ομαδικό. Ο Φίζελ έκανε πολύ πιο δυνατή πίεση από ό,τι θα χρειαζόταν. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορούν να βοηθήσουν, αυτό μπορούν να βοηθήσουν τα ομαδικά φάουλ που αυτή τη στιγμή έχει μόλις δύο η ΑΕΚ. Έχει να δώσει άλλο ένα η Ρίτας, άλλα δύο έχει η Ένωση. Ο Σμιθ κράτησε. Χάρντινγκ θα εκτελέσει από την περιφέρεια, θα στοχίσει rebound. Από τον Μπράουν και ο Μπάρτλεϊ οργανώνει το παιχνίδι της Ένωσης. Μπάρτλεϊ έδωσε την πάση στον Μπράουν που θα εκτελέσει για 3. Άστοχος. Ο Σμιθ πήρε το φάουλ. Το τρίτο ομαδικό τσάκ. Νομίζω είναι χαμηλά. Φάουλ από τον Μπάρτλεϊ είναι το τρίτο ομαδικό. Όσα έχει και η Ρίτας. Ο Μπάρτλεϊ προσπάθησε να πετάξει την μπάλα για να πάρει βολές. Δεν το κατάφερε βέβαια. 37-25, 3-15 για το ημίχρονο. Ο Μπάρτλεϊ είναι το πρώτο του φάουλ. Και τώρα ο Σμιθ δίνει μια πάση στο Γκουντάιτις. Πάλα ΑΕΚ. Κάνει λάθος ο Γκουντάιτις. Βρίσκει για λίγο την μπάλα, αλλά αυτή καταλήγει εκτός της τελικής γραμμής. Λιόνις με την μπάλα στα χέρια του. Λιόνις. Φίζελ. Κρατάει την μπάλα ο Φίζελ. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Μπάρτλεϊ, δεν τα κατάφερε. Χαρλαμπόπουλος εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, Στεφάνη και έξω. Ο Φίζελ πήρε το rebound και οργανώνει. Θέλει να εκτελέσει τώρα αυτός για 3. Επίσης άστοχος. Στη βάση της Στεφάνης βρήκε μπάλα. Ανάμεσα λίγο στη Στεφάνη και τα μπλό. Μπάρτλεϊ βρήκε λίγο χώρο και εκτέλεσε και αυτός. Ούτε αυτό. Τρίτο συνεχόμενο άστοχο τρίποντο. Σε 3 συνεχόμενες επιθέσεις. Παραμένει το 37-25, 2 και 20. Σου 3 πόντων και άλλο άστοχο από τον Σαριούνας. 4 μαζεμένα τρίποντα από ΑΕΚ και Ρίτας, όλα στο σίδερο. Ο Νάναλι έδωσε τον Φίζελ και αυτός ο Φλιώνη. Φλιώνης θα το σπάσει το σέρι από την περιφέρεια. Φλιώνης, ούτε τώρα. Επιθετικό rebound, ναι. Το πήρε το επιθετικό rebound η ΑΕΚ. Καραλαμπόπουλος θα δώσει μια πάσα πολύ ωραία στον Φίζελ. Παίρνει φάουλ. Ο Φίζελ από τον Σμιθ που διαμαρτύρεται στην κανονική εικόνα, στην κανονική ροή του αγώνα. Φάνηκε ξεκάθαρα το φάουλ. Ξεκάθαρο φάουλ, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο διαμαρτύρεται ο Φίζελ. Εκτός αν διαμαρτύρεται στους συμπαίκτες του. Δεύτερο φάουλ του Σμιθ. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται ο Σμιθ. Φάουλ που κερδίζει λοιπόν ο Φίζελ που θα πάει στη γραμμή στον πάγκο ο Σμιθ. Ο Φίζελ, δεν φάνηκε έξω η μπαλά. 37-25 παραμένει. 105 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το ημίχρονο. 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα δηλαδή. Μέσα η δεύτερη. 38-25. Η ΑΕΚ στο σύν 13. 1 και 40 για το φινάλε. Ταριούνας. Ψάχνει χώρο. Χάρντινγκ. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα ο Χάρντινγκ. Βρίσκει χώρο και εκτελεί για τρεις με ταμπλό άστοχος. Κουντάει στο rebound κι άλλο σούτ από τον Χάρντινγκ. Ούτε αυτό. Συνεχίζει η ρήτα στη κατοχή. 38-25 και η ΑΕΚ με δική της κατοχή. Ένα φλότερ τώρα από την Ένωση άστοχο από τον Μπάρτλεϊ αν τα καλά. Άστοχο ήτανε. Στο σύν 13 παραμένει η Ένωση. Πάσα. Καμία τύχη. Μπάλα για την Ένωση και πάλι το ένα λάθος μετά το άλλο από τη Ρήτα. Τα 57,4 δευτερόλεπτα. Και έχουμε time out από τον Σάκοντα αν έχω δει καλά. Που προφανώς θέλει να οργανώσει τις τελευταίες επιθέσεις του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε ένα Παναγιώτη.
1: Παίρνεις μια ανάσα ενός λεπτού Γιώργο Ιωάννου γιατί η ΑΕΚ τα πάει περίφημα στην Μπανταλώνα, προηγείται 38-25. Διανύουμε το τελευταίο, μάλλον θα διανύσουμε το τελευταίο λεπτό μόλις ολοκληρωθεί το time out. 9.43 Ιντερβέτεν Sports ακούτε, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο έως τις 12 στην παρέα σας. 69-39-943-943 ο αριθμός Viber του σταθμού στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Σε λίγο θα έχουμε αναμετρήσεις που θα ξεκινήσουν στο διεθνή χώρο, στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον πάντα. Hey, στις 10 παρατέταρτο δηλαδή σε κάτι λιγότερο από 5 λεπτά η Λέτσα υποδέχεται τη Γιουβέντους για τη Σέρια, ενώ στις 10 για την La Liga η Real Sociedad κοντράρεται με την Betis. Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου στην Μπανταλώνα η ΑΕΚ έχει διατηρήσει το προβάδισμά της από την πρώτη περίοδο, το έχει διευρύνει στους 13 πόντους, 38-25 κόντρα στη Λιθουανική Ρήτας. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής από τους παίκτες του Σάκοτα που τώρα ολοκληρώνεται το time out και θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Ιωάννου για το εναπομείνοντα λεπτό στο πρώτο ημίχρονο.
0: 38-25 λοιπόν, 57,4 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή και το παιχνίδι δίδει στα κουμαντάρι ο Δημήτρης Φλιώνης. Φλιώνης πέρασε το κέντρο, έχει απέναντί του τον Χάρντινγκ. Δίνει την μπάλα ο Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ παίρνει σκρίνα από τον Φίζελ. Μπάρτλεϊ εκτελεί για τρεις. Όχι. Ριμπάουντ τον Άναλι που έσπρωξε την μπάλα στα χέρια του Φίζελ και ξανά ο Μπάρτλεϊ και τώρα ο Άναλι με την μπάλα στα χέρια του. Μπάρτλεϊ, συγγνώμη, Νάναλι, θέλει να πάει μέχρι μέσα, εξαιρετική πάσα, με το φόλο δεν μπορεί, Φίζελ, καλάθι για την Ένωση, 40-25 από τον Φίζελ, στην 15 και πάλι για την Ένωση, 10 δευτερόλεπτα και η μπάλα στην κατοχή της Ρήτας.
1: Ισοφάρισε τη μεγαλύτερη της διαφορά η ΑΕΚ.
0: Ακριβώς, ένα σούτριο πόντων από τη Ρήτας, άστοχο, φάουλ. Μπάλα για την ΑΕΚ στο ένα δευτερόλεπτο.
1: Με τον καλύτερο...
0: Ένα δευτερόλεπτο μένει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
1: Με τον καλύτερο τρόπο Μάλιστα. θα κλείσει το ημιχρόνο.
0: Πραγματικά, με τη μεγαλύτερη διαφορά του παιχνιδιού. Εκτός αν κάνει για να αστείο η ΑΕΚ και βάλει και ένα τρίποντο ακόμα. Τώρα στη λήξη του ένα δευτερόλεπτο. Όχι, έχει βολές. Έχει βολές ο Νάναλη. Αυτό... Δεν το είχα δει, αλήθεια είναι. Μέσα η πρώτη βολή από τον Άναλη. 41-25, ανεβαίνει κι άλλο λοιπόν η διαφορά. Ανεβαίνει κι άλλο 41-25 και ο Άναλη ετοιμάζεται εκεί για τη δεύτερη του βολή. Μέσα κι αυτή, Συν 17 για την Ενωστά, 42-25. Ο Κατσίβελης θα περάσει τώρα για το τελευταίο δευτερόλεπτο. Έχει ο Χαραλαμπόπουλος μέσα ο Κατσίβελης. Προφανώς η ΑΕΚ θέλει να ελαχιστοποιήσει ακόμα περισσότερο τις λίγες ήδη πιθανότητες της ρήτας για μπάζερ μπίτερ. Ένα στούτα από τους Αργιούνας και μία τύχη. Λήξη λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ δείχνει αποφασισμένη πιο πολύ από ποτέ να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπεο. Προηγείται με 17 πόντους στο ημίχρονο της ρήτας και αναμένουμε να δούμε πραγματικά τι μπορεί να συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, ΑΕΚ, ρήτας 42-25. Επιστρέφουμε σε ένα Παναγιώτη.
1: Γιώργο, πάρε μια ανάσα γιατί σε 15 λεπτά μάλλον θα σε ακούσουμε να φωνάζεις πιο πολύ αν συνεχίσεις με αυτούς τους ρυθμούς η ομάδα του Σάκοτα. Θα επιστρέψουμε σε ένα σε λίγο. 42-25 η ΑΕΚ τα πάει περίφημα. Η Ένωση μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Ξεκίνησε να χτίζει ένα προβάδισμα πόντων γύρω στους 9 πόντους. Μετά το πραγματοποίησε διψήφιο και το διατήρησε εκεί. Πριν από λίγο ισοφάρισε το μεγαλύτερο της προβάδισμα, λίγο πριν το τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, στους 15 πόντους και με τις δύο εύστοχες βολές του James Nannali πριν την ανάπαυλα, προηγείται 17 πόντους της ρήτας. Δεν ξέρω αν μπορούσε να φανταστεί καλύτερο πρώτο ημίχρονο οποιοδήποτε αισιόδοξο φίλο τη ΑΕΚ ή ακόμη και ο ίδιο ο προπονητή τη ομάδα, ο Ντράγκαν Σάκοτα. Αλλά η ΑΕΚ είναι ένα ημίχρονο μακριά από το να αράψει το τέταρτο ευρωπαϊκό τη τρόπαιο. Να δούμε αν θα το καταφέρει. Θα επανέλθουμε σε κάτι περισσότερο από 10 λεπτά στον Γιώργο Ιωάννου για τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Μέχρι τότε είπαμε και πριν ότι μόλις τώρα ξεκινάει για τη Serie A αναμέτρηση της Λέτσε με τη Γιουβέντους, ενώ σε κάτι λιγότερο από ένα τέταρτο στην La Liga η Real Sociedad υποδέχεται την Betis. Μένουμε σε κίτρινο μαύρο περιβάλλον, αλλά θα αλλάξουμε άθλημα. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Η Μάρκα, η πασίγνωστη έγκυρη αυτή στο σελίδα, εφημερίδα, όλα τα έγκριτα μέσα του ισπανικού αυτού μέσου, αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι, σε μεξικάνικα δημοσίευματα μάλλον να διορθώσω, ότι η Μοντερέι ξαναφέρνει στο μεταγραφικό της προσκήνιο τον Ορμπελίν Πινέδα. Κάθε καλοκαίρι τα δύο τελευταία έχουμε πάντα σύριαλ με την παραμονή του Πινέδα ή όχι στην ΑΕΚ, με το έντονο ενδιαφέρον της Μοντερέι και άλλων ομάδων του Μεξικού. Τώρα αυτό που αναφέρει το δημοσίευμα είναι ότι εξετάζει μάλλον η Μοντερέι πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τον διεθνή άσο της ΑΕΚ, θέλοντας κιόλας να τον πείσει να αφήσει την Ευρώπη και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Στο ίδιο πλαίσιο, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι αυτό το σενάριο συνδέεται άμεσα με τον Ματίας Αλμέιδα, καθώς στη Μοντερέι θεωρούν ότι ο Αργεντινός προπονητής θα μπορούσε να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα και παράλληλα να αποτελέσει κλειδί ώστε να ολοκληρωθεί θετικά για τη Μοντερέι η υπόθεση της απόκτησης του Πινέδα από την ΑΕΚ. Να πούμε ότι ο Μεξικανός Χαφ έχει συμβόλαιο με την Ένωση μέχρι το 2027 και η Ένωση επιθυμεί περαιτέρω να επεκτείνει τη συνεργασία τους. Ξανά λοιπόν σιρήνες από Μεξικό και Μοντερέι για τον Πινέδα. Μόλις ξεκίνησε και για την 7η αγωνιστική των play-off του Βελγικού Πρωταθλήματος η αναμέτρηση της Club Brugge του Χρήστου Τζόλι κόντρα στη Σεντ Ντρουιντέν.

Νωρίτερα, όπως ακούγατε και από τον Μιχάλη Σοηλέ που βρισκόταν ως απεσταλμένος του 943 Ντερβέντεν Σπορτ στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, ο Πανετολικός με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πραγματοποίησε ολική ανατροπή και επικράτησε 2-1 το ατρωμί του. Αυτό βαθμολογικά ήταν μια ανάσα για τους αγρινιώτες και ένα άλμα παραμονής. Ανατροπή σωτηρίας θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ιδανικά. Ενώ λίγο πιο πριν, υπενθυμίζω, η City πήρε τεράστια νίκη επί της Brentford άνετα 3-0, επιβλητικά συνεχίζει να καταδιώκει την Arsenal στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Χρυσό διπλό στο Μετροπολιτάνο για τη Θέλτα, η οποία επικράτησε 1-0 στην ισπανική πρωτεύουσα της Ατλέτικο. Μια Ατλέτικο η οποία, όπως είχαμε δει το τελευταίο τριβδόμαδο περίπου, να έχει νίκες μόνο σε επίπεδο Champions League, από το οποίο έχει αποκλειστεί από την Τετάρτη. Από την Τρίτη διορθώνω, μετά και την πρόκριση της Arsenal στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μια Ατλέτικο που έχασε πριν από 3-4 εβδομάδες το τελικό του Copa del Rey κόντρα στη Real Sociedad στη διαδικασία των πέναλτι. Προφανώς βαθμολογικά είναι και εκτός τίτλου της La Liga. Αύριο είναι το κλασικό ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπαρτσελόνα και με ισοπαλία στέφεται πρωταθλήτρια σε μια Ρεάλ που είναι πάρα πολλά τα προβλήματα σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει σε μέσα του εξωτερικού και όχι μόνο. Για τους καυγάδες και το κακό κλίμα εντός αποδυτηρίων, την ένταση ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί. Βέβαια, ο Βαλβέρδε σήμερα στην απολογία του είπε ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο μετά από χτύπημα του Γάλλου Χαφ, αλλά γιατί χτύπησε με νεύρα το χέρι του στην πόρτα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα τι έχει γίνει. Πάντως ο Αρμπελόα δεν φάνηκε αντάξιος των προσδοκιών. Όχι μόνο αγωνιστικά και τακτικά, δεν χρειάζεται να κρίνουμε τον Ισπανό, αλλά όταν καλείσαι να διαχειριστείς τόσους πολλούς σταρ και φαίνεται από την αρχή ότι δεν τα καταφέρνεις, τότε τέτοιες επιπτώσεις είναι φυσικές και επόμενες. Εξάλλου και τους πρώτους μήνες που είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βασίλισσας, το είχε πει και ο Τσάμπι Αλόνσο, ότι νομίζω ότι έχω έρθει σε παιδικό σταθμό, σε Λούνα Πάρκ και όχι σε ομάδα.

0: Όσο διανύουμε την ανάπαυλα του ημιχρόνου για τον τελικό του Basketball Champions League, πάμε να ακούσουμε δηλώσει του τερματοφύλακα κατά τρομή του Αθανασίου, που έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι φέτος στην ήττα 2-1 από τον Πανετολικό.
1: Όπως μια ομάδα που προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα σίγουρα. Για μένα πίεση δεν υπήρχε καθόλου, γιατί εντάξει, είμαστε ήρεμοι βαθμολογικά, δεν έχουμε κάτι να κυνηγήσουμε. Το μόνο που θέλουμε είναι να τερματίσουμε σίγουρα στην πρώτη θέση. Ίσως επειδή είχα λίγο καιρό να παίξω, μόνο αυτό, να υπήρχε ένα μικρό στρες, αλλά το οποίο είναι ελεγχόμενο, φεύγει μετά.
2: Και είσαι και σε μια ομάδα που υπάρχετε πολύ καλοί τερματοφύλακες.
1: Ναι, υπάρχει ένα πολύ καλό γκρουπ τερματοφυλάκων. Είναι τιμητικό να είσαι με το Λευτέρη του Χωτεσιώτη που έχει παίξει τον Άρη, με τον Λούκα Γκισεσβίλη ο οποίος θα πάει τώρα στην Εθνική Γεωργίας, τον Άλεξ τον Κοσέλεφ που έχει κάνει εξαιρετική χρονιά στη Λαμία, και να παίζεις και να σε βοηθάνε να παίξεις και στην προπόνηση να είναι από κοντά σου, κάτι σημαίνει αυτό.
2: Για μίλησε μας λίγο και για τον Ατρόμητο. Έτσι όπως βιώνει ο Ατρόμητος αυτή τη διαδικασία των play-out, όπου επί της ουσίας η δικιά του απόδοση κρίνει πολλά για άλλες ομάδες που καίγονται να βρουν βαθμούς. Άλλες τους παίρνουν, άλλες δεν τους παίρνουν. Εσείς πώς ακριβώς το βλέπετε αυτή τη διαδικασία, πώς τη βλέπετε την διαδικασία, όχι μόνο στο παιχνίδι αλλά και στην προπόνηση?
1: Εμείς κανονικά δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν κοιτάμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Εμείς θέλουμε να κερδίζουμε, να μπαίνουμε, να τα δίνουμε όλα και η απόδοση να είναι 100%. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ο προπονητής που ήταν σήμερα στον πάγκο μας είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν θεωρεί δίκαιο το αποτέλεσμα με βάση τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Εσύ συμφωνείς με την άποψη?
1: Συμφωνώ, ναι, διότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε περισσότερο κατοχή εμείς, έτσι όπως ένιωθα τουλάχιστον. Απειλήσαμε πιο πολύ, είχαμε 2 γκολ τα οποία ακυρώθηκαν, δηλαδή είναι 3 τα γκολ που μπήκαν, απλά τα 2 ακυρώθηκαν. Και στο δεύτερο ημίχρονο πάλι απειλήσαμε αρκετές φορές. Δεχτήκαμε 2 γκολ όπως τα δεχτήκαμε, το ένα με πέναλτι, το οποίο εντάξει, είναι πέναλτι, και το άλλο με. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Νομίζω έπρεπε να κερδίσουμε, τουλάχιστον να μην χάσουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του τερματοφύλακα που αγωνίστηκε σήμερα για τον Ατρόμητο του Αθανασίου. Είχε πολύ καιρό να παίξει, νεαρός τερματοφύλακας που είχε αποκτηθεί από τον Πας Γιάννα. Για την μπροστά του έχει το Γκουγκιζασβίλη και το Χουντεσιώτη. Μιλάμε για ένα δίδυμο πολύπειρο και με παραστάσεις και με τη φανέλα άλλων ομάδων της Super League. Διανύουμε την ανάπαυλα του ημιχρόνου στην Πανταλώνα στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Η ΑΕΚ έχει πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα 17 πόντων κόντρα στη Λιθουανική Ρήτας 42-25. Σε λίγο θα επανέλθουμε στο Γιώργο Ιωάννου που μεταδίδει την αναμέτρηση για λογαριασμό των 943 Interveten Sports. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, είναι ο αριθμός Viber 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Η ΑΕΚ οδεύει ολοταχώς για την κατάκτηση του τετάρτου ευρωπαϊκού της τροπαίου. Το είχε πράξει τελευταία φορά το 2018, στον τελικό της Αθήνας κόντρα στη Μονακό. Μόλις τα πρώτα 5 λεπτά του τελικού είχαμε και μια ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων και συγκεκριμένα στον Χάρντινγκ της Ρήτας και τον Μπάρτλι της ΑΕΚ. Βρέθηκαν τέτα τέτ, πρόσωπο με πρόσωπο συγκρούστηκαν οι δύο παίκτες, αλλά στο σημείο έσπευσαν οι ψυχρεμότεροι για να ολοκληρωθεί η ένταση. Δεν χρειάζεται εξάλλου, ειδικά όταν η ΑΕΚ στη συνέχεια δεν φάνηκε να πτωείται από αυτό το γεγονός έντασης και να τα πηγαίνει εξαιρετικά. Η Λίβερπουλ νωρίς το απόγευμα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Τζέλσι. Μια ισοπαλία που τη φέρνει οριστικά εντός τετράδας και αφήνει τους μπλε του Λονδίνου εκτός Ευρώπης. Μια σεζόν ακριβώς μετά την κατάκτηση του Conference League που συμπλήρωσε το puzzle των διοργανώσεων της UEFA, η Chelsea, η μόνη ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου που το έχει καταφέρει αυτό. Αγωνίστηκε φέτος στο UEFA Champions League λόγω της βαθμολογικής θέσης στην οποία τερμάτισε πέρυσι, αλλά του χρόνου δεν θα καταφέρει να δώσει το παρόν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μετά μάλλον την αναμέτρηση και το τελικό αποτέλεσμα της ισοπαλίας, οι οπαδοί της Λίβερπουλ αποδοκίμασαν την ομάδα του Άρνε Σλότ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη αυτό φέτος. Μια Λίβερπουλ αγνώριστη πραγματικά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια. Πολύ όμορφες εικόνες έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο, καθώς υπάρχει φανέλα του Στέφαν Γέλοβα της εξέδρας του Παλαού Μιουνισιπάλ, της Μπανταλώνα στο μεγάλο τελικό της ΑΕΚ με τη Ρίτας. Γέλοβατς που εδώ και χρόνια δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά έχει κάνει, είχε έντονο πέρασμα από την ΑΕΚ. Σε ηλικία 32 ετών απεβίωσε μετά από εγκεφαλικό που υπέστη κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Ένωσης. Μιλάμε για 5 Δεκεμβρίου 2021 είχε γίνει αυτό το δυσάρεστο συμβάν, αλλά θα μπορούσε η φανέλα του να λείπει από το σημερινό γήπεδο του τελικού. Από στιγμή σε στιγμή θα επανέλθουμε στον Γιώργο Ιωάννου για τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Αδιανόητη εμφάνιση, με το μαχαίρι στα δόντια μπήκε η ομάδα του Dragan Sakota, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί ο αγώνας.

Αυτή την ώρα ξεκινάει και αναμέτρηση της Real Sociedad με τη Real Betis για τη La Liga. 35η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Μείνετε μετά συντονισμένοι. Την ολοκλήρωση του τελικού ελπίζουμε να έχει ανάλογο πρόσημο με αυτό. Τώρα μετά το πρώτο ημίχρονο, το αποτέλεσμα υπέρ της Ένωσης, γιατί θα ακολουθήσουν σχόλια από τους ρεπόρτερ της Ένωσης και όχι μόνο για τον τελικό.

0: Δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: 42-25. Ακριβώς δηλαδή όπως και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου για την ΑΕΚ. Την τρίτη περίοδο από μια άστοχη επίθεση για κάθε ομάδα. Ένα σου τριών πόντων τώρα από τον Σμιθ εύστοχο. Σπάει την αστοχία της Ρήτας. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο είναι από τη Ρήτας και είναι τρίποντο. Από τον Σμιθ. Ο Σπίτι Σμιθ. Ο Φιλιώνης τώρα δίνει στον Φίζελ. Ο Γκρέι έδωσε την μπάλα, Χαραλαμπόπουλος. Θα βρει λίγο χώρο, αλλάζει. Πολύ ωραία με τον Φίζελ, αντικανονικό μπλοκ. Είναι αυτό από τον Κουντάιτης. Καλάθι λοιπόν από τον Φίζελ, 44-28 συν 16 για την ΑΕΚ. Εδώ πολύ ωραίος ο συνδυασμός, πεντακάθαρα αντικανονικό το στόπ. Και τώρα ο Σαριούνας ψάχνει χώρο για να εκτελέσει, έδωσε την πάσα προς τα πίσω. Μασιούλης. Μασιούλης πάει μέχρι μέσα, δίνει την πάσα, την έβγαλε την άμυνα η ΑΕΚ. Τη βγάζει την άμυνα η Ένωση και έχει την ευκαιρία να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά της. Μπάρτλεϊ για τρεις. Εδώ έπεσε κάτω Μπάρτλεϊ, έρμπολ πήγε το σουτ. Και φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Φάουλ που είναι αρκετά δυνατό. Και τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στους Αριούνας που προσποιήθηκε εδώ, επήρε το φάουλ και διαμαρτυρήθηκε για διαθλητικό και ο διαιτητής φιλοδωρεί τον Σαριούνας, αν είδα καλά, με τεχνική ποινή. Εντυπωσιακό νωρίτερα το μπλοκ που έκανε η Ομαρτσάικ από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ναι. Ο Σταργιούνας λοιπόν έχει δεχτεί μια τεχνική ποινή και η ΑΕΚ έχει μια βολή. Μπάρτλεϊ λοιπόν εκτελεί. Άστοχος ο Μπάρτλεϊ μάλιστα. Δεν πρέπει να είναι άστοχη η ΑΕΚ τώρα. Πρέπει να διατηρήσει τη συγκέντρωσή της. Χαραλαμπόπουλος λοιπόν. Είναι το δεύτερο του φάουλ, αυτό που έκανε στον Σταριούνας και η Ρήτας θα επαναφέρει για δική της κατοχή. Η ΑΕΚ έχει 6 στις 11 βολές, μία στις 3 έχει η Ρήτας. ...44-28 λοιπόν, 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω για κανένα λόγο είναι τι έχει γίνει και δεν έχει γίνει ακόμα επαναφορά. Τώρα θα γίνει. Ο Σμιθ δίνει στο Κουντάιτ και ξαναπαίρνει την μπάλα. Σμιθ, ο Χάρντινγκ, ο Σμιθ θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. Πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ. Τα σουτ της Ρήτας από την περιφέρεια μπαίνουν με δύο εύστοχα οι Λιθουανοί. 44-31. Φίζελ δίνει την μπάλα στον Φιλιώνη. Φίζελ, ο Φιλιώνης είναι με τον Χάρντινγκ. Φιλιώνης βρήκε λίγο χώρο, σηκώθηκε, αστόχησε. Και πήρε το rebound ο Χάρντινγκ. Ο Φιλιώνης κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να κλέψει, κάνει φάουλ στο Χάρντινγκ. Εδώ προσπάθησε να κλέψει, βρήκε λίγο την μπάλα. Ωστόσο...
0: Γιώργο, ο Φιλιώνης είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται σήμερα.
1: Δεν σε άκουσα, Παναγιώτη.
0: Δεν θυμάμαι αν ο Φιλιώνης είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται σήμερα.
1: Δεν σε ακούω καλά, Παναγιώτη, γίνεται πολύ θόρυβος. Αυτή τη στιγμή...
0: Δεν πειράζει, Γιώργο, συνεχίζεις.
1: Σου τριών πόντων τώρα από την Ρήτα Σάστοχο, ευτυχώς. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ θα οργανώσει. Μπάρτλεϊ, καλάθι από τον Μπάρτλεϊ, πάρα πολύ δύσκολο μπροστά στον Αρτούρας Γκουντάιτη. 46-31. Και ο Σαριούνας δίνει στον Σμιθ. Μια προσπάθεια τώρα από την Ρίτας. Ο Μπρούνκε θα σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ. Δυστυχώς. 46-33 και μια βολή για τον Κέι Μπρούνκε. Πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο, θα λέγαμε, το Χαραλαμπόπουλο. Το φάουλ από τον Φλιώνη. Είναι το τρίτο του Φλιώνη και αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει λίγο ίσως τον Dragan Σάκοντα. Ο Μπρούν και ευστοχή στην πληρωματική βολή. 46-34. Και ο Λεκάβιτσιους θα εκτελέσει για δύο. Θα σκοράρει ο Λεκάβιτσιους. Απαντάει γρήγορα. 48-34. Η ένωση στο σύν 14 και η μπάλα για την ΑΕΚ. Κάνει φάουλ ο Χαραλαμπόπουλος, ναι. Τρίτο και του Χαραλαμπόπουλου, μάλιστα. Ένα σου τριών πόντων τώρα από τον Σμιθ άστοχο, με τη μάχη για τον rebound να καταλήγει στον Λεκάβιτσιους. Και τώρα ο Φίζελ προσπάθησε να πάρει την μπάλα, προσπάθησε να την κρατήσει, δεν τα κατάφερε. Παίρνει την μπάλα και πάλι η λιθουανική ομάδα, η οποία χάνει. Έβγαλε άμυνα ο Φίζελ και ο Μπάρτλεϊ οργανώνει. Λάθη επιλαφών. Το παιχνίδι φάουλ χαμηλά που κερδίζει ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Το φάουλ είναι από τον Σαριούνας, σε αυτόν θα χρεωθεί. ...48-34 λοιπόν. Ο Σαριούνας, ο οποίος κάνει το τρίτο του φάουλ και αυτός πάει στον πάγκο. Ο Νάναλη παίρνει στη θέση του Χαραλαμπόπουλου. Και τώρα ο Μπάρτλεϊ θα εκτελέσει για τρεις. Άστοχο γι' αυτό. Πρέπει να ανεβάσει λίγο τα ποσοστά της από την περιφέρεια η ΑΕΚ και πρέπει να γίνει πιο σκληρή στην αμυνά της. Ο Σμιθ. Μια πάσα, οι προσπάθειες της Ρίτας δείχνουν να μην καρποφορούν. Χάνει με την μπάλα και πάλι οι Λιθουανοί. Και τώρα ο Λεκάβιτσιους έδωσε την μπάλα στον Φίζελ. Νάναλη. Ο Γκρέι, είχε την μπάλα νωρίτερα. Σου τριμποντα να τον αναλυνάθοδο του το εύστοχο τρίποντο. Σου 17 και πάλι διαφορά. Στα 5 και 15. Η άξο είναι 17. Ο Χάρντινγκ τον πιέζει ο Λεκάβιτσιους. Χάρντινγκ βρίσκει χώρο. Πάει μέχρι το τέλος με ένα φλότερ. Παίρνει φάουλ από τον Φίζελ. Όχι, από τον Λεκάβιτσιους είναι το φάουλ, μάλιστα.
0: Γιώργο, η ΑΕΚ δείχνει όντως να επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε.
1: Την προσπάθεια του Λεκάβιτσιους εκεί, στην επαφή του Χάρντινγκ με τον Λεκάβιτσιους έχει σφυριχτεί. Η παράβαση, άστοχος ο Χάρντινγκ στην πρώτη βολή. 51-34 λοιπόν, 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Η ΑΕΚ είχε ελέγξει το παιχνίδι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εύστοχος στην δεύτερη ο Χάρντινγκ, James Harding, Derek Harding, συγγνώμη, 51-35. Η ΑΕΚ στο συν-16 και με την κατοχή δική της. Ένα σουτ δύο πόντων εύστοχο και αυτό από τον James Nanali που πραγματοποιεί πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο τελικό. ...53-35 στους 18 η διαφορά... ...ένα σούτ τριών πόντων από τους Λιθουανούς άστοχο από τον Λουκόσιους... ...και η ΑΕΚ είναι κοντά στο να στρογγυλέψει τη διαφορά. Μπάρτλεϊ, ο Φίζελ θέλει να στρογγυλέψει, δεν θα τα καταφέρει... ...παρά αυτά θα πάρει φάουλ και θα έχει την ευκαιρία... ...να δώσει άλλους δύο πόντους στην ένωση από τη γραμμή των βολών. Ο Εσόντας έχει κάνει το φάουλ στον Φίζελ και φυσικά τα δεσιμπέλ στο γήπεδο ανεβαίνουν και όπως είναι εύκολα αντιληπτό νομίζω τα δεσιμπέλ τα ανεβάζουν οι οπαδοί της ΑΕΚ που βλέπουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της Ένωσης να είναι πάρα πολύ κοντά. Κάθε λεπτό που περνάει, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, η ΑΕΚ βρίσκεται πιο κοντά στην κούπα. Εύστοχο στην πρώτη βολή, ο Φίζελ, ο Κέισον Φίζελ. Φίζελ, 2-2. Ολοστρόγγυλος είναι 20 για την Ένωση. Η μεγαλύτερη διαφορά στο ματ και η μπάλα ξανά για την ΑΕΚ με την κακή πάσα του Μασιούλης που καταλήγει εκτός τελικής γραμμής. Τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα για την ομάδα του Ντράγκαν Σάχοντα. Λεκάβιτσιους και τώρα Νάναλι μπροστά του ο Λουκόσιους. Ανεβαίνει, ο Φίζελ του δίνει ασκρίν. Πατώντας τη γραμμή ο Νάναλι, τελεία στο χ. Πήρε τώρα την μπάλα η Ρίτας. Προσπάθησε να τρέξει ωστόσο ο Φίζελ, σταμάτησε τον εφηδιασμό. Άψογα με φάουλ. 22-15 τα αμυντικά rebound στο παιχνίδι υπέρ της ελληνικής ομάδας. Και δύο βολές για τον Ματσουλιώνης. Μέσα η πρώτη. 55-36. Μέσα και η δεύτερη, μάλιστα. Από τους Λιθουανούς. Όρδιος ο Παλιουκένας για να περάσει το παιχνίδι. Και τώρα ο Νάναλι προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, θα τη χάσει. Όχι, ο Μπάρτελε ήτανε, δεν μπορούσε να κρατήσει την κατοχή. Η μπάλα και πάλι για τη Ρίτας. Πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ, δεν έχει τελειώσει το ματ. Ο Μπάρτελε πηγαίνει προς τον πάγκο. Ναι, βρήκε την μπάλα και βγήκε και από το χέρι του Μπάρτελε η μπάλα πήγε εκτός. Σταριούνας και πάλι στο παιχνίδι. Στη θέση του Λουκόσιους. Και ώρα για άμυνα.

φανταστική φάση από την Ένωση. Ασίστ από τον Κατσίβελη. Κάρφωμα από τον Κέισον Φίζελ. 57-39. Συν 18 για την ΑΕΚ. Η προσπάθεια τώρα άστοχη. Και θα μετρήσει το χαλάθι. Δεν είναι νόμιμο το διώξιμο που έκανε ο Φίζελ την μπάλα. Διαμαρτύρεται φυσικά η ΑΕΚ και αυτό. Η ΑΕΚ λοιπόν προηγείται και έχει πολύ καλές πιθανότητες πλέον για να βρεθεί, στο βάθρο και να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. 57-41. 2,5 λεπτά μένουν για τρίτη περίοδο. Ο Νάναλη πέταξε την μπάλα. Στο σούτ είναι παραλίγο για να μπει. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι ακόμα και αν πάνε δύο παίκτες πάνω στον Νάναλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον σταματήσουν. Στους 18 πόντους ήδη ο James Nannaly, πρώτο σκόρερ της Ένωσης. Και όπως γίνεται αντιληπτό είναι και ο MVP της μέχρι στιγμής. Ο Bartley από εκεί και πέρα ακολουθεί στους 12 πόντους μέσα, η πρώτη βολή από τον Nannaly. Στους 19 πόντους πλέον και τώρα στους 20 με τη δεύτερη βολή. 59-41. Αν συνεχίσει να έχει αυτή την απόδοση η ΑΕΚ, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα απέναντι στους Λιθουανούς. Ο Μασιούλης θα σκοράρει. Λίγο να βελτιώσει την άμυνά της και δεν θα έχει θέμα. Κατσίβελη, σταμάτησε την τρίπλα. Φίζελ, πιέζεται, πάνε δύο πάνω του. Φάουλ από τον Μασιούλης που διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται και ο Μαρτζηλιώνης. Φάουλ από τον Μαρτζηλιώνης. Μάλιστα, στον Μαρτζηλιώνη θα χρεωθεί το φάουλ. ...59-43 λοιπόν... ...1-54... για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου... ...60-43 με την πρώτη βολή του Φίζελ. Φίζελ ετοιμάζεται και για τη δεύτερη. 1-54... εύστοχος. 61-43... 18 πόντι διαφορά για την ελληνική ομάδα. Ο Μασιούλης γύρισε την μπάλα, κακή η πάσα του. Κράτησαν την μπάλα για λίγο οι Λιθουανοί. Τα 5 δευτερόλεπτα ένα τρίποντο, προσευχή ήταν αυτό το σουτ. Με τα μπλόκια από τα χέρια του Καρολάιν, η μπάλα θα πάει και πάλι έξω για την Ένωση. Η ΑΕΚ στο σύν 18 και με την μπάλα δική της. 1-29 για την τρίτη περίοδο. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Μαζιούλη που κλέβει και τελειώνει την φάση. 61-45. Ο Παλιουκένας, συγγνώμη. Ο Παλιουκένας πραγματοποιεί το κλέψιμο και σκοράρει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Κατσίβελης. Εδώ στην μπάλα τώρα στον Νάναλη, αν έχω δει καλά, ναι. Νάναλη. Σταμάτησε. Κατσίβελης πρέπει να πάει μέχρι μέσα, να πάρει φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Φάουλ από τον Σαργιούνας πρέπει να είναι. Και αν είναι από τον Σαργιούνας είναι το τέταρτο. Ναι, ο Σαργιούνας βάζει το χέρι του. Και βρίσκει τον Κατσίβελη, οπότε σε αυτόν θα χρεωθεί το φάουλ.

0: τέταρτο προσωπικό του Σαριούνας και ο Κατσίβελης στις βολές, μέσα η πρώτη. 46,9 δευτερόλεπτα για το τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα και οι δύο.
1: Η διαφορά, Γιώργο, διατηρείται από τους παίκτες της ΑΕΚ. Τα πάνε εξαιρετικά. Δεν γίνεται να σταματήσουμε να το λέμε αυτό μέχρι τέλος του αγώνα, ίσως το λέμε.
0: Πραγματικά, αν συνεχίσουν, Παναγιώτη, να κρατάνε αυτή τη διαφορά, να διαχειρίζονται έτσι, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαθεί αυτό το τρόπαιο για την ΑΕΚ. Καταπληκτική εδώ η άμυνα. Ένα άστοχο φλότερ και το rebound το παίρνει, αν είδα καλά, ο Νάναλη. 32-25 τα rebound στο παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ. Ένα φλότερ από τον Νάναλη. Δεν ήταν καλό, η μπάλα είναι διαδηρήτας. Και εκτός τελικής γραμμής. Στα 19,9 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν ήταν φλότερ, το συγγνώμη, ήταν προσπάθεια για αλεϊούπ. Ήταν μια λόμπα με προορισμό τα χέρια του Φίζελ. Ο Φίζελ όμως δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα. Μάλιστα, ρισκάρει η ομάδα από τη Λιθουανία, η ομάδα του κέντρου Ζιμπένας, συγγνώμη, ο οποίος βάζει και πάλι, έχει ξανά τον Σαριούνας στο παρκέ. Ο Σαριούνας, θυμίζω, έχει 4 φάουλ. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Σαριούνας με την μπάλα στα χέρια του. Σαριούνας με τον Φίζελ. Σαριούνας. Θα πάρει αυτό την προσπάθεια. Όχι. Σουτ στη λήξη. Άστοχο το τρίποντο του Σμιθ. 18 πόντι διαφοράς για την ΑΕΚ. Που τελειώνει την τρίτη περίοδο προηγούμενη. 63-45. Όλο και καλύτερα πηγαίνουν τα πράγματα για την ομάδα του Τραγκαντσάκοτα. Οπότε επιστρέφουμε σε ένα Παναγιώτη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Πάρε μια ανάσα, Γιώργο Ιωάννου, για την προμηνύω μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ προηγείται 18 πόντους με τη συμπλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, 63-45. Τα πάει εξαιρετικά στη διαχείριση του προβαδίσματος που έχει κτίσει από την πρώτη κιόλας περίοδο. Και όσο πάει ο χρόνος προς την ολοκλήρωση του αγώνα, φαίνεται ιδανική αυτόχειρας. Και έχει τον τρόπο να το συντηρήσει και πολλές φορές αυξάνει και τη διαφορά της από τη λιθουανική ομάδα.

0: κάνουμε μια παρένθεση σε όσα αναφέρουμε για το μπασκετικό τελικό της ΣΑΚ, γιατί έχουμε αγώνες που είναι στο διεθνή χώρο σε εξέλιξη για την πρώτη κατηγορία της League 1 του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Bolton είναι 0-0 στο 24ο λεπτό με την Bradford. 36ο λεπτό για τη Serie A, η Juventus προηγείται εκτός έδρας 1-0 της Lecce, ενώ για τη La Liga στο 22ο λεπτό η Real Sociedad είναι χωρίς σκορ κόντρα στην Betis. Μία περίοδος χωρίζει την ΑΕΚ από το 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο. Η Ένωση προηγείται, υπενθυμίζω, 63-45, τα πάει περίφημα. Με τον τρόπο με τον οποίο βγήκε στο παρκέ, έτσι φαίνεται να αγωνίζεται για την πρώτη μισή ώρα της αναμέτρησης του μεγάλου τελικού του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Υπενθυμίζω την τρίτη θέση της διοργάνωσης κατέκτησε νωρίτερα η Μάλαγα, η Ουνικάχα Μάλαγα που επικράτησε 85-80 στον εμφύλιο ισπανικό τελικό της Τενερίφης. Σε λίγο θα δώσουμε ξανά μικρόφωνο στον Γιώργο Ιωάννου που ετοιμάζεται να περιγράψει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, να δούμε αυτό τι μας επιφυλάσσει. Ενδέχεται απόψε να ζήσουμε μεγάλες στιγμές εφόσον η Ένωση καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμά της. Και γιατί όχι με την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποιεί. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Για πάμε, τελευταίο δεκάλεπτο σούτ από τον Λεκάβιτσιους άστοχο στην πρώτη επίθεση. Για την τέταρτη περίοδο που ήταν από την ΑΕΚ σου τριών πόντων, εύστοχο από την Ρίτας και συγκεκριμένα τον Λουκόσιους, μειώνει στους 15 η λιθουανική ομάδα. Ο Μπάρτλεϊ οργανώνει την επίθεση της ΑΕΚ. Μπάρτλεϊ με ένα φλότερ θα στοχίσει follow από τον Φίζελ για το συν 17 της ΑΕΚ. 9 και 20 για το φινάλε. Στους 11 πόντους ο Φίζελ, ο Σμίθ εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Παλεύει ο Γκουντάιτς και κερδίζει το rebound, κερδίζει και το φάουλ. Το πρώτο ομαδικό της ΑΕΚ είναι τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα. Όλο και καλύτερα τα πράγματα για την Ένωση. Πλέον ο χρόνος σιγά σιγά από ένα σημείο και μετά θα αρχίσει να κυλάει υπέρ της αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, αν συνεχίσει να έχει αυτές τις διαφορές. Αυτή τη στιγμή είναι στο συν 17. Τρίτο φάουλ του Φίζελ. Γκλίστρισε για λίγο ο Χάρτινγκ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα να παίρνει φάουλ. Τέταρτο από τον Φίζελ. Πρέπει να προσέξει ο σέντερ της ΑΕΚ. Δεν πρέπει να κάνει τόσο εύκολα τα φάουλ αυτά. Έκανε δύο φάουλ στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Πρέπει η ΑΕΚ να είναι προσεκτική. Τέταρτο φάουλ λοιπόν για τον σέντερ της ΑΕΚ, ο οποίος πάει στον πάγκο. Ο Καρολάιν για τον Σμιθ. Σμιθ για τον Χάρντινγκ που εκτελεί για τρεις. Μέσα. Μέσα ο Χάρντινγκ μειώνει στους 14 τη Ρίτας. Πρέπει να προσέξει όπως είπαμε η ΑΕΚ τώρα. Δεν είναι ώρα να κάνει λάθη. Κι άλλο λάθος από την ΑΕΚ. Έκλεφτε ο Χάρντινγκ να τελειώσει τη φάση. Στους 12 η διαφορά. Και τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν για την ΑΕΚ που δεν μπαίνει καθόλου καλά στην τέταρτη περίοδο. Ο Σάκοτα καλές πεσμένα time out, δεν θέλει να δει σε καμία περίπτωση τη Ρίτα Βίλνιους να επιστρέφει. Πάμε σε σένα λοιπόν Παναγιώτη και άμεσα εδώ μετά το time out για τη συνέχεια του αγώνα.
0: Προφανώς όταν μιλάμε για ένα τελικό δεν θα μπορούσε να παραδώσει τόσο εύκολα τα όπλα η Ρίτα που φαίνεται να επιστρέφει γιατί μείωσε την διαφορά η λιθουανική ομάδα. Γι' αυτό και μετά από ώρα που έπεσε στους 12 πόντους η διαφορά κάλεσε εσπευσμένα time out ο προπονητής της ΑΕΚ ο Ντράγκαν Σάκοτα. 8,5 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μεγάλος τελικός του Basketball Champions League. 65-53 προηγείται η Ένωση. Μετά από ώρα έπεσε πρώτα η διαφορά από τους 20, μετά στους 17, τώρα είναι στους 12. Αυτό έφερε και το time out. Σε λίγο θα πάει η ώρα 10.30, εμείς ωστόσο θα είμαστε παρέα όπως κάθε Σάββατο βράδυ μέχρι τις 12. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί ο αγώνας, ολοκληρώθηκε το time out του Σάκοτα. Γιώργο, έτοιμος.
1: 65-53, η ΑΕΚ προηγείται με 12 πόντους και έχει την κατοχή. Ο Λεκάβιτσιους θα δώσει την μπάλα στον Μπάρτλεϊ, ξαναπαίρνει ο Λεκάβιτσιους και δίνει στον Ραϊκουάν Γκρέι. Μπάρτλεϊ δίνει την μπάλα στον Μπράουν που εκτελεί για τρεις. Μέσα! Το χρειαζόταν αυτό το τρίποντο η ΑΕΚ όσο τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Στους 15 πλέον η διαφορά. 7-55. Για τη λήξη της αναμέτρησης ο Χάρντινγκ μπροστά στον Κρέι. Σου τριαμπόταν από τον Λουκόσιους. Απαντάει ο Λουκόσιους. Απαντάει ο Λουκόσιους και μειώνει και πάλι στους 12. 68-56. Ο Μπάρτλεϊ θα δώσει μια πάσα στον Ραϊκουάν Γκρέι και τώρα ο Μπράουν δίνει στον Μπάρτλεϊ που εκτελεί για τρεις. Μέσα κι αυτό! Στους 15 και πάλι διαφορά για την Ένωση. 71-56 κι άλλο σουτ από την Ρίτα, αν είναι δυνατόν. 71-59. Ο Χάρντινγκ αν είδα καλά, ναι. Ο Χάρντινγκ βάζει άλλο ένα τρίποντο. Πιέζει ΑΕΚ, Μπάρτλεϊ θέλει να απαντήσει. Φάουλ και τρεις βολές για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Φάουλ από τον Σμιθ. Διαμαρτύρεται ο Σμιθ.
0: Φάουλ για τρεις βολές μόλις κέρδισε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, όπως ακούτε από τον Γιώργο Ιωάννου. Αλλά πραγματικά είναι αξιοσημείωτη η προσπάθεια που κάνει η Ρίτας για να ανακάμψει και να επανέλθει αγωνιστικά, αλλά και να μειώσει την απόσταση. Έχουν πάρει φωτιά τα χέρια των Λιθουανών. Με γρήγορες επιθέσεις προσπαθούν να μειώσουν όσο δυνατόν περισσότερο μπορούν τη διαφορά.
1: Θα δούμε, Παναγιώτη, θα πρέπει τώρα αυτές τις βολές ο Φρανκ Μπάρτλεϊ να ασφάλει επιχόντως να ανεβάσει και πάλι διαφορά στους 15. Βάζει την πρώτη, πράγματι. 72-59. Ο Σμιθ διαμαρτύρεται συνέχεια. Θεωρεί πως δεν έχει κάνει φάουλ. Τέλος πάντων η ουσία μένει ίδια, το φάουλ έχει δοθεί. 73-59 με τη δεύτερη βολή του Μπάρτλεϊ και αναμένουμε για την κατάληξη της μπάλας στην τρίτη. Τρίτη βολή εύστοχη και αυτή. 74-59. 6-50. Για το φινάλε ο Χάρντινγκ τώρα με την μπάλα στα χέρια. Χάρντινγκ, φάουλ, καλάθι και φάουλ. Πέταξε την μπάλα ο Χάρντινγκ και σκοράρει. 74-61. Προσπαθεί η Ρίτας να μείνει ζωντανή. Ο Χάρντινγκ με αυτό το καλάθι, να πούμε πως γίνεται διψήφιος, φτάνει τους 11 πόντους και μπορεί να φτάσει και τους 12 με την πληρωματική βολή και τους φτάνει. 74-62. Και τώρα έχουμε ένταση, μάλιστα έχουμε και ένταση ανάμεσα στον Μπράουν και σε έναν παίκτη της Ρίτας, νομίζω τον Μπρούνκε. Ναι. Ναι, ο Μπρούνκε. Και τεχνική ποινή, φυσικά. Και στον Μπράουν βέβαια, έτσι. Για αυτή την ένταση από μια τεχνική ποινή σε Μπράουν και Μπρούνκε. 74-62. 6,5 λεπτά ακόμα. Για να δούμε αν η ΑΕΚ θα καταλήξει, θα αποχωρήσει από την Ισπανία με μια κούπα στις αποσκευές της ο Λεκάβης τους πάει στο lay-up, κόβεται φάουλ, το οποίο δίνεται ψηλά. Φάουλ από τον Νάναλη στον Σμιτ που δίνεται ψηλά. Ο Νάναλη μένει έκπληκτος με αυτή την απόβαση και ζητάει από τον Dragon Σάγκοντα να κάνει talent. Αυτή η κίνηση ήταν να κάνει με τα χέρια του. Και δυστυχώς βέβαια οι διαιτητές έχουν δίκιο, αν κρίνουν από το replay, γιατί ο Σμιθ καταλαβαίνει ότι θα του γίνει φάουλ, πιάνει την μπάλα και την πετάει. Ο Σμιθ εκτελεί την πρώτη βολή, τη βάζει. Δεν έχει να δώσει φάουλ η ΑΕΚ πλέον. 74-63. Ο Μπρούγκ είχε μια συγχωμηθία εδώ μεταξύ με έναν από τους διαιτητές. Πάει τώρα στη θέση του να εκτελέσει, να πάρει θέση για rebound. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Σμιθ. Αναμένουμε και την τρίτη. 74-64. Και ο Σμιθ στην τρίτη βολή είναι εύστοχος. 74-65. Η διαφορά μετά από πάρα πολλή ώρα γίνεται μονοψήφια. Και τώρα επίθεση για την ΑΕΚ με τον Φίζελ, συγγνώμη, τον Γκρέι να παίρνει φάουλ και να πηγαίνει στη γραμμή για βολές. Φάουλ από τον Γκουντάιτς, αν έχω δει καλά. Όχι. Το φάουλ έχει γίνει από τον Μασιούλης, μάλιστα. Όχι, από τον Μπρούνκε, δεν συγγνώμη. Ο Μπρούνκε έχει κάνει το φάουλ. 74-65. Και ώρα για την ώρα βολών, για την ΑΕΚ, ώρα για τον Γκρέι. Αστοχή στην πρώτη. Ώρα εγώ αν Γκρέι. Γκρέι. Στη δεύτερη βολή, εύστοχος, ξανά διψήφιο προβάδισμα δίνει στην ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι με τη μία από τις δύο βολές να καταλήγουν στο καλάθι. 75-65. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι προσεκτική, πλέον. Η άμυνα, πέφτει μέσα η μπάλα. 75-67 από τον Χάρντινγκ που φτάνει στους 14 πόντους. Λεκάβιτσιους προσπαθεί κάπου να βρει χώρο να δράσει. Έχασε την μπάλα η ΑΕΚ, λάθος πάσας Λεκάβιτσιους προς τον Μπράουν. Και ευκαιρία για την Ρίτας να μειώσει παραπάνω. Να μειώσει ακόμη περισσότερο. Χάρντινγκ. Θα εκτελέσει αστοχή. Rebound το παίρνει ο Μπράουν και την οργάνωση του παιχνιδιού Τσάι τώρα θα την αναλάβει ο Τζέιμς Νάναλι. Νάναλι. Θα υψώσει ο Μπράουν. Αστόχησε εξ επαφής. Παρ' όλα αυτά η μπάλα ξαναπαίρνει. Θα πηγαίνει στα χέρια των παιχνιδιών Τσάικ. Άλλη μια φάση κόψιμο εντυπωσιακό στον Μπάρτλεϊ. Σκληραίνει πολύ την αμυνά της η λιθουανική ομάδα. Και η Ένωση πρέπει να βρει τον τρόπο να σκοράρει πλέον. Εντυπωσιακό τον μπλοκ νωρίτερα. 4-41 για το φινάλε του τελικού του Basketball Champions League. Μάλιστα. Μία πάση βέβαια για να σκουπίσει το παρκέ και τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Επαναφορά για την ΑΕΚ. Με τον Λεκάβιτσιους να δίνει τον Γκρέι και αυτό τον Νάναλι. Νάναλι σταμάτησε, εκτέλεσε για τρεις. Η μπάλα να πηδάει και πέφτει έξω από το χαλάθι. Και η Ρίτα ξανά με την μπάλα στην κατοχή. Ο Μπρούνκε έδωσε την μπάλα στον Χάρντινγκ. Χάρντινγκ θα δώσει την μπάλα στον Κουντάιτις, ο οποίος σηκώνει τα φτωχή. Διαμαρτύρεται για φάουλ ο Κουντάιτις. Δεν έχουν δώσει κάτι διαιτές. Η μπάλα ξανά για την ΑΕΚ. 4 και 10. Για το φινάλε. Ο Γκρέι δεν μπόρεσε να σηκωθεί όπως θα ήθελε. Πέταξε την μπάλα νομίζοντας ότι θα πάρει το φάουλ. Η μπάλα είναι εκτός της τελικής γραμμής κατοχή για την λιφανική ομάδα. Κατοχή για τη Ρίτα. '75-67, 3:59 ακόμα. Ο Σμίθ άφησε την μπάλα και να κυλήσει στο παρκέ, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος δεν θα μετρήσει. Τρίποντο δυστυχώς από την Ρίτας, από τον Λουκόσιους που μειώνει στους 5 για την Ρίτας Βίλνιους. 75-70 και time out από τον Τράγιαν Σάκοντα. Τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Επιστρέφουμε σε ένα Παναγιώτη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Δεν είχε πει την τελευταία της λέξη η Ρίτας ακόμη. Λίγο μετά τα μισά της τελευταίας τέταρτης περίοδου η ΑΕΚ εξακολουθεί να προηγείται, ωστόσο πλέον η διαφορά έχει πέσει στο μονοψήφιο, το προβάδισμα της Ένωσης είναι 5 πόντων, 75-70. Γι' αυτό και ο Dragan Sakota μετά τη μείωση της διαφοράς κάλεψε σπευσμένα time out για το πώς θα διαχειριστεί τα περίπου 4 λεπτά παραμένουν. Είδηση από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Η Γαλατασαράι στέφθηκε πρωταθλήτρια Τουρκίας.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν
0: για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, αλλά δεν μας αφορούν αυτά. Τώρα πάμε στον Γιώργο Ιωάννου για την ολοκλήρωση του τελικού του Basketball Champions League. Γιώργο.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν. Οι ομάδες είναι ακόμα στους πάγκους τους. Η αλήθεια είναι η ομάδα Τσάικ θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ στα εναπομείνατα 3:50. 4 λεπτά σκάρτα μένουν για να μάθουμε ποιος θα είναι ο κάτοχος, ποιος θα διαδεχτεί μάλλον την Ουνικά Χαμάλαγα στο θρόνο του Basketball Champions League. Ο Λουκόσιους μείωσε στους 5 για την Ρίτα, στην Ρίτα Βίλνιους. Την άλλοτε την έχουμε γνωρίσει βέβαια και στα παρκέ της Euroleague με το όνομα Λιέτου Βος Ρίτας. Αρκετά γνώριμη ομάδα. 75-70 λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Νάναλη, θέλει να πάει μέχρι μέσα ο Νάναλη. Δεν μπορεί να σκοράρει ούτε με το follow. Καλάφι από τον Ραϊκουάν Γκρέι. 77-70, 3,5 λεπτά ακόμα. Η ΑΕΚ πρέπει απλώς να είναι προσεκτική. Λουκόσιους έδωσε την μπάλα στον Σμίθ, ένα σούτ τριών πόντων τώρα από τους Λιθουανούς άστοχο. Κι άλλο σούτ από τον Χάρντινγκ για 3, σούτ αυτό. Rebound, φάουλ υπέρ της Ρίτας. 13 επιθετικά rebound έχει η ΑΕΚ, 12 έχει η Ρίτας. Φάουλ από τον Ραϊκουάν Γκρέι. Όρθιος, αν είδα καλά, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για να περάσει το ματς. Ναι. Ναι. Στη θέση του Κρέικ Μπράουν θα μπει ο Χαραλαμπόπουλος. Όπως βλέπουμε και όπως έχει ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα του σταδίου, του κλειστού μάλλον. Ο Γκουντάιτις εκτελεί βολές λοιπόν. Ο Γκουντάιτις 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γκουντάιτις έστωχο στην πρώτη. Αρτούρας Γκουντάιτις τον μάθαμε στα ελληνικά γήπεδα, στα ελληνικά παρκέ από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-2023. Αρτούρος Γκουντάιτης, 2-2, 77-72 και η ΑΕΚ στο συν 5. Κατσίβελης. Κατσίβελης παίρνει φάουλ. Φάουλ από τον Χάρντινγκ. Όχι. Από τον Λουκόσιους έχει γίνει το φάουλ. Μάλιστα. Για να δούμε τι ακριβώς μας επιφυλάει στο φινάλε. Η προσπάθεια του Γκρέι άστοχη. 77-72, 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε και η κατοχή για τη Ρίτας. Ο Σμιθ, ο Λουκόσιους, ο Γκουντάιτης, αστοχή. Αστοχή εξ επαφής και τεχνική ποινή στον πάγκο της Ρίτας, στον πάγκο των Λιθουανών. Για διαμαρτυρίες υπέρ του δέοντος φάνηκε ξεκάθαρα. Όχι, στον κέντρινο συμπένας είναι η τεχνική ποινή. Το προπονητή της Ρίτας, της Ρίτας Βίλνιους. Έχουμε βολές λοιπόν, έχει βολή ο Νάναλη. Μέσα, μέσα και βολή. Μέσα η βολή του Νάναλη, 78-72. Αξιοποιείται και αυτή η τεχνική ποινή. 78-72, 2 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Ο Κατσίβελης δίνει την μπάλα στον Γκρέι. Ραϊκουάν Γκρέι κρατάει. Νάναλη, πήρε ένα σκληρό. Νάναλη θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν σούταρε. 5 δευτερόλεπτα, 4. Νάναλη βρίσκει χώρο για να βρει ένα σουτ. Δεν θα μπορέσει να σουτάρει. Με καλές προϋποθέσεις την μπάλα βρίσκει Στεφάνη και έξω. 78-72 και τώρα ο Χάρντινγκ για την Ρίτας. Η άμυνα που βγάζει η Άκη είναι εξαιρετική. Έχασε την μπάλα ο Μπρούνκε. Πέμπτο κλέψιμο αν έχω μετρήσει σωστά. Τι σάκ. Άλλη μια προσπάθεια λέει απάστοχο από την Ένωση. 1,5 λεπτό ακόμα.
0: Τρεις άστοχες επιθέσεις συνεχόμενες από την ομάδα του Σάκοτα. Αλλά ο Κατσίβελης κάνει εξαιρετική δουλειά αμυντικά, Γιώργο.
1: Ο Χάρντινγκ θέλει να πάει μέχρι μέσα, αστοχή, η μπάλα είναι για την Ρίτας, δυστυχώς πάσε έξω ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος έχει μείνει κάτω και ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι. Δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει. Ω, έπεσε λίγο περίεργο ο Μπάρτλεϊ, η αλήθεια είναι. Τώρα που τα είδαμε και στο Χιούμπ.
0: Ναι, γιατί για να ενημερώσουμε και τους ακροατές, σε προσπάθεια του να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων, έπεσε πάνω σε μια καρέκλα που βρισκόταν δίπλα την τελική γραμμή και προσγειώθηκε εκ νέου στο δάπεδο. Κουσμίνης Κασπλάνο από τον πάγκο δεν μπορεί να πιστέψει αυτές τις δραματικές στιγμές που βιώνουμε. Ένα λεπτό και 12 δευτερόλεπτα είναι ο ακριβής χρόνος που απομένει, να πούμε, Γιώργο.
1: Ναι, ένα λεπτό και 12 δευτερόλεπτα. Χωρίζουμε την ΑΕΚ από τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο. Λουκόσιους για τρεις. Το βάζει 78-75. Για απόσταση ενός τρυπόντου, ενός σουτ. Και τώρα πήκαμε στο τελευταίο λεπτό, στο τελευταίο συγκλονιστικό λεπτό. Ο Μπάρτλεϊ με την μπάλα στα χέρια ανεβαίνει. Ο Γκρέι του δίνει σκριν. Γκρέι, Κατσίβελης. Κατσίβελης θα σπάρει για δύο. Άστοχος, η μπάλα ξανά στην κατοχή της Ρίτας. Ταριούνας κράτησε. Ταριούνας ψάχνει να βρει σουτ. Ο Σμιθ πρέπει να βγάλει αυτήν την άμυνα η ΑΕΚ οπωσδήποτε. Ο Χάρντινγκ σκοράρει. Σκοράρει στα 28,9 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει καμία οδηγία για φάουλ από την Ρίτα. Ναι, έκανε φάουλ ο Σμιθ.
0: Απίστευτο. Η Ρίτα επέστρεψε από το μείον 20 που βρέθηκε να χάνει στην τρίτη περίοδο. Είναι ανάσα η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 78-77. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να προηγείται από την πρώτη περίοδο. Αλλά πλέον οι δύο ομάδες είναι πιο κοντά από ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Γιώργο, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς όπως τα λες, κύριε Παναγιώτη, η διαφορά είναι στον πόντο και πάμε στη ρώσικη ρουλέτα των ελευθέρων βολών. Ο Νάναλι, ευστοχή στην πρώτη. Ο Τζέιν Νάναλι, αυτός το έχει ζήσει, το έχει ξανακάνει, έχει ξαναπάρει ευρωπαϊκό τίτλο με τη Φενέρμπαχτσε το 2017 στην Κωνσταντινούπολη. Την πρώτη σεζόν, να πούμε, κιόλα στη EuroLeague με το φορμά του που έχει μέχρι και σήμερα. Νάναλι, 2-2, 80-77. Και φυσικά έχουμε time out από την Ρίτας, προκειμένου να σχεδιαστεί η τελευταία επίθεση, 22,6 δευτερόλεπτα. Αυτό που περιμένουμε φυσικά να δούμε και από την ΑΕΚ είναι το πώς θα προσεγγίσει αυτή την τελευταία άμυνα. Αν δηλαδή θα κάνει κάποιο φάουλ για να μην αφήσει τη Ρίτας να επιχειρήσει κάποιο τρίποντο, ή εάν θα επιχειρήσει να εμπιστευτεί την άμυνά της. 80-77, Παναγιώτα, επιστρέφουμε σε ένα και άμεσα εδώ για τα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Πάρε Γιώργο ανάσα μισού λεπτού, γιατί και αυτή είναι απαραίτητη εν ώψη των δευτερολέπτων που απομένουν. Η ΑΕΚ με τις δύο εύστοχες βολές του James Nunnally προηγείται, διεύρυνε τη διαφορά της στους 3 πόντους, 80-77. Να πούμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον ότι η Γαλατασαράι επικράτησε 4-2 της Αντάλια Σπορ και με αυτή τη νίκη είναι πρωταθλήτρια Τουρκίας για τέταρτη διαδοχική σεζόν και 26η συνολικά φορά που η Γαλατά κατακτά το πρωτάθλημα. Έτσι φτάνει στις 26 κατακτήσεις, 19 Φενέρμπαχτσε, 16 Μπεσίκτας, 7 Τραμπζοσπορ, 1 η Μπούρσα Σπορ, όσες και η Μπασάξε Χίρ. Δραματικές στιγμές στο Παλαόντε Μιουνισιπάλ, στην Πανταλώνα, 22,6 δεύτερα είναι ο ακριβής χρόνος που απομένει. Η ΑΕΚ προηγείται 80-77, η Ρίτας θα έχει τώρα κατοχή μετά το εύστοχο ζευγάρι βολών του James Nunnally και ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ελπίζουμε για να μην έχουμε παράταση. Γιώργο.
1: Και μακάρι αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα να λήξουν με την ΑΕΚ προηγούμενη, Παναγιώτη. Πολλά έχουμε δει στο μπάσκετ. Μακάρι να μην δούμε κάτι περίεργο σήμερα. Τελευταία επίθεση λοιπόν από τα 3 τέταρτα 14 δευτερολέπτων είναι. Πιθανώς η ΑΕΚ να επιστρέψει την άμυνά της. Λουκόσιους για 3. Ισοπαλία στους 80 αν είναι δυνατόν. 80-80 στα 19,3 δευτερόλεπτα. 19,3 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
0: Γιώργο, η μπάλα όταν έκαιγε και πλησίαζε η Ρίτας, τα δύο εύστοχα τρίποδα του Λουκόσιους έχουν φέρει πλέον το παιχνίδι στα ίσα.
1: Ο Λουκόσιους, ο οποίος βάζει ίσως, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο ή το τέταρτο τρίποδο του τώρα στην τελευταία περίοδο, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ή δύο ή τρία ή τέσσερα τρίποδα, δεν το θυμάμαι ακριβώς. 80-80 σε κάθε περίπτωση, ισοπαλία στους 80 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτας.
0: Όλα στο
1: πρώτη ισοπαλία, αν δεν κάνω λάθος, μετά το 0-0.
0: Όλα 80, είναι η πρώτη φορά που έχουμε ισοπαλία, πολύ σωστά που τα είπε ο Γιώργος Ιωάννου, στην αναμέτρηση. Ξεκίνησε με προβάδισμα με τους πρώτους της πόντους γενικά στο μάτσι η Ρίτας, αλλά μετά η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα μέχρι τώρα, αλλά 20 δεύτερα πριν τη λήξη οι ομάδες είναι ισόπαλες 80-80. We'll be right back.

0: προφανώς και έχει καλέσει time out ο προπονητής της ΑΕΚ μετά την ισοπαλία 80-80. 19,3 δεύτερα απομένουν. Γιώργο Ιωάννου, πάμε σε σένα να δούμε πόσο θα διαρκέσει ο τελικός.
1: 19,3 δευτερόλεπτα αναμένουμε τη λήξη. Η επίθεση είναι ολόκληρη του γηπέδου φυσικά για την ΑΕΚ. Όλα τα δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Λεκάβιτσιους, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπάρτλεϊ, ο Νάναλι και ο Φίζελ είναι στο παρκέ. Φίζελ αφοχή, ο Λεκάβιτσιους. Ένα δευτερόλεπτο πέταξε την μπάλα. Ο Σμιθ άστοχος. Παράταση στην Πανταλώνα. Παράταση στο τελικό. 80-80. Δυστυχώς αυτά τα δευτερόλεπτα που λέγαμε νωρίτερα, Παναγιώτη, δεν θα είναι τα τελευταία. 5 λεπτά θα ακολουθήσουν και στα οποία μέχρι τώρα η Ρίδα θα έχει και το momentum.
0: 80-80 ισοπαλία, η πρώτη φορά που είχαμε ισοπαλία στο σκορ σήμερα είναι και το αποτέλεσμα μετά την κανονική διάρκεια, μετά την ολοκλήρωση των 40 λεπτών. Η αναμέτρηση οδηγείται σε πεντάλεπτη παράταση. Η ΑΕΚ, αν και είχε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου προβάδισμα 17 πόντων, το διεύρυνε συνέχεια στους 20, που ήταν και η μεγαλύτερη της διαφορά επί της Λουθιανικής Ρήτας. Πλέον είναι ισοπαλία 80-80 και με το σφύριγμα λήξη της κανονικής διάρκειας πάμε σε πεντάλεπτη παράταση. Προφανώς ανανεώνουμε την παρουσία του Γιώργου Ιωάννου στην εκπομπή για να μεταδώσει και το πεντάλεπτο και όσο παραπάνω αν χρειαστεί διαρκέσει ο τελικός. Στον διεθνή χώρο, γιατί έχουμε και εκεί ποδοσφαιρικούς αγώνες σε εξέλιξη, η Γιουβέντους μόλις διπλασίασε το προβάδισμά της εκτός έδρας επί της Λέτσε, προηγείται 2-0 στο 41ο λεπτό. Στο ημίχρονο για τη Λα Λίγκα, η Μπέτις προηγείται εκτός έδρας 1-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ στο ημίχρονο για την τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι χωρίς σκορ η Μπόλτον κοντρά στην Μπράτφορντ. 25ο λεπτό στο πρωτάθλημα Αργεντινής, οι Ταγέρες είναι 0-0 με την Μπελγκράνο στο 25ο λεπτό. Και για το βελγικό πρωτάθλημα στο 50ο λεπτό, η Club Brugge προηγείται στην έδρα της 1-0 της Druiden. Το γκολ το οποίο δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους είναι το 12ο λεπτό από τον Τρεσόλντι. Την assist, μαντέψτε ποιος την έδωσε. Ο δικός μας, ο διεθνής εξτρέμ, ο Χρήστος Τζόλης. Όλα έτοιμα στο Palau de Municipal της Μπανταλώνα για τον τελικό του Basketball Champions League για την έναρξη της πεντάλεπτης παράτασης. Πάμε τώρα στο Γιώργο Ιωάννου για την παράταση. Γιώργο.
1: 80-80 λοιπόν, όλα έτοιμα για την παράταση. Η μπάλα είναι για την Ρίτας, η οποία έχει την πρώτη επίθεση στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Σμιθ ανέβηκε για λίγο, ο Σαριούνας για να το σκριν. Ανέβηκε και ο Γκουντάιτης. Γκουντάιτης παίρνει την μπάλα με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Γκουντάιτης θα σκοράρει. Δυστυχώς το πρώτο προβάδισμα της Ρίτας μετά το 2-0. Διαχειρός Γκουντάιτης. 82-80. Μπάρτλεϊ για 2. Άστοχος. Το rebound το παίρνει ο Σμιθ. Ο Γκουντάιτης ξανά με τον Χαραλαμπόπουλο θα τον νικήσει. Καλά και φάουλ. Το χειρότερο ξεκίνημα, αν είναι δυνατόν, blackout παθαίνει η ΑΕΚ μετά το συν 20. Και μετά φυσικά την εξαιρετική της εικόνα από το 4ο δεκάλεπτο για τα κρύβια και μετά, πραγματικά σαν να έχει μπει άλλη ομάδα. Συν 4 για τη Ρίτα και ίσως και συν 5 τα χρυσιά από τη βολή του Γκουντάιτης. Ο 84-80 για τη Ρίτας. Ο 85-80 με τον Χαραλαμπόπουλο. Και στη Ράτσα έγινε επιτεθεί. Πρέπει να σκοράρει, θέλει σκορ τώρα. Μπάρτλεϊ, μπροστά του ο Λουκόσιους. Ο Φίζελ γυρνάει την μπάλα έξω. Λεκάβιτσιους, Μπάρτλεϊ. Τα σουτάρει για τρεις ο Μπάρτλεϊ, άστοχος. Rebound από τον Σταριούνας. 3:40 για το φινάλε. Η Ρίτας έχει εξολοκλήρου το momentum υπέρ της. Σταριούνας. Παίρνει ένα ξύνα από το κουτάκι της Σταριούνας. Πάει μέχρι μέσα. Λουκόσιους για τρεις. Ω, και αυτό μέσα αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. 88-80. Κατάρρευση της ΑΕΚ. Μετά το κατάρρευση της ΑΕΚ στην παράταση. Μετά το blackout του τέταρτου δεκαλέπτου. 88-80 time out, καλή ο Τράγαν Τσάκοντα.
0: Γιώργο, blackout ακριβώς όπως το είπες, ήταν αγνώριστη την ώρα που κλήθηκε να διαχειριστεί το προβάδισμά της η ΑΕΚ που είχε από την πρώτη περίοδο. Αστόχησε σε τρεις συνεχόμενες επιθέσεις, έδωσε την ευκαιρία στην Ρίτας να επανέλθει στο σκορ με δύο εύστοχα τρίποντα κιόλας, ισοφάρισε την αναμέτρηση και τώρα με ένα 8-0 σερί έχει πάλι μεγάλο προβάδισμα 3,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της παράτασης.

0: Ολοκληρώθηκε το time out που δικαίως κάλεσε ο Dragan Sakota. Πάμε ξανά στο Γιώργο Ιωάννου.
1: 3 και 22 για το φινάλε της παράτασης, 88-80 η Ρίτα Βίλνιος είναι μπροστά και θα πρέπει φυσικά να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση τώρα. Πρέπει να κάνει επιστροφή, πρέπει να γυρίσει το μάτς τώρα η ΑΕΚ, καλύτερα να κάνει και ανατροπή. 88-80 Κατσίβελης δίνει την μπάλα στο Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους κρατάει, δεν πασάρει τώρα, θα πασάρει στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ με τον... παίρνει το σκρίν από τον Φίζελ. Φίζελ. Μπάρτλεϊ. Φίζελ. Ωραία πάστρο στον Καρλαμπόπουλο. Αντικανονικό στόπ είναι αυτό. Το οποίο για κάποιο λόγο δεν δίνεται. Τουλάχιστον αυτό είδα. 88-80 και τώρα ο Σμιθ, το κουτάκι της. Θέλει να πάει μέχρι μέσα αυτός, έχασε την μπάλα. Μπάρτλεϊ. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα σκοράρει. Πρώτο καλάθι για την ΑΕΚ στην παράταση από τον Frank Μπάρτλεϊ.
0: Για να το πετύχει χρειάστηκε να περάσει ο μισός χρόνος, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.
1: Πραγματικά, 2 και 20. Δεν είναι πολύ ο χρόνος, αλλά το μπάσκετ μπορεί να έχει μια αιωνιότητα. Ο Σμιθ δίνει στο κουτάκι, της έχει μισμάτς αυτός, καλάθι και φάουλ. Με αυτές τις αλλαγές που επιχειρεί η ΑΕΚ, δημιουργούνται συνεχώς μισμάτς με το κουτάκι της. Τα οποία φυσικά η Ρίτα εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γκολ φάουλ λοιπόν από τον Αρτούρο Σκουντάι της. 90-82. Νωρίτερο ο Γατσίβελης. Σηκώθηκε σε ένα λέει από το οποίο δεν μέτρησε λανθασμένα. Άστοχος στη βολή. Όχι και οι διαιτές δίνουν επανάληψη. Μάλιστα. Δίνουν επανάληψη της βολής

0: Ο Γκουντάιτης εκτέλεσε ξανά τη βολή και ξαναστόχησε, μάλιστα.
1: Τι γίνεται πραγματικά, Γιώργο?
0: Για να δούμε, δύο λεπτά. Μένε. Κατσίβελης το λέει, απαστόχησε. Ο Φίζελ με το follow. Ο 90-84. Πρέπει να βγάλει άμυνα η ΑΕΚ, οπωσδήποτε. 1-48 ακόμα. Η πάσα το έκανε το λάθος η Ρίδας, όχι. Πάλα για τη Ρίδας και πάλι, πάλα για τους Λιθουανούς. 1-38 για το φινάλε. Η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να βγάλει αυτή την άμυνα. Μάλιστα. Όχι, θα πάνε στο replay οι διαιτητές, μάλιστα. Πάνε στο replay οι διαιτητές. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση, θα το δούμε βέβαια.
1: Ενδέχεται πάντως να είναι κομβικό το τι θα δείξουν οι διαιτητές ενώ συνέχεια. Σε 1:38 απομένουν.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί, Παναγιώτη. 90-84 σε κάθε περίπτωση, 1:38 για το φινάλε. Η μπάλα είναι εκτός παρκέ. Και οι διαιτητές τεκάρουν το replay. Έλα, εντάξει. Νομίζω είναι ξεκάθαρη φάση.
1: Κι εγώ, Γιώργο, άρα θα ανακτηθεί η κατοχή από την ΑΕΚ. Όχι. Είναι απόλυτος πρωταγωνιστής ο Γκουντάιτης στη φάση. Από τα δικά του χέρια ξεκινάει όλη η υπόθεση.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάποιο καλύτερο, κάποια καλύτερη εικόνα εσύ, Παναγιώτη.
1: Από ό,τι φαίνεται Γκουντάιτης τελευταία επαφή, δεν νομίζω να μπλέκεται ο Λεκαβίτσιος στην επαφή της μπάλας.
0: Ναι, και από το replay που βλέπω και εγώ, η αλήθεια είναι Γκουντάιτης φαίνεται να τη βγάζει την μπάλα. Ο Γκουντάιτης πρέπει να τη βγάζει, θα το δούμε βέβαια αυτό, η απόφαση, ναι, μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Γκουντάιτης έχει βγάλει την μπάλα και η ΑΕΚ ξαναπαίρνει την κατοχή, το έκανε το λάθος η Ρίτας. Και ώρα για επίθεση. Πρέπει να σκοράρει η ΑΕΚ οπωσδήποτε. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, πρέπει να βρει γρήγορα σκορ η ΑΕΚ. Ο Λεκάβιτιους κρατάει. Ποιος θα το πάρει, δεν ξέρουμε το σουτ. Λεκάβιτιους. Ψάχνει χώρο, δεν βρήκε. Θα βρει τον Άναλη. Όχι. Ας το έχει τον Άναλη, κρίσιμο σουτ. Σε αυτή την επίθεση. Κρίσιμη άστοχη εκτέλεση. Σταριούνας. Σταριούνας, πρέπει να προσέξει. Α, εκεί πας τον... Γκουντάιτς ένα σουτ από τον Σμιθ. Πολύ κακό επιθετικό rebound. Κι άλλο rebound, αν είναι δυνατόν, πληγώνεται η ΑΕΚ από τα rebound. Είναι 8 στα 52 δευτερόλεπτα και νομίζω ότι τα πράγματα έχουν γίνει υπερβολικά δύσκολα. Ο Λεκάβιτσιους για 3 αστοχή, επιθετικό rebound από τον Άναλη. Μπάρτλεϊ και αυτός για 3. Ούτε αυτό, rebound από τον Σμιθ. Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν θα καταφέρει κατά πάσα πιθανότητα να πάρει... το τέταρτο ευρωπαϊκό της Ευρωπαίο. Δυστυχώς, πολύ κρίμα. Η ΑΕΚ βουρέθηκε προς τα μέσα και με 20 πόντους. Θα φύγει με άδεια χέρια από την Παναλώνα. Ένα σούτ από τον Σμιθ, άστοχο, στα 12 δευτερόλεπτα. Ο Μπάρτλεϊ κρατάει τώρα την μπάλα, θα πάει μέχρι το lay-up, θα τελειώσει τη φάση. 92-86. Αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς, η Ρίτας κερδίζει το τίτλο, παίρνει το Basketball Champions League, θα είναι αυτή που θα πάρει το στέμα από την Unicaja Málaga. Δυστυχώς η ΑΕΚ παρότι βρέθηκε μπροστά με 20 πόντους κάποια στιγμή στην τρίτη περίοδο, θα πάρει το κίτρινο φύλλο αγώνα. Θα ιτηθεί από την Ρίτα στην παράταση με τελικό αποτέλεσμα, με σκορ 92-86.

Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση όπως θα την ήθελε. Τελικό αποτέλεσμα στην Μπανταλώνα. ΑΕΚ Ρήτας Βίλνιους 86-92.

απαρηγόρητοι οι παίκτες της Ένωσης στο παρκέ. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να διαχειριστεί το μεγάλο της προβάδισμα. Η Ρήτα σε επέστρεψε από το μείον 20. Ισοφάρισε την τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας σε 80-80 και στο 5 λεπτό της παράτασης ξεκίνησε εξαιρετικά με 8-0 σερί. Η ΑΕΚ ιτήθηκε, μια ΑΕΚ που πραγματοποίησε αξιέπαινη πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά στον τελικό λήγησε, δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε 92-86 από τη Ρήτας.

0: Ρεπόρτερ της Ένωσης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Λάκης Κοντσιώτης, να μας πει το δικό του σχόλιο για τον χαμένο εν τέλει, όπως εξελίχθηκε τελικό της ΑΕΚ μετά την πεντάλεπτη παράταση. Λάκη, καλησπέρα. Πώς γίνεται να χάθηκε αυτό το τρόπαιο, είναι κρίμα, πραγματικά.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, προσπαθούσα να σκεφτώ άλλα πράγματα. Έχει την τρίτη περίοδο. Με το τέλος της περίοδου μετά άρχισε να γυρίζει το πράγμα, φαίνονταν απίστευτο. Λέγαμε δεν είναι δυνατόν να γυρίσει από αυτή τη διαφορά. 15 και 18 πόντοι σταθερά σε όλο το παιχνίδι. Όμως κατάφεραν οι Λιθουανοί με κάτι απίθανα τρίποτα. Επίσης ΣΑΕΚ πίστευαν ότι τέλειωσε. Έκαναν βεβαιασμένες κινήσεις. Δεν πήγαινε τίποτα σωστά. 26-0 έγινε προς το τέλος κάποια στιγμή υπέρ των Λιθουανών. Και στην παράταση δεν υπήρχε. Ήταν ιστορία με το μέρος των Λιθουανών. Ό,τι έκαναν τους έπιανε. Μια απίστευτη ανατροπή και μια τρομερή χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ένα δικό της τρόπαιο. Το χάρισε πραγματικά. Τι να πω, είναι πολύ άσχημες αυτές τις στιγμές. Δεν το είχαμε πιστέψει ότι το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Λάκη, μπορεί να χαρακτηριστεί ασύλληπτη αυτοχειρία, γιατί η μεγαλύτερη διαφορά ήταν στο συν 20. Αλλά τις τελευταίες τρεις επιθέσεις η ΑΕΚ πραγματικά δεν είχε την ψυχραιμία να διαχειριστεί, να σκοράρει. Έχασε τρεις ενδεχόμενες επιθέσεις και έδωσε την ευκαιρία στη Ρήτα να καταφέρει ό,τι κατάφερε.
1: Δεν μπορούσε να βγάλει από ένα συγκεκριμένο. Είχε περιορίσει τη Ρήτα στους 45 πόντους στις τρεις πρώτες περιόδους. Έφαγε άλλους 45, 47 για την ακρίβεια, στην τρίταρτη περίοδο και στην παράταση. Απίστευτο δηλαδή. Δεν ξέρω πώς μπορούν να το εξηγήσουν και ήδη εκεί πέρα. Blackout ήταν αυτό. Δυστυχώς το οποίο γράφει ότι τον έχασε αυτό τον τελικό η ΑΕΚ, τον είχε μέσα στα χέρια της μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Αλλά ακυρωθεί όλη η προσπάθεια της ομάδας, έφτασε μέχρι εδώ, πρέπει να το δουν πιο ψύχραμα και να συνεχίσουν, γιατί το σύνολο του Dragon Σάκοτα ήταν πολύ καλό μέχρι στιγμής.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτή την επιτυχία.
0: Πολύ καλή παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στη διοργάνωση, Λάκη. Κάθε εβδομάδα είχε παίκτη της μέχρι να φύγει και ο Κρις Σίλβα να πάει στη Φενέρ. Είχε τον Κρις Σίλβα στην πεντάδα, τον MVP. Είχε τον Φρανκ Μπάρτλεϊ που χθες πήρε το βραβείο του MVP για όλη τη διοργάνωση. Πραγματικά κρίμα το πώς χάθηκε το τρόπαιο. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν οι Λιθουανοί να επιστρέψουν. Μπράβο τους, αλλά κρίμα.
1: Ήταν πολύ φοβερό σήμερα μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά χάθηκε και αυτός.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι από και ο Κατσίβελης με την εμπειρία του, έκανε πολλά λάθη. Έκανε κάτι κλεψίματα, καλές άμυνες και βγάλει. Ο Φλιώνης είχε πειρήσει πάρα πολύ το χάρντινγκ στην αρχή. Μετά όμως αλώνιζε ο Αμερικανός. Το γύρισε το πατελείο το παιχνίδι. Πολύ άσχημη εξέλιξη. Δυστυχώς. Σε ένα σαββατοκύριακο που βέβαια ακολουθεί και το ποδόσφαιρο αύριο με τον Παναθηναϊκό. Ας ελπίσουμε να πάει καλά η ομάδα. Να μην επηρεαστεί από αυτό το σημερινό στραπάτσο, θα λέγαμε. Και να πάρει, αν είναι δυνατό, και το πρωτάθλημα, αν ευνοήσει το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Λάκη, πολύ σωστά. Μεγάλη προσπάθεια, δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για τα ποδοσφαιρικά, αν έχεις εδώ κουράγιο τώρα, γιατί okay, είναι...
1: Ναι, να πούμε δύο λόγια. Αύριο θα κάνουμε την καταστροφή από την All Win Arena στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και μόνο νίκη βλέπουν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς που στις δηλώσεις του σήμερα είπε ότι θέλω να συνεχίσουμε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν όμως τα προηγούμενα 50 με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος. Σίγουρα τόνισε το σεβασμό του για τον Παναθηναϊκό. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, θα μπορούσε και να κερδίσει στο τέλος την ΑΕΚ. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή παρά τις απουσίες οι οποίες η ομάδα του Μαρτίνεθ.

0: και είναι υποψήφιοι για τα αριστερά στα χαρ. Και μπροστά, ανάμεσα στο Ζήνη Μπάργα και Γιώβιτς, οι δύο θα παίξουν. Εγώ πιστεύω ότι ο Ζήνη με τον Γιώβιτς αύριο. Οι άλλες θέσεις είναι γνωστές, ως 300% κάρια. Έχει πρόβλημα. Ο Ρώτα δεξιά, ο Ρίλβας με τον Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας. Ο Μαρίν με τον Πινέδα. Δεξιά ο Κοϊτά. Αριστερά πιστεύω έχει προβάδισμα ο Κουτέσα. Και μπροστά κατά τον αυτή θα είναι η 11.
1: Άρα έχουμε, θα έχουμε επιστροφή.
0: Αν θα είναι πίσω ή με δύο στο κέντρο της άμυνας.
1: Άρα θα έχουμε επιστροφή Γιώβιτς στην 11.
0: Πιστεύω ότι θα γυρίσει αύριο Γιώβιτς. Και μάλλον θα είναι ο Ζήνη χωρίς από εκεί μέχρι το Βάργα.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε.
1: Σε μια Αργοίνα αρένα που σήμερα έχει ανοιχτή προπόνηση και πάνω από περίπου 10.000 ήταν μάλλον οι φίλοι της Ένωσης.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λάκη, αύριο θα, αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Ακριβώς, θα τα πούμε από το κήπεδο αύριο.
1: Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή.
0: Καλό βράδυ, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
1: Αυτό ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης με το σχόλιο του για το χαμένο τελικό της ΣΑΕΚ που ιτήθηκε εν τέλει 92-86. Ασύλληπτη αυτοκυρία από την ομάδα του Σάκοντα, τι να πούμε. Χάθηκε το τέταρτο ευρωπαϊκό. Κάπου εδώ εμείς όμως συνεχίζουμε. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα. 943 Ντερβέτεν Sports, 6939 943 943. Αριθμός Viber του σταθμού τρόπου επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο Διαμαντής μας στέλνει την καλησπέρα του. Πάμε σε λίγο να υποδεχθούμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο για τα τελευταία νέα του.

0: Αφήνουμε τα κιντρινόμαυρα τα μπασκετικά. Έχει φτάσει η ώρα να περάσουμε πλήρως σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Θα υποδεχθούμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ο Μεντιλίμπαρ δεν ανοίγει τα χαρτιά του και ο κόσμος δεν χάνει την πίστη του, γιατί αύριο το Καραϊσκάκι θα είναι κατάμεστο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ισχύει αυτό ότι στο προτελευταίο μάτς για φέτος στο παλαιδικό γήπεδο αναμενόμενο ήταν να δώσει πρώτερο παρόν ο κόσμος του Ολυμπιακού. Παρά το γεγονός ότι η χρονιά δεν έχει κυλήσει όπως θα ήθελαν όλοι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει την μπάλα στα πόδια του αυτή τη στιγμή, για να πετύχει τους στόχους πρωταρχικός προφανώς είναι η κατάκτηση του τίτλου, αλλά και η δεύτερη θέση είναι κάτι το σημαντικό. Βέβαια μιλάμε για Ολυμπιακό, οπότε νούμερο ένα στόχος είναι πάντα η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει την μπάλα στα πόδια του, ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να πάει για το 3-3 και να ελπίζει σε στραβοπάτημα των συνδιεκδικητών του τίτλου. Είναι κάτι περίπλοκο, οπότε προφανώς κανείς δεν σκέφτεται τα επόμενα μάτσα, αλλά μόνο αυτό που έρχεται με τον ΠΑΟΚ και ειδικά λόγω του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός στην Τούπα είχε καλό πρόσωπο, αλλά δεν

0: πήρε τίποτα απολύτως. Αυτό έχει και πνευματικό αντίκτυπο στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, το οποίο καλείται να διορθώσει ο Βάσκος Τεχνικός με αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Θεωρώ απίθανο να πάει ο Ολυμπιακός με την ίδια εντεκάδα στο Φάληρο σε σχέση με αυτό της Τούμπας, γιατί πρέπει να δώσει το κάτι διαφορετικό. Είδε κάποια πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν καθόλου. Προφανώς το match-up Ζίβκοβιτς-Ορτέγκα δεν λειτουργεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζίβκοβιτς κάνει πράγματα και θάματα απέναντι στον Ορτέγκα. Οπότε λογικά εκεί θα δούμε Μπρούνο, ενώ πολύ πιθανό είναι να δούμε τον Ντανιέλ Ποντέσε να κάμπτει στο αρχικό σχήμα, γιατί μπήκε, έδειξε πράγματα, όπως και ο Αντρέ Λουίζ, αλλά προφανώς στο μυαλό του με τη Λίμπαρ είναι πιο μπροστά ο Ποντέσε, ενώ σε θέση διεκδικεί και ο Μοζακίτης αντί του Γκαρθία. Όλα αυτά αύριο. Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε έτσι με βαρύ κλίμα λόγω του τραυματισμού του Γιαζίτση, ο οποίος ήταν ο μεγάλος άτυχος αρχικά της εβδομάδας, αλλά θα λέγαμε της πενταετίας, γιατί είναι τρίτος τραυματισμός στο γόνατο για τον Τούρκο Βιρτουόζο, με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις, το κλίμα ήταν βαρύ πνευματικά, δεν είναι κάτι που θα επηρεάσει τον Μεντιλίμπαρ τακτικά, γιατί κατά ψέματα δεν στήριζε και πολλά στον Γιαζίτση. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει πράγματα από τον Ελκάπη, σκόραρε στην Τούμπα, αλλά η αλήθεια είναι ότι παρά τα 18 του γκολ και την πρώτη θέση στο πίνακα του σκόρου πρωταθλήματος, δεν έχει δώσει όσα όλοι περίμεναν από τον Ελκάπη, και μιλάμε για μια σεζόν, εντάξει, αρκετά δύσκολη προφανώς για τον Μαροκινό, με το κύπελο Εθνών Αφρικής και με την εξέλιξή του ενδιάμεσα. Βέβαια, ο Ολυμπιακός απάντησε με την ανανέωση του συμβολέου του. Τρία μάτς απέμειναν. Εκεί πρέπει να δείξει πράγματα ο Ελκάπη. Πράγματα πρέπει να δείξουν και οι εξτρέμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μάτς πρωταθλήματος στο Φάληρο, ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει να σκοράρει 272 ημέρες και ο Ντανιέλ Ποντένσε 191 ημέρες. Το τελευταίο μάτς που έβαλε γκολ στο Καραϊσκάκι ο Ζέλσον Μαρτίνς σε παιχνίδι πρωταθλήματος ήταν πέρυσι στη Φιέστα τίτλου με τον ΠΑΟΚ 4-2 στα play-off. Καταλαβαίνεις ότι όταν δεν παίρνεις πράγματα σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα από τους εξτρέμ, το βάρος μετατίθεται αποκλειστικά στα φορ, και αυτό παραδοσιακά δυσκολεύει μια ομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Από την άλλη, ο Ποντένσε σκόραρε στη νίκη επί του Άρη τον περασμένο Νοέμβρη και από τότε έχει συγγύσει. Μιλάω πάντα για εντός έδρας μάτς πρωταθλήματος, γιατί ο Μαρτίνς είχε σκοράρει και με την PSV στο Champions League στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τελικά σε ένα μάτς ο Ολυμπιακός δεν πήρε την νίκη, αν και πιθανότητα την άξιζε η σοφάριση και στο φινάλε. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το τοπίο για τον Ολυμπιακό για αυτό το πολύ σημαντικό μάτς. Ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει μια μίνι παράδοση επί του Ολυμπιακού και ο Λουτσέσκου επί του Μεντιλίμπαρ, και όλα αυτά πρέπει να ανατραπούν. Το ζητούμενο δεν είναι τώρα το όμορφο ποδόσφαιρο, το ζητούμενο είναι η ουσία, και βήμα-βήμα ο Ολυμπιακός να δει πού θα πλασαριστεί, τι θα καταφέρει μέχρι το φινάλε της σεζόν, γιατί όλο αυτό είναι ένα ντόμινο που αγγίζει θέματα προγραμματισμού, αγγίζει μεταγραφές, αγγίζει πάρα πολλά πράγματα, και έτσι όπως θα κατάφερε ο Ολυμπιακός με τις πολλές απρόσμενες, θα έλεγα εγώ, απώλειες, με τα σκαπανεβάσματα απόδοσης σημαντικών παικτών, και προφανώς τις αστοχίες του Μεντιλίμπαρ, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, έχει έρθει ως εδώ. Περισσότερα αύριο στο Φάληρο.
1: Βασίλη, ακριβώς όπως τα λες είναι τα πράγματα, συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο Ολυμπιακός είχε πολλές απρόσμενες απώλειες. Αυτό που λες για την απόδοσή του, δεν έχει πια στα ψηλά στάνταρτς απόδοσης στο Καραϊσκάκι φέτος, ειδικά σε αγώνες και ντέρμπι πρωταθλήματος. Σε τέσσερα μάτς δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω υπερισχύει από όσα είπες αυτό, ότι δεν είναι ώρα για καλό θέαμα. Ψάχνουμε την ουσία. Αυτή την είχε ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο και πήρε άνετο διπλό 2-0 επί του Παναθηναϊκού. Στην Τούμπα για δεύτερη φορά φέτος είχε πολύ καλό πρόσωπο, αλλά μέχρι εκεί, γιατί δύο φορές σε ιστάριθμους αγώνες ιτήθηκε. Τι να πω, πραγματικά νομίζω ότι και οι αλλαγές που προανέφερες αναμενόμενα αύριο ενδεχομένως στην εντεκάδα κάνουν πιο επιθετικό το πρόσωπο του Ολυμπιακού. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί.
0: Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει στο Φάληρο από τον Φεβρουάριο, από τις 21 Φεβρουαρίου, και το εντός έδρας μάτς με τον Πανετολικό. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο έχει να σκοράρει, να κερδίσει από τότε με γκολ τον Πιρόλα και Γιαζίτσι, να θυμίσω, αλλά έχει μεγάλο πρόβλημα και στο σκοράρισμα, έτσι. Δηλαδή, το φρούριό του ήταν το Καραϊσκάκι και είναι παραδοσιακά του Ολυμπιακού, αλλά βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ο Ολυμπιακός όχι μόνο να κερδίσει δεν μπορεί στο Καραϊσκάκι, αλλά ούτε να σκοράρει. Αυτά τα γκολ που σου ανέφερα, δηλαδή του Πιρόλα και του Γιαζίτσι, είναι τα τελευταία του Ολυμπιακού φέτος στο Φάληρο, και είναι στις 21 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, πού να το πεις και πού να σε πιστέψουν αυτό πριν από 2-3 μήνες ότι ο Ολυμπιακός θα έκανε τόσο μεγάλο αρνητικό σερί στο γήπεδό του. Αυτά σε ό,τι αφορά το τμήμα των ανδρών. Να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στις γυναίκες που σήμερα πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου και την άνοδο στη δεύτερη εθνική κατηγορία.
1: Περίπατο κάνανε όλη τη χρονιά.
0: Ναι, εντάξει, ναι. 14 νίκες με ένα εκοφαντικό σερί γκολ 136-0 νομίζω, και με την Νάγια Βενιαμίν να είναι η αρχή σκόρερ με 43 γκολ. Ένα τμήμα που θέλει να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο και ανεβαίνει εντυπωσιακά την κλίμακα από την γάμα εθνική στη β' εθνική, ομάδα του Τάσου Φλέγκα να πούμε. Έγινε σήμερα η απονομή, παρόντες ο πρόεδρος Εραστέχνη Ολυμπιακού Μιχάλης Κουντούρης, ο Κώστας Καραμπαμπάς, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, γενικά ένα πολύ ερωταστικό κλίμα, και όπως σου είπα, στόχος είναι οι κορυφές στο κορυφαίο επίπεδο των γυναικών στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Βασίλη, νομίζω ότι είπαμε όλα ενώπιση του αυριανού ντέρμπι. Όπως είπες και εσύ, θα σας ακούσουμε και αύριο από το Φαλιρικό γήπεδο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε σας ευχαριστώ.
0: Πριν και κατά τη διάρκεια και μετά το φινάλε του αγώνα, θα είμαστε εκεί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του Derbetan Sports για να μεταφέρουμε το κλίμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το match, και λόγω του ότι είναι απολύτως οριακό το περιθώριο και για τους δύο αντιπάλους ό,τι αφορά τη βαθμολογία, και για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα, έπαιξε καλά πραγματικά, είχε και διάθεση και ενέργεια, αλλά έχασε, και φυσικά ότι είναι η αγαπημένη σκακέρα με τη Λίμπαρ Λουτσέσκου, και οι δύο εκτιμούν πάρα πολύ ο ένας τον άλλον, και είναι γνωστό ότι παρά την αντιπαλότητα και τα πολλά διακυβεύματα απολαμβάνουν τα παιχνίδια μεταξύ τους, γιατί και αυτοί σε κάθε μάτς ζητούν πράγματα, αλλάζουν πράγματα, και είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά παρά την αντιπαλότητα που τους χωρίζει ό,τι αφορά τους στόχους των συλλόγων, είναι αρκετά κοντά στο προσωπικό επίπεδο.
1: Σωστά. Βασίλη, αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αυτό ήταν ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Υπενθυμίζω, η ΑΕΚ ιτήθηκε στην παράταση 92-86 από τη Ρήτας. Αυτή ήταν η πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου για τη λιθουανική ομάδα. Το σήκωσε το τροπέο ο αρχηγός της, ο Γκουντάιτης, που είχε και πράσινο παρελθόν εδώ στη χώρα μας με φανέλα του Παναθηναϊκού. Έχουμε μήνυμα από το Διαμαντή ένα ακόμη. Ατυχία που οι παίκτες έκαναν το χειρότερο δεκάλεπτο της διοργάνωσης σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτό είναι το μπάσκετ και γι' αυτό είναι ένα όμορφο άθλημα. Συγχαρητήρια και στους Λιθουανούς. Έκαναν επικό comeback. Το είπαμε, Διαμαντή, συμφωνώ μαζί σου. Όντως, respect στους Λιθουανούς που κατάφεραν να επιστρέψουν και από το μείον 20 που βρέθηκαν να χάνουν στην τρίτη περίοδο.

Μένουμε σε μπασκετικό περιβάλλον, πάμε εκτός συνόρων, πάμε στην Γαλλία. Εκεί όπου για ακόμη μια φορά μας απασχολεί η πρόσφατη αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off της EuroLeague, Μονακό. Για το γαλλικό πρωτάθλημα αύριο η Μονακό κοντράρεται με την Παρί στον Gaston Mendesin αύριο το βράδυ. Όμως υπάρχει ένα πρόσμενο με τον Έλιο Κόμπο, ο οποίος επειδή είναι απλήρωτος κάνει την αποχή του, δεν θα κατέβει να παίξει. Ο ίδιος είχε απειλήσει ότι δεν θα αγωνιζόταν σε ούτε ένα παιχνίδι των play-off της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό. Ωστόσο κατάφεραν οι συμπαίκτες του να το αλλάξουν γνώμη. Αυτή τη φορά όμως ο Κόμπο είναι αποφασισμένος, γιατί όπως λέει η κατάσταση έχει φτάσει στα ωριά της. Ουσιαστικά αποδεκατισμένη θα παρουσιαστεί αύριο κόντρα στους Παριζιάνους η Μονακό. Τιμωρημένος είναι και ο Mike James και τραυματίες η Daniel Tice, και όπως και καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς με τον Ολυμπιακό, ο Νίκολα Μίροτιτς.

Όλα αυτά σύμφωνα με δημοσίευμα της Έγκριτης Λεκύπ. Ο απλήρωτος ο Κόμπο δεν κατεβαίνει να παίξει αύριο κόντρα στην Παρή. Πάντως και πρόσφατα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία του Αμερικανού Guard με την Dubai BC. Dubai που κινείται αρκετά δυναμικά, θέλει να αποκτήσει και τον Σιλβέν Φρανσίσκο από τις Αλγύρες.

Από τον παράδεισο στην κόλαση μπορεί να χαρακτηριστεί ο χαμένος τελικός της ΑΕΚ στο Basketball Champions League κόντρα στη Λιθουανική Ρήτας με 92-86. Ο Φίζελ σε δηλώσει του, ο Κιζόν Φίζελ της ΑΕΚ δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ με αυτούς τους παίκτες. Τους αφήσαμε πολλά ελεύθερα τρίποντα και βρήκαν ρυθμό». Δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη δηλώσεις του Dragan Sakota για να τις παίξουμε και στον αέρα να είναι στην διάθεσή σας, το ότι δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ μετά το σημερινό χαμένο τελικό.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. 24ο λεπτό στη Λα Λίγκα. Η Μπέτις προηγείται εκτός έδρας 2-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ. 88ο λεπτό στη Σεριά. Η Ιουβέντους εξακολουθεί να προηγείται 1-0 της Λέτσε. Το δεύτερο γκολ που πέτυχε η γυραιά κυρία ακυρώθηκε. 78ο λεπτό για τα play-off της τρίτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Μπόλτον προηγείται 1-0 της Μπράντφορντ. Και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου στην Αργεντινή, οι Ταγέρες σε Κόρντομπα είναι ισόπαλοι στο ημίχρονο 0-0 με την Μπελγκράνο, όπως ανέφερα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Λιθουανούς, ο Λιθουανός ο Λουκόσιους που πέτυχε 23 πόντους και μάζεψε 4 rebound, πέτυχε και τα δύο κρίσιμα τρίποντα για να ισοφαρίσει η ομάδα του πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, να στείλει το μάτι στην παράταση, και εκεί ανέλαβε δράση ο Λιθουανός ο Λουκόσιους. Πέτυχε εκεί σημαντικό τρίποντο για να ολοκληρώσει το σερί 8-0 που πραγματοποίησε η Ρήτας κόντρα στην ΑΕΚ στο πρώτο 1,5 λεπτό της πεντάλεπτης παράτασης. Την ίδια ώρα πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ ο James Nanali με 23 πόντους, 5 rebound. 20 πόντους είχε ο Frank Bartley και 3 rebound και 4 assist ο Αμερικανός, που χθες αναδείχθηκε σε MVP της διοργάνωσης. Πραγματικά πολύ καλή παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν η ομάδα του Σάκοτα, αλλά δεν κατάφερε αυτό να συνδυαστεί με την κατάκτηση του τροπέου. Ασύλληπτη αυτοκυρία, η ΑΕΚ ιτήθηκε 92-86. Έπαθε blackout στην παράταση κυριολεκτικά. Μην πω ότι είχε αρχίσει από τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, που έχασε το μεγάλο προβάδισμα που είχε χτίσει κόντρα στους Λιθουανούς. MVP προφανώς στο τελικό αναδείχθηκε ο Λουκόσιους. Σας είπα προηγουμένως ότι πέτυχε 23 πόντους ο Λιθουανός.

0: Η Club Breeze για το βελγικό πρωτάθλημα επικράτησε για την 7η αγωνιστική των play-off 2-0 τη Σετ Τρούιντεν. Σας είπα ότι οι ασίστ στο πρώτο γκολ έκανε ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ επανέλαβε το έργο του και στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων. 2 ασίστ είχε στη σημερινή αναμέτρηση. Και καλπάζει ολοταχώς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Βέλγιο η Club Breeze. Στο 13ο λεπτό στον Τρεσόλντι έδωσε την πρώτη ασίστ και στο 52ο σερβίρε στον Forbes για να διπλασιάσει τα τέρματα και το προβάδισμα της ομάδας του. Εμείς όμως απλά θα σας πω ότι έχει 14 γκολ και 16 ασίστ φέτος σε 32 μάτς στο πρωτάθλημα ο Τζόλης, αλλά δεν θα ασχοληθούμε άλλο με αυτά. Πάμε στην Μπανταλόνα, πάμε στις δηλώσεις του Ραϊκουάν Γκρέι μετά το χαμένο τελικό της ΑΕΚ.
1: This is Tango Away. What happened in the last 10 minutes?
2: It's not good basketball. Not good basketball. We didn't share the ball. We turned the ball over. We didn't get stops. We wasn't the same team that we were in the first half. We weren't the same team that we were the all season. I think we got comfortable. I think we might have looked at the score too early. We might have underestimated those guys in the second half. We might have just lost focus and we didn't play good basketball. It was not a good brand of basketball at all.
1: It's a big disappointment.
2: Yeah, for sure. It's an embarrassment, honestly.
1: But future?
2: For me or the team?
1: Yes, for you.
2: I don't know. I mean, I have to sit back and reevaluate, you know, sit back with my team and figure out what's the best situation for me. Okay. It's been a great 2 years for me at Ike, and I appreciate the fans. I appreciate the love that they showed me and my family. I appreciate Coach Sakuta for even giving me a chance to be in this situation. You know, and, it's been a good 2 year run for me, honestly, but we'll see how it goes.
1: Okay, thanks, Raekwon.
2: Yes, appreciate you. Thank
1: you. Okay, ο Raekwon Gray, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ απογοητευμένος. Είπε ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το καταλάβει, ότι ήταν μια τελείως διαφορετική ομάδα αυτό που είδαμε από την ΑΕΚ, ότι υποτιμήσαμε μάλιστα κάποια στιγμή τους αντιπάλους μας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν παίξαμε την άμυνα, προσπαθήσαμε να σουτάρουμε γρήγορα, χωρίς λογική και τους βάλαμε στο παιχνίδι με αποτέλεσμα να χάσουμε το ρότσα. Αν σκέφτεται το μέλλον του, είπε ότι ήταν δύο πάρα πολύ ωραία χρόνια στην ΑΕΚ, ότι είναι ευγνώμων και στους συμπαίκτες του και στον κόσμο και στον coach. Άκοντα για τις ευκαιρίες που του έδωσε, θα σκεφτεί βεβαίως μετά τα play-off, μετά το τέλος της χρονιάς, τι θα γίνει και γιατί το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται και δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει. Μείνει όχι στην ΑΕΚ, αλλά αυτά βέβαια είναι πράγματα τα οποία τώρα η ΑΕΚ δεν μπορεί να τα σκεφτεί και δεν είναι σωστό να τα σκεφτεί, διότι έχει χάσει ένα τελικό. Έχει χάσει ένα τελικό μέσα από τα χέρια της. Έχει χάσει το κύπελο που το χάιδευε, όπως είπε ο Βασίλης, 30 λεπτά και ξαφνικά είδε την Ρήτας και τον Σιμώνας Λουκώσιος να το παίρνουν. Το παίρνουν μέσα από τα χέρια.
3: Έτσι όπως θα μέτρησε προηγουμένως ο.
4: Έτσι είναι. Πάντως αυτό που είπε.
1: Ναι, για πες Βασίλη, πες.
3: Όχι,
1: θα το ξαναρωτήσω.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ραϊκουάν Γκρέι μετά το χαμένο τελικό της ΣΑΕΚ που συμπληρώνει μία διετία με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Τίθεται θέμα αν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του σέντερ της Ένωσης. Τα πήγε πολύ καλά φέτος. Είναι εξαιρετικό δίδυμο με τον Μπάρτλεϊ. Μας χάρισαν τρομερούς συνδυασμούς. Νομίζω όμως τώρα ότι δεν μπορεί να απασχολήσει την Ένωση αν θα παραμείνει ο Γκρέι και τι θα γίνει με την υπόθεσή του, γιατί ένας χαμένος τελικός προφανώς δεν μπορεί να καταλήξει σε προσωπικές υποθέσεις, γιατί εκκρεμούν και τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Σιμώνας Λουκώσιος λοιπόν ο MVP του τελικού με 23 πόντους και 5 rebound. Κομβικός όταν η μπάλα έκαιγε για την ομάδα του, τη Ρίτας Βίλνιους, που υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά ότι πριν από λίγη ώρα πανηγύρισε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της. Εξάλλου η Λιθουανία είναι μια χώρα με μπασκετική παράδοση, με πολλά ταλέντα να έχουν αναδειχθεί από τη συγκεκριμένη χώρα.

Ο Σιμώνας Λουκώσιους εκτός από MVP του τελικού αναδείχθηκε και στον MVP του Final Four του Basketball Champions League. Εχθές, υπενθυμίζω, παρέλαβε το βραβείο του για τον MVP της κανονικής διάρκειας διοργάνωσης ο Frank Bartley. Πέρυσι αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ λόγω του Μάσιμο Καντσελιέρη ήρθε στην χώρα μας. Πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup με τον ΠΑΟΚ. Φέτος στον επίσης χαμένο τελικό της ΑΕΚ κόντρα στην Ρίτας Βίλνιους. Πολύ καλός ο Frank Bartley. Η ΑΕΚ με την πρόσθεση πολλών έμπειρων παικτών της στο ρόστερ της έφτασε μέχρι τέλους, όμως την κρίσιμη ώρα δεν τα κατάφερε. Δεν τελειώνει όμως εδώ το μπάσκετ. Με τη συμβολή χρήσιμα του Λεκαβίτσιους, με έντονο πράσινο παρελθόν, καλός και ο Χαραλαμπόπλος και ο Κουσμίνσκας, εξίσου έμπειροι παίκτες, με πέρασμα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αντίστοιχα, και εννοείται δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός συζήτησης τον James Nanali, 36 του πλέον ο Γερμανός. Πριν από 9 χρόνια κιόλας είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση της EuroLeague με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Ολυμπιακό, υπενθυμίζω.

0: Και πριν ολοκληρωθεί η απόψινή εκπομπή, θα πάμε ξανά στην Μπανταλώνα, γιατί ο προπονητής της Ρήτας Βίλνιους ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει δηλώσεις. Πάμε να συνδεθούμε με το Παλαιόμοιο Νησιπάλ. Ακούστε τι έχει να δηλώσει ο προπονητής των Θεραμπευτών.
1: This describes our season, which has a lot of had a lot of up and down, ups and downs, but we never ever quit. We had a bad moments in the season, but the guys were fighting through everything. Sometimes injuries, sometimes you know, changing the roster so often. Maybe somebody of our main scorers having bad games, so somebody else step up, like Simas Lukošius did today. Of course, big credits for opponents as well. They are a great team. I wish them good luck in the local league, but today I think the basketball gods, they just wearing a red color.
2: Η θεή του μπάσκετ ήταν με τα κόκκινα χρώματα, είπε ο coach Ζιμπένας, δηλαδή εννοώντας ότι φορούσαν τα χρώματα της Ρήτας, γιατί εκφράζει πάντως και τη σεζόν που κάναμε όλη τη χρονιά αυτός ο τελικός, με την έννοια ότι είχαμε πολλές ατυχίες, πολλά ups and downs, πολλές αλλαγές στο roster, και έχει δίκιο σε αυτό γιατί χάθηκαν και τρεις παίκτες στη διάρκεια της χρονιάς. Είχαμε έναν τελικό που τον κερδίσαμε γιατί βγήκαν και παίκτες όπως ο Λουκώσιος που μας βοήθησαν πάρα πολύ, και βέβαια είναι και ευτυχής για την ομάδα του. Okay, we are from the Greek television. We said in the transmission that this loss for Ike was a gift in your team. You agree with this or it was a comeback?
0: Όσο ακούμε δηλώσεις του προπονητή των Λιθουανών, ενημερώνω για τους φίλους του στοιχήματος ότι η Real Sociedad με έψω και εκτέλεσε πέναλτι το Οριαρθάμπαλ στις καθυστερήσεις, σοφαρίζει σε 2-2 τη Real Betis.
1: To be first of all mental strong to come back like that, and our guys, all credits for the players. They stay together, they stay cool, they stay with controlling emotions. Was not easy though, but that trophy, I think, is the answer for their sacrifice and extra effort they did.
2: But what did you say to the players in the beginning of the fourth quarter?
1: No, we just changed the very small adjustments defensively, and basically the we just needed one good run. We started the game very very bad, really really really bad, but we knew that if we get one good run on the court, then we're gonna come back
2: in the game.
1: Yes.
2: What does it mean for the Lithuanian basketball, this trophy?
1: Oh my God, it means a lot. First of all, for Rita's organization, it's been a while we didn't win that trophy in Europe. I think 17 years ago, last trophy. So it means everything, and of course for Lithuanian basketball as well, because a lot of local guys we have on the team, and I think still right now we cannot digest what has happened. We need to wake up in the morning and to understand that it was not a dream.
2: It will be a big party in Vilnius.
1: I guess so. First of all, with this crowd of our fans, I think it's gonna be a big part in Badalona.
2: Okay, congratulations again, coach. Thank you very much. Thank you.
1: Good luck.
2: Ο coach Ζιμπένας είπε ότι ήταν ένας τελικός, δεν ήταν δώρο της ΑΕΚ. Προφανώς δεν θα μπορούσε να το αποδεχθεί αυτό, ότι εμείς το κερδίσαμε, ότι ήταν ένα comeback της ομάδας του, και αυτό είναι, οφείλεται και στην οτροπία, στη φιλοσοφία που είχε σαν ομάδα στο παιχνίδι. Πιστεύαμε ότι αν κάνουμε ένα καλό σερί θα γυρίσουμε το παιχνίδι και θα ξαναμπούμε στη νίκη. Αυτό είπα και στους παίκτες μου στο τελευταίο δεκάλεπτο, ότι αν κάνουμε ένα μικρό σερί θα μπούμε μέσα στην διεκδίκηση της νίκης. Και είπε ότι είναι μεγάλη υπόθεση για το λιθουανικό μπάσκετ αυτός ο τίτλος, γιατί πράγματι οι Λιθουανοί είχαν να κατακτήσουν ένα ευρωπαϊκό κύπελο από το 2009, όταν το είχε πάρει δηλαδή το EuroCup η Ρήτας, και ότι θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι και στο Βίλνιος, αλλά πρώτα εδώ στην Μπανταλώνα με τους 3.000 Λιθουανούς που είχαν ταξιδέψει για να δουν την ομάδα τους να κερδίζει το τρόπαιο.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του προπονητή της Ρήτας Βίλνιος, η οποία κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά την νίκη 92-86 μετά την πεντάλεπτη παράταση κόντρα στην ΑΕΚ. Κάπου εδώ η τετράωρη εκπομπή για ένα ακόμη Σαββατόβραδο ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Καλή διασκέδαση απόψε, Σάββατο βράδυ, όσους βγουν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο στις 8. Μείνετε συντονισμένοι, διαφημιστικό break, και ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

0: Αλλαγή σχεδίου. Δεν νομίζω να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Οφείλω να σας μεταφέρω τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του Ντράγκαν Σάκοτα.
1: Φέτος.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο και στα τελευταία δεκάλεπτα.
1: Ναι. Πρέπει να πω ότι ήταν τα παιχνίδια τουλάχιστον με μερικές μέρες της κούρασης. Εδώ φαίνεται ότι, όπως είπες και στην αίσθηση, ότι σαν οδηγήσει ένα αυτοκίνητο και βλέπεις κίτρινο, αλλά δεν γράφει πόσο ακόμα έχει. Δυστυχώς και το μυαλό δεν λειτουργούσε στο τέλος. Το κρίμα είναι πρώτα απ' όλα για το σωματείο, για τους παίκτες. Προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα στη ζωή μου, για να λυπάμαι. Τα παιδιά κάνανε πολύ καλή πορεία στο BCL. Φτάσανε εκεί που φτάσανε, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αν μιλάμε για το παιχνίδι, εννοείται ότι και το παιχνίδι 30 και λεπτά ήταν τέλειο για μας, μια ομάδα που έχει όλα. Καταρχήν έχει ένα balance στην ομάδα και το μέσα παιχνίδι, έξω παιχνίδι. Έχουν παίκτες που αλλάζουν συνέχεια, μπορούν να παίξουν με ενέργεια, με πίεση, πολύ καλή άμυνα. Και εμείς παρόλα αυτά είχαμε ένα παιχνίδι που ελέγξαμε πάνω από 30, θα έλεγα 33-34 λεπτά, θα το δούμε στην ανάλυση. Και δυστυχώς όταν... Δηλαδή όταν πέφτει η ενέργεια, όταν έχεις το μυαλό σου και σκέφτεσαι ότι εντάξει, έχω αρκετά μεγάλη διαφορά, το πληρώνεις. Το έχω πληρώσει πολλές φορές στη ζωή μου.
2: Και πολλές ομάδες είναι μοναδικές, αλλά είναι να μην σου τύχει όμως αυτό.
1: Είναι ένα πρόβλημα εμείς να δημιουργήσουμε μια ομάδα με πολλά παιδιά σε διαφορετικές θέσεις που μπορούν να παίξουν και να μην κουράζουμε τους θεωρητικά πρωταγωνιστές. Είναι ένα πρόβλημα που πίστευα ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε έτσι με την θέληση και ενθουσιασμό που δημιουργήθηκε το Final Four. Στο τέλος δεν αντέξαμε. Όπως είπα, λείπαμε για τον κόσμο και τους παίκτες και για το σωματείο. Αλλά συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Είμαστε καλύτεροι από πέρσι.
2: Σαφώς.
1: Ελπίζω και του χρόνου ότι είμαστε ακόμη καλύτεροι.
2: Η αίσθησή σου ποια είναι, γιατί χάθηκε το μάτς, γιατί κάνατε εσείς τα λάθη, γιατί οι αντίπαλοι υπερέβαλαν αυτό, βάλανε κάποια τρομερά σουτ που άλλες φορές μέχρι τότε δεν έμπαιναν κιόλας, έτσι δεν ήταν μόνο. Μπήκε και ένας παίκτης που έκανε 7 στα 10 τρίποτα, αλλά μου πεις έτσι δεν είναι το μπάσκετ, κάποιος πρέπει να σουτάρει.
1: Θεωρητικά, αν μπορούσαμε εμείς να έχουμε ίδια ενέργεια όπως είχαμε στο πρώτο ημίχρονο,
2: ναι.
1: Δυστυχώς και στο ημίχρονο στη συνέντευξη, είπα
2: ναι,
1: ότι...
2: Ναι, άκουσα, είπες ότι δεν μπορεί να έχουν και πάλι...
1: Αυτά,
2: ναι,
1: δηλαδή, που δεν νομίζω ότι μια ομάδα σουτάρει 11%, ναι, ναι. Μια ομάδα που ζει από τα τρίποτα.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα, μόλις έχει πέσει λίγο η απόδοση και ξεκίνησαν να κάνουν ενέργεια το λάθος τρόπο, μαζί και αυτά παίζουν και κακές επιλογές, επειδή το μυαλό είναι πολύ ευαίσθητο πράγμα. Όταν χαλάει, πολλά γίνονται. Εντάξει, φτάσαμε στο τέλος με 3 πόντους. Έχουμε την μπάλα στα χέρια, πεφεύγει στο out. Έχουμε εντολή τι να κάνουμε.
2: Είχες πει να γίνει φάουλ.
1: Κοιτάξτε, 22 δεύτερα κανένας δεν θα κάνει φάουλ. Αλλά όμως για να περάσει low pass και να κάνουν shoot με τη μία,
2: ναι. Αυτό σε πήρα και
1: εμείς κάνουμε, τώρα, ναι. Και εμείς κάνουμε switching defense,
2: ναι, ναι.
1: Και θέλουμε να τους έχουμε ακόμα 5-10 δεύτερα στην επίθεση.
2: Να τους καθυστερήσεις δηλαδή.
1: Και
2: ναι.
1: Ο καθένας να πάρει ευθύνη να κάνει foul, είπαμε. Αλλά με τη μία να πέρασει μπάλα, να βάλουμε τρίποντο, έγινε...
2: Αλλά δεν έπρεπε να φτάσει εκεί το μάτσο όμως, αυτό ήταν δηλαδή το...
1: Εννοείται, εντάξει. Είχαμε και αποτέλεσμα, είχαμε και μπάλα στα χέρια. Τέλος πάντων, υπήρχε μια ερώτηση, η οποία ποτέ δεν κατηγορώ παίκτη για τελευταία επίθεση. Για τελευταία επίθεση πρέπει να έχεις καρδιά, πρέπει να έχεις τέτοια για να πάρεις μπάλα, για να
2: σούτ,
1: κάνεις τελευταίο σούτ, οπότε δεν υπάρχει κριτική ποτέ. Για τελευταία άμυνα μπορεί, τελευταία φάση στην άμυνα, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε και τι να πω, καλή συνέχεια του χρόνου, ίσως να είναι λίγο πιο καλό το φινάλε.
1: Θέλω να πω, εντάξει, υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις σχετικά τι θα γίνει με αποτέλεσμα. Μεγάλα σωματεία δεν ζουν από το τελευταίο σουτ. Ναι. Μεγάλα σωματεία συνεχίζουν να βελτιώνονται κάνοντας ανάλυση.
2: Σωστό, και βελτιώνοντας αυτό που δεν κάνουν καλά.
1: Όπως ναι. το κάναμε και πέρσι και φτιάξαμε λίγο καλύτερη ομάδα, η οποία δυστυχώς δεν άντεξε, επειδή βρήκε μπροστά μια ομάδα με πολύ πολύ ενέργεια
2: και φλόγα έτσι, και φωτιά
1: έτσι. Δίψα και ένα αποτέλεσμα. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε εμείς να προβλέψουμε.
2: Ευχαριστούμε
1: κόσμο. Στιγμές που σαν προπονητής όσο θέλεις να βοηθήσεις.
2: Δεν παίζουν προπονητές.
1: Δεν είναι μόνο, δεν παίρνω κάποιες, δεν χρειάζομαι δικαιολογίες.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Αλλά κρίμα που τις συμβολές να περνάνε. Επειδή η κούραση χαλάει το μυαλό. Τι να κάνω.
2: Εντάξει κόουτς, να τα είναι σε καλά και...
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν ο κόουτς Σάκοτα.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα. Εμφανώς συγκινημένος χώρας από την προσπάθεια των παικτών του. Μετά το χαμένο τελικό, τα είπε όλα. Μιλάμε για ένα μάστερ της προπονητικής. Εδώ τον είχαμε δει και στον πάγκο του ΠΑΟΚ και στον πάγκο της ΑΕΚ, που διανύει εξαιρετική θητεία. Είπε ότι πολλά πράγματα δεν είναι και στο χέρι του προπονητή. Στο τέλος δεν ψάχνουν για δικαιολογίες. Μεγάλα λόγια από το πολύ σοφό, επιτρέψτε μου το σχόλιο, Ντράγκαν Σάκοτα. Και με τις δηλώσεις του η απόψινή εκπομπή φτάνει στο τέλος. Οφείλαμε να σας τις μεταφέρουμε από την Πανταλώνα σε πρώτο πλάνο. Παναγιώτης Βολάνιος ήμουνα στο μικρόφωνο από τις 8. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.

0: 943 Intervention Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Intervention Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.